να δέσουν τα χέρια και τα πόδια του Αγίου και να τον κρεμάσουν μέσα στην φυλακή. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του και ο υιός του είχαν διασωθεί θαυματουργικά και μέσα από τους ορούς των χαλασμάτων αναβοούσαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών», Δρομαίος έφτασε στην φυλακή. Συντετριμμένος έπεσε στα πόδια του Κορνηλίου, ομολόγησε την δύναμη του αληθινού Θεού και του υποσχέθηκε ότι θα πιστεύσει στον Εσταυρωμένο αν ο Άγιος του έδιδε πίσω ζωντανούς την Ευανθία και τον Δημητριανό. Ο Κορνήλιος πρώτα τον εβάπτισε και κατόπιν μετέβησαν μαζί στον κατακρημισμένο ναό από όπου ανέσυρε ζωντανούς την γυναίκα και τον υιό του. Το παρευρισκόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, έκπληκτο για τη σωτηρία τους, επίστευσε στον Θεό και όλοι ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Άγιος εγκαταστάθηκε σε ήσυχον τόπο ονομαζόμενον Στάδιο. Εκεί δεχόταν τον Δημήτριο και τους κατοίκους της πόλεως, τους εδίδασκε και τους συμβούλευε, έως ότου υπέργυρος απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον. Ενταφιάστηκε στο ναό που είχε κρυμνήσει με την προσευχή του. Ο τάφος του γρήγορα σκεπάστηκε από θαυματουργική βάτο και με τον καιρό λησμονήθηκε. Μετά από χρόνια ο Άγιος Κορνήλιος τον φανέρωσε με όραμα και ζήτησε να κτιστεί εκκλησία. Όταν επρόκειτο να μετατεθούν εκεί τα λείψανά του, η τιμία Λάρνακα που τα περιείχε κινήθηκε μόνη της και ακολουθώντας την λιτανία εισήλθε στο ναό και σταμάτησε κοντά στο Άγιο Βήμα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μεταφερθεί μέσα στο ιερό, στάθηκε αδύνατον. Έμεινε εκεί και επιτελούσε πλήθος θαυμάτων. Σημείωσης. Μία παράδοση την οποία απηχεί η ακολουθία του Μηναίου τον παρουσιάζει ως επίσκοπο Σκεψέων, ενώ μία άλλη ως επίσκοπο Κεσαρίας. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αριστίδου Αθηνών του Φιλοσόφου. Δεύτερος αιών. Ο Άγιος Αριστίδης, καταγόμενος από την Αθήνα, την πατρίδα των φιλοσόφων, έφτασε στη γνώση του Χριστού μελετώντας την Αγία Γραφή και παραμένοντας φιλόσοφος έγινε ένθερμος κήρυκας της χριστιανικής πίστεως. Επειδή οι χριστιανοί είχαν γίνει στόχος καταδιώξεων εκ μέρους των ειδωλολατρών, απίθυνε στον αυτοκράτορα Αδριανό, δεύτερος αιώνας, που βρισκόταν στην Αθήνα για να μοιηθεί στα ελευσίνια μυστήρια, μία απολογία, στην οποία, αφού έδειχνε τους παραλογισμούς του πολυθεϊσμού και τις δυσιδαιμονίες των Εβραίων, απεδείκνυε ότι μόνον οι χριστιανοί κατήχαν την γνώση του αληθινού Θεού και ότι την φανέρωναν με την αγνότητα των ηθών τους, την προσήλωσή τους στην προσευχή και την αγάπη προς τους εχθρούς. Όπως και άλλοι απολογείται, υποστηρίζει ότι ο κόσμος υπάρχει μόνον χάρη των χριστιανών. Σύμφωνα με μια παράδοση, φέρεται να εθανατώθει δια απαγχωνισμού από τους συμπολίτες του στο μέσο της αγοράς των Αθηνών. Ο Άγιος Αριστίδης αναφέρεται
από τον Ευσέβιο στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς και από τον Άγιο Ιερώνυμο De Viris Illustribus. Είναι ένας από τους αρχαιότερους απολογητάς και πιθανώς να επηρέασε τον Άγιο Ιουστίνο. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου και Σεραπείωνος των εν Αλεξανδρία, Σελεύκου του εν Γαλατία και Στράτωνος του εν Βυσσινία, 4ο Ιών Αλεξάνδρεια, Μικρά Ασία. Στις αγιολογικές πηγές υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με αυτούς τους Αγίους. Χωρίς να έχουμε πρόθεση να λύσουμε το πρόβλημα, παραθέτουμε εδώ μία από τις πιο πιθανές περιπτώσεις. Ο διάκονος Κρονίδης και οι μαθητέ του Λεόντιος και Σεραπείων την εποχή του διωγμού του Μαξιμιανού περί του 304 έδιναν στην Αλεξάνδρεια λαμπρή μαρτυρία της αληθινής πίστεως. Ο ηγεμόν του συνέλαβε και προσπάθησε να τους εξαναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή οι Άγιοι ήσαν αμετάπιστοι, τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τους έριξαν στην θάλασσα. Λέγεται ότι άγγελοι Κυρίου έβγαλαν τα μαρτυρικά τους σώματα στην ακτή και εν συνεχεία εμφανίστηκαν σε πιστούς με την εντολή να τα ενταφιάσουν. Στην Γαλατία, ο Άγιος Σέλευκος, ύστερα από πολλά βασανιστήρια που υπέμεινε χάριν του Χριστού, χωρίς καν να σκυθροπάσει, παραδόθηκε στα θηρία τα οποία τον καταβρόχθησαν. Την ίδια ημέρα, κατά την οποία στην Μένα Αλεξάνδρεια αθλούσε η Τριάς των Μαρτύρων, στην Δε Γαλατία ο Σέλευκος, στην Βιθυμία πρόσφερε τη ζωή του στον Χριστό ο Άγιος Στράτων. Αποτυγχάνοντας ο άρχοντας του τόπου να πείσει με λόγους τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του, επενόησε πρωτοφανές και απάνθρωπο μαρτύριο. Λύγησε με πολλή βία τις κορυφές δύο κυπαρισιών και στη μία έδεσε το δεξί χέρι και το δεξί πόδι του Αγίου, ενώ στην άλλη τα αριστερά. Έπειτα άφησε τα δέντρα ελεύθερα. Επανερχόμενα αυτά με ορμή στην φυσική τους θέση, διαμέρισαν στα δύο το σώμα του μάρτυρος και απελευθερωμένη η ψυχή του πέταξε στα χέρια του Θεού. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακροβίου, Γορδιανού, Ηλία, Λουκιανού, Ζωτικού και Βαλεριανού. 4ο αιών Σκυθία. Αυτοί οι Άγιοι μαρτύρησαν την εποχή του βασιλέως Λυκινίου περί του 320. Ο Άγιος Μακρόβιος ο Καπαδόκης και ο Άγιος Γορδιανός ο Παφλαγών, νέοι στην ηλικία, υπηρετούσαν στην τράπεζα του βασιλέως και διεκρίνοντο για την φρόνηση και την κατά Χριστόν ευσέβεια. Ο Λυκίνιος με πολλούς τρόπους δοκίμασε να τους πείσει να αρνηθούν την πίστη τους. Επειδή όμως δεν το κατόρθωσε, τους εξόρισε στην Σκυθία, ελπίζοντας ότι ο χρόνος
και η ταλαιπωρία σιγά σιγά θα τους οδηγούσαν στην ασέβεια. Όταν οι δύο Άγιοι έφτασαν στην Τόμη, σημερινή Κωνσταντζά της Ρουμανίας, στην δυτική ακτή της Μαύρης Θαλάσσης, η οποία στην αρχαιότητα ήταν η Μητρόπολης της επαρχίας της Μικρής Σκυθίας, βρήκαν τους Αγίους Ζωτικό, Λουκιανό και Ηλία να έχουν συλληφθεί από τον ηγεμόνα Μάξιμο και να αθλούν δια του μαρτυρίου, επειδή ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώθηκαν μαζί τους και μετά από πολλά βασανιστήρια, ο Ζωτικός και ο Λουκιανός ετελειώθησαν δια του ψήφους, όπως και ο Ηλίας λίγο μετά από αυτούς, ενώ ο Μακρόβιος και ο Γορδιανός παραδόθηκαν στο πυρ. Τότε και ο φίλος τους Βαλεριανός, θρηνώντας επάνω στους τάφους των αγαπημένων του Αγίων, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, του ασκήσαντος εν τη εν Αγίω όρη Ιερά Μονή των Ιβύρων. 18ος αιώνας. Ο Όσιος Ιερόθεος γεννήθηκε το 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς ευσεβείς και πλουσίους. Πρικισμένος με πολλά φυσικά χαρίσματα, από την παιδική του ηλικία είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα, τόσο στα ιερά όσο και στα φιλοσοφικά. Έμαθε δε πολύ καλά την ελληνική και λατινική γλώσσα. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον αραβώνεσαν παρά την θέλησή του. Κατά θεία πρόνοια όμως, λίγες ημέρες πριν από τους γάμους, οι γονείς του πέθαναν ξαφνικά και ο νέος ελεύθερος έφυγε κρυφά και πήγε στην Ζάκυνθο. Εκεί πλούσιοι συγγενείς του τον προέτρεπαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ευρώπη, αλλά αυτός, παρόλη τη φιλομάθειά του, προτίμησε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να συγκατοικήσει με έναν ερημίτη για να αποκτήσει την αληθινή κατά Χριστόν γνώση. Μελετώντας καθημερινά τα συγγράμματα των Οσίων Πατέρων, είδε πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η οδός της ησυχίας για όποιον δεν έχει εξασκηθεί πρώτα στην υπακοή. Γι' αυτό ύστερα από λίγο πήγε να κοινοβιάσει στην Μονή Ιβύρων, όπου ρασοφορέθηκε. Από εκεί συνόδευσε στην Κωνσταντινούπολη μοναχούς της Μονής με κρυφή επιθυμία να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Επειδή ο πόθος του δεν πραγματοποιήθηκε, ανεχώρησε για την Βλαχία και εν συνεχεία για την Βενετία, με σκοπό να τελειοποιήσει τις σπουδές του. Αλλά καθώς την ακατάσχετη δίψα του για μάθηση μόνον η επίδοση στην άσκηση και στην θεωρία μπορούσε να κατασβέσει, επέστρεψε στην Μονή Ιβύρων και δόθηκε με ζήλο στην αγρυπνία και στην προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών αξιώθηκε του χαρίσματος της ιεροσύνης. Από τότε ύφξανε συνεχώς τους αγώνες του, ενώ στην αρχή έτρωγε
κάθε δύο ή τρεις ημέρες λίγο κρίθινο ψωμί ή καμιά φορά και φακή πολλών ημερών χαλασμένη, σιγά σιγά έφτασε να μένει άσυτος και επί 15 συνεχείς ημέρες. Για να αναπαυθεί κοιμόταν μία μόνο ώρα το 24ωρο, τον δε υπόλοιπο χρόνο προσευχόταν αδιαλείπτως με άπαυστα δάκρυα, βιάζοντας τον εαυτό του να μην διακόπτει ούτε λεπτό την ωερά προσευχή. Όταν μεγάλο θανατικό έπληξε την Σκόπελο, ο Όσιος που είχε μεταβεί με άλλους μοναχούς στο νησί για συμπαράσταση, υπέκυψε από την πολύ του αγάπη στις παρακλήσεις των κατοίκων και παρέμεινε κοντά τους 8 χρόνια, κατά τα οποία εδίδασκε μαθήματα στο σχολείο, εκήρυτε στην εκκλησία και εξομολογούσε. Ο μεγάλος όμως πόθος του για την ησυχία τον ώθησε να αναχωρήσει με τον αγαπημένο του μαθητή Μελέτιο στο ερημονήσι Γιούρα, όπου ασκήθηκε για λίγο μαζί με δύο άλλους αδελφούς. Εκεί, εξασθενημένος από την υπερβολική άσκηση, σε λίγες ημέρες αρρώστησε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Σεπτεμβρίου 1745 σε ηλικία 59 ετών. Ο μαθητής του Μελέτιος, απαρηγόρητος για την στέρηση του γέροντός του, τον ενεταφίεσε στο νησί και επέστρεψε στην Μονή Ιβύρων. Όταν έκανε την ανακομιδή, μετέφερε στην Μονή την Τιμία Κάρα και την Σιαγόνα του Αγίου, οι οποίες ευωδιάζουν και ενεργούν πολλά θαύματα. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κατεβάν, Βασιλίσης της Γεωργίας, 17ος αιώνα. Η Αγία Κατεβάν έζησε στην Γεωργία στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνος, εποχή που η χώρα κατασπαραζόταν εξαιτίας της αρπακτικής διαθέσεως των δύο ισχυρών γειτόνων της, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Περσίας. Η βασιλική ακόμη οικογένεια ήταν εντυχαρισμένη, επειδή ορισμένοι πρίγκιπες είχαν ανατραφεί στην Περσία, ενώ άλλοι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βίαιες συγκρούσεις εις βάρος της πατρίδος τους. Η βασίλισσα Κατεβάν καταγόταν από τον δυναστικό οίκο των Μπαγκρατιδών του Γεωργιανού βασιλείου της Καρτάλης. Γαλουχημένη με την ορθόδοξη πίστη και την μελέτη των θείων γραφών, από την παιδική της ηλικία συνήθιζε να καλλιεργεί τις ευαγγελικές αρετές. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, έλαβε ως σύζυγο τον πρωτότοκο γιο του επίσης Μπαγκρατίδου βασιλέως της Καχέτης, Αλεξάνδρου Δευτέρου, τον Δαβίδ. Μετά από βαρύχρονη βασιλεία, ο Δαβίδ πέθανε το 1601, αφήνοντας έναν ιό, τον Τέιμουράζ. Όταν ο διάδοχος υποχρεώθηκε κατά την συνήθεια να μεταβεί ως όμηρος στην Περσική Αυλή για να αναλάβει
την ανατροφή του ο Σάχης Αμπάς πρώτος ο Μέγας, τότε ο Κωνσταντίνος, αδελφός του αποθανόντος βασιλέως Δαβίδ, άνθρωπος δοξομανής και διεφθαρμένος, που κατά την ομοιρία του στην Περσική αυλή είχε γίνει ο αμεθανός, με πρόταση του Αμπάς σκότωσε τον πατέρα του Αλέξανδρο και τον μικρότερο αδελφό του Γεώργιο για να αναλάβει αυτός τα σκύπτρα της Καχέτης. Μετά το διπλό αυτό έγκλημα ζήτησε από την Κατεβάν, χείρα του Δαβίδ, να γίνει γυναίκα του ώστε να βασιλεύσουν μαζί στην χώρα. Η ευσεβής βασίλισσα, η οποία είχε αποφασίσει να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή της στον ουράνιο νηφίο, απέκρουσε την δελειρή τιμή του πατροκτόνου και αδελφοκτόνου. Κατά την εκστρατεία που επιχείρησαν οι υπηκοοί της για να την υπερασπιστούν, ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε. Το 1606 ο νεαρός πρίγκιπας Τέιμουράζ επέστρεψε από την Περσία και στέφθηκε επίσημα βασιλεύς της Καχέτης, βοηθούμενος στο έργο του από τον επίσης χριστιανό βασιλέα Λουαρσάρτ δεύτερον της γειτονικής Καρτάλης. Το 1614 ο Σάχης Αμπάς κίνησε με τα στρατεύματά του κατά της Ανατολικής Γεωργίας με σκοπό να την υπαγάγει δια της βίας στον Μωαμεθανισμό. Η Κατεβάν, συνοδευόμενη από τους δύο νεαρούς εγγονούς της, Λέοντα και Αλέξανδρο, μετέβη στην Περσική αυλή για να μεσητεύσει στον Σάχη να μην καταστρέψει την πατρίδα της. Ο πονηρός Σάχης προσκάλεσε και τον ίδιο τον Τέιμουράζ. Φοβούμενος αυτό στην έκβαση, δεν δέχτηκε να πάει. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Αμπάς φυλάκισε την Κατεβάν με τους εγγονούς της στην πόλη Σιράζ και το 1615 με τεράστιες δυνάμεις εισέβαλε στα δύο βασίλεια. Κατέσφαξε τους πληθυσμούς, ατίμασε τις γυναίκες, βεβήρωσε τις εκκλησίες, έσπασε τους σταυρούς και τις εικόνες, πέρασε διαπυρός και σιδήρου τις πόλεις και τα χωριά. Ο Τέιμουράζ και ο Λουαρσάμπ κατέφυγαν στον χριστιανό βασιλέα της ημερέτης Γεώργιο Δεύτερο, ο οποίος αρνήθηκε να τους παραδώσει στους Πέρσες. Με δόλιο όμως τέχνασμα, ο Σάχης συνέλαβε τον Λουαρσάμπ και τον έριξε σε φρούριο της πόλεως Σιράζ, όπου πέθανε στραγγαλισμένος το 1622 μετά από μακροχρόνιο μαρτύριο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 21 Ιουνίου μαζί με τον βασιλέως Αρτσίλ Δευτέρου, ο οποίος επίσης μαρτύρησε προκειμένου να διασώσει την χριστιανική συνείδηση του λαού του τον 8ο αιώνα. Επιστρέφοντας από την καταστροφή της Ανατολικής Γεωργίας, ο Αμπάς ευνούχησε τους δύο πρίγκιπες. Ο πρωτότοκος Λέων δεν άντεξε και υπέκυψε το 1620. Ο Αλέξανδρος επέζησε αλλά παραφρόνησε. Από την Κατεβάν ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ ότι θα την κάνει γυναίκα του και βασίλισσα της Περσίας. Η ευσεβής βασίλισσα
αποποιήθηκε την πρότασή του, αν και γνώρισε την αιμοβορία του και τα βασανιστήρια που την περίμεναν. Κατά τα 10 χρόνια που ήταν φυλακισμένη η Κατεβάν, απέκρουε σταθερά τις πιεστικές προτάσεις του Αμπάς και των αυλικών του να πει έστω και ένα βλάσφημο λόγο εναντίον του Χριστού, ενώ καθημερινά προετοιμαζόταν για το μαρτύριο με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και άλλες σκληραγωγίες. Μετά την τελευταία της ομολογία, οδηγήθηκε στην πλατεία. Οι δήμοι άναψαν φωτιά, μέσα στην οποία έριξαν σιδερένες τσιμπίδες, καρφιά και σουβλιά. Έπειτα γύμνωσαν την Αγία, την κρέμασαν σε ένα δέντρο και με τις πυροκοκκινισμένες τσιμπίδες τις έκοβαν κομμάτια από τους μαστούς, ώσπου τους αφαίρεσαν τελείως. Τις πληγές τις έκαψαν με πυρακτωμένα τηγάνια. Κατόπιν την ξάπλωσαν επάνω σε σωρό από πυρωμένα μητέρα καρφιά και με φτιάρια έπαιρναν μέσα από την φωτιά άλλα καρφιά και τα άδειαζαν επάνω της. Με τα πυρακτωμένα σουβλιά χάραζαν το στήθος και την πλάτη της. Με ένα κατακόκκινο φτιάρι έκαψαν το μέτωπο και τον τράχυλό της και έπειτα της κάλυψαν το κεφάλι με πυρακτωμένη χύτρα που έφτανε ως τους ώμους. Ο αέρας είχε γεμίσει με καπνούς και κνήσες από τις καμένες της σάρκες. Παρά τους αβάστακτους πόνους, πριν από κάθε βασανιστήριο η μεγαλομάρτης βασίλισσα, με όση δύναμη της είχε απομείνει, έκανε το σημείο του σταυρού και έλεγε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τέλος, οι δήμοι της τραγκάλισαν και η Κατεβάν παρέδωσε την γενναία ψυχή της στον Κύριο στις 13 ή 22 Σεπτεμβρίου 1624 στην πόλη Σιράζ. Μετά την μαρτυρική της τελείωση, 3 ουράνιοι φωτεινοί στήλοι κατέβηκαν και στάθηκαν επάνω από το πολύπαθο σώμα της. Για να το ετοιμάσει ο Σάχης, διέταξε να το πετάξουν στις διεξόδους των αποχετεύσεων της πόλεως. Την νύχτα ευσεβείς χριστιανοί το ανέσυραν κρυφά από τον Βόρβορο και το ενεταφίασαν. Ύστερα από 1 χρόνο, Λατίνοι μοναχοί ανεκάλυψαν τον τάφο και δώρισαν στον υιό της Τεϊμουράζ, ο οποίος είχε ήδη επιστρέψει στον θρόνο του, την τιμία κάρα και την δεξιά χείρα της, ενώ τα υπόλοιπα λείψανά της τα φυγάδευσαν κρυφά στην Ρώμη. Ο Τεϊμουράζ κατέθεσε με πολλές τιμές τα θαυματουργά λείψανα της μεγαλομάρτυρος μητέρας του στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αλαβέρντ, και έκτοτε η Εκκλησία της Γεωργίας εορτάζει πανηγυρικά την μνήμη της. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Πρισλόπ της Ρουμανίας ασκήσαντος, 16ος αιώνας. Ο Όσιος Ιωάννης φαίνεται ότι έζησε το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνος στη μονή του Πρισλόπ, στους πρόποδες των ωραίων Πάρινγκ και Πρισλόπ της Τρασιλβανίας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε
από τον Όσιο Νικόδημο του της

λίγο μακρύτερα από τη Μονή, στην ησυχία κάποιας πτυχής της απόκριμνης κοιλάδος του ποταμού Σίλβουτς. Εκεί λάξευσε στον βράχο ένα κελί, το οποίο με τις νηστείες και την αδιάλειπτη προσευχή του μετέτρεψε σε προθάλαμο του ουρανού. Λέγουν ότι καθώς ο Όσιος Ερημίτης λάξευε παράθυρο στον τοίχο του κελιού του, σκοτώθηκε από κυνηγούς που τον ενόμισαν για αγρίμη του δάσους. Αργότερα οι μοναχοί της Βλαχίας, θέλοντας να τύχουν της ευλογίας των ιερών του Λιψάνων, τα μετεκόμισαν σε μοναστήρι τους. Η μνήμη όμως του Οσίου παραμένει πολύ ζωντανή μέχρι σήμερα στους πιστούς της Τρασιλβανίας και ιδιαίτερα στην Μονή Πρισλόπου. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Κορνηλίου του Ολονέτς και των συνασκητών αυτού Διονυσίου και Μισαήλ. 16ος αιών, Ρωσία. Ο Άγιος Κορνήλιος ήταν μαθητής του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ίδρυσε τη Μονή Ποντάμσκη ή Ποντάνσκη στην περιοχή του Όλονετς, όπου εγκαταβίωσε με 11 μοναχούς περί το 1549. Δεν είναι γνωστή η χρονολογία της εν ειρήνη κοιμήσεώς του, πάντως μετά το 1583. Το μοναστήρι έκλεισε το 1764 με διαταγή της Εκατερίνης Δευτέρας. Σε μία από τις εκκλησίες όμως της Μονής που συνέχισε να λειτουργεί, ετοιμάτω μία εικόνα που παρίστανε τον Άγιο Κορνήλιο και τους δύο μαθητάς του, Διονύσιο και Μισαήλ. Το 1897 στον τόπο εκείνο ιδρύθηκε γυναικεία Μονή. Οι Όσιοι αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν στα οσικά μηνέα, αλλά χαίρουν τοπικής τιμής.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης ελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτη στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντραχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του Εκατόνταρχου. Ο Εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω Εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο Εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο Εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον Εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι Εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ενωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενο στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο Εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του Εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον νικετεύει, αλλά προτέρεχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος την οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον Εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του Εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο Εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των Εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του Εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώνται στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίους λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στην αρχή, όταν μπήκανε οι Έλληνες στο χωριό, οι Τούρκοι βλέπανε τον ελληνικό στρατό και τρέμανε, αναφέρει στη μαρτυρία της η Ουρανία Αραδούλη. Και συνεχίζει. Οι τσετέδες τους όμως αγρίευαν και όλο σκοτώνανε στα κρυφά. Όλο και χάναμε κάποιον. «Πού είναι ο Θανάσης?» λέγαμε. «Πήγε στα χωράφια, μα δεν γύρισε, χάθηκε». Ύστερα βρίσκανε το σώμα του τρυπημένο από το τουρκικό βόλι ή το λαιμό του κομμένο. Όλη την ώρα γίνονταν αυτά. Και μια βραδιά, Ιούνιος μήνας ήτανε του 1920, έγινε το μεγάλο κακό. Στο Ερμπεϊγλί, το τουρκικό χωριό, είχαν οι Έλληνες στα φυλάκια τσολιάδες και κατέβηκαν οι Τούρκοι και τους έσφαξαν όλους και άναψε ο πόλεμος. Πήγε ο δικός μας στρατός και άρχισε το τουφεκίδι με τους Τούρκους. Εμείς φοβηθήκαμε πολύ και μπήκαμε όλοι στα τρένα και φύγαμε για το Αηδίνι. Και τα τρένα τα χτυπούσανε και πολλοί σκοτώθηκαν και τότε. Με τα πόδια πήγαμε στο Ερμπεϊγλί και από εκεί κατεβήκαμε όλοι στη Σμύρνη. Εκεί γεμάτο προσφυγιά ήτανε. Πέθαιναν μικρά παιδιά, πέθαιναν μεγάλοι άνθρωποι. Ιούνιο πήγαμε. Τον Ιούλιο δεν τον βγάλαμε και τα πράγματα αλλάξανε. Γύρισε πάλι ο ελληνικός στρατός στα μέρη μας και τα τρένα γύριζαν τον κόσμο δωρεάν στα χωριά τους. Τα σπίτια μας τα βρήκαμε καμένα και λαιλατημένα. Εγώ μπήκα στο σπίτι μου και ράησε η καρδιά μου. Πόρτα, παράθυρο δεν είχε. Όλα ήτανε καμένα. Οι καθρέφτες οι μεγάλοι που είχαμε και οι τζαμένιες πόρτες θρήματα. Τα χαλιά, τα μπακύρια, κλεμμένα. Οι Τούρκοι φοβηθήκανε και είχαν φύγει στο Κοτσαρλί. Από εκεί ήταν Ιταλοί. Σιγά σιγά ησύχασε ο τόπος και γύρισε η παλιά ζωή. Έτσι μείναμε μέχρι το καλοκαίρι του 22, που έγινε η μεγάλη καταστροφή και σηκωθήκαμε και φύγαμε από τα σπίτια μας και το χωριό μας και δεν το ξαναείδαμε στα μάτια μας. Τέλη Ιουλίου του 1922 ήτανε. Ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε και έφευγε προς τη Σμύρνη. Έφυγαν και από το καραβουνάρι και μας είδηση δεν μας δώσανε. Λέξη δεν είπανε και φύγανε. Μόλις το είδαμε, καταλάβαμε κι άρον-άρον, μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε και μπήκαμε στα τρένα και φύγαμε για τη Σμύρνη. Έρχονταν αράδα τα τρένα και παίρνανε τον κόσμο. Εγώ πήρα μαζί μου 9 χαλιά, μπακύρια, κάμποσα, ένα μπαούλο με φορέματα, τρόφιμα και κοσμήματα. Ύστερα τα χάσα όλα στη Σμύρνη και μόνο λίγα κοσμήματα γλίτωσα και έφερα εδώ. Στη Σμύρνη, όπου έβρισκες έμενες. Μιλιούνια ο κόσμος. Στους δρόμους έμενε, στις εκκλησίες έμενε, όπου έβρισκε. Εγώ έδωσα 50 λίρες τούρκικες και έπιασα δωμάτιο σε ένα μεγάλο σπίτι ιταλικό. Μαζί μου είχα τα 2 μικρά αγόρια μου και την κόρη μου. Ο γιος μου ο μεγάλος ήταν στρατιώτης. Μαζί μου ήταν και η νύφη μου, η γυναίκα του αδελφού μου του Τάσου. Εκείνος που ήτανε, ούτε ξέραμε. Η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στο σπίτι που νίκησα το δωμάτιο, θα είχε και μέχρι 500 άτομα μέσα. Είχε παπάδες, είχε αξιωματικοί, είχε γιατροί. Επειδή το σπίτι αυτό είχε την ιταλική προστασία, δεν φοβόταν την επίθεση Τούρκου. Καμιά 15 μέρες μείναμε εκεί και αρχίνησε η μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη. Ένας κόκκινος ουρανός ήταν και τίποτα άλλο. Οι φλόγες κυνηγούσανε τον άμυρο τον κόσμο που όλο προχωρούσε και δεν ήξερε που πήγαινε. Πήγαμε πιο έξω, σε μια φάμπρικα αλευριού. Εκεί ήταν φύλακας ένας Τούρκος, πολύ αγαθός, του Θεού άνθρωπος. Άμα αυτός έβγαινε έξω, μας ρωτούσε: «Θέτε τίποτα να σας πάρω, ψωμί, τυρί?» Και του δίναμε και μας έπαιρνε. Και άμα περνούσε έξω από τη φάμπρικα τουρκικό στρατός ή καμιά πολίτσια, έρχονταν πάντα και μας ειδοποιούσε: «Μη μιλάτε τώρα καθόλου», μας έλεγε. «Να μην ακούσουνε και μπουνε μέσα και σας πάρουνε». Πάνω από 500 άτομα είμαστε εκεί μέσα. Μια μέρα όμως μπήκανε Τούρκοι στρατιώτες με ένα τσαούσι και δώσανε διαταγή να βγουν όλοι έξω. Τους άντρες όλους τους πήρανε μαζί τους. Τι απόγιναν δεν το ξέρουμε. Εκεί στη φάμπρικα που είμαστε ακούγαμε τάπα-τάπα τα αλόγατα που περνούσαν απ' έξω και μας έλεγε ο Οθωμανός ο καλός: «Ο Κεμάλης περνάει». Και από εκεί φύγαμε και μπαρκάραμε στα πλοία. Εκεί κάτω ήταν ο κλαθμός και ο δαρμός.
Τι κόσμος ήτανε μαζεμένος, τι δυστυχία ήτανε. Είχανε σκηνή δεμένο και τους άντρες δεν τους αφήνανε να περάσουνε. Πόσοι και πόσοι ντύθηκαν γυναίκες και πέρασαν. Άλλους τους καταλάβαιναν οι Τούρκοι και τους αρπάζανε και τους γδύνανε και οι γυναίκες κλαίγανε και ξεφωνίζανε. Παλικαράκια τα αρπάζανε από τις μανάδες τους. Μεγάλο κακό ήτανε. Ένα μικρό πλοίο έρχονταν και μας έπαιρνε. Εμείς όταν μπήκαμε, ένας Τούρκος αξιωματικός όρμησε και άρπαξε μια ρωμιοπούλα κοπέλα όμορφη σαν το κρύο το νερό και πέσανε οι ναύτες και την πήραν από τα χέρια του και αυτού να του δώσανε μια κλωτσιά και πέσε στη θάλασσα. Άμα ήταν όμορφο κορίτσι, έπεφτε του Τούρκου το μάτι επάνω και πήγαινε και τάρπαζε. Ένα σωρό κοπέλες χαθήκαν έτσι. Άλλες τις πήρανε στα χαρέμια τους, άλλες τις γλεντήσανε οι άπιστοι και ύστερα τις φάξανε. Γι' αυτό τις νέες κοπέλες τις μουτζουρώνανε, τις ξεχτενίζανε, ό,τι μπορούσαν κάνανε για να τις γλιτώσουν από το μάτι των Τούρκων. Το πλοίο το μικρό μας έπαιρνε και μας πήγαινε στη Μυτιλίνη και εκεί περίμενε το μεγάλο ελληνικό καράβι, η Μεγάλη Ελλάς, και μας έφερε στην Ελλάδα. Στο μικρό πλοίο που μας έπαιρνε από τη Σμύρνη ήταν σηκωμένη εγγλέζικη σημαία και οι ναύτες κάνανε πως είναι Εγγλέζοι. Άμα βγήκαμε όμως από το λιμάνι, καταλάβαμε πως είναι Ρωμιοί. Η Μεγάλη Ελλάς μας έφερε στη Θεσσαλονίκη και εκεί έμεινα εγώ με τα παιδιά μου και αργότερα ήρθε εκεί και μας βρήκε ο μεγάλος μου γιος. Εκείνος πέθανε πολύ αργότερα και ο δεύτερος γιος μου σκοτώθηκε από τους Γερμανούς και απόμεινα τώρα εδώ στην Αθήνα μονάχη με την κόρη και την εγγονή και τα δυσέγγωνα. Βάσανα τα δικά μου άσωστα και ατέλειωτα είναι.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλης.

Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, και το θέμα είναι υψηλών και δυσθεώρητων. Η διαπραγμάτευσή του γίνεται με βάση τα πατερικά κείμενα. Σημεία που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας είναι Παγκόσμιος Εορτή και Πανήγυρης, Καθορισμός της Εορτής, Η εορτή της Υψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Και τι υπήν απορώ το μυστήριον. Τύπος και συμβολισμός. Η θυσία του Γολγοθά. Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Τι εστί σταυρός. Σταυρός. Ή μη σταυρός. Ταυρός υψούτε σήμερον. Για να μπορέστε να καταλάβετε συμπάς της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρις σταυρέ τίμιε. Και ερχόμαστε τώρα στην ανάλυση αυτών των σημείων. Παγκόσμιος εορτή και πανήγυρης. Η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι δεσποτική εορτή και οικουμενική πανήγυρης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρης πνευματική, ούτως γάρ μυρίων ημίν αγαθών αίτιος γέγονε». Πρωτήτερα ο Σταυρός ήταν κατά δίκη, τώρα γεγονός τιμής. Πρωτήτερα ήταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα υπόθεση σωτηρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος ο Ιεροσολύμων γράφει «Ποιος δεν θα χαρεί και δεν θα ασκυρτήσει σήμερα η μέρα πανηγύριος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί ποια μεταξύ των εορτών μας είναι υψηλότερη, ποια μεταξύ των πανηγύρεων ιερότερη». Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της σωτηρίας μας, είναι το φυλακτήριο που μας φυλάττει εκ πάντων των εναντίων. Ο Σταυρός τα πάντα πληρεί και παντού ακόπως παρευρίσκεται, διασώζοντας τους πιστούς από δυσχέρειες. Ανδρέας Κρήτης σημειώνει «Σταυρού πανήγυρη σήμερα και το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται». Σταυρού πανήγυρης και το πρόσωπο της οικουμένης με τις φωτοακτίνες της χαράς καταβγάζεται. Σταυρού πανήγυρης και συνανυψούμεθα. Μάλιστα με τον σταυροθέντα είναι τα άνω κτισόμεθα. Εγώ δε εξ όλων των καλών και μάλιστα κάλλιστον και πολυτελέστατον και πράγμα και όνομα θεωρώ των σταυρών. Ενώ και διού και ισών ολόκληρων από τα θέντο κεφάλων της σωτηρίας επανορθώθη. Γι' αυτό γιορτάζομαι σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζομαι, γιατί το κρυφό φανερώνεται, ο κεκριμένος θησαυρός λάμπει και το επισημότατο λάβαρον της βασιλείας των χριστιανών υψώνεται. Ο Θεόδωρος του Δίτης γράφει «Ημέρα γαλιάσεως και εφροσύνης η σημερινή ημέρα». Η σημερινή εορτή είναι θεοτελής. Σήμερον προσκυνείται ξύλων το ζωοπάροχον και τα τετραπέρατα εορτάζει χαρμόσυνα. Η σημερινή εορτή είναι θειωτέρα και υψηλωτέρα εξ όλων των εορτών, γιατί είναι γεγονός χαράς και παντός κόσμου εξανάστασης. Και τέλος ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει τα εξής. «Η μέρα αυτή είναι κεφάλαιον πανηγύριος και εορτή οικουμενική, γιατί ο πανσεμβάσμιος σταυρός, η παγκόσμιος ευπρέπεια είναι η δόξα του πάντων Θεού και σωτήρος Χριστού». Αυτά σχετικά με το πρώτο σημείο. Ο καθορισμός της εορτής. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορος Ηρακλείου 610-641. Όπως είναι γνωστό στην περίοδο αυτή και μάλιστα κατά το έτος 614, με τις συνεχείς επιδρομές των Περσών, όχι μόνο οι Άγιοι τόποι δεινώς λαιλατήθηκαν και ερημώθηκαν από τους Άραβες κατακτητές, αλλά και αφαίρεσαν και πήραν μαζί τους από το Γολγοθά των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Στο σημείο αυτό να πούμε πως στον ιερόν χώρο του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335, με συγχωρείτε, η Αγία Ελένη μετά από την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού ανύψωσε και πάλι, δηλαδή στον Γολγοθά, αφού τον ανέβρε τον ανύψωσε. Και όπως γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος στην εκκλησιαστική του ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Σταυρού η Θεία Ελένη, αφού σε ασημένια θήκη περιέκλεισε, παρέδωκε στον Επίσκοπον εις μνήμην των μετέπειτα γενεών. Θεσπίστηκε έτσι κατέτος να εορτάζεται και η Θεία Ύψωσης. Και μετά την παρένθεση αυτή επανερχόμαστε στον αυτοκράτορα Ηράκλειον, ο οποίος στις διάφορες εκστρατείες του κατά των Περσών 622-628 και αφού νίκησε μπόρεσε κατά το έτος 629 να ελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρόν, και το επόμενο έτος 630 στις 14 Σεπτεμβρίου ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ανυπόδητος και πενιχρός ενδεδειμένος, φέρον επόμου τον Τίμιο Σταυρόν εκ νέου ανύψωσεν εις Γολγοθάν. Το γεγονός αυτό συμβάλλει έτι περισσότερον στην έξαρση της εορτής της ψώσεως. Επίσης τότε για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Ζαχρία τον κλήρων και τον ευσεβή λαό ο ύμνος «Σώσον Κύριεν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης σχετικά με την τελετή της ψώσεως γράφει «Λιτανευτικά μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός στη μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος, από όπου στην αρχαία εποχή έγινε το ύψωσης. Ο Σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται». Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι απομίμηση των κινήσεων της ευρέσεως του Σταυρού. Είναι ύψωσης για να τον ειδούν οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν. Είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου. Είναι συμβολισμός της ψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού. Ίσως και όλα μαζί. Η εορτή της Υψώσεως εισαφέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι ό,τι και η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Είναι δηλαδή μια δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι εορτή λύπης και χαράς, χαρμολύπης. Σταυρό σημαίνει και Ανάσταση και Τανάπαλη. Με την Σταύρωση έχουμε τον θάνατο του Κυρίου, αλλά και την δόξα του. Σταυρό σημαίνει θείο πάθος, αλλά και λάβαρον ένδοξον της Βασιλείας των Χριστιανών. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ημέρα μεγάλης τιμής, άκρα σιωπής και νηστείας. Συνδέεται με την ύψωση στις 14 Σεπτεμβρίου 335 από την Αγία Ελένη, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, όπου και η αιματωμένη θυσία του Θεανθρώπου. Όμως η παγκόσμιος ύψος συνδέεται και με την εορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι γνωστό, η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώρα 40 ημέρες πριν από το σεπτό πάθος του Θεανθρώπου. Η εορτή αυτή αποτελεί την κατακλίδα των δεσποτικών εορτών του όλου ενιαυτού, με ένα άνοιγμα προς τα έσκατα, προς την μελλοντική παρουσία του Κυρίου, προς την δόξα και την θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου, που είναι το τέλος και ο σκοπός του λυτρωτικού έργου του Σωτήρος, επισημαίνει ο κύριος Φουντούλης.
Αντίθετα, η ύψος του Τιμίου Σταυρού είναι η πρώτη εορτή του έτους που εκκλησιαστικά αρχίζει από το Σεπτέμβριο. 40 ακριβώς ημέρες πριν από τη μεταμόρφωση, η οποία σηματοδοτεί τα προεόρτια του Σταυρού και μάλιστα μας φανερώνει και την θεότητα του μέλλοντος να μεταμορφωθεί σωτήρος. Και τι υπήν απορώ το μυστήριο. Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο. Οι Άγιοι και Θεοφώτιστοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται με δέος φόβο Θεού και συντριβή καρδίας μπροστά στα θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα και ομολογούν με βαθιά ταπείνωση την αδυναμία τους να τα προσεγγίσουν. Ομιλούμε για τον Τίμιο Σταυρόν. Πράγματι, ποιος θα μπορέσει να ομιλήσει για τας δυναστείας του Κυρίου και ακουστάς ποιήσε πάσας τας ενές αυτού? Και ο μακάριος Φιλαδελφίας απαντά, αλήθεια, δεν υπάρχει κανείς ούτε με το νου να συλλάβει, ούτε κατά διάνοια να προσεγγίσει τα διασταυρού τελούμενάντε και ενεργούμενα και θαυμαζόμενα μέσα στους αιώνες. Ο Χρυσορήμων Χρυσόστομος ομολογεί: «Ζητώ και ποθώ να σας οδηγήσω προς τον Σταυρόν και επάξια να τον εγκομιάσω. Όμως φοβούμαι γιατί είμαι ανάξιος. Το σώμα μου τρέμει και η γλώσσα μου ναρκώνεται και τα χείλη μου ξεραίνονται και ο λογισμός μου εσωτερικά σιωπηλά διαμαρτύρεται. Πώς λοιπόν εγώ, ταπεινός και μικρός, θα μπορέσω επάξια να σας διηγηθώ και περί της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού? Ούτε γαράγγελ ισχύου συνεπαξίως εγκομιάσε την τούτου δύναμη, ούτε λέγει οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν επάξια να ομιλήσουν». Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων γράφει: «Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζει: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να ομιλήσει για την αιτία τόσων δα αμοιβών και δωρεών και θαυμάτων?» Και ο μακάριος Φιλαδελφίας μέσα 14ου αιώνος σημειώνει: «Με την έναρξη του κηρύγματός μου αμέσως ήθελα να έχω γλώσσα αγγέλων και φωνή ανώτερη από την ανθρώπινη, ώστε να μπορεί να διαδράμει και τη γη και τη θάλασσα και να καλέσει όλους τους ανθρώπους σε κήρυγμα υψηλών και πύρινων και ως άλλη ηχηρή και μεγάλη σάλπιγγα να διατρανώσει πάση της πανηγύριος το κεφάλαιον». Και ο Άγιος Πατήρ συμπεραίνει: «Και των θαυμασίων αξίαν την εφημίαν ο προσκομίσον εστίν ουδής». Δηλαδή κανείς δεν μπορεί επάξια να εγκομιάσει τον Τίμιο Σταυρόν. Γιατί από το πλήθος και μέγεθος των θαυμασίων του Σταυρού άλλα μεν λέγονται, άλλα δεν νοούνται, άλλα πάλι έχουν τα μυευτείς τους θείους άνδρες. Άφθονος λοιπόν η χάρις, πλουσία η δωρεά, άπειρα και υπερ...

Ύπος και συμβολισμός. Ο Σταυρός του Κυρίου, φίλοι ακροατές, δια πολλών εικονίζεται και προετυπούτο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ο λόγος του Σταυρού είναι πολλής και η δύναμή του είναι ανέκφραστος. Γι' αυτό ο αγαπητέ γνώρισε του τύπου του Σταυρού την ισχύν και την δύναμη. Ο μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει: ο Σταυρός του Χριστού είναι ευεργέτης και κοινός και παγκόσμιος. Όχι μόνο τυπούμενος, αλλά και συμβολικός διαγραφόμενος. Ότε τα θαυμαστά και παράδοξα εκείνα κατηργάζεται θαύματα. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει: ο Σταυρός του Χριστού προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εκ γενεών αρχαίων. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: ο Σταυρός του Χριστού πριν γίνει γνωστός σε μας υπήρχε στους προπάτορες. Το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείτο εν αυτής. Ο Σταυρός του Κυρίου ήδη προεικονίζεται στον Παράδεισον και είναι αυτό το ξύλο του ιδένε το καλόν και πονηρόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: αντί της Εύας η Μαριάμ, αντί του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, το ξύλον του Σταυρού. Αντί του θανάτου του Αδάμ, ο θάνατος του Χριστού. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει: ξύλον ζωής ονομάζεται ο Σταυρός, φυτευμένος παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανακεφαλαιώνει: αυτόν τον τίμιο σταυρόν προεικόνησε το ξύλον της ζωής το φυτευμένον στον Παράδεισον. Επειδή ο θάνατος προήλθεν από ξύλον, έπρεπε και η ζωή και η ανάσταση να δωρηθούν από ξύλον. Το μυστήριον του Σταυρού προτυπώνεται και μέσω των Πατριαρχών. Η αξιήμνητος ιστορία του Αβραάμ δεν είναι άμυρος της χάριτος κατά των Σταυρών. Όπως είναι γνωστόν, αντί της θυσίας του Ισαάκ θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Το κρυάρι αυτό ήταν δεμένο από τα κέρατα σε ένα φυτό που το όνομά του ήταν Σαβέκ. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει: αμνός δε των γεράτων εν φυτό σαβέ κατεχόμενος εγένετος φάγιον. Το κρυάριο εκείνο συμβόλιζε την ανθρωπότητα και την θυσία του Χριστού. Τα κέρατά του έδειχναν στον Αβραάμ το σημείο του Σταυρού. Και επεξηγεί πάλι ο Άγιος Πατήρ: το δε φυτόν σαβέκ φυτόν αφέσεως σημαίνει, όπερες την ο Σταυρός, διού άφεσης αμαρτημάτων δε δόρυτε. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: ο Κύριος Θεός τε και άνθρωπος όν ο αυτός, υπέρ του κόσμου εαυτών ιερίων άμωμων εν φυτός αβέκ, το πατρί προσήγαγεν, ήτι εν ξύλο αφέσεως, σαβέκ γάρ άφεσης ερμηνεύεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο παραλληλισμός του δέντρου εκείνου που ήταν δεμένο το κρυάρι και ο Σταυρός. Κρυάρι ο αμνός, εις άφεσιν αντί της θυσίας του Ισαάκ και τύπος του Χριστού Ισαάκ, εδώ ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αμνός, θυσιαζόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει λόγο και περί της θεοπτίας του Αβραάμ, ότε και τον ένα Θεόν, σαφώς τρισυπόστατον, εθεάσατο, και καταλήγει: και ως προσμέν τον Αβραάμ ούτω το μυστήριον ενεργήτο του Σταυρού. Επίσης Σταυρού τύπων επλήρου ο Ισαάκ σηκώνοντας ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας του. Ο μακάριος Φιλαδελφίας παρατηρεί: όπως η Σάρα μετά τρεις ημέρες παρέλαβε τον Ισαάκ ζωντανό και εφραίνετο, έτσι και η Εκκλησία τριήμερον μετά τον Σταυρόν ζώντα τον Ιησού είδε και εχάρη. Το μυστήριον και ο τύπος του Σταυρού ενεργείται και μέσω του Ιακώβ. Τον Σταυρόν και το βάπτισμα προδιέγραφε όταν με τη δύναμη της Ράβδου πέρασε τον Ιορδάνη και η ουρανομίκης κλίμακα
πάλι το Σταυρόν απεικόνιζε ή απεικονίζεται, γιατί πάνω σε αυτό επεστηρίχθη μετέωρος και προς εαυτόν πάντας ανήλκησε, δηλαδή ο Κύριος. Επίσης η πέτρα που χρησιμοποίησε για προσκέφαλο ο Πατριάρχης Ιακώβ μας παραπέμπει στον κρανίου τόπον και στο λιθόστρωτον όπου το σωτήριον αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Και ακόμη τον Σταυρόν εικόνιζε όταν πρώτος ο Πατριάρχης Ιακώβ προσεκίνησε ή προσκύνησε το άκρον της Ράβδου Ιωσήφ και όταν με τα χέρια σταυρωτά τα παιδιά του ευλόγησε. Το σημείο του Σταυρού διέγραφε σαφέστατα, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο δε Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπερασματικά λέγει «Εν μεν το βίο παντί του Ιακώβ το μυστήριον ενήργη του Σταυρού». Δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Ιακώβ, ο Σταυρός συμβολίζεται. Και η Ράβδος του Μωυσή ήταν σύμβολον του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Η Ράβδος Μωυσέως τύπων έφερε του Σταυρού». Η δε ράβδος είναι ο Σταυρός, γιατί η μοσαϊκή ράβδος αφού κτύπησε την θάλασσα σταυροτύπος, σταδιώτη χώρισε και ο μεν Ισραήλ σώθηκε, ο δε Φαραώ βυθίστηκε, ώστε ο Θεός να δοξάζεται εν Φαραώ, αλλά και να θαυματουργεί. Επίσης ο Μωυσής σταυρού σχήμα διέσωσε όταν σταυροειδός εκτείνοντας τα χέρια πολεμούσε τον αλόφιλον Αμαλίκ και ο χάλκινος όφης τοποθετηθεί σε πλάγιο σημείο γίνεται τύπος σταυρού και μάλιστα όταν η οφειοδείκτη των Ιουδαίων τον κοίταζαν εσώζοντον, δηλαδή όταν εκείνοι εκ των Ιουδαίων που το φίδι δάκωναν, όταν τους δάκουνε το δηλητηριώδες φίδι, εκείνοι κοίταζαν το χάλκινο όφιν εκεί υψωμένο και εσώζοντο. Ο Μακάριος Φιλαδελφία σημειώνει «Εκεί δείγματα όφεων ιάτο ο κρεμάμενος όφης εντάφθα, του νοητού δράκοντος θεραπεύει τας πληγάς ο σταυρωθής Ιησούς». Επίσης σταυρού σημείων επίχεν ο στήλος του πυρός και της νεφέλης, ώστε όχι μόνον η θάλασσα και η φύση του ύδατος, αλλά και πυρ και αΐρ την σωτηρίαν δια του τριμερούς σταυρού. Γιατί ο σταυρός είναι τριμερής της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτοντας την δύναμη. Εξάλλου ο προφήτης Ισαΐας έχει προφητεύσει ότι ο σταυρός του Κυρίου θα είναι από πεύκη, κέρδο και κυπαρίσι. Τόσο πολύ απασχόλησε τους προφήτες το μυστήριον του Σταυρού, ώστε να προφητεύσουν και αυτά τα ξύλα εξών εκ των οποίων ο Σταυρός συνετελέστη ή θα απετελείτο. Τα σημεία του Σταυρού διαγράφουν σαφέστατα και το συμβάν στη λίμνη Μεράν, όπου ο Μωυσής με ξύλο γλύκανε το πικρό νερό και με τη ράβδο κτύπησε τον βράχο και έτρεξε άφθονο νερό. Και ο Μακάριος σημειώνει «Κοίταξε και πέτρα ξύλο ρηγνημένην και ποταμούς υδάτων προχέωσαν του σταυρωθέντος εν ξύλο θαυμάσεις την δύναμη. Πέτρα μεν ο Χριστός, ράβδος δε ο Σταυρός». Και μάλιστα ο Μωυσής χτύπησε το βράχο και μια και δυο φορές, ώστε όχι μόνον την ύλη, αλλά και το σχήματι των σταυρών υπεγράφει. Γιατί το πρώτο χτύπημα ήταν κάθετο, ενώ το δεύτερον οριζόντιον, και τούτο το σημείον η πέτρα θεασαμένη, τα υπερφύσιν επλήρου. Και Ανδρέας ο Κρήτης γράφει, «Βέβαια εγώ θα έλεγα πως και η μιλωτή του προφήτη Ηλία σταυρού δύναμην παρουσιάζει όταν τον Ιορδάνη στα δύο χωρίσας ως επιξηράς διεπέρασε γης και ο Άγιος Πατήρ καταλήγει λέγοντας «Μέγα αληθώς ο σταυρός
και πολλαχού της γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται. Και Αλέξανδρος μοναχός γράφει, ούτως πάντοτε από Αδάμ έως του Χριστού, συμβολικός δια του τιμίου σταυρού, η δικαιοσύνη ευραβεύεται. Και Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπεραίνει, όχι μόνο ο λόγος του σταυρού και το μυστήριον, αλλά και ο τύπος θείος και προσκυνητός.

Η θυσία του Γολγοθά. Θυσία και Γολγοθάς είναι λέξεις ταυτόσιμοι. Η θυσία του Θεανθρώπου πάνω στο Γολγοθά έχει χαρακτήρα καθολικό, πανανθρώπινο. Είναι προσφορά πανυπερτάτη, ξεπερνά τα επίγεια και τα ουράνια και αποκλειστικά ανάγεται στην παναγαθότητα και άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και μάλιστα προς τον αμαρτωλόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Έτι αμαρτωλών ημών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, αγάπης του Θεού και Πατρός περί ημάς σύμβολον μέγιστον. Ο αιματωμένος Γολγοθάς είναι ο ιερότερος και αγιότερος τόπος πάνω στη γη. Ο Μέγας Αθανάσιος σε λόγο του εις το πάθος του Κυρίου και εις των Σταυρών γράφει, «Ένεκα της κατάρας λόγω παράβασης παντού φύτρωσαν αγκάθια και πάντα με στα αιμάτων. Το χειρόγραφον αυτό έχοντας ο εχθρός ως υποχειρίους πάντας ετυράνευεν. Ο Κύριος οδηγούμενος προς το πάθος υπομένει και τα αίματα στην κόκκινη χλαμίδα και τα αγκάθια στο στεφάνι και το χειρόγραφο στο καλάμι, ώστε μαζί με το θάνατον όλα αυτά να εξαφανιστούν και να καθαριστεί η κτήση και ο άνθρωπος να σωθεί. Ο Κύριος λοιπόν χαρίζει αντί των αγκανθών το ξύλο της ζωής, αντί των αιμάτων της αμαρτίας το δικό του αίμα, αντί του χειρογράφου των γάλαμων. Και ανεβαίνει στο σταυρόν ή να το καθημόν χειρόγραφον προσιλώσει το σταυρό. Και εξεδίσατο τα ημάτια, γιατί πρώτα έπρεπε ο άνθρωπος να απεκδηθεί τους δερματίνους χιτώνας που είχαν κατασκευάσει από νεκρά ζώα, σύμβολον της νεκρόσεως διά την αμαρτίαν, και μετά να εισέλθει στον παράδεισον ο άνθρωπος. Και ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζει λέγοντας πως ο χιτών του Σωτήρος έμεινε ολόκληρος, γιατί το Ευαγγέλιον διαπαντός ολόκληρον μένει. Και ως προς την λοχευθήσα πλευρά του Κυρίου ο Άγιος Πατήρ σημειώνει, επειδή η απάτη προήλθεν από την γυναίκα που πλάστηκε από την πλευρά, έτσι και δια της πλευράς του Δευτέρου Αδάμ λύτρων και καθάσεων της Προτέρας γίνεται. Λύτρων μεν δια του αίματος, καθάρσιον δε δια του ύδατος. Και ο Μέγας Αθανάσιος καταλήγει λέγοντας, ου γαρ ανθρώπου εστί το έργο αλλά Θεού, και δια τούτο πέπον θεν ως άνθρωπος, είναι της ανθρώπης τα υπεράνθρωπον και θεία χαρίσεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, όπου θυσία εκεί ανέρεσης αμαρτημάτων, εκεί καταλλαγή δεσπότου, εκεί εορτή και χαρά. Και ενών το θυσιαστήριον της θυσίας ταύτης καινούριον. Επειδή και η θυσία καινή και παράδοξος. Ο αυτός γάρ και θυσία και ιερεύς ειν. Θυσία μεν κατά σάρκα, ιερεύς δε κατά πνεύμα. Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θέτει ερωτήματα και απαντά. Ερώτημα πρώτον. Για ποιο λόγο έξω της πόλεως και των τυχών η θυσία προσφέρεται και όχι στο ναό? Αυτό γίνεται για να πληρωθεί η γραφή ότι εν της ανόμης ελογίστη και για να μην ιδιοποιήσονται την θυσίαν οι Ιουδαίοι και για να μάθεις ότι η καθολική θυσία και υπέρ της γης απάσης η προσφορά και κοινός ο καθορισμός εστί. Ερώτημα δεύτερο. Για ποιο λόγο σε σημείο υψηλό Κύριος έπαθε? Για να καθαριστεί ο ουρανός, ο αέρας και η γη. Έσταζε γάρ το αίμα από της πλευράς επί την γην. Άπας τόπος ευκτήριον, πάσα η γη αγία γέγονε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει, ο Κύριος υπέμεινε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Δέχεται τα αγκάθια για να θέσει τέλος τις τιμωρίες του Αδάμ. Δέχεται την χολή αναλαμβάντας το πικρόν και επίπονον της θνητής ζωής των ανθρώπων. Δέχεται το όξος για να χαρίσει την ιστοκρήτων επάνωδον.
Η Πορφύρα σημαίνει την βασιλεία. Το καλάμι είναι σύμβολο του ασθενού στις δυνάμεις του διαβόλου. Το ράπισμα κηρύττει την ελευθερία μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός επεξηγεί. Αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, όλος ον αγαθότης, για τον υπερβάλλοντα πλούτον της αγαθότητος επίσε τας νοεράς και ουρανίους δυνάμεις των ορατών και αισθητών κόσμων και εκ του νοερού και αισθητού των άνθρωπων. Επειδή μας μετέδωκε την εικόνα και το πνεύμα του και δεν τα φυλάξαμε, αυτός μεταλαμβάνει την πτωχή και ασθενή φύση μας, είναι ημάς καθάρι και αυθαρτήσει και πάλι μας καταστήσει μετόχους της θεότητός του. Στο λόγο του περί του προσκυνήν προς Ανατολάς γράφει: «Ο Κύριος Σταυρούμενος έβλεπε επί της μας και έτσι προσκυνούμεν προς Αυτόν ατενίζοντες. Κατά την ανάληψη όμως προς Ανατολάς ανεφέρετο και έτσι ελεύσετε». Ο Κύριος είπε: «Όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Ο Ιερός Φώτιος στο ρώτημα «Γιατί σταυρούται ο Χριστός» μεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι το προς ανθρώπους φίλτρων παραστήσει ανυπέρβλητων και είναι την υπερβολή των αγαθών εις ημάς ενδειξάμενος, χρεώστας της καθαράς προς αυτόν αγάπης παραστήσει». Για να μας παρουσιάσει, δηλαδή για να μας αποκαλύψει την υπερβάλλουσα αγάπη τη δική του προς τον άνθρωπο. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως κατονομάζει τον Σταυρόν Θυσιαστήριον, τον ονομάζει, ενώ ο Μακάριος Φιλαδελφίας επεξηγεί: «Σταυρωθείς ο Κύριος στο ξύλο του Σταυρού, ως ζωής άρτος, ως βότρης Αθανασίας, όχι μόνο το είναι, αλλά το εφ είναι και το εις αΐ ζήν εχαρίσατο». Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκη συμπεραίνει: «Τούτο το μέγα μυστήριον, τούτο είναι το μέγα μυστήριον, ούτε εσύ λόγοι ουράνι και πράξεις Θεού υπερφυής». Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Ο σταυρός και η σταύρος του Κυρίου είναι θέματα ιδιαίτερα προσφυλής των Απόστολων Παύλων. Τα θεία αυτά γεγονότα κυριαρχούν στην Παύλιον διδασκαλία και στο κήρυγμα και μάλιστα μετεγκαυχήσεως. Ο Απόστολος διακηρύει: «Τιμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Η χάρις που θα βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων προσφέρεται δια του ιδίου αίματος. Αγιάζει τα σύμπαντα, μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου, μας ελευθερώνει από την καταδυναστεία του διαβόλου και μας λυτρώνει από την φθορά. Η ειρηνοποίηση μεταξύ Θεού και ανθρώπων συντελέστηκε δια του αίματος του Σταυρού του Κυρίου». Ο Κύριος εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφων και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Κατ' επέκταση ο παλαιόσημον άνθρωπος είναι σταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει εμάς τη αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος καυχάται εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επιμένει διακηρύττοντας: «Ημείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλης δαιμορίαν, αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Πιστεύει ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς, συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν, και τέλος ο λόγος ο του σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Τι εστί σταυρός? Στο ερώτημα αυτό η πατερική απάντηση είναι η μονολεκτική, κάπως ανεπτυγμένη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Είδες πως και θυσιαστήριον ο σταυρός ειν και καθολική θυσία». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει: «Ο σταυρός του Χριστού σημείωνε στην δεσποτικών και όπλων σωτήριων και τρόπαιων νίκης και μετέχμιον των άνω και κάτω και αποστολική κορυφή και προφητική διόπτρα και μαρτύρων Στέφανος», και συνεχίζει: «Ξύλων εστίν ορατών και σημείων
Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου». Αυτό βεβαίως το δανείζεται και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, επαναλαμβάνοντας Απόστολο Παύλων και Ιερών Χρυσόστομο, γράφει «Δύναμις Θεού εστίν ο Σταυρός και θυσιαστήριον». Κατά των μακάριων Φιλαδελφίας, Σταυρός εστίν αγαλίαμα αιώνιον και αφροσύνη αένος. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Τούτο δε εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Σταυρός γαρεστή και το σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τες επιθυμίες». Σταυρός είναι το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μέγα θαύμα της σωτηρίας μας. Οι λόγοι των σεβασμίων πατέρων περί του τιμίου και ζωοποιού σταυρού είναι μοναδικοί, ανεπανάληπτοι, θεόπνεστοι και γεμάτοι από βαθιά πίστη, αγάπη, ανυπόκριτη και απέραντο θαυμασμόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Σταυρός, το τρόπαιον κατά των δαιμόνων, η μάχαιρα κατά της αμαρτίας, σταυρός, το θέλημα του Πατρός, η δόξα του μονογενούς, το αγαλίαμα του Πνεύματος. Σταυρός ο των αγγέλων κόσμος, της Εκκλησίας η ασφάλεια, το κάφημα του Παύλου». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζοντας γράφει «Σταυρός το κεφάλαιον της σωτηρίας, σταυρός η υπόθεση των μυρίων αγαθών, εξαιτίας του Σταυρού η δούλη της αμαρτίας εις την ελευθερία της δικαιοσύνης ανυψώθημεν, η γη ουρανός γέγονε, οι δαίμονες δραπετεύουσιν, διάβολος φυγαδεύεται. Σταυρός ανδρίες όπλων, θεμέλιον πίστεως, θεογνωσίας φωτισμός, εξορίας ανάκλησης, εχμαλώτων λύτρωσης, σωζωμένων δύναμης, παρησία μαρτύρων, αποστόλων κήρυγμα, προφητών αγαλίαμα, βραβείων ειρήνης, ουρανίων και επιγείων σύνδεσμος, κτίσεως αγιασμός, ουρανίων αγαθών πάροχος, αραβών υιοθεσίας και βασιλείας ουρανών κληρονόμος». Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός χριστιανών ελπής, επεγνωσμένων σωτήρ, χυμαζωμένων λιμήν, ασθενούντων ιατρός, υγείας δοτήρ, νενεκρωμένων ζωή, σταυρός κλίμαξ εις ουρανών άγουσα, οδός προς αρετήν οδηγούσα, ζωής πρόξενος, θανάτου λύσης, φθοράς αλωτρίωσης, προς Θεόν παρησίαν». Ο Αλέξανδρος Μοναχός σημειώνει «Ω Σταυρού όνομα, όπου τα μεγαλεία των μυστηρίων του Χριστού είναι εκκριμένα, στους αγγέλους είναι δέσιμον και στους ανθρώπους εβάζιμον, Σταυρός Εκκλησίας».

Ημί Σταυρός. Ημί Σταυρός, δηλαδή αν ο Σταυρός δεν υπήρχε, αυτό τι θα σήμαινε για μας. Οι Άγιοι Πατέρες θέτουν το ερώτημα αυτό προκειμένου να εξάρουν έτι περισσότερον τις δωρές και τα άφθονα πνευματικά αγαθά που ο θάνατος του Κυρίου μας προσφέρει. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί, χωρίς σταυρών δεν θα υπήρχε σταύρωσης, δεν θα υπήρχε θυσία της ζωής. Χωρίς σταυρό δεν θα πήγαζαν από την πλευρά του Κυρίου η κρουνή της αυθαρσίας ή τη αίμα και είδωρ που είναι τα καθάρσια του κόσμου. Χωρίς σταυρό ο παράδεισος θα παρέμενε κλειστός. Και ο πατήρ συνεχίζει. Αν δεν είχαμε σταυρόν, τότε ούτε Χριστόν επί γης θα είχαμε, ούτε καταπάτηση του θανάτου, ούτε σκύλευση του άδη. Δια τούτο μέγα τη χρήμα και τίμιον ο σταυρός. Μέγα μεν δια τα πολλά αγαθά, τίμιον δε ότι πάθημα και τρόπεον Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Κάθε μεν πράξης είναι θαύμα του Χριστού μέγιστον και θείων και θαυμαστών, αλλά πάντων εστί θαυμαστότερον ο τίμιος αυτού σταυρός». Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί «Με κανένα άλλο τρόπο και μέσο ο θάνατος δεν καταργήθηκε, η αμαρτία του προπάτρος δεν λύθηκε, ο Άδης δεν σκυλεύτηκε, η Ανάσταση δεν δωρήθηκε, η περιφρόνηση των παρόντων και αυτού του θανάτου δεν δόθηκε, η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα δεν κατορθώθηκε, του παραδείσου οι πύλες δεν ανοίχτηκαν, οι ανθρώπινοι φύσεις δεν θα καθόταν στα δεξιά του Θεού και δεν θα γινόμαστε κληρονόμοι ημί διασταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε». Έτσι συμπεραίνει ο Άγιος Πατήρ και έτσι είναι. «Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε». Ούτως ο σταυρός μας δόθηκε σημείον επί του μετόπου, διασταυρού η πιστή των απίστων και διακρινόμεθα και γνωριζόμεθα. Ούτως θηρεός ασπής μεγάλη και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου. Ούτως σφραγής, ούτως των πιπτόντων Ανάστασης, των εστώτων στήριγμα ασθενών βακτηρία, ποιμενωμένων ράβδος, επιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσης ψυχής και σώματος σωτηρία, πάντων των κακών αποτρόπαιων, πάντων των αγαθών πρόξενος, αμαρτίας ανέρεσης, φυτών αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Σταυρός υψούται σήμερον. Σήμερα η παγκόσμιος ύψωσης του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, φίλοι ακροατές, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Σήμερα ο Παράδεισος άνοιξε και ληστής έγινε ένικος». Σήμερα η αρχαία πατρίδα μας αποδόθηκε και στην πατρική πόλη επιστρέψαμε. Είσοδος του ληστή δεν σημαίνει καταπάτηση του Παραδείσου, μάλλον τιμή του Παραδείσου, αφού έχει τέτοιο δεσπότη, ως και ληστήν άξιον ποιήσε της τρυφής της εν το Παραδείσο. Σε άλλο λόγο του Άγιος Πατήρ σημειώνει «Σήμερον σταυρός προσκυνείται και του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και τα πέρατα της γης εις προσκύνησιν συναθρίζονται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και πάσε φιλέ λαΐτε και γλώσσε εορτάζεται».

ανάπτυξη και εκτίσεις ανακαινίζεται. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός υψώνεται και η πεσμένη ανθρωπότητα συνανυψώνεται. Σταυρός υψώνεται και το πλήρωμα της Εκκλησίας συντρέχει. Σταυρός υψώνεται και πόλεις πανηγυρίζουν και χαρμόσυνα λαοί εορτάζουν. Ο Σταυρός υψώνεται και το φρόνημα των ευσεβών συνανυψώνεται. Υψώνεται ο Σταυρός και η δύναμη των δαιμόνων εξουθενώνεται. Σταυρός υψώνεται και οι πεσμένοι ανορθώνονται. Υψώνεται Σταυρός ή να δοξαστεί Θεός, ο προσκυνούμενος εν αυτό και δι' αυτού κρυπτόμενος. Σταυρός υψώνεται για να ταπεινωθεί ο υπερήφανος. Υψώνεται Σταυρός για να δεσμευτεί ο ισχυρός, για να μην λησμονηθεί ο θησαυρός της ζωής θαμένος στη γη και είναι τον Μαργαρίτην ημείς απολάβομεν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στην βάση της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανομήκης αυτός κήρυκας του Ευαγγελίου, γράφοντας προς Εφεσίους, εύχεται και προσεύχεται όπως οι χριστιανοί της Εκκλησίας εκείνης ενισχυθούν εν δυνάμει πνεύματος κατά τον έσω άνθρωπον, ώστε ενθρονιζόμενος ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές τους, να δυνηθούν με τα πάντων των Αγίων, να συλλάβουν τι το πλάτος κλπ. Το κείμενο αυτό ιδιαίτερα σχολιάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ανδρέας Κρήτης, εγκομιάζοντας τον ζώπιον σταυρών του Κυρίου, μεταξύ άλλων γράφει: «Ο σταυρός είναι ο πριτανευτής της αγάπης, η καταλλαγή του κόσμου, η διαγραφή των περάτων, το ύψος του ουρανού, της γης το βάθος, το μήκος της φαινομένης κτήσεως και το εύρος της οικουμένης». Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει: «Είναι δυνατό να δούμε με κάθε ακρίβεια ότι ο Θεός πάσαν κτίσιν σταυροειδώς επίσαν. Πίσας γάρ το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος σαφώς του σταυρού των τύπων εν μυστηρίο διαγράψατο». Ο Μακάριος Φιλαδελφίας αναφέρει πως η σταυρική θυσία ήταν αναγκαία για πολλούς άλλους λόγους, κατ' εξαίρεση δε, είναι αφενός μεν αυτή εκδιώξει από ολόκληρο τον κόσμο τον τυραννίσαντα, αφετέρου δε είναι δι' αυτής επιδειχθεί η υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Κυρίου. Τους λόγους αυτούς εννοεί ο Απόστολος Παύλος γράφοντας, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι το πλάτος κλπ. Και μήκος και βάθος. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Ο Σταυρός είναι σφραγίδα ιερή και σεβάσμια και αγιαστική και τελεστική όλων των θείων και υπερφιών και απορρίτων αγαθών του Θεού προς τον άνθρωπον, και γι' αυτό οι αιρετικοί δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος του Σταυρού. Ο Σταυρός του Κυρίου αποκαλύπτει πάσαν της ενσαρκή παρουσίας την οικονομία αυτού και εμπεριέχει άπαν το κατά αυτήν μυστήριον και επεκτείνεται προς όλα τα σημεία και πάντα περιλαμβάνει τα άνω, τα κάτω, τα πέριξ, τα μεταξύ. Επομένως, πάνω στο Σταυρό αποκαλύπτεται αλλά και ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας». Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Ανδρέας Κρήτης όταν ομιλεί για δόξα Χριστού εννοεί το ύψος του Σταυρού και τα νάπαλη. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Βλέπεις ότι δόξα και ύψος Χριστού Σταυρός, ύψος η δόξα. Υψούται δε σήμερο Σταυρός, δοξάζεται δήλων και ο Χριστός». Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει λόγο και για το σημείο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου που θα είναι ο Σταυρός. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Επειδή πρόκειται κατά την Δευτέρα και ένδοξη παρουσία ο Κύριος να έλθει μαζί με τον Σταυρόν, διό και δόξαν αυτόν εκάλεσε, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Τότε, πότε, ότε δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, ότε μετά των αγγέλων αυτού ο μονογενής Υιός του Πατρός ελεύσεται κρινεζώντας και νεκρούς. Τότε και οι αστέρες πεσούνται, τότε το σημείο φανίσεται του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Είδες πόση αρετή του σημείου του Σταυρού, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουφανίσεται. Εκείνο δε λάμπει και φαίνει, ή να μάθεις ότι και ηλίου και σελήνης φεδρότερον». Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Το δε νυν τελούμενον τύπωσες τι του μέλλοντος εν αρχής.
Αυτό λέει που τώρα εμείς βλέπουμε είναι ένας φωτεινός τύπος του μέλλοντος να εμφανιστεί, δηλαδή του Κυρίου Κρητού μετά του ενδόξου αυτού Σταυρού.

Τον σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρι σταυρέ τίμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε λόγω του εις την προσκύνηση του τιμίου ξύλου γράφει, ας ψάλλομεν άσμα κενών, ας υμνήσομεν και δοξάσομεν και ευχαριστήσομεν, ας προσκυνήσομεν και μεγαλύνομεν την παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επίσης με ύμνους ας προσκυνήσομεν και εγκομιάσομεν το σεβάσμιον και τρισόλβιον ξύλων του Δεσπότου. Δεύτε πιστή ας απολαύσομεν της προσκυνήσεως του αχράντου σταυρού. Δεύτε αγαπητή ας σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Γι' αυτό και εγώ πριν ή των ζωοποιών σταυρών υψώσω, αφού εγκομιάσω θα χαιρετήσω και αφού υψώσω θα προσκυνήσω. Χέρι σταυρέ αρχή σωτηρίας, χέρι σταυρέ κήρυγμα προφητών, καύχημα μαρτύρων και οσίων, χέρι σταυρέ δικαίων αγαλίαμα, χέρι σταυρέ ιερέων στολιστά και πρεσβυτέρων σεμνώτης, χέρι σταυρέ διακόνων αγλάισμα, μοναζόντων καύχημα, πεθούντων παράκλησης, χέρι σταυρέ φύλαξε εκκλησιών, χέρι σταυρέ πολεμουμένων σωτηρία, πλανωμένων οδηγός, αδικουμένων υπέρμαχος, χέρι σταυρέ ασθενούντων δύναμης, αδυνάτων βακτηρία, χέρι σταυρέ ένδυμα νεοφωτίστων, φύλαξη νηπίων, χέρι σταυρέ αποθνισκόντων εντάφιων ψυχών αγιασμός. Χέρι σταυρέ ο των οδηπόρων συνοδηπόρος, ο εύδιος λιμήν των πλεόντων, των πιστών ασφάλεια, των αγρυπνούντων παραμύθιων, των ασθενούντων βακτηρία, των ποιμένων ράβδος. Χέρι σταυρέ πάντων αγαθών πρόξενος και αμαρτιών ανέρεσης. Χέρι σταυρέ φυτών αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου, πάντων βοήθεια κρατεά. Και ο Άγιος Πατήρ, φορτισμένος από ιερή συγκίνηση και σε έξαρση δυνάμεως λόγου γράφει, δεύτε ας προσκυνήσουμε των Άγιων Βλαστών και γνησιοδίδακτων και δικαιοεύρετων σταυρών. Δεύτε ας ευλογήσουμε των ζωοπάροχων και ζωηρήνευτων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας προσκυνήσουμε των ικανοκόσμητων και κυριόλεκτων σταυρών. Δεύτε ας δοξάσουμε των αγγελομαρτύρητων και μονοσέβαστων και ουρανοπρόβλητων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας μεγαλύνουμε των Παναγιώριστων και ριζοσύνετων και σοφιστότατων και τελειοείμνητων σταυρών. Δεύτε ευχαριστήσομεν των υψιστόφραστων και φοβεροχάριτων και ψυχοφέλιμων και ωραιοκόσμητων σταυρών. Δεύτε προσκυνήσομεν μετά φόβου και πόθου και πίστεως και αγιαστόμεν την προσψάυση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, δηλαδή με το άγγιγμα. Ο όνομα σταυρού, το απόκριφον μυστήριον, ο χάρις ανέκφραστος και δύναμης ανεξιχνίαστος, χέρις πάμφρικτε και ζωοδότα σταυρέ, χέρις τίμιε και σεβάσμιε σταυρέ, χέρις αξιάγαστε σταυρέ, χέρις τρισόλβιε σταυρέ πανόλβιε και πανφαέστατε σταυρέ, χέρις πανφώτιστε νικοπιέ και αίτητε σταυρέ, χέρις ζωοπίσευτε υψοπιέ και ζωηφόρε και αξιοθαύμαστε και ζωοπάροχε και πανάγιε σταυρέ. Τούτο το τίμιον και σεβάσμιον ξύλων υπό πάντων τιμόμενων προσκυνείται. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει αυτό το τίμιον ξύλων και αληθό σεβάσμιον, αγιασμένον από την αφή του Αγίου και σώματος και αίματος, πρέπει να προσκυνείται. Προσκυνούμε δε και των τύπων του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, από οποιαδήποτε ύλη και αν είναι κατασκευασμένος, γιατί δεν τιμούμε την ύλη μη γέννητο, αλλά των τύπων ως Χριστού σύμβολον. Προσκυνούμε λοιπόν το σημείο του σταυρού, όπου υπάρχει σημείο σταυρού, εκεί ο Χριστός υπάρχει. Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει, τι είπομεν ή τι παραλείψομεν ή πώς σε ανυμνήσομεν πανένδοξε σταυρέ. Χαίρε σταυρέ μακάριε,
δια σου γάρ άγγελοι ουράνιοι συνανθρώπης επιχείς Χριστόν υμνούσιν. Χαίρε σταυρέ τίμιε δια σου γάρ εν ουρανείς, επίγει άνθρωποι ομοίως παρίστανται το Θεό. Χαίρε σταυρέ Άγιε δια σου γάρ η Τρισαγία και ομοούσιος Τριάς, παντί τόπο γνωρίζεται και πιστεύεται και δοξάζεται και δοξολογείται και επίσης προσκυνείται. Αλλώστα βρετήμιε και υπέρτιμε σωτηρίες και ζωής χωριχέ, το μέγα των ψυχών φυλακτήριων, ο σταυρε πάντων υπερασπιστά των πιστών, ο σταυρε του κόσμου παντός ενωπιέ, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριος γάρεστην ο αληθινός Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών, ο εν αυτό προσιλωθείς και σώσας των κόσμων, ο παροιμήν πάσα πρέπει και ποφίλεται τιμή, δόξα και ευχαριστία, συν το ανάρχο πατρί άμα το Πανεγείο και ζωοποιώ πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά, ευλογημένα.

0: λέει ο Κύριός μας, λέει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή Υιόν του για να σώσει τον κόσμο, και συνέχεια λέγει πως δεν ήρθε για να καταδικάσει, να κρίνει τον κόσμο, να το σώσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει το πόσο άσχημο, πόσο κακό είναι για την πνευματική μας πορεία η απελπισία και η απόγνωση, και το ορίζει ως το μεγαλύτερο όπλο του αντικειμένου, την απόγνωση, για να καταβάλει τον άνθρωπο και να τον διαλύσει, να του κόψει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η απόγνωση αδυνατίζει τον άνθρωπο, τον εξασθενεί, τον ανακόπτει. Και έρχεται τώρα η Εκκλησία μας και τονίζει το νόημα της αγάπης του Θεού. Μας προβάλλει αυτή την έννοια ότι δεν ήρθε να καταδικάσει ο Χριστός τον κόσμο να τον σώσει. Να αποκόψει δηλαδή αυτό το όπλο, το αντικειμένο, την απόγνωση που μας εμποδίζει από τη σωτηρία. Αλλά ταυτόχρονα όμως, ενώ προβάλλεται η αγάπη του Θεού, αναφέρεται ο πλούτος της αγάπης του Θεού που εντοπίζεται και αποδεικνύεται στο τεκμήριο του Σταυρού. Εντότες ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και μια άλλη παγίδα, την ραθυμία, και παιδεύεται η ψυχή σε δύο καταστάσεις, από τη μία στην απελπισία και στην απόγνωση, και από την άλλη στον κίνδυνο της ραθυμίας, που κανείς αν το δει λάθος μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγάπη του Θεού για να μην προχωρεί πνευματικά, να δυνατίζει και να δικαιολογεί μια ζωή αδράνειας και ύπνωσης. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Από τη μια λοιπόν είναι ο κίνδυνος της απελπισίας και από την άλλη η πνευματική ραθυμία. Και συνήθως η ψυχή μας μέσα στην ανοριμότητά της μπαίνει σε αυτό το δίπολο. Από τη μια κλαίμε για τις αμαρτίες μας, απελπιζόμαστε από τα λάθη μας, και από την άλλη μόλις μπούμε σε μια δικασία να ελπίσουμε λίγο στην αγάπη του Θεού, μετά χρησιμοποιούμε την αγάπη του Θεού για να δικαιολογήσουμε μια ζωή αδράνειας και κενού. Αυτές οι δύο είναι οι παγίδες, από τη μια και από την άλλη. Η Εκκλησία μας όμως τονίζει την υγεία, και ποιο είναι το φρόνημα? Η αγάπη του Θεού που στηρίζει τα πάντα και τα σύμπαντα, και η αγάπη του Θεού στην οποία στηριζόμαστε και ζούμε και εμπνεώμεθα, και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ενεργήματα της αγάπης του Θεού, και μέσα από αυτά κοινωνούμε της αγάπης του Θεού και είναι η ζωή μας αυτά. Δεν μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του Θεού αν δεν θελήσουμε κι εμείς, αν δεν ανοίξει η καρδιά μας στον Χριστό. Το συναντούμε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας. Μας δίνουν αγάπη άνθρωποι, αλλά δεν τη λαμβάνουμε, γιατί είμαστε κλειστοί στο λογισμό μας, στον εγωισμό μας, στις πληγές μας, ό,τι θέλετε. Και πολλές φορές μπορεί να δώσουμε εμείς αγάπη στους ανθρώπους και να μην την παίρνουν. Δηλαδή, το ότι δίνει κάποιος αγάπη δεν σημαίνει αναγκαστικά την παίρνει ο άλλος και την αφομοιώνει και την κάνει δικό του γεγονός, ότι την κοινωνεί δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μας δίνει αγάπη, εμείς τη λαμβάνουμε. Πολλές φορές δεν θέλουμε να την παραδεχτούμε και να γκρινιάζουμε και να νιώθουμε δικαίωση μέσα στη μιζέρια ότι είμαστε οι αδικημένοι, οι προδομένοι και οι πληγωμένοι. Λοιπόν, αυτό το μέτρο χρειάζεται να δούμε. Η αγάπη του Θεού στηρίζει, όπως είπαμε, τη ζωή μας και τα σύμπαντα. Αλλά θέλει προϋποθέσεις για να τη γευτούμε. Και η προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Τι σημαίνει η μετάνοια? Πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός. Πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι η ζωή. Πιστεύω από μόνος μου δεν βρίσκω την χαρά. Η χαρά είναι η αγάπη του Θεού. Και μετατοπίζω το κέντρο της υπάρξεώς μου από τον εαυτό μου στην αγάπη του. Επενδύω σε αυτήν. Πιστεύω σε αυτήν. Αλλά ζητώ αυτή και μεταλαμβάνω αυτή της αγάπης. Η μετάνοια όμως δεν είναι απλώς μια κουβεντούλα, αλλά έχει κάποιους τρόπους που εκδηλώνεται και εκφράζεται. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι ζητώ το έλεος του Θεού. Καταλαβαίνω τα λάθη μου και ζητώ το έλεος του Θεού. Καταλαβαίνω την εκτροπή μου και αποφασίζω να εγκεντρίζω την ύπαρξή μου σε αυτόν. Δηλαδή, μαθαίνω να ζητώ το ελαιόσυνο, δηλαδή προσεύχομαι. Η βάση της ζωής μας, της πνευματικής, είναι η προσευχή. Εάν δεν γεμίζει η ζωή μου, αν δεν έχω προσωπικές στιγμές με τον Χριστό ή τις ιδιαίτερες στιγμές μου μαζί Του για να γεμίσει η ύπαρξή μου, είμαι ένας νεκρός άνθρωπος. Ο πολιτισμός μας είναι ένας νεκρός πολιτισμός, γιατί δεν εμπνέεται από αυτές τις προσωπικές στιγμές τη σχέση μας με τον Θεό. Η εκκλησιαστική μας ζωή, εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε μυστική προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι στηριγμένη στην προσευχή. Είναι σε φλιαρίες, ιδεολογήματα, σε φαντασιώσεις. Κάναμε, ας πούμε, τη μοναχική ζωή ωραία λογάκια να ικανοποιούμε τη φαντασίωσή μας και τον ψυχισμό μας. Εάν όμως δεν υπάρχει προσευχή, όλα είναι κενά. Και αυτό που είναι πρόβλημα είναι ότι λέμε περισσότερα από αυτά που βιώνουμε, που ζούμε. Χρειάζεται λοιπόν το βίωμα. Τι είναι η προσευχή? Είναι ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές με τον Χριστό. Η μυστική ένωση της καρδιάς μας μαζί Του. Ανοίγει η καρδιά μου και λέω: Θεέ μου, δεν ζω χωρίς εσένα. Και η ψυχή μου ψάχνει και του λέω: Πού είσαι, Θεέ μου, να σε δω και να αναπαυτεί η ψυχή μου. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή, αυτή η προσωπική στιγμή είναι η βάση που μας κάνει να βιώνουμε και τα μυστηριστία της Εκκλησίας μας. Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ζω, ήρθα εδώ σωματικά, αλλά υπάρχει μια προετοιμασία από πριν. Δηλαδή η προσευχή μου με κάνει να διψώ τον Θεό για να μπορέσω να το χορτάσω όταν θα μου δοθεί. Τι κάνει η προσευχή? Μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αφομοιώνω την αγάπη του Θεού, αυτή που υπάρχει παντού, αλλά θέλει τη δική μου συγκατάθεση και ελευθερία. Η προσευχή λοιπόν είναι μια προετοιμασία, είναι μια προσμονή, είναι μια προσδοκία της αγάπης του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι ένα άνοιγμα. Αν όμως αγνοήσω αυτό το γεγονός και η πνευματική ζωή είναι ωραία λογάκια που θα πούμε και μάλιστα στο διαδίκτυο που έγινε και της μόδας, όμως να παντεύει τον εγωισμό του άλλου και τον ψυχολογισμό του, είναι πρόβλημα. Χάσαμε αυτή τη σοβαρότητα και την ανδρεία της πνευματικής ζωής που είναι η προσωπική μας στιγμή με τον Θεό, η πόλη της ψυχής μας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν μου δημιουργεί, μου καλλιεργεί την γη, μου κάνει γόνιμη γη για να μπορέσει όταν έρθει η χάρη του Θεού να καρποφορήσει. Είναι λοιπόν η προσευχή. Το δεύτερο είναι το φιλότιμο. Να ευχαριστώ τον Χριστό για τα δώρα του. Δεν μάθαμε, μόνο ζήτουλες είμαστε. Δεν μάθαμε να ευχαριστούμε τον Θεό και κάθε επέκταση να έχουμε πνεύμα ευχαρισίας για κάθε άνθρωπο. Εμείς οι χριστιανοί ζούμε αυτή τη μιζέρια. Δεν μάθαμε να λέμε ευχαριστώ. Μόνο κρινιάζουμε. Στην εξομολόγηση δεν λέμε να δόξα σε ο Θεός και μια ευχαριστώ. Λέμε παράπονα. Γιατί χάσαμε αυτή την εσωτερική, αυτό το ήθος το εσωτερικό που μας γεννά αυτό το φιλότιμο. Μέσα από αυτά έχουμε την προσευχή, την αναζήτηση του Χριστού, το φιλότιμο να αναγνωρίζουμε την αγάπη του και μετά γεννάται ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Εμπιστεύουμε τον Χριστό και τι λέω, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή είναι φοβερή ελευθερία. Να μην αγωνιάζει για τίποτα. Οτιδήποτε θλιβερό να μην σε διαλύει. Να μπορείς και να το αδελές. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Το λέμε ωραίο στα λόγια, εύκολα μπορεί να το λέω κι εγώ, αλλά να το ζήσουμε είναι μεγαλύτερη άσκηση. Να λέμε να είναι ευλογημένο στον Θεό. Γιατί κρύβει ταπείνωση. Σημαίνει εμπιστεύομαι το δικό σου σχέδιο, το δικό σου τρόπο και όχι τα δικά μου μυαλά και τη δική μου στόχευση και φαντασία. Και τότε τι γίνεται? Η ψυχή μου είναι ανοιχτή στον Θεό. Και τότε αυτό που δίνει το λαμβάνω, το αφομοιώνω. Αλλά μπορεί να ανοιχτεί η καρδιά μας στον Χριστό, να λάβουμε, αλλά χρειάζεται και αφομοιωτική δύναμη να αυτό το βίο να γίνει λόγος, να γίνει πνευματική εμπειρία, να γίνει πνευματική συνείδηση. Αυτό τι μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση? Ο πόνος, η οδύνη, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες. Επειδή δεν μπορούμε από μόνοι μας, δεν έχουμε αυτή την ωριμότητα να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, να αφομοιώνουμε την αγάπη του Θεού και να αποκτούμε αυτή την πνευματική συνείδηση και αυτή την πνευματική γνώση, έρχονται οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες και μας ταπεινώνουν, μας μαλακώνουν. Και τότε τι γεννάται μέσα από όλα αυτά? Εμείς που γευόμαστε την αγάπη του Θεού, ταυτόχρονα γινόμαστε φορείς της αγάπης του Θεού. Και τότε δεν μπορούμε αλλιώς να ζήσουμε. Αλλά πώς ζούμε? Δίνουμε αγάπη και στους άλλους ανθρώπους. Όχι γιατί πρέπει, αλλά είναι φυσική συνέχεια του ανθρώπου που βιώνει όντως την αγάπη του Θεού. Άρα απόδειξη αν όντως ζούμε την αγάπη του Χριστού είναι, αν και για μένα είναι τρόπος ζωής, τάση ζωής, να δίνω αγάπη στους άλλους. Όχι να δίνω στον αδύνατο για να το πέσω ισχυρός και κυρίαρχος, αλλά κυρίως αυτή η αγάπη. Ποιους τρόπους έχει, ποια συμπτώματα έχει, ποια συμπτωματολογία έχει για να καταλάβουμε όντως έχουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγάπη, τι κάνει? Δεν κρινιάζει ποτέ και δεν παραπονείται ποτέ και δεν νιώθει θυγμένος ποτέ. Όταν νιώθουμε θυγμένοι, παραπονούμενοι, στενοχωρημένοι, πληγωμένοι και αρχίζουμε ιστορίες, μου έκανε έτσι ο ένας, μου έκανε άλλος αλλιώς, αυτό δείχνει τη μιζέρια μας, το κενό μας, την απουσία της αγάπης του Θεού. Και θα δίνουμε αγάπη με σχεδιασμούς, με συμφεροντολογικό τρόπο, με τακτικισμούς. Ο άνθρωπος που έχει όντως, είναι όντως ανοιχτός στο Θεό και γεύει την αγάπη του Θεού και δίνει αγάπη προς τους ανθρώπους και δεν ζητεί ευχαριστή και είναι ελεύθερος αν τον αδικούν ή δεν τον αδικούν. Βέβαια, αυτά τα πράγματα φαίνονται πολύ ακραία και σου λέει ο παπάς, ωραία τα λύσεις ως θεωρία. Η κορυφογραμμή είναι αυτή. Η πορεία μας είναι αυτή. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ό,τι δώσει η αγάπη του Θεού και ό,τι φτάσουμε και ό,τι γευτούμε και άλλο να κάθουμε, να κλαίω τα μαύρα μου ή από τη μια να μπαίνω σε μια κατάσταση απελπισίας και αν δεν λέω βαριές ο Θεός αγάπη όλα τα συγχωρεί, κάντε ό,τι θέλετε, που έγινε και της μόδας αυτό το πράγμα.
1: Γευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώ...

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιώ στις ασθενείες ημών, εν οικείο τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτρουμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγιες και νικείς σου νοκρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθειν η γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλία στην κεφροσύνη αγαλιά σου της θέα του επιπλωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου. Μία απορρίψη με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μία εντονέλησα επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ένα εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι η άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήρωτα συντολά του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία συνομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασεις σου μελετήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιώμασής σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασής σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη σου πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη συγνώμην. Και εμελέτων τε εντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθητη τον κρυμάτο απαιώνο Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσμη από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίσθη την ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμτα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχτην του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ή μη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρησε γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδοξόμεν τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκοντες στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθη να σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσκίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε μίσα πάσα αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίδης μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμιν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δί μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και Υιάς τας ασθενείας μόνο ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και από τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέλγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θενκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτόκη η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστες εκρήμασης όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σικεσίε ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θαρούντε σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεω ή αγνωσία πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, του τη διανύω οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό τη συνέσεω, όπου σαν δυνηθόμενο περισπάστο άδυντε και ψάλιν. Και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από παντό κακού φυλάξε την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτος εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέν της μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεος και της μεταστάσης δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας κλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στυπώνουν σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύ...

0: και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σιγαρή ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και ασύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε
2: Λέησον. Υπέρ των ασθενείας κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ελείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών.

0: και πάρθητε πι λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ο τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου, Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί και ουκ έχεις παρεμείν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εις έλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, Αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας. Ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλου σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αστήσεση. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσης επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και εί σώνας των αιώνων αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, τους σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σου δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίκα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ειν αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ειν αμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θέη με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: λάβω τον κύκλο σε θεμελωμή. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στο θεμελοντάς μου, Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέκρυψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγχεις μου, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνω και επέστρεψε με την χείρα σου. Ού καίει στη μία συν της αρχήν προσώπου της οργής σου, ού καίει στη γυναίκα της σωστές μου, απρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι εάν ομοίου περίεν την κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύευε στην επεμένη. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, απρόσωπο της εφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυδροπάζουν οι απορρευόμενοι. Ό,τι εσωμιλόπησε στην αρχή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, πρέπει στην τάμα της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό πέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μίγγιζαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν μα δε και το λίγο της εμέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου πήγουν και ο σιέλολος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γίνομαι ως άνθρωπος σου κακούων, του και έχοντας το ματιά αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίση Κύριε, ήλπισα εσείς, ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου, και τούτον το με παρημόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμος και αλγιδών με νοπιών με στη ίδια παντός. Την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κραντέονται υπέρ εμέ, και ήρθαμε με αδίκως. Για τα πρώτα που κάνατε εγκαθόν, οι διέβαλοι καταδίκουν αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' ημού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριο σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' ημού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριο σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Άγιο όθηση μου επί δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος υπέ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν την ζωή μου και εν το όνομα της ορότητας χείρας μου. Ως εξθέατος και επίοντος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλα γαλεάσεως ενέει στο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισαι. Ότι εγενήθης βοηθός μου και της κερωτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν, εις δίσαν την ψυχή μου, εισελέσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραθείς εις χείρας ροφές που σε επεκονέσονται. Ο δε βασιλές αφέθητε το Θεό, επενεθείστε πάσον εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν σκέπτε ρίγον σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και ενυκτή εναντίον σου. Εις ενώπιόν σου προς ευχή μου πλέον το ούψε στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγιζε. Προς ευλογίαση μου το κρεμμύς λάκων, εγεννήθηνα σοι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβαδε σεν τάφο, ο νου και μου σέτηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστασαν. Έθε εντόμε, ελάκω της σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα του πεσμού σε πήγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού, έθεντα με ευδέλιμα εαυτή. Παρεδόθην και οξπορευόμην, η οφθαλμή μου είσαι σαν απτωχία. Εκέκραξα προ σε Κύριε, όν την ημέρα διαπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια, η ιατρία να σου και εξομολογήσουν δέση. Μη δίγηση στον τάφο του έλαιό σου, την αλήθειά σου τη απολία. Μη σου δοθεί και δικαιοσύνη σου γη επελελισμένη. Καγώ προ σε Κύριε, και έκραξα και το πρωί προ ευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό μου απ' εμού. Το χώ σημεί εν γό και εν κόπη, εκείνο το και εξυπορήθην. Επμέθων οι οργέ μου, περισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλο άμεο η είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε απ' εμού φίλων και πλησίων, και των ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τηρία μου, μέρασε και έκρασα και ενητή εναντίον σου, στην οποία σου προσευχή μου κλείνω το όσο συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα αποδόσεις αυτού. Την ευηλαντεύοντα πάσα νομία σου, τον ιούμενον πάστα γνώσου σου, τον ρητούμενον εχθρό στην ζωή σου, τον στεφώντα την ελέη και εκτιμή. Τον υπρώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί όσα του είναι ότι σου. Ποιο είναι λίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πα αντικουμένη. Εγνώρισε τα σώτου αφού το Μωυσή, εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου πίστερο όργιστο ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου ξενομία ημών επίση εν ημίν, ου δέκ τη αμαρτία ημών τα παιδο και εν ημίν. Ότι εκτά του πιστών όπου τη γη ακρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού και του φοβουμένου αυτών. Καθώ είναι απέστολε αποδεσμών, εμάκρυνα αφημώντα ανομία ημών. Καθώ συγκρίνει πατήριου ο κρίση εκκισμένων αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνή ο τυχού εσμέν. Άνθρωπο ω υπόρδοσε η μέρα αυτού, ω αυτό το πρωτού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα ρίθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και κύκλωσε το του αυτού. Το δέλο του κυρία από το αιώνο και έω το αιώνα πετσυπωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επί ισιών, τη προστινθήκη αυτού και με στον πήγησε αυτά. Κύριο εν τώρα νου ετοίμασε τον όνομα αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει πίντε στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτε όπως ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν πατήτε όπως ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξω τη προσευχή μου, ενώ στη δένση μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεσε κρίσιμο δούλου σου, ότι ούτε και δεν συνοποιών σου πάση ζώνη, ότι καταδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε ενίσχυν την ζωή μου, εκάδισε με εν σκοτεινή σα νεκρού αιώνο, και κοίτησε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδιά μου, εμεί στη μεροχή είναι μελέτη αν πάση τη αγή σου, εν ποίημα στο χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσε με τι καταβαίνουν συν εισλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγον. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου του αγάθων οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικε εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου. Οι εντολέ σου λεωθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντω τη λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση κρίση μου δούλου σου. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση κρίση μου δούλου σου. Το πνεύμα σου αγάθο μου οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι, γεννή μου και αή και ίσω αιώνα στον αιώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Γελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δοηθόμεν. Για κυβέρνηση άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία σου ζεχόνιμον, Κυρίου δοηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης οικοδός κόσμου, ευσταθείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δοηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού και των αταπίστεως ευλαβίας, φόβου Θεού Σιών των εναυτών, Κυρίου δοηθόμεν. Υπέρ των αψευών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δοηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός, πλήρη

υγρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δαϊθόμεν. Υπερπλέον των αδιπορών των νοσών των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρπτωρης την αιή μας από πάσης θλίψεως οδικής και την οικία ανάγκη σου, Κυρίου δαϊθόμεν. Αντιδάφου σώσουν ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάριτη. Της Παναγίας εκράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αι Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι

Ελέησον με ο Θεός Ανάστητος του Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, το μόνο αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου ανάσημη και δοξάζομε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων, που κείδαμε το όνομά σου ονομάζομε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομε, του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούχα της Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, οι απαντός ευλογούντες των Κύριων, εινούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό χαρή που μήνας δι' ημάς, θάνατο θάνατον όλεσαι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών μου. Που την ομία με εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρχον και δοκονιών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικής με πριν εσθέσαι. Ιδού γαρα νομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλία σου Θεός τε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράξεν εμί ο Θεός και πνεύμα σε γέννησον εν της εκάτης μου. Μια πρίσμα του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη εντανέλησα τε μου. Από τη δυστηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός τηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξουν στο μόνο αγγέλ την ευνεσή σου. Ότι η θεσία εδώ κάνω λοκαυτόματα όπου ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ούξου δεν όσοι. Αγάθη μου Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών. Κύκλο με τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις η αδικαιοσύνη σαν αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ενισχύει το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Ανέθηκε Μωυσής επί στήλης ακούθροπιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος εξήλω τύπος σταυρού των προσγυνσιρώμενων όψιν προσέδισεν εγκάλσιον τούτο διαβεύσαστο ποιήν.

0: Παγής ανεβώας παυρότυχιζόμενος.
1: Και νυν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νεανίζους θεστίας παλάμας.

δόξων γλώσσες λαλήν, τι της γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών ανέγνωτε και έγνωτε, εμή φυσί καυχάστε μη γέννητο, πλήνει μη ενώμο το σταυρότο του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών κάθημα πάντες, εστιγάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον,

υψώθη δεκάτη σταυρού ξύλων ιδέ τετάρτη, τη αυτή ημέρα η κοίμηση του εναγής πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου πόλεως του Χρυσοστόμου, εντάφτη γάρ ανεπαύσατο αλλά δια την εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η τούτου εορτή εις Νοέμβριον μήνα. Και μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσης Πλακύλη συζύγου γενωμένης του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου, τη αυτή ημέρα μνήμη των εναγίης πατέρων ημών των συνελθώνων εν τη Αγία και Οικουμενική έκτη συνόδο επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Παγωνάτου Ιού Ιουστινιανού του Δευτέρου του καλωμένου Ρινοτμήτου Σεργίου την Εκκλησία Κωνσταντινού πόλεως ηθήνοντος και αγάθωνος την Ρωμαίων η θρίστη δέντο τρούλο του Παλατίου το λεγωμένο Οάτο αναθέματι καθυποβαλούσα Σέργιον και Πύρων και Πέτρων και Παύλων επισκόπους γινωμένους Κωνσταντινού πόλεως μακρόβιόντε των Αντιοχίας και Κύριων των Αλεξανδρίας και Ονόριων των Ρώμη στέφανόντε και Πολυχρόνιων και του συναυτής ή της Αγίας Σύνοδος επιμέν του δηλωθέντος Κωνσταντίνου του Παγωνάτου συνηθρίστη είδε των κανόνων έκδοσης επί Ιουστινιανού του Ιού αυτού γέγονε τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξήφη τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξήφη τελειούται. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήθης κατά το 1520 και 7ο. Ο και μαθητής χρηματίσας του Πατριάρχου Κωνσταντινού πόλεως νύφωνος ξήφη τελειούται. Εσ' αυτό

0: ανήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Εις πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να φέμπους του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Υγείας τε ψυχής και σώματος αυτό.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

όπως αυτόν απολέσωσι. Και παρεγένοντο προς Πιλάτον λέγοντες, Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν.

Όσο απεκρίθησαν οι αρχιέρης που και έχομεν βασιλέα, ημί και σαράς.

σπέβονται το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας.

Ναι.

ταύτων, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε, εν τη ιερά ημών προθέσει ζώων των αδελφών ημών. Τον εν ανάγκες, λήψες, ειδοκιμασίες, φυλακές, πειρασμής, εκμαλωσίες, εκπατρισμής και πλάνες διατελούντων. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Τιμοθέου Ευμενίου Τίτου, Τιμοθέου Βασιλείου Ευγενίου και Τιμοθέου Νεκταρίου και Δαμασκηνού των Αρχιερέων και πάντων των Αρχιερατευσάντων εντάφθατε και αναπάσει την ίσο των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών των δούλων αυτού Χαραλάμπους, Καραλάμπους και Νικολάου των ιερέων και πάντων όν τα ονόματα εξ ημών έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει Χριστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα,
1: μη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράνων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των Θεών. Πώς εκφωτός Θεός αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσουν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετε. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, σε σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέν και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον ετα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και αιώ συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εμπάψιμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Σαββά, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης σου, ως ανάην της ύψης της, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου, ως ανάην της ύψης της.
1: Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
0: Αμήν.
1: Πείετε εξ αυτού πάντες του το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών

Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν ημών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα

και αγίασεν τον τιμίον δώρον του Κυρίου δεήθαμε. Ως ο Πιλάτωμος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον ο θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταμένης.

0: Ακατακρίτως τον πανεπικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενένεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

παρονιέται, ότι κοινωνώνται το άλλο από την άρτηση. Φίλοι μας, εδώ σου καθάπτω, ο Ιούδας, αλλά σου ομολογώσουμε. Νίστη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, Θεοργόν

Αγίων Αβράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Αγία σου, τη αγαπώνα στην ευπρέπεια του οίκου αυτή, δόξα θεϊκή σου δυνάμει και ημι καταλήψη μα σου, πίσω σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρο τη Εκκλησία, του ιερεύση τη βασιλεύση μόνο το στρατό και πάνε το λαό σου. Ότι πάσα εδώ σε καθήκη πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξ πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία.

τελειώνοντας αυτήν την προσευχητική μας ευχαριστιακή αναφορά και σύναξη, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί η αλήθεια δεν περίμενα σήμερα, Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα ουσιαστικά του σχολικού έτους, να είστε τόσοι πολλοί παρόντες και παρούσες εδώ σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Δόξα τω Θεώ, το βλέμμα μου αγκάλιασε τα πρόσωπά σας και ευχήθηκα μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας μυστικά και τώρα το επαναλαμβάνω και εκφώνως. Η χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μην σας εγκαταλείπει ποτέ και η ακατάλυτος και Θεία δύναμής του να σας δίνει δύναμη διαρκώς στην άρση των προσωπικών σας σταυρών, που ο καθένας από εσάς γνωρίζει ποιο σταυρό κουβαλάει. Σήμερα υψώνομαι το Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας για μια ακόμη φορά στο μέσο της ζωής μας, αφενός για να δείξουμε την κεντρική θέση που Εκείνος έχει στο σταυρικό μας πολίτευμα και αφετέρου για να πάρουμε δύναμη να σηκώνομαι, όπως είπα και προολίγου, τους δικούς μας σταυρούς, που ο καθένας, είτε στη δουλειά του, είτε στα βάσανα της καθημερινότητάς του, είτε στις αγάπες του, είτε στις ιδέες του, είναι ένας μικρός εσταυρωμένος. Παίρνουμε λοιπόν δύναμη από τον μεγάλο εσταυρωμένο Κύριό μας, για να σηκωνόμαστε στο δρόμο του μαρτυρίου της ζωής μας, εκείνες τις ώρες που αποκάμνουμε, εκείνες τις ώρες που γονατίζουμε, εκείνες τις ώρες που χρειαζόμαστε ένα σήμωνα Κυριναίο να μας βοηθήσει, για να υψώνουμε διαρκώς το σταυρό μας και δι' αυτού να βλέπουμε την ελπίδα και τη χαρά που φέρνει Εκείνος μετά, γιατί δεν τελειώνουν όλα στο σταυρό. Εμείς, όπως λέω συχνά πυκνά, είμαστε μαθητές στη σχολή του Σταυρού, που μαθητεύομαι στο σχολείο αυτό για να πάρουμε τελικά το πτυχίο της Ανάστασης. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πάτερ Μιχαήλ, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους καλούς σας συνεργάτες για αυτήν την όμορφη εικόνα που αντίκρισαν και πάλι σήμερα τα μάτια μου εδώ στη Ζώσα, εν ωρία του Εσταυρωμένου, που με την δική σας παρουσία, με την δική σας τάξη, με τη δική σας ιερατική συνέπεια, με το δικό σας ιερατικό ήθος καλλιεργείται ένα γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα και έχουμε μια αληθινά ορθόδοξη προσευχόμενη κοινότητα όπως θέλει ο Θεός. Ήσυχα, απλά και ταπεινά να επιτελείται το έργο Του για να γιάζουν οι άνθρωποι καθημερινά, για να υπερβαίνουν τις δυσκολίες της ζωής, για να σηκώνουν τους σταυρούς τους, για να μαθαίνουν πως έτσι κερδίζεται τελικά η ζωή ολόκληρη και έτσι όλα καταλήγουν στο να εξαγιαστεί. Ανταποκρινόμενος στην ευγενική σας παράκληση, ευχαρίστως θα προχειρήσω και θα περιμένουν, θα κάνουν υπομονή οι άνθρωποι λίγο ακόμη για 2 λεπτά τον καλό σας ιεροψάλτη σε αναγνώστη, αφού μαζί με τον πατέρα Χρυσόστομο, το διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού που μεταδίδει σήμερα και τη Θεία Λειτουργία από εδώ και δια των Ερτζιανών, πέμπομαι την αγάπη μας και την ευχή μας σε όλους που μας ακούν και μετέχουν και δια αυτού του τρόπου σε αυτήν τη μεγάλη εορτή της Αγίας μας Εκκλησίας. Και λεύστε παρακαλώ τον αδελφό για να τον προχειρήσουμε εις αναγνώστη και να λάβει έτσι την ευχή και την ευλογία της Εκκλησίας να συνεχίζει το όμορφο διακόνημά του. Ο αδελφός ημών Δημήτριος προσέρχεται για να λάβει την χάρη της Αγίας μας Εκκλησίας και να γίνει αναγνώστης της.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτων, έκλεξε τον δούλον σου Δημήτριον και αγίασον αυτόν και δώσ' αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωση πίστε και ύμνων σοι προσάγειν, διαφυλάτων αυτών αναμέμπτο πολιτεία, ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό του πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιο.

0: της Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσδομε, Σοφία, πρόσδομε.
0: Αδελφοί, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κύριου ημών Ιησού Χριστού, και δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιται ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών,

0: Ο αδελφός Σιμών Δημήτριος, γέγονεν αναγνώστης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Άξιο. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί μας, η αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, που και την παγκόσμιον ύψος είναι εορτάζομεν. Προστασίες των τιμίων

0: σώσον ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, ο Χριστός μαζί σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 14 Σεπτεμβρίου. Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ημέρα νηστείας, ακόμη και αν τύχει Κυριακή. Όταν το 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεστράτευσε εναντίον του τυράννου της Ρώμης Μαξεντίου, την παραμονή της οριστικής μάχης είδε να σελαγίζει στον ουρανό, σχηματισμένο από άπλεπτο φως ηλιακών ακτίνων, το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ύστερα από την θαυμαστή αυτή επιφάνεια, κατεκόσμησε τα πολεμικά του λάβαρα με το τρόπαιο του Σταυρού και θέτοντας αυτά επικεφαλής των στρατευμάτων του, κέρδισε περίλαμπρη νίκη, η οποία τον κατέστησε κύριο ολοκλήρου του ρωμαϊκού κόσμου και του επέτρεψε να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Από τότε ο ευσεβής βασιλεύς έτρεφε τον πόθο να βρει το τίμιο ξύλο. Η ευκαιρία του δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όταν πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Ελίας Ιεροσολύμων Μακάριο περί της Αγίας Πόλεως. Στο 20 λοιπόν έτος της βασιλείας του, 326, έστειλε τη μητέρα του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους με σκοπό να τους καθαρίσει από τα είδωλα και να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και τους τόπους του πάθους του Κυρίου που είχαν καλυφθεί από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Αδριανό Έλιο. Ως αντίπεινα, σε εξέγερση των Ιουδαίων, ο Αδριανός είχε ανασκάψει όλη την Αγία Πόλη και είχε καταχώσει κάτω από τις επιχωματώσεις τα ιερά της, ώστε να εξαφανιστεί κάθε μνήμη της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής θρησκείας. Στη νέα πόλη που ανίδρυσε, την Ελία Καπιτολίνα, δέσποζε η ιδωλολατρεία με κύριους ναούς της, το Καπιτόλιο στη θέση του ναού του Σολομώντος και το ναό της Αφροδίτης στη θέση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου.

Με οδηγό τις πληροφορίες της τοπικής παραδόσεως, οι εργάτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεδάφισαν το μυσαρό ειδωλείο της Αφροδίτης, έσκαψαν το έδαφος σε μεγάλο βάθος και πέταξαν μακριά από την πόλη όλα τα χώματα και τα υλικά, ως μολυσμένα από τις δαιμονικές θυσίες. Τότε αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς και το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου. Λίγο πιο πέρα βρέθηκαν καταχωσμένοι οι τρεις σταυροί, τα τρία καρφιά που είχαν χρησιμοποιηθεί για να προσιλώσουν επάνω στο σταυρό Ιουδαίοι το ζωοποιό σώμα του Κυρίου και η ξύλινη πινακίδα με την επιγραφή. Για να διακρίνει ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν το σωτήρος, ο Σοφότατος Μακάριος με θερμή προσευχή ακούμπησε κάθε ένα χωριστά επάνω σε βαριά ασθενή γυναίκα. Ο σταυρός του Κυρίου αμέσως θαυματούργησε χαρίσοντας την ασθενή την υγεία της. Ευθύς ο επίσκοπος, η βασίλισσα και όλοι οι άρχοντες της συνοδείας της τον προσκύνησαν με πολλή ευλάβεια και τον ασπάστηκαν. Επειδή δεν ήταν εύκολο να τον ασπαστούν όλοι οι χριστιανοί, ζήτησαν τουλάχιστον να δουν από μακριά το όργανο της απολυτρώσεώς μας. Ο μακαριότατος επίσκοπος ανέβηκε επάνω στον άμβωνα και υψώνοντας τον σταυρό με τα δυο του χέρια, τον έδειξε στο λαό του Θεού που εκράβγαζε το Κύριε Ελέησον. Από τότε οι θείοι πατέρες εθέσπισαν να εορτάζεται κάθε χρόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού από όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο εις ανάμνηση του γεγονότος, αλλά και για να δειχθεί ότι το σύμβολο αυτό της κατάρας έγινε το καύχημα και το αγαλίαμά μας. Σήμερα με την επανάληψη της πράξεως αυτής του Επισκόπου Μακαρίου, υψώνοντας δηλαδή τον Σταυρό προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και ψάλλοντας το Κύριε Ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στο Σταυρό, ήθελε να αποκαταλάξει τα πάντα εις Αυτόν, να ενώσει τα πέρατα της γης, το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος εν το σώματί Του, ώστε να έχουμε δι' Αυτού την προσαγωγή προς τον Πατέρα.

Και αυτή η μέρα εκοιμήθη ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διαδέ την παρούσαν μεγάλην εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η θεία του του μνήμη κατά την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός. Μνήμη της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων 170 Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη κατά των μονοθελητών συνελθόντων εν έτη 680. Η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στα βασιλικά ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως κατά διαταγή του βασιλέως Κωνσταντίνου IV Πογονάτου. Τη Συνόδου προείδρευε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Γεώργιος I. Ο Πάπας Ρώμης Άγιος Αγάθων αντιπροσωπευόταν από το ποτηρητή όπως και οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων. Οι 170 συνελθόντες θεοφόροι πατέρες, παρουσία του Αυτοκράτορος, κατά τις 18 συνεδριάσεις καταδίκασαν την αίρεση των μονοθελητών και αναθεμάτισαν τους μονοθελήτες, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Σέργιο, Πύρο, Πέτρο και Παύλο, τον Πάπα Ρώμης Ονόριο, τον Πατριάρχη Αντιοχίας Μακάριο και τους Επισκόπους της Φαράνας Στέφανο, Πολυχρόνιο και Θεόδωρο, καθούς και τους οπαδούς των, επειδή εδίδασκαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση και μία ενέργεια, προσεγγίζοντας έτσι στην αίρεση των μονοφυσιτών. Χάρη στους αγώνες και στη διδασκαλία των προηγηθέντων μεγάλων ομολογητών της πίστεως, Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων και Μαξίμου του Ομολογητού, οι Άγιοι Πατέρες εδογμάτισαν ότι η θέληση και η ενέργεια αναφέρονται πάντα στη φύση και όχι στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εν το Χριστό πρέπει να θεωρείται ένα πρόσωπο, θείο και ανθρώπινο, θεάνθρωπος. Το ένα πρόσωπο του ενσαρκωθέντος θείου λόγου ένωσε εν εαυτό αδιαιρέτως και ασυγχύτως την ανθρώπινη φύση με τη θεία, διατηρώντας συγχρόνως τον αδιαίρετο χαρακτήρα εκάστης, εις τρόπον ώστε ολόκληρη η ανθρώπινη φύση μας να θεωθεί κατά το μέτρον της ενσαρκώσεως της θεότητος.

της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του ευσεβεστάτου βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η ισπανικής καταγωγής βασίλισσα Αγία Πλακίλα ή Ελία Φλαβία Φλακίλα υπήρξε σύζυγος του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου και μητέρα των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Ευσεβής και φιλάρετη, συνήθιζε να εκπαιδεύει με ακρίβεια τον εαυτόν της στους θείους νόμους, γι' αυτό και η βασιλική εξουσία αντί να της γίνει αφορμή αλαζονίας, επίρσευε μέσα της περισσότερο το φίλτρο και τον θείο της πόθο προς τον ευεργέτη Θεό. Με ταπείνωση και αγάπη φρόντιζε τους ασθενείς και αναπήρους και έφτανε ως τις οικίες και τα καταλήματά τους μόνη, χωρίς συνοδεία υπηρετών, για να τους δώσει τα αναγκαία. Αλλά και τους ξενώνες της εκκλησίας επισκεπτόταν και μόνη νοσήλευε τους ασθενείς και τους κατάκητους. Αυτή τους ετοίμαζε το φαγητό, το δοκίμαζε και εν συνεχεία η ίδια τους το πρόσφερε. Και αυτή πάλι έπλαινε τα ποτήρια και τα διάφορα σκεύη και εκτελούσε όλες τις υπηρεσίες που συνήθως κάνουν οι υπηρέτες. Σε όσους προσπαθούσαν να την εμποδίσουν, έλεγε ότι με τα ίδια της τα χέρια έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στον δωρητή που της έδωσε αυτό το αξίωμα. Στον δε βασιλέα σύζυγό της συνήθιζε να επαναλαμβάνει: «Πάντοτε πρέπει να συλλογίζεσαι τι ήσουν προτού να γίνεις βασιλεύς και τι είσαι τώρα. Διότι εάν συνεχώς ενθυμίσαι αυτά, ποτέ δεν θα φανείς αχάριστος προς τον ευεργέτη σου Θεό. Αλλά πάντα θα κυβερνά σύμφωνα με τους θείους του νόμους τη βασιλεία που αυτό σου εχάρισε. Και μέσω αυτής θα υπηρετείς και θα λατρεύεις τον δωτήρα». Με τέτοιους λόγους προέτρεπε διαρκώς τον Θεοδόσιο προς την αρετή, στην οποία πάντοτε αυτή προπορευόταν ως πρότυπο και γινόταν πρόξενος της ατελεύθητης μακαριότητος όχι μόνο στον βασιλέα, αλλά και σε όλους όσοι την συναναστρέφοντο. Υπηρετώντας το Θεό σε όλη της τη ζωή με σοφροσύνη, πραότητα, ταπείνωση και αγάπη, η μακαρία Πλακίλα εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Σεπτεμβρίου 385 ή 386.

του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Ο Άγιος Πάπας κατήγητο από την πόλη Λάρανδο της Λικαονίας και έζησε την εποχή του βασιλέως Μαξιμιανού, επειδή ομολογούσε τον Χριστό ως Θεό και βασιλέα του παντός, συνελήφθη από τον ηγεμόνα της πόλεως Μάγνο, ο οποίος διέταξε να βασανιστεί. Πρώτα τον κτύπησαν δυνατά και του συνέτριψαν τα οστά του προσώπου. Έπειτα του έξισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Τέλος, του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά. Με τα υποδήματα αυτά ο Μάγνος τον ανάγκασε να τρέχει μπροστά από τα άλογά του, από την Λάρανδο έως την Διοκεσάρια και εν συνεχεία έως την Σελεύκεια της Ισαυρίας. Βάφοντας τη γη με το αίμα του, ο Άγιος σταμάτησε καθοδόν κάτω από μια άκαρπη αγριοσικιά για να προσευχηθεί. Εκεί, εξαντλημένος από τη μαρτυρική πορεία, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν δίπλα στη σικιά, η οποία αμέσως καρποφόρησε. Ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφη τελειούται.

0: Μνήμη του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, μαθητού χρηματίσαντος του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ξύφη Τηλιοθέντος. Φύλαξ και ζηλωτής των αρετών του διδασκάλου του Οσίου Νίφωνος, ο Άγιος Μακάριος έφτασε στο άκρον της Θείας Αγαπήσεως και η καρδιά του καθημερινώς φλεγόταν από τον πόθο να τελειώσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Φανέρωσε λοιπόν τον πόθο του στον Όσιο Νίφωνα, ο οποίος τότε βρισκόταν στη Μονή Βατοπεδίου κατά την δεύτερη διαμονή του στο Άγιον Όρος. Γνωρίζοντας δε αυτός ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, του διάβασε ευχή, τον σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, τον κατεφύλησε και τον απέλησε εν ειρήνη. Θωρακισμένος με τις ευχές του Αγίου, ο Μακάριος βγήκε χαρούμενος από το περιβόλι της Παναγίας και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Φθάνοντας στην πόλη, στάθηκε σε κάποιο σημείο της όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος Οθωμανών και κήρυξε με παρησία το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού. Οι Οθωμανοί εξαγριωμένοι όρμησαν επάνω του με ξύλα και μαχαίρια και τόσο τον κατεπλήγωσαν ώστε το αίμα έρεε ποταμιδόν από τις πληγές του. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή και την επομένη προσπάθησαν με κολακίες να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους. Ο Μάρτης όμως εμικτήρισε τη θρησκεία τους και οι Τούρκοι τον άρπαξαν, τον καταμαχαίρωσαν σε όλο το σώμα και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1527. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Σαν σήμερα, το 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 407 μετά Χριστόν πεθαίνει εκδιωγμένος από την αυτοκρατορική αυλή λόγω του αυστηρού ελέγχου που της ασκούσε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εμβληματική μορφή της χριστιανοσύνης, επωνομαζόμενος και Χρυσορήμων λόγω της ρητορικής του δεινότητας. Κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω σπουδαίο, ανεκτίμητο και διαχρονικό συγγραφικό έργο που αγκαλιάζει όλο το φάσμα των ποιμαντικών και θεολογικών ζητημάτων της Εκκλησίας. Το 628 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
1: Σαν σήμερα το 1321 πεθαίνει στη Ραβένα της Ιταλίας ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ντάντης, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς ποιητές. Θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δημιουργός στην Ιταλική ποιήση, ενώ το περίφημο έργο του «Η Θεία Κωμωδία» εκτιμάται ως σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
0: Το 1741 ο γερμανός συνθέτης Georg Friedrich Händel, έπειτα από 23 ημέρες ακατάπαυστης εργασίας, ολοκληρώνει τον Μεσσία, το κορυφαίο ορατόριό του.
1: Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία.
0: Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828 έως 1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδας.
1: Σαν σήμερα το 1922, μετά την επικράτηση της Επανάστασης, η οποία ξεκίνησε από τη Χίο και τη Μυτιλίνη με αρχηγό τον συνταγματάρχη

0: Ελληνικά στρατεύματα κατοχής πυρπολούν πάνω από 20 χωριά στις περιοχές της Βιάνου και της Ιεράπετρας και εκτελούν 352 κατοίκους.
1: Το 1960 το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγικών και Εξαγωγικών Χωρών, τον γνωστό ΟΠΕΚ.
0: Σαν σήμερα το 1961 αναγγέλλονται οι αραβώνες της πριγκίπισσας της Ελλάδας Σοφίας με τον πρίγκιπα Δον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας.
1: Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία με έδρα την Αρχαία Ολυμπία με σκοπό την προώθηση του Ολυμπισμού.
0: Το 1972 πεθαίνει ο Γεώργιος Πετράκης, περισσότερο γνωστός ως Πετρακογιώργης, Έλληνας επιχειρηματίας, αντιστασιακός και πολιτικός. Την περίοδο 1941 με 1944 αποτέλεσε ηγετική μορφή της κριτικής αντίστασης εναντίον των κατοχικών δυνάμεων του Άξονα.
1: Το 1982 υποκύπτει στα τραύματα που είχε υποστεί σε τροχαίο δυστύχημα την προηγούμενη ημέρα η Grace Patricia Kelly, γνωστότερη ως Grace Kelly, βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό.
0: Σαν σήμερα, το 1999 ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης βρίσκει τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια πτήσης του Πρωθυπουργικού Φάλκον προς το Βουκουρέστι. Σκοτώνονται άλλα 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο γιος του Νικόλαος.
1: Σαν σήμερα το 2000 ξεκινάει η διαδικασία συλλογής υπογραφών της Εκκλησίας της Ελλάδας για το θέμα των ταυτοτήτων σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Ο γαλλομάρτυρος Νικήτα πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Έχουμε μέγιστη χαρά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Έχουμε μέγιστη χαρά για την παγκόσμια προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αν θέλετε, μην ρωτάτε, παιδιά. Δεν μπορώ. Και είναι αυτή η χαρά του Θεού μας που δια του Σταυρού το ενανθρωπίσαντος Υιού του μας έσωσε. Μάζεψε τα παιδιά του, τα απολωλώτα πρόβατα. Μας έφερε δια του Χριστού στην Αγία Εκκλησία, στη Θεία του Αγκάλι. Και όπως κάθε γονέας χαίρεται άμα έρχονται τα παιδιά του που έλειπαν ή τα θεωρούσε και χαμένα, πολλό μάλλον ο πατέρας ο Επουράνιος χαίρεται και καταχαίρεται, γιατί ξαναγυρίζομαι κοντά του με τη σταύρωση και την Ανάσταση του Υιού του, του ενανθρωπίσαντος Κυρίου μας. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε τόσο μεγάλη χαρά μαζί με τη λύπη για το θάνατο του Χριστού μας. Έχουμε και μέγιστη χαρά για την Αγία του Ανάσταση και μας κάνει καλό να τα σκεπτόμεθα αυτά, δηλαδή το Σταυρό του και την Ανάστασή του. Και καθώς τα σκεπτόμεθα και χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουμε σε αυτή τη χάρη του Σταυρού και του Εσταυρωμένου, σε αυτή τη χάρη της Αναστάσεως, σε αυτή τη χάρη της Εκκλησίας μας, σε αυτό το καλό το οποίο μέσα σε εκείνη την Εκκλησία δηλαδή περισσεύει. Και έτσι φεύγουμε από άλλες δυσκολίες, είτε του νου μας, είτε της ζωής μας, είτε και της ψυχής μας. Και καθώς ερχόμαστε στο κλίμα του Θεού, στο κλίμα του Σταυρού και της Αναστάσεως, απαλλασσόμεθα σιγά σιγά. Νιώθουμε το βάρος του κακού να φεύγει από πάνω μας, να φεύγει από κοντά μας και να νιώθουμε ανάλαφροι, καθώς και σήμερα που όντως ό,τι κι αν έχουμε πετάμε και χαιρόμεθα, πονάμε και εφρενόμεθα και ανυμνούμε τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό μας, τη μοναδική μας αγάπη, το α και το ω της ζωής μας, τον πιο δικό από τους δικούς μας. Καθώς υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός σ' όλες τις εκκλησίες της Ορθοδοξίας μας, συνετρίβει ο αντίδικος και τα όργανά του, διότι για αυτούς ο Σταυρός, ο Τίμιος είναι ανυπόφορος. Δεν μπορεί ο διάβολος και τα όργανά του να αντέξουν το Σταυρό του Χριστού μας, γιατί εκείνη είναι εχθροί του Σταυρού, έχουν Θεό την κοιλιά τους και το τέλος τους είναι η απώλεια. Γι' αυτό και ο διάβολος και η δική του, η σπορά και η φυτεία του, δεν μπορούν να αντέξουν και να βαστάξουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και τρέπονται εις φυγήν. Ενώ εκείνοι που τον αγαπούν, όσο αμαρτωλοί και όσο δυσκολεμένοι και να είναι, αισθάνονται γλυκύτητα και εφροσύνη. Νιώθουν αγάπη και λατρεία για τον Χριστό μας, ο οποίος εσταυρώθη και παρέδωκε τον εαυτό του για τη σωτηρία μας. Όπως θα ακούσω μεθαύριο Κυριακή με την ύψωση στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, τον μέγα λάτρη του Σταυρού Απόστολο Παύλο να μας λέγει:
Και ακούσαμε και στα τροπάρια και στους ύμνους και στις ευχές για αυτή τη χαρά του Σταυρού και του Εσταυρωμένου, για αυτή τη χαρά των ψυχών μας, για αυτή την ομορφιά. Και στην ευχή που λέμε κάθε Κυριακή και 40 μέρες το Πάσχα, στο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, τι λέγει μεταξύ των άλλων: «Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Σ' όλο τον κόσμο δηλαδή ήλθε χαρά δια του Σταυρού. Και η λέξη Σταυρός προέρχεται από το ρήμα ίστιμη που σημαίνει στέκω. Ο άνθρωπος έπεσε στον επίγειο παράδεισο και ήταν η πτώση του μεγάλη και απέβει το μέγα τραύμα, ο εχμάλωτος του θανάτου, του διαβόλου, της αμαρτίας, του κακού και του σκότους και πάσης ιδωλολατρείας. Κι ήλθε ο φιλάνθρωπος δια της σταυρώσεώς του και της αναστάσεώς του και μας εσήκωσε, μας ύψωσε. Αυτό σημαίνει ύψωση του Τιμίου Σταυρού και του Εσταυρωμένου. Μας ύψωσε. Και είχε πει ο Χριστός μας πριν το άχραντον πάθος στους μαθητάς και στους υπόλοιπους δικούς του ότι «Καγώ εάν υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν και εγώ εάν υψωθώ, εάν σταυρωθώ θα ελκύσω πάντας». Γιατί μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση έγινε η Αγία του Ανάληψη. Ανέβηκε και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκάθισε την ανθρώπινη φύση το Θεοθέν πρόσλημα εκ δεξιών του Θεού. Ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και Λόγος Του. Και από εκεί που είναι μας ελκύει. Γι' αυτό και η ψυχή και η καρδιά μας δεν ικανοποιείται με τίποτε. Μπορεί για λίγο να ικανοποιείται και να θεωρεί πως βρήκε την άκρα ευτυχία και ό,τι άλλο, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνει ότι δεν βρήκε το κάτι άλλο που επίμονα αναζητούσε. Το κάτι άλλο στην ουσία είναι ο κάποιος άλλος, είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Για εκείνον εγίναμε, την ανίσχυ η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Γι' αυτό και όταν το σκεπτόμεθα και όταν τον αγαπάμε και όταν προσευχόμεθα σε εκείνον και όταν κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα οποία μας λέει, τότε είμαστε κοντά του, τότε είμαστε ευτυχισμένοι, τότε νιώθουμε ανάπαυση, τότε έχουμε δύναμη, όποιο Γολγοθά προσωπικό ή και συλλογικό και αν αναβαίνουμε. Γι' αυτό πρέπει και οφείλουμε πάντοτε να ακολουθούμε το φιλάνθρωπο Κύριο, διότι εκείνος είναι η πάντων χαρά κατά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό και στη συνέχεια η μανούλα του είναι η παντοχαρά, όπως τη λένε σε πολλές μεριές της πατρίδος μας που τις έχουν αφιερώσει εκκλησίες υπέροχες. Χριστός μας λοιπόν η πάντων χαρά είναι το φως και η αλήθεια και είναι και η Ανάσταση και η ζωή, πάλι κατά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, στον ύμνο του στον δίκαιο και τετραήμερο Λάζαρο. Είναι χαρά λοιπόν ο Χριστός μας, χαρά και αγαλίασης. Εμείς πολλές φορές δεν καθόμαστε κοντά του ή τον σκεπτόμεθα λίγο ή και παραπονούμεθα στη χάρη του και γι' αυτό έχουμε λίγη χαρά. Αν ερχόμαστε και μένουμε κοντά του νοερά και ψυχικά κυρίως, δηλαδή μπορεί να είμαστε στην εκκλησία και ο νους μας να ταξιδεύει ή μπορεί να είμαστε στο σπίτι και ο νους μας να είναι στην εκκλησία, γίνονται και αυτά. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτή τη συνύπαρξη με τον Χριστό μας, η χαρά μας μεγαλώνει και αυξάνεται και δεν θέλουμε πια πολλά πράγματα. Σταματάμε πρώτα και κύρια να παραπονούμεθα και να μεμψιμηρούμε, να έχουμε τη γνωστή κλαψοφαγούρα που αναφέρει ο νεοέλλην λογοτέχνης Ανδρέας Λασκαράτος εκ Κεφαλινίας. Σταματάει αυτή η κλαψοφαγούρα και τα μάτια μας γεμίζουν με τη χάρη του Ιησού και βλέπουμε πολλά και καλά, για τα μάτια έχουν χάρη και βλέπουμε τον ουρανό, βλέπουμε τα έργα του Κυρίου, βλέπουμε τους αδελφούς, βλέπουμε τις τόσες
ομορφιές της πλάσεως, το θέρος και το έαρ, τα οποία έπλασε ο Κύριος, καθώς και πάντα τα ωραία της γης. Και όταν βλέπει κανείς το ωραίο, τι κάνει? Θεραπεύεται, ανασταίνεται, ζωοποιείται. Γι' αυτό έχουν πει Έλληνες σοφοί και ξένοι Άγιοι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και η ομορφιά για μας είναι ο Χριστός μας. Ωραίος κάλλει παραπάντας βρωτούς, ο πιο ωραίος ανάμεσα στους ανθρώπους, ο πρώτος και ο σπουδαίος. Η θεανδρική προσωπικότης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι όλα τα λεφτά στην Εκκλησία και στη ζωή, στην ψυχή μας και στα σύμπαντα. Και ήλθεν εκείνος, ενανθρώπισε, παρουσιάστηκε στους ανθρώπους με ανθρώπινη φύση και τη Θεία Φύση ως Θεάνθρωπος και συνανεστράφει με τους ανθρώπους της εποχής του, τους οποίους καθώς και μας και τους ανθρώπους όλων των αιώνων εις τέλος αγάπησε. Μας αγάπησε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Μικροί που είμαστε λέγαμε πόσο μ' αγαπάς, από τη γη μέχρι τον ουρανό. Ο Κύριος όμως μας αγάπησε όχι τόσο λίγο από τη γη μέχρι τον ουρανό, αλλά και υπεράνω των ουρανών. Γιατί εκείνος είναι ο αχώρητος παντί και χωρίθη στην Παναγία μας με την ενανθρώπιση. Και τι έγινε η Παναγία? Πλατιτέρα των ουρανών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Μετά το Χριστό μας εκείνη έχουμε. Και σκεπτόμουν χθες το βράδυ, ολοχρονής έχουμε καταβασίες τους ύμνους εκείνους των κανόνων που τις ψάλλουμε και στο τέλος κάθε οδής ή και όλους μαζί μετά τον κανόνα. Πού αναφέρονται οι καταβασίες? Στις εορτές του Χριστού και στις εορτές της Παναγίας. Τώρα αυτό το διάστημα που έχουμε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, ψάλλουμε Σταυρών Χαράξας Μωσής από την 1η Αυγούστου. Και φτάνουμε με μια διακοπή στην κοίμηση μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, που είναι η απόδοση της εορτής της Υψώσεως. Και μετά, τι λέμε? Καταβασίες της Παναγίας. Όταν δεν έχουμε καταβασίες του Χριστού, έχουμε καταβασίες της Παναγίας. Τι λέμε στις 22 Σεπτεμβρίου? Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, μέχρι των Ισοδίων, που τότε ψάλλομαι Χριστός γεννάτε δοξάσατε. Έτσι λοιπόν, η πιο δική μας είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας, το αχτύπητο δίδυμο. Το αχτύπητο δίδυμο. Και διαβάζομαι στην Εκκλησία ένα ωραίο Θεοτοκίον που είναι στον τρίτο ήχο και πάει με το αναστάσιμο απολυτή και φρενέστο τα ουράνια, το οποίο Θεοτοκίον λέει: «Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν τη σαρκή γάρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος». Με την ανθρώπινη φύση Παναγία μου, που πήρα από σένα ο Υιός σου και Θεός ημών, υπέστη ως άνθρωπος, δηλαδή κατεδέχθη το πάθος, το θείον πάθος, δια του οποίου μας ελύτρωσε, μας ελευθέρωσε από το θάνατο και το κακό και το διάβολο και την αμαρτία και μας έβαλε στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εν τη σαρκή τη εξού προσληφθήσει, με την ανθρώπινη φύση που πήρα από σένα ο Υιός και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος έπαθε ως άνθρωπος, με την ανθρώπινη φύση έπαθε ως άνθρωπος ο Κύριος, εσταυρώθη ως άνθρωπος, δεν έπασχε ως Θεός. Η Θεότης έδωσε δύναμη στην ανθρώπινη φύση και σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη και δεν είδε διαφθορά. Οπότε η φύση που έχει ο Χριστός η ανθρώπινη είναι της Παναγίας.
Γι' αυτό και εκείνοι καθόταν, όπως ακούσαμε το πρωί στο Άγιο Ευαγγέλιο, κοντά στο Σταυρό του Ιησού. Η στίκη δε παρά το Σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού, η Παναγία. Και ο αγαπημένος Ιωάννης, ο μαθητής του, Ευαγγελιστής και Απόστολος, και επιστήθιος και φίλος και παρθένος, όπως ωραία τον στολίζει η Αγία μας Εκκλησία. Και καθώς είδε τη μητέρα του από το σταυρό της οδύνης και του πόνου, από το ύψος της μεγαλοσύνης και μακροθυμίας και ανεξικακίας του, καθώς είδε τη μητέρα του να είναι πονεμένη και παραπονεμένη, να είναι έτοιμη να σωριαστεί, να μην μπορεί να αντέξει άλλο την άδικη σφαγή του. Και καθώς είδε και το μαθητή να είναι εκεί κοντά της, της είπε δείχνοντας τον Ιωάννη, «Ιδού ο Υιός σου». Και από εκείνη την ώρα η Παναγία μας υιοθέτησε όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς, όλους τους αγαπώντας και λατρεύοντας τον Υιό της, αλλά και κάθε πλάσμα που είναι δυνάμει χριστιανός εάν το θελήσει. Και εμείς οι άνθρωποι δια του Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού έχουμε μητέρα την Παναγία. Του είπε του Ιωάννου ο Κύριος, «Ιδού η μητέρα σου». Και από εκείνης της ώρας παρέλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, την πήρε στο σπίτι του την Παναγία. Αν είχε άλλα αδέλφια ο Χριστός, αν είχε άλλα αδέλφια ο Χριστός που λένε μερικοί ανόητοι, θα την παρέδιδε στα άλλα του αδέλφια. Έτσι να ξέρουμε και τι λέμε. Και όταν πήγε στην Αίγυπτο η Αγία η οικογένεια, το πεδίο και η μήτηρα αυτού, έτσι του είπε του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, το πεδίο και η μήτηρα αυτού, το οποίο ύπαρξε οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα και στην Παναγία, χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, ασπόρος εγεννήθη, εκ Θείου Πνεύματος. Και όταν πήγαν λοιπόν στην Αίγυπτο, το πεδίο Ιησούς και η μήτηρα αυτού και ο Άγιος Ιωσήφ πήγαν τρεις και κατά την παράδοση και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, τέσσερι. Πήγαν ας πούμε τέσσερις στην Αίγυπτο και γύρισαν πάλι τέσσερις ή τρεις κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Το πεδίο Ιησούς, η μήτηρα αυτού και ο προστάτης αμφωτέρων ο Άγιος Ιωσήφ, γιατί γέμισε η πατρίδα μας αιρέσεις και παραθρησκείες. Υπάρχουν σταθμοί που λένε ακατάπαυστε εναντίον της πίστεως. Ακόμη και χριστιανική σταθμή εννοώ, προτεσταντική και ό,τι άλλο. Και λένε τόνα, λένε τ' άλλο, βλακίες και ανοησίες. Καλό να μην ακούμε. Και αν ακούμε, να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Γιατί η Ορθοδοξία βάλεται και μέσα και έξω και βάλετο πάντοτε. Αλλά δεν μπόρεσε ποτέ κανείς και με τίποτε να νικήσει τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Και τώρα ό,τι κι αν κάνει ο αντίδικος δαίμον και τα όργανά του, το Χριστό μας τον αναστάντα εκ νεκρών, τον νικητή του θανάτου, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα σε εκείνον. Δεν θα μπορέσουν να τον πειράξουν. Πειράζουν εμάς, δυσκολεύουν εμάς και ο Χριστός πονάει γι' αυτό, αλλά μας έχει από κοντά. Εμείς ας τον φωνάζουμε, ας τον επικαλούμεθα, ας τον αγαπάμε, ας προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά του και ας έχουμε διαρκή μετάνοια, που είναι ισόβια κατάσταση κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Και τι είναι η μετάνοια στην ουσία της? Δεν είναι ένα καταθλιπτικό συνέστημα, αυτό είναι νόσος. Τι είναι η μετάνοια? Μετάνοια είναι να ξαναβρω το Χριστό μου, να ξαναβρω την αγάπη μου και να ξαναβρω και τον Χριστό αδελφό μου. Χριστό αδελφό μου που είναι βαπτισμένος την ίδια με μένα κολυμβήθρα και κάνει τον ίδιο αγώνα
Αυτή είναι η αδερφή μας. Η άλλη είναι που γέμισε εδώ η πατρίδα μας και γεμίζει συνεχώς και που θα πάμε. Πλάσματα του Θεού, επικίνδυνα για τον εαυτό τους και επικίνδυνα πολλές φορές και για μας. Γι' αυτό ας φυλάξει ο Χριστός με το Σταυρό, τον Τίμιο, και η Παναγία μας και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και ο Μιχαήλ ο φοβερός Αρχάγγελος ας φυλάξουν την πατρίδα μας. Το έθνος των Ελλήνων μπαίνοντας στην Ορθοδοξία έγινε Ρωμιοσύνη μαζί με όλους τους άλλους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έγινε ένα μεγαλείο. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός στους αγώνες του έθνους μας και γένους μας πρωτοστατεί, μας σκεπάζει, μας φρουρεί, συντρίβει εχθρούς και πολεμίους και βαρβάρους και μας εμπνέει, θυσία του Χριστού, γιατί ο άνθρωπος που αγωνίζεται, που θυσιάζεται, που προσφέρει, γεμίζει από τη χάρη του Ιησού Χριστού και είναι ευτυχής και δεν θέλει πολλά, ούτε να φάει πολλά, ούτε να πει πολλά, ούτε να φορέσει πολλά, ούτε να έχει πολλά. Του φτάνει ο πλούτος του Χριστού, τα άλλα είναι μέσα. Και όταν εμείς ζητάμε τον Κύριο, τη βασιλεία του που ταυτίζεται με τον Κύριο και τη δικαιοσύνη του, τη χάρη και την αρετή του, τότε όλα τα άλλα, μας το είπε ο ίδιος στην επί του όρους ομιλία του, προστεθήσεται ημίν. Θα μας δοθούν μετά προσθήκης. Ας θυμηθούμε την απερασμένη ζωή μας, όποια κι αν ήταν, σε όλες τις φάσεις της και σε όλες τις δυσκολίες της και στα όποια δεινά, αν θέλετε μου το κουνάτε αυτό κύριο, και στα όποια δεινά ήταν μαζί μας ο Χριστός, η Παναγία και η χάρη τους. Περάσαμε δυσκολίες, βάσανα και ό,τι άλλο, κι όμως ζήσαμε και ειδού ζώμεν, που θα λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ζούμε για το θέλει Εκείνος, γι' αυτό ας του εμπιστευόμεθα τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων και ας κάνουμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία κάθε μέρα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να παραθέτουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας, μιμούμενοι ποιους, αυτό που λέει στην αρχή η ευχή, μιμούμενοι την Παναγία και τους Αγίους της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσπίνης ημών Θεοτόκια υπαρθέν Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες. Αφιθυμηθούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους που εμπιστεύτηκαν ολόψυχα τους εαυτούς των και τα υπόλοιπα στο Χριστό και Θεό. Ας τους μιμηθούμε, γιατί σήμερα η ανασφάλεια και ο φόβος με τα όσα δεινά συμβαίνουν και στην πατρίδα μας και στην ψυχή μας και στην οικουμένη τα έχουμε χρειαστεί και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς να φερθούμε. Υπάρχουν άλλωστε τόσα βάσανα, τόσες αρρώστιες, τόσα προβλήματα, τόσες δυσκολίες, τόση ανέχεια, τόση ανεργία στις ημέρες μας και εδώ στην πατρίδα μας και πόσοι κίνδυνοι ελοχεύουν και καραδοκούν. Είναι αλήθεια αυτό και αν τα σκεφτούμε πολύ μας πιάνει απελπισία, μας έρχεται απόγνωση, δυσκολευόμαστε, φεύγει ο ύπνος και δεν έρχεται και τόνα και τάλο. Αν όμως σκεφτούμε περισσότερο και σκεπτόμεθα περισσότερο τον Ιησού Χριστό μας, την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων, τότε παίρνουμε μέγα θάρρος. Ακουμπάμε εκεί, ακουμπάμε στον Κύριο και στο Σταυρό Του, στη Μητέρα Του και στους Αγίους και μπορούμε τότε και αντέχουμε. Είμαστε αναστημένοι, έχουμε υψωμένο και ακμαίο το ηθικό μας φρόνημα με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έτσι τι κάνουμε, αντέχουμε και βαστάμε και είμαστε και λεβέντες και όχι μόνο αυτό, αλλά τονώνουμε και ενισχύουμε και τους άλλους. Και μάλιστα τους χριστιανούς
οι άλλοι συνανθρωποί μας ή οι δυσκολεμένοι συγχριστιανοί τι κάνουν, το έχουμε πει κι άλλοτε, μας κοιτάζουν στα μάτια. Γιατί? Να δουν αν έχουμε εμπιστοσύνη, αν έχουμε ελπίδα, αν έχουμε πίστη, αν έχουμε δύναμη, αν μπορούμε να βαστάξουμε, μήπως και εμείς έχουμε απελπιστεί, μήπως και εμείς έχουμε δυσκολευτεί. Και όταν μας βλέπουν να έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και την εμπιστοσύνη την άκρα σε εκείνον και στους υπόλοιπους, τι κάνουν? Ξέρετε τι κάνουν? Παίρνουν τα πάνω τους. Παίρνουν τα πάνω τους. Παίρνουν τα πάνω τους. Εμείς ερχόμαστε στην Εκκλησία και εκείνη μας προτρέπει στο τέλος να φύγουμε εν ειρήνη. Εν ειρήνη προέλθουμε. Προέρχομαι σημαίνει προχωρώ μπροστά. Προχωρώ μπροστά. Κάνω έξοδο. Πρόοδος του Σταυρού σημαίνει έξοδος από το παλάτι, στην πόλη, τη βασιλεύουσα, στους ναούς και μετά ερχομός επανέλευσης στο παλάτι όπως εγίνεται στο Βυζάντιο. Εν ειρήνη προέλθομαι σημαίνει να φύγω με ειρήνη. Και στην Εκκλησία η ειρήνη δεν είναι μια ιδεολογία, ούτε κάτι το ακαθόριστο. Στην Εκκλησία η ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Γι' αυτό και ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, όταν έκτισε τη βασιλεύουσα, ή μάλλον επεξέτεινε το Βυζάντιο, το ελληνικό, έφτιαξε πολλούς ναούς και εκκλησίες, τις περισσότερες στο Χριστό και στην Παναγιά και ύστερα στους Αγίους. Μεταξύ των μεγάλων ναών που έφτιαξε ήταν και ο ναός της του Θεού Ειρήνης. Υπάρχει μέχρι σήμερα. Τούρκοι το χρησιμοποιούν, ξέρετε γιατί. Λοιπόν, ο ναός της του Θεού Ειρήνης. Και δεν είναι αφιερωμένος αυτός ο ναός στη μεγαλομάρτυρα Ειρήνη, η μεγάλη χάρη της, αλλά στην Ειρήνη του Θεού που είναι ο Χριστός. Όπως και ο ναός της του Θεού Σοφίας είναι αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού που είναι πάλι ο Χριστός. Και ο ναός της Αγίας Δυνάμεως, υπάρχει εδώ κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, είναι αφιερωμένος στη δύναμη του Θεού που είναι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού Σοφία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας εκείνος Αυτοκράτορ, ο πρώτος χριστιανός βασιλεύς, ο εις Απόστολος και Θεόστεπτος Άναξ, εμπνεώτανε από τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είδε το σταυρό του τον τίμιο στον ουρανό. Είναι η πρώτη σημαία της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Και το βράδυ είδε στον ύπνο τον Χριστόν Κυρίου, τον ίδιο τον Χριστό μας. Και του έδωσε οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσει το εν τούτο νίκα. Και έγινε λοιπόν η σημαία της Εκκλησίας. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου στο κοινωνικό της μεγάλης εορτής της υψώσεως, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου. Παλιά σημείωναν τους ανθρώπους, τους χάραζαν τους ανθρώπους για να ξέρουν οι ιδιοκτήτετων, κυρίως τους δούλους, όπως και τα ζώα, σε ποιον ανήκουν. Ο Κύριος λοιπόν εσημείωσε πάνω στη μορφή μας και στην ψυχή μας το φως του προσώπου του. Το φως του προσώπου του. Και όλα έγιναν δια του Σταυρού. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός είναι της όντως χαράς σημείων. Και απέβηκε ο Σταυρός τη σημαία από το σημείον. Από το εσημειώθη, από το σημαίνω. Τι σημαίνει η σημαία μας? Το Θεό και την πατρίδα μας. Το Θεό και την πατρίδα μας. Είναι μοναδική σημαία στον κόσμο, στους συμβολισμούς και στο θείο της νόημα. Γι' αυτό και την πολεμούν. Την πολεμούν τη σημαία μας.
την πολεμούν τη σημαία μας. Αλλά ο Τίμιος Σταυρός ενίκησε νικά και θανικά. Και τι δείχνει αυτή η πολεμική σύν της άλλης? Και την αξία του Σταυρού και την αξία της σημαίας και την αξία της Εκκλησίας και την αξία του Χριστού και την αξία όλων αυτών των ιερών και αγίων και οσίων. Γι' αυτό και τόση πολεμική. Εμείς όμως ας ευχαριστούμε πρώτα και Κύρια το Χριστό μας, που μας αξίωσε, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να γεννηθούμε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να γεννηθούμε και να γίνουμε δηλαδή, να βαπτιστούμε. Μπορούσε ο Κύριος να μας έχει φτιάξει, όπως έλεγε ο Γέροντας, μουλάρια και γαϊδούρια και ό,τι άλλο. Κι όμως μας έφτιαξε Ρωμιούς, Ορθόδοξους Έλληνες, γιατί η Ελλάς είναι ένα μεγαλείο στην Εκκλησία, ένα μεγαλείο στον κόσμο. Η αρχαία Ελλάς, οι σοφοί προγονοί μας παρήγαγαν τις τέχνες, τα καλλιστεύματα και τις διανοίας, τα αριστουργήματα και οδήγησαν την ανθρωπότητα προς το φως του Χριστού. Και όταν η Ελλάς, η αρχαία Ελλάς, ευαπτίστης Χριστών και ενεδύθη των Χριστών, εμεγαλούργησε, έγινε ρωμιοσύνη, έφτασε στα πέρατα της οικουμένης, εξήλθεν εις πάσαν την γην και ως εσχάτου της γης. Έγινε πια τρόπος υπάρξεως η ελληνορθοδοξία. Γι' αυτό και πολλοί ξένοι που γίνονται ορθόδοξοι μεθούν με την ορθοδοξία, μαθαίνουν τη γλώσσα μας, τη μουσική μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, την ιστορία μας. Και τι κάνουν? Γίνονται 10 φορές Έλληνες παραπάνω από εμάς, το ξέρετε αυτό? Και υπάρχουν αμέτρητοι τέτοιοι επάνω στη γη, ενώ εμείς αρκετοί Έλληνες φερόμεθα σαν κείνα τα ζώα που προανέφερα και είπε ο Γέροντας Παΐσιος, απέναντι στην Εκκλησία μας, απέναντι στην πατρίδα μας, απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι σε όλα αυτά τα μεγαλεία. Ευτυχώς όμως που οι Έλληνες Ορθόδοξοι αφυπνιζόμεθα μας ξεγέλασαν αρκετοί και αρκετά. Μας πήραν σχεδόν τα πάντα. Έφεραν σε νεκροφάνεια την ψυχή και ύπαρξή μας. Αλλά ο έσπλαχνος Χριστός μας συγχώρεσε για μια φορά ακόμη και μας επεσκέφθη εν ελέη και ικτυρμής και αφυπνίζει τις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί πρώτα είμαστε Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες. Και τα δυο μαζί είναι ό,τι άριστον. Και η Εκκλησία και η ελληνική φυλή και η Ελληνορθοδοξία δεν έχει σοβινισμό. Βλέπετε εδώ πόσα μας κάνουν, πόσους μας έφεραν. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Κι όμως οι πιο πολλοί Έλληνες τι κάνουμε? Τους υποστηρίζουμε. Τώρα αρχίζουν και ξυπνούν οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο αμήν. Το ξέρετε αυτό? Και μας κρατά η Αγία Εκκλησία. Πρέπει να πάρουμε δύναμη από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό και να κάνουμε αντίσταση στο κακό. Αντίσταση στη φθορά και στην απάτη. Και ξέρετε, άμα αντισταθούμε θεοπρεπώς τους κακούς, μπορεί να τους κάνουμε και καλό. Και καλό. Γιατί μπορεί μερικοί να είναι αγαθοί στο βάθος και είναι τέτοιοι πολλοί. Είναι τέτοιοι πολλοί. Όπως ο εκδεξιών ληστής του Ιησού Χριστού, που πήρε δρόμο ατέριαστο στη ζωή του. Και όμως το βάθος ήταν αγαθή ψυχή. Γη καλή και αγαθή,
και φυτεία του Χριστού. Αν ομολογήσουμε τον Χριστό, αν υποστηρίξουμε την πατρίδα, αν προστατεύσουμε τη γειτονιά μας. Αφήνουμε εκεί τον έναν και τον άλλον και κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς είμεθα αδιάφοροι. Φοβούμεθα, γιατί να φοβηθούμε. Είμαστε αγενείς, μα κι είναι αγενείς που κάνουν αυτά και αυτά και τόσα άλλα. Πηγαίνει στο κέντρο των Αθηνών σχεδόν κανένας Έλληνας. Και πού θα πάει αυτό, όσο πάει και απλώνεται. Στη γειτονιά μου γεμίσαμε τώρα. Σε λίγο ένα-δύο καταστήματα που έχουν Έλληνες θα τα πάρουν και αυτά οι Νέγροι και οι Κινέζοι κυρίως. Τι θα κάνουμε με την πατρίδα μας. Ο Ηράκλειος όταν πήραν οι βάρβαροι τον Τίμιο Σταυρό έκαμε εκστρατείες και έφτασε στα βάθη της Περσίας μέχρι την Νινεβή και έκαμε πολέμους και πήρε πάλι το τιμαλφέστα των κοιμήλιων της Εκκλησίας μας τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Χριστού και τον έφερε στην Κωνσταντίνου πόλη και ευλογήθηκε εκείνη και την άλλη χρονιά στα 629 μετά Χριστόν σαν σήμερα τον πήγε και τον ύψωσε ξανά στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Μπήκε από τη χρυσή πύλη ανυπόδητος και ρακένδυτος φέροντας στους ώμους τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού μας και ένιωθε απέραντη χαρά και αγαλίαση. Κι είχα νόημα τότε, καθώς σημειώνει ο εθνικός ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, τον σβήσαμε κι αυτόν, είχα νόημα η Βυζαντινή, μέγα νόημα βίου, να ξαναπάρουν και να ξανααποκτήσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και τα έδωσαν όλα, ακόμη και τα καντήλια των εκκλησιών και τα υπόλοιπα, προκειμένου να οργανωθεί αυτή η εκστρατεία για να ξανααποκτήσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό που πήραν οι βάρβαροι. Γι' αυτόν ωραίο το απολυτίκιο της ημέρας, σώσον Κύριε των λαών σου, Κύριος του λαού μας, του ελληνικού και κάθε λαού, είναι ο Χριστός. Αφέντης και δούλος ο Χριστός, έλαβε δούλου μορφή να μας σώσει και μας σώζει και μας έσωσε και μας φρουρεί και ευλόγησον την κληρονομία σου. Του κληρονόμησε ο πατέρας του την ανθρωπότητα ολόκληρη. Κοίμεθα λοιπόν συγκληρονόμη Χριστού και κληρονόμη Χριστού μας εκληρονόμησε ο Χριστός και είμαστε και εμείς συγκληρονόμοι. Και λέει στη συνέχεια νίκας της βασιλεύσης. Λένε κάποιοι τις ευσεβές, ό,τι και να πεις το ίδιο είναι. Ευσεβείς στο Βυζάντιο ή του αυτοκράτορες. Γι' αυτό λέμε και στην Εκκλησία Κύριος όσων τις ευσεβείς. Αλλά επεκράτησε να λέγε τις βασιλεύσει για λόγους ιστορικούς. Διότι πρώτος ο αυτοκράτορ Ηράκλειος απέβαλε τον τίτλο του Λατίνου άνακτος. Που λέει το Ρέξ, Ρήγας. Και έγραψε τα νομίσματα Ηράκλειος βασιλεύς. Όπως είχε και ο αρχαίος κόσμος, ο ελληνικός κόσμος. Γι' αυτό είναι ιστορικό αυτό. Και αυτό το λέμε νίκας της βασιλεύς. Δεν σκεπτόμεθα τίποτα άλλο. Αν πηγαίνει ο νους κάποιον σε δυναστείες και στόνα και στάλο, τα αφήνουμε αυτά. Πάμε στην ιστορία μας. Αλλά και ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ευρύκε με τη μητέρα του τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Και έφτιαξε το ναό της Αναστάσεως, που είναι μέχρι σήμερα σχεδόν στην Αγία Ιερουσαλήμ και συμπεριλαμβάνει τα Πανάγια προσκυνήματα. Γι' αυτό ας κάνουμε και ιερές αποδημίες και να τελειώσω, ας κάνουμε και ιερές αποδημίες και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια, ακόμη παρότι περιήλθε στους Άραβες στο Πατριαρχείο ένεκα αμελίας του ελληνικού κράτους και δεν ξέρω εγώ τι. Ας κάνουμε περιηγήσεις, ας πηγαίνουμε με το νου και την ψυχή μας στα Άγια εκείνα μέρη που τα έφτιαξαν Έλληνες και έδρασαν Ελληνορθόδοξοι και επέτυχαν τόσα πολλά και πρόσφεραν στην οικουμένη τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και ας κρατάμε
και την πατρίδα μας ελεύθερη και την ψυχή μας ελεύθερη και την εκκλησία μας ελεύθερη. Και έτσι θα τιμάμε μπράκτος το φιλάνθρωπο Χριστό μας που εσταυρώθηκε ανέστη για τη σωτηρία μας. Θα τιμάμε μπράκτος τους Αγίους και Μάρτυρες. Θα τιμάμε μπράκτος τους ήρωες της πίστεως και της πατρίδος, οι οποίοι με το σταυρό στο χέρι ενίκησαν βαρβάρους, υπέμειναν δεινά και ανάστησαν και αναγέννησαν τη γλυκύτατη πατρίδα μας. Γι' αυτό και ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το τέκνο του σταυρού, η μεγαλύτερη αρετή του ήταν η ανεξικακία. Ανεξικακία, μεγάλη αρετή χριστιανική. Τι έλεγε? Τα πρωτεία στο σταυρό. Τα πρωτεία ανήκουν στο σταυρό. Και δόξα στους εσταυρωμένους όλων των αιώνων. Σπουδαία αυτά. Και όταν άρχισε την επανάσταση, επήρε δύο κλαδιά στο βουνό που ήτο, τα έκαμε σταυρό και τον ύψωσε. Αυτή ήταν η πρώτη επαναστατική σημαία της πατρίδος μας. Ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός, ο σταυρός του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, η σημαία του Ιησού Χριστού. Και σήμερα, εδώ στην πατρίδα μας, μας φυλάει ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός. Απέναντι οι αιώνιοι εχθροί μας και εντός οι άλλοι, καθώς βλέπουν τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, τι κάνουν? Τρομοκρατούνται. Αν κάποιοι τρομοκρατούν την ανθρωπότητα, ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Για του σταυρού του τρομοκράτησε και νίκησε το διάβολο, το θάνατο, την αμαρτία και το κακό, και τρομοκρατεί και τους κακούς. Γι' αυτό ας είμαστε κοντά του με πίστη, με αγάπη και ελπίδα, ας αγκαλιάζουμε το σταυρό του, ας τον ακολουθούμε και ας προσπαθούμε με την ευχή του και της Παναγίας να κάνουμε πράξη το Άγιο Ευαγγέλιο, και περισσότερο να αγαπάμε, να συγχωράμε, να ελπίζουμε και να πιστεύουμε. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους Επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, καθώς και όλους εσάς, οι οποίοι σήμερα εφτάσατε μέχρι εδώ και κάναμε τον εσπερινό της παγκοσμίου υψώσεως τιμή σταυρού και τη φτωχή αυτή ομιλία με θέμα χέρισο του Κυρίου Σταυρός. Σταυρός λοιπόν είναι η χαρά μας. Ας μας σκεπάζει όλους και την πατρίδα μας, και ας φυλάει και την οικουμένη που είναι ο φύλακάς της, και ας στέλνει χαιρετίσματα και σ' όλους τους αποθαμένους. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο του Σταυρού και να φύγουμε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα.

που θα αφιερώσουμε γύρω από την θρησκευτική ομάδα και τις θεολογικές θέσεις της των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά».

Αυτός είναι και ο καιρός που επανέρχομαι στη δική μου ιστορία, που εγώ βρισκόμουν πλέον στην φυλακή της Αυλώνας, φυλακισμένος για το θέμα της στράτευσης ως αντιρρησία συνείδησης. Και εκεί πρωτοέμαθα, γύρω στο 1994 που ήμουνα μέσα, πρωτοέμαθα ότι αποκόψανε, φανταστείτε, με 3 χρόνια διαφορά το έμαθα, ότι αποκόψανε, ότι διώξανε από την οργάνωση έναν από το κυβερνών σώμα. Γιατί το έμαθα με τόση καθυστέρηση? Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πλέον στεγανά. Η πληροφορία δεν περνάει μέσα. Το πώς γίνεται αυτό θα το αναπτύξουμε, θα το δούμε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαθαίνουν ότι μαθαίνουν με καθυστέρηση και το μαθαίνουν και διαστρεβλωμένο. Έτσι λοιπόν, περνάει ο καιρός, παραμένουν θύματα εκεί μέσα, χωρίς να μαθαίνουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να ξέρουν μερικές αλήθειες για την πίστη τους, και φέρνουν στο μεταξύ και άλλους μέσα. Όταν πια κάποιοι το μαθαίνουν, τους διώχνουν έξω και παραμένουν οι καινούργοι. Μέχρι να το μάθουν και αυτοί, έχουν φέρει καινούργιους. Και έτσι εξακολουθεί αυτή η οργάνωση να φέρνει όλο και περισσότερους. Μου έκανε εντύπωση τότε, όταν είχα μάθει ότι ξέρεις κάποιος από το κυβερνών σώμα διώχτηκε από την οργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν και συγκεκριμένα βιβλία που είχε γράψει και τα οποία εκτιμούσα ιδιαίτερα της οργάνωσης. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν τώρα να διωχθεί για αποστασία αυτός ο άνθρωπος? Δεν έδωσα σημασία, βγήκα, παντρεύτηκα, πέρασε και 1,5 χρόνο ακόμα. Εγώ τότε υπηρετούσα την οργάνωση της Σκοπιάς ως διάκονος σε κάποια συνάθρηση της Σαλαμίνας. Και τότε έμαθα ότι κάποιον πολύ φίλο μου, κάποιον αγαπητό άνθρωπο που δούλευε στα γραφεία τα κεντρικά, τον έδιωξαν, τον απέκοψαν. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να διώξουν και αυτόν για αποστασία? Δηλαδή, αν διώξαν αυτόν, εμένα τι πρέπει να με κάνουν? Η οργάνωση μας είχε πει τότε ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάτε με αποκομμένους, με πρώην μέλη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μας έλεγαν μάλιστα το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ούτε χαίρεται, λέει, να μιλάτε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς. Βέβαια, το εδάφιο δεν λέει ούτε. Δεν λέει ούτε που έφυγαν από εμάς, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση όμως τα προσαρμόζει όλα όπως τη συμφέρει για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ελέγχουν συνειδήσεις, που θα ελέγχουν σκέψεις. Έτσι κι εγώ λοιπόν ήξερα ότι δεν πρέπει να του μιλήσω. Παρ' όλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να ψάξω. Γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι. Και γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα τον δω και δεν θα του μιλήσω χωρίς να έχω ακούσει και από τον ίδιο τη δική του πλευρά, τη δική του άποψη. Έτσι λοιπόν, μια μέρα κρυφά και με φόβο μήπως ο ίδιος με καρφώσει στην οργάνωση, τον πήρα ένα τηλέφωνο. Με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει: μην ανησυχείς, καλά έκανες και με πήρες. Και μου εξήγησε όλα αυτά τα οποία σας είπα για το 1914, για την αποκοπή από το κυβερνών σώμα, όλα αυτά. Εγώ αυτά βέβαια τα άκουγα πολύ ξένα, πολύ απίστευτα. Και του λέω: και πού ξέρω εγώ ότι αυτά που μου λες τώρα εσύ είναι αλήθεια? Μου λέει: μην ανησυχείς, θα σου στείλω ένα βιβλίο με κάποιο φίλο μου που μένει εκεί κοντά σου και δες τα μόνος σου και κρίνε. Πράγματι μου έστειλε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καρλ Γιόρσον, τον Σουηδό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αφού τον διώξανε το εξέδωσε και κυκλοφορούσε πλέον, και το οποίο είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά και κυκλοφορούσε υπό μορφήν φωτοτυπίας μεταξύ των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, να σας πω. Εκείνο τον καιρό που εγώ υπηρετούσα ως διάκονος εδώ στη Σαλαμίνα, ο μέλλοντας νονός μου, ονόματι Αγάπιος Ματσαγκούρας, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, ήταν στη φυλακή αυτός για το θέμα της στράτευσης πάλι στην Κασάνδρα, ο οποίος όμως τα είχε μάθει όλα αυτά τα πράγματα και άνθρωπος ερευνητής όπως ήταν, είχε πάρει τα αγγλικά αυτά κείμενα και ενώ ήταν στη φυλακή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την πίστη του, κρυφά τα μετέφραζε. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, μετέφρασε το βιβλίο του Γιόνσον και το βιβλίο του Φρανς, που κυκλοφόρησε και αυτός αργότερα όταν είδε ότι τον απέκοψαν για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Τα μετέφραζε κρυφά να μην τον δουν οι υπόλοιποι, γιατί αν τον έβλεπαν αυτό σήμαινε αυτομάτως την αποκοπή του και δεν θα του μιλούσε πλέον κανένας, έχανε οικογένεια, έχανε φίλους.

0: τους έχανε τα πάντα, και τα περνούσε μία-μία σελίδα με τη βοήθεια της αδελφής του, μέσα σε σακούλα και πάλι μέσα σε σακούλα, και κάτω από κουβάδες με γιαούρτι που έστελναν δήθεν στους δικούς τους. Μέσα λοιπόν στο γιαούρτι περνούσε λίγο-λίγο όλο αυτό το κείμενο, όλο αυτό το υλικό της γνώσης, και μοιραζόταν μετά μεταξύ κάποιων ανθρώπων μαρτύρων του Ιεχωβά που γνώριζαν τι γινόταν και το έλεγαν όλο και σε περισσότερους. Έτσι λοιπόν έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εμένα μου κράτησε αυτή η ιστορία 6 μήνες για να το διαβάσω και για να καταλάβετε τη φοβία που ένιωθα για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας είχαν τρομάξει τόσο πολύ ότι ο διάβολος ελέγχει το κάθε τι, τη γνώση που έρχεται, το τι μαθαίνουμε, που δεν εμπιστευόμουν τους υπολογισμούς του βιβλίου να τους κάνουμε κομπιουτεράκι. Μήπως ο διάβολος πειράξει το κομπιουτεράκι και μου αλλάξει τα νούμερα και τις έκανα με το μυαλό, με το μολύβι, για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στο τέλος των 6 μηνών όντως πίστηκα ότι αυτό το βιβλίο έλεγε αλήθεια και ότι τα στοιχεία όλα υπήρχαν, και κυρίως ότι από την ίδια την Αγία Γραφή καταρριπτότανε το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά το 607 π.Χ. που λέγανε, και ήταν 587 που κατέρριπτε με τη σειρά του το 1914 και που κατέρριπτε με τη σειρά του το ότι τους είχε επιλέξει ο Χριστός όταν ήρθε το 14 μετά από 3 χρόνια σαν την οργάνωσή του και τη μόνη αληθινή θρησκεία σε βάρος των άλλων θρησκειών. Όλα γκρεμίστηκαν όπως καταλαβαίνετε μέσα μου. Δεν ήμουνα κάποιος μάρτυρας ο οποίος ήμουνα νερόβραστος στην πίστη μου. Τα πίστευα αυτά. Και δεν το λέω για να καυχηθώ, γιατί τι καύχηση να κάνω τώρα, ντρέπομαι και που το λέω, αλλά είχα την περισσότερη δραστηριότητα στη συνάθρηση που πήγαινα από όλους τους υπόλοιπους στο να προσελητίζω κόσμο. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι τα έκανα από απιστία όλα αυτά τα πράγματα. Τους πίστευα στα αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό ήμουνα και διάκονος μέσα και είχα κάποιο αξίωμα στην οργάνωση και πήγαινα μάλιστα και για πρεσβύτερο σε εκείνο τον καιρό. Να σας πω και κάτι, ότι με κάποιο τρόπο ο Κύριος είχε προετοιμάσει το δρόμο για όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο καιρό νωρίτερα, τότε βγαίναμε και κάναμε το λεγόμενο έργο δρόμου, παίρναμε τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα και στυνόμασταν στους δρόμους και ερχόντουσαν κάποιοι ορθόδοξοι από γύρω με ταμπέλες, με τουντούκες και μας έλεγαν κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλαμε ούτε καν να τα ακούμε. Εμείς πιστεύουμε έτσι ότι διαφημίζουμε το λόγο του Θεού, διαφημίζουμε την αλήθεια ενώπιον της Βαβυλώνας, της ψεύτικης θρησκείας. Εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος μου λέει: έλα να συζητήσουμε. Που λέω: θα έρθω. Εγώ δεν φοβόμουν να συζητήσω με κανέναν. Άμα κάποιος μου δείχνει ότι κάτι είναι σωστό, τελείωσε. Ήθελα να το δέχομαι. Τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτή η ελευθερία στην οποία μεγάλωσα, που δεν φοβόμασταν τότε τίποτα. Στο σχολείο μιλούσαμε με οποιονδήποτε, κηρύταμε. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή από τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, που φοβούνται και τη σκιά τους. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου κλείσε όντως ραντεβού. Μόλις έκλεισαν ραντεβού, πέσαν οι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω μου να με φάνε. Μα λέει, αυτός έχει μιλήσει με τόσους από εμάς, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μάθει. Εντάξει, λέω, μίλησε με εσάς, μπορεί, λέω, με μένα να καταλάβει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός κι αυτός. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν οι χριστιανοί τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Είναι ο κύριος που κάθεται στη γωνία. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν 6 ώρες. Και αυτές τις 6 ώρες εγώ του έκανα επίθεση. Γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο. Εκείνος ο καημένος δεν προλάβαινε να μου πει κάτι για τη δική μου τη θρησκεία, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια στην επίθεση και αυτός αμυνότανε, μου απαντούσε. Εγώ ήταν ένα σύστημα που το χρησιμοποιούσα πάντοτε στις συζητήσεις μου, να μην προλάβουν οι άλλοι να μου κατηγορήσουν τη δική μου θρησκεία. Οπότε κατηγορούσα πρώτος, απαντούσε ο άλλος και μόλις απαντούσε, του δίνα καινούργια κατηγορία. Στο τέλος των 6 ώρων λοιπόν, δεν είχε καταφέρει να μου πει κάτι εναντίον της δικής μου θρησκείας. Αλλά επειδή μου είχε δώσει σε όλα όσα τον είχα ρωτήσει απαντήσεις, ουσιαστικά με είχε αφοπλίσει. Εγώ δηλαδή κάτι το οποίο έλεγα, αν έπαιρνα απάντηση, ποτέ ξανά δεν το έλεγα σε άλλον άνθρωπο. Γιατί ήξερα ότι είχα πάρει απάντηση. Κάτι που μου ακυρώναν ένα επιχείρημα δεν το ξανά έλεγα. Είναι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά που όσες φορές και να τους το απαντήσει θα το ξαναπούνε. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί έλεγα αφού πήρα απάντηση, τώρα δεν είναι τίμιο να κάτσω να το ξαναπώ σε κάποιον. Ουσιαστικά λοιπόν στις 6 αυτές ώρες με είχε ξεδοντιάσει εντελώς. Αλλά βέβαια δεν με είχε πείσει και εναντίον της θρησκείας μου. Γιατί δεν είχε προλάβει να μου πει τίποτα. Αλλά πρόλαβε ένα πράγμα και μου είπε. Κάποια στιγμή, όπως του έλεγα κάτι για τις εγκυκλοπαίδειες, για να κατηγορήσω την Ορθόδοξη πίστη και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει: πιστεύεις όλα όσα λένε οι εγκυκλοπαίδειες? Του λέω: για να το λένε οι εγκυκλοπαίδειες, έτσι είναι. Μου λέει: πιστεύεις και αυτό? Και μου δείχνει εκείνο το σημείο που έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Εκεί εγώ τα χάσα, αναγκάστηκα να πω ότι, αν είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, του λέω: δεν το δέχομαι. Μου λέει: βλέπεις ότι δεν είσαι συνεπής, γιατί τόση ώρα μου λες εσύ για εγκυκλοπαίδειες, αλλά τώρα μόλις εγώ σου λέω για την εγκυκλοπαίδεια, μου λες ότι δεν το δέχεσαι. Αυτό ήταν το μοναδικό που πρόλαβε και μου είπε εναντίον της δικής μου πίστης. Εμένα αυτό όμως μέτρωγε τώρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πριν πάρω τα βιβλία που σας λέω έτσι, πριν γίνει όλη η ιστορία με τον φίλο μου τον αποκομμένο που τον είχαν διώξει, και λέω κάτσε να κάτσω να διαβάσω, να μάθω κάποια πράγματα, για να ξέρω άλλη φορά άμα μου ξανατύχει κάποιος να έχω απαντήσεις. Έχει φροντίσει λοιπόν η οργάνωση μέσα στα βιβλία της, σε διάφορα σημεία, σε ανύποπτο χρόνο, να βάζει πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν στέκουνε, έτσι ώστε να πείθει τους δικούς της ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν μια τέτοια απάντηση, εμένα με ικανοποίησε τότε, με τις λιγοστές γνώσεις που είχα για το θέμα, έτσι ώστε να το έχω να το λέω άλλη φορά. Όταν μετά από κάποιο διάστημα κάποιος μου είπε κρυφά ότι ξέρεις, η οργάνωση ετοιμάζεται να αλλάξει το θέμα του 1914 γιατί είναι λάθος το 607, κάθισα τότε, θυμάμαι, για ένα εξάμηνο και έκανα μια δική μου προσωπική μελέτη για το θέμα αυτό. Επειδή όμως τη μελέτη αυτή θέλησα να βρω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λένε τα βιβλία της οργάνωσης, το έκανα κατευθείαν από την Αγία Γραφή. Και έβγαλα κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα πάνω στις ημερομηνίες, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να δω τι λέει και η οργάνωση. Κοίταξα και τις οργάνωσεις. Η οργάνωση έλεγε πάλι άλλες ημερομηνίες από αυτές που έβλεπα εγώ. Χτυπούσε κάποιες ημερομηνίες, πιο πολύ με μπέρδεψε παρά με βοήθησε. Και τότε λέω, λέω τώρα εγώ να έχω κάτσει λίγους μήνες και να έχω βρει κάτι που να μην ξέρει η οργάνωση του Θεού. Και το φύλαξα στην Αγία Γραφή αυτόν τον κατάλογο που είχα φτιάξει με τις ημερομηνίες και λέω θα μου δείξει εν καιρό ο Θεός. Και το ξέχασα. Έτσι λοιπόν, όταν πια είχα πάρει εκείνο το βιβλίο, επανήλθα σε αυτή τη μελέτη που είχα κάνει και πλέον τη σύγκρινα. Και αυτά τα οποία είχα βρει ήταν σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν στο βιβλίο που μου είχε στείλει ο φίλος μου, αντίθετα με αυτά που έλεγε η οργάνωση. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αντιλήφθηκα ότι αυτά που έγραφε η οργάνωση δεν τα έγραφε για να πληροφορήσει, αλλά για να μπερδέψει. Χτυπούσε δηλαδή κάποιες θέσεις οι οποίες δεν ήταν αληθινές και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις των αντιθέτων μας. Όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά επιχειρήματα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν, διαβάζοντας ψεύτικα επιχειρήματα και την ανέρεσή τους, νόμιζε ότι είναι κατατοπισμένος, ότι έχει μάθει τι λένε οι αντίθετοι. Όμως οι αντίθετοι λέγαν άλλα και όχι αυτά που του είχαν αναιρέσει, και έτσι ο άνθρωπος είχε παρασυρθεί, τον είχαν εξαπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα τότε σε μια διαδικασία έρευνας, ήρθα σε επαφή και με άλλους πρώην μάρτυρες, πάντοτε κρυφά, γιατί αν με ανακαλύπτανε θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου έστελναν κασέτες με αναλύσεις της Αγίας Γραφής που για πρώτη φορά, ήταν σαν να έβλεπα την Αγία Γραφή για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τότε τα βλέπα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Έβλεπα ένα εδάφιο και στο μυαλό μου πήγαινε μια στρεβλή ερμηνεία. Γιατί πάντοτε ήξερα τι λέει η οργάνωση γι' αυτό. Όταν όμως πέταξα αυτό το πράγμα και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή, εξεπλάγει. Έλεγα, μα πού ήταν αυτά τα εδάφια και δεν τα βλέπα στην Αγία Γραφή. Τότε δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ είχα εμπιστοσύνη και πίστευα ότι όλοι νιώθουν όπως εγώ εκεί μέσα σε αυτήν την οργάνωση, ότι όλοι αγαπάνε την αλήθεια και σε όποιον και να πεις κάτι θα σου πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μόλις πίστηκα ότι είναι λάθος το 1914, μπαίνω όλο χαρά στο σπίτι μου, λέω στη γυναίκα μου, έκανα μια έρευνα, της λέω και αυτό και αυτό και το 1914 είναι λάθος. Τι ήταν να το πω αυτό. Η γυναίκα μου εξεμάνει και να αρχίσει να κλαίει και να μου λέει θα σε καταγγείλω στους πρεσβυτέρους. Αυτό που έκανες, αυτό είναι αποστασία. Μα της λέω κάτσε να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Να πας, μου λέει, θα πάω να σε καταγγείλω αν δεν πας μόνος. Λέω, μην ανησυχείς. Εγώ λέω, θα πάω και θα το πω, λέω, σε κάποιο πρεσβύτερο που γνώριζα εκεί, Βασίλη στο όνομά του. Μη φοβάσαι, θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί σε βλέπω ότι και εσύ τώρα έχεις πρόβλημα πώς θα πας να με καταδώσεις. Στο κάτω-κάτω, εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της οργάνωσης. Αν έχει δίκιο η οργάνωση, θα μου δείξει δύο πράγματα που μου διαφεύγουν και όλα εντάξει. Πάω λοιπόν, βρίσκω τον πρεσβύτερο αυτόν τον οποίο εμπιστευόμουν και του εκθέτω το πρόβλημά μου, χωρίς όμως να του πω τι ήταν αυτά που είχα βρει. Του λέω να σου πω λοιπόν τι βρήκα, του λέω και να μου πεις άμα κάνω λάθος κάπου να με διορθώσεις. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει Νίκο. Εγώ έχω εμπιστευτεί σε αυτή την οργάνωση να με περάσει από τον Αρμαγεδόνα και αυτή η οργάνωση θα με περάσει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο να μου το πει η οργάνωση και όχι εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Του λέω, μα τι λες. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις, του λέω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι αληθινό, λες ότι δεν θέλω να το ξέρω. Μου λέει, ναι, δεν θέλω να το ξέρω γιατί θα έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Κοίτα, μου λέει, σε τι πρόβλημα βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Έχεις, μου λέει, πρόβλημα συνείδησης. Αν μου πεις, λέει, τώρα εμένα τι έχεις βρει και έχεις δίκιο, θα έχω το ίδιο πρόβλημα κι εγώ. Άρα, μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Εκεί πέρα εγώ τα έχασα. Λέω, δηλαδή δεν το περίμενα. Μέχρι τότε ήξερα μια οργάνωση με θάρρος, μια οργάνωση που λέγαμε, συζητάμε με οποιονδήποτε. Δεν φοβόμαστε τον ένα, δεν φοβόμαστε τον άλλο. Και ξαφνικά τα βλέπω αλλιώς πλέον τα πράγματα. Του λέω, και ωραία, και ποιος θα μου πει. Μου λέει, άκου να σου πω. Άμα μου λέει, μάθουνε από τα κεντρικά γραφεία ότι εσύ αμφισβητείς το δόγμα του 1914, σε έχουν πετάξει, μου λέει, στα γρήγορα έξω. Ξέχνα, μου λέει, ότι διάβασες, κράτα τα για τον εαυτό σου, και αν έχεις δίκιο κάποτε, η οργάνωση του θα μας το πει. Τόσες αλλαγές έχει κάνει, λέει, έχει δείξει ότι δεν φοβάται τις αλλαγές. Άρα θα την κάνει και αυτή την αλλαγή, αν έχεις δίκιο. Περίμενε, μου λέει, και μην μιλάς σε κανέναν, και εγώ, μου λέει, το κρατάω για τον εαυτό μου, και τελείωσε, μου λέει, το θέμα. Τι να πω, εντάξει, του λέω. Εγώ δεν είχα και κάποια άλλη θρησκεία να πιστεύω, να πω ότι ξέρεις, θα φύγω από εκεί, να πάω κάπου αλλού, να πάω πού. Οι άλλοι πρώην μάρτυρες που είχαν φύγει δεν είχαν κάνει κάποια δικιά τους θρησκεία. Οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μελετούσαν ανεξάρτητα μόνοι τους. Στην Ορθοδοξία δεν είχα σκοπό να πάω, γιατί τη θεωρούσα ειδωλολατρική θρησκεία. Τις άλλες θρησκείες που τις ήξερα, είχα πάει σε πεντηκοστιανούς και ευαγγελικούς που γνώριζα, είχα κάνει συζητήσεις μαζί τους, δεν με ικανοποιούσαν οι απαντήσεις τους. Άρα λέω, αφού δεν έχω να πάω κάπου αλλού, εδώ γεννήθηκα, εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, εδώ όλοι οι φίλοι μου. Εντάξει. Και εγώ ας μελετάω μόνος μου τα πράγματα, να μαθαίνω τι γίνεται, ας τα κρατάω για τον εαυτό μου. Και κρατάω και την οικογένειά μου σε μια συνοχή, γιατί ήξερα ότι άμα με διώξουνε, αυτομάτως δεν θα μου μιλάει κανένας και ίσως να κλονιζόταν και ο γάμος μου, να χάνα και τη δουλειά μου, γιατί δούλευα σε μάρτυρες του Ιεχωβά στο πεθερό μου συγκεκριμένα. Ένα δέσιμο δηλαδή από όλες τις πλευρές. Ένα κοινωνικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο, δέσιμο κάθε τύπου. Φιλικό, ακόμα και να φοβάμαι μήπως κάνω λάθος και πεθάνω στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή βρεθώ έξω από την οργάνωση. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι άμα ο Αρμαγεδόνας στο τέλος σε βρει έξω από την οργάνωση, δεν έχει ούτε ανάσταση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν σε ανάσταση δικαίων και αδίκων, όλων δηλαδή. Πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς. Δίκαιοι και άδικοι, λένε, αλλά όχι ασεβείς. Και οι αποστάτες είναι ασεβείς και όχι δίκαιοι και άδικοι, άρα δεν ανασταίνονται. Έτσι κι εγώ, για να μην χαρακτηριστώ αποστάτης, παρέμεινα ακόμα 1,5 χρόνο εκεί μέσα να ψάχνω λίγο-λίγο και να δω τι γινότανε, να διαβάζω ανεξάρτητα δικά μου πράγματα, ας πούμε, και των άλλων που γνώριζα. Χωρίς να λέω ότι είχα επαφή μαζί τους σε κανέναν. Νομίζω σας έδωσα έτσι μια ιδέα του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε πλέον μέσα σε αυτή την οργάνωση και που ο ένας φοβόταν τον άλλονε, να μιλήσει ο ένας τον άλλονε. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πρεσβύτερος στον οποίο είχα μιλήσει, επειδή φοβόταν και αυτός με τη σειρά του, μην του πούνε κάποια στιγμή, αφού το ήξερες, γιατί δεν το έλεγες σε κάποιον πρεσβύτερο της εκκλησίας του, της δικιάς μου συνάθρησης που πήγαινα τότε. Για να μην του πούνε γιατί δεν το πες και σε κάποιον από την δική του εκκλησία, γιατί ήταν αυτός από άλλη εκκλησία. Είχα πάει σε αυτόν γιατί τον εμπιστευόμουν περισσότερο, τον αγαπούσα περισσότερο. Πήγε και το είπε και σε κάποιον από τη δικιά μου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά το κράτησε και αυτός κρυφό. Σε αυτό το διάστημα όμως, καθώς ο ένας το έλεγε στον άλλον, γιατί αυτό άρχισε ο ένας να το λέει στον άλλον για να μην έχει ο καθένας την αποκλειστική ευθύνη, γιατί φοβόντουσαν κι αυτοί. Όποτε το έλεγε κάποιος από αυτούς σε κάποιον, και εγώ έλεγα, αφού εσείς το είπατε, και εγώ θα το πω σε κάποιον ακόμα. Δεν θα με πάτε σαν πρόβατο στη σφαγή εμένα και δεν θα έχω μιλήσει σε κανέναν. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που το λέγανε αυτοί σε κάποιον, το έλεγα και εγώ σε κάποιον μάρτυρα. Και σιγά σιγά λοιπόν το θέμα διαδιδότανε και από τη μία πλευρά άνθρωποι δηλαδή ώστε να φύγουν από εκεί, αλλά και από την άλλη άνθρωποι ώστε να με πετάξουν έξω. Κάποια στιγμή ήρθε ο επίσκοπος περιοχής, επειδή είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια κατάσταση σε εκείνη τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη, και αυτόν τον στέλνανε σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός και ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις. Και περίμενε μέχρι την τελευταία μέρα που θα έφευγε, γιατί αυτοί μένανε μια εβδομάδα σε κάθε συνάθρηση που ερχόντουσαν, ήταν περιοδεύοντες. Την τελευταία λοιπόν ημέρα που ήταν να φύγει, με κάλεσε, κάλεσε και τους πρεσβυτέρους και τους κατσάδιασε άσχημα. Τους είπε, εγώ περίμενα, λέει, μια εβδομάδα να μου πείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μου είπατε τίποτα. Γιατί, λέει, δεν μου φανερώσατε ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση? Μα, λέει, να, ο αδελφός από εδώ, για μένα, είπε ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν μιλάει σε κανέναν, τα κρατάει για τον εαυτό του, περιμένει πότε η οργάνωση θα πει κάτι. Όχι, λέει, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ το έμαθα από τον επίσκοπο περιφερίας, στον οποίο είχε πάει και είχε μιλήσει κάποιος από αυτούς πάλι για να κρατήσει τη θέση του. Εκείνος τα έπεσε αυτόν και μαθεύτηκε από τα γραφεία τα κεντρικά που λέγανε. Τέλος πάντων, επί αρκετό χρόνο, επί 1,5 χρόνο, περνούσα τη μία δικαστική επιτροπή μετά την άλλη. Κάθε τόσο με φωνάζανε, προσπαθούσαν να μου αποσπάσουν αν δέχομαι ή όχι την οργάνωση, ότι είναι η οργάνωση του Θεού. Εγώ τους έλεγα ότι δέχομαι την οργάνωση του Θεού και δεν έλεγα ψέματα, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους σε κάθε θρησκεία και σε κάθε οργάνωση τότε. Οπότε έλεγα εντάξει, είναι μία από τις θρησκείες του Θεού και αυτή, η οργάνωση του Θεού έλεγα. Μου λέγανε έχει σχέση με αποστάτες, έλεγα όχι, γιατί δεν θεωρούσα αποστάτες τους πιστούς ανθρώπους που γνώριζα και μου λέγανε πράγματα αληθινά. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Μέχρι που φτάσαμε στην τελική επιτροπή, όπου με διώξανε χωρίς να δεχτούν να μου δώσουν ούτε μία απάντηση, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να ακούσει τι είχα βρει, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να μου δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχα θέσει. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Αυτό, μόνο μία περίπτωση, τους δώσαν εντολή να με ακούσουν μετά από πάρα πολύ πίεση, και αυτό επειδή μπήκε μέσω στα γραφεία τους για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφήσανε τρεις ανθρώπους από τη συνάθρησή μας, την τοπική τότε, να συζητήσουν μαζί μου επί τρεις ώρες. Τη μία μισή ώρα η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και την υπόλοιπη μία μισή ώρα, επειδή με είδαν ότι αγανάκτησα και σηκώθηκα να φύγω, με αφήσανε να τους πω εντάχει αυτά τα οποία ήθελα. Και η απάντησή τους ήταν: κοίτα, δεν το έχουμε ψάξει τόσο βαθιά το θέμα, θα το ψάξουμε και θα σε καλέσουμε. Όταν με καλέσανε, ποια ήταν για να με διώξουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Την ημέρα εκείνη που αποκόπηκα, έχασα όλους τους συγγενείς και τους φίλους που ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Ο γάμος μου κλονίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν διαλύθηκε. Ενώ με είχαν απειλήσει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ δεν το κάνανε, παρά τις πιέσεις που δεχόντουσαν από τον περιοδεύοντα της οργάνωσης να με διώξουν από τη δουλειά. Γιατί έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι σωστό, μια και η ίδια και η κόρη τους, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, φρόντισα να φύγω εγώ μόνος μου, να κάνω μια δικιά μου δουλειά, ώστε να μην είναι και αυτή σε δύσκολη θέση, να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν τους και να νιώθω κι εγώ ελεύθερος πλέον να λατρέψω τον Θεό όπως θέλω. Μετά από ένα ψάξιμο 2 ετών μεταξύ διαφόρων θρησκειών και αφού είχαμε κάνει τη δικιά μας ομάδα, είχαμε φτάσει σε σημείο και βαπτίζαμε και ανθρώπους, μελετούσαμε την Αγία Γραφή για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τι λέει πραγματικά η Αγία Γραφή για όλα αυτά, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με πολλή προσευχή και μετά από πολύ κόπο. Και τότε ένας άλλος πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Αγάπιος Ματσαγκούρας, αυτός ο οποίος είχε κάνει τις μεταφράσεις που σας είπα μέσα από τη φυλακή, που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το δρόμο, μας υπέδειξε ότι αυτά τα οποία είχαμε δει από την Αγία Γραφή ήταν αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 2.000 χρόνια και εμείς το αγνοούσαμε. Εμείς τότε εκπλαγήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν τι πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν είχε βρεθεί κάποιος Ορθόδοξος να μας πει κάποια πράγματα. Εμείς δεν διαβάζαμε Ορθόδοξα πράγματα, τα υποτιμούσαμε. Και έτσι, σαν ομάδα, οι περισσότεροι από εμάς προσχωρήσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι ήμασταν αβάπτιστοι, βαπτιστήκαμε. Οι υπόλοιποι κάνανε το χρίσμα. Και δόξα τω Θεώ, από τότε βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την Εκκλησία. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους από αυτή την οργάνωση να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα, να μάθουν κάποια πράγματα που άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται τους αποκρύπτουν και τους εξαπατούν. Και με τη βοήθεια του Θεού έχω δει γύρω στους 40 ανθρώπους να φεύγουν από εκεί και να έρχονται στην Ορθοδοξία, σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η ομιλία του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαυρομάγουλο για να του απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις γύρω από το θέμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, σας καλωσορίζω στη σημερινή ακρόαση της εταιρείας Alzheimer και Υγείους Γύρανσης Αλληλεγγύη. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην Αλληλεγγύη και θα ακολουθήσει ομιλία σχετικά με το θέμα τρίτη ηλικία και οδήγηση. Η οδήγηση αποτελεί σημαντική έκφανση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ωστόσο, με τη γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, αυξάνεται η ανάγκη για αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης σε άτομα άνω των 65 ετών. Η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η αντίδραση και η οπτικοχωρική ικανότητα, μπορεί να καταστήσει την οδήγηση επισφαλή. Η παρούσα ομιλία διερευνά τη σχέση της γύρανσης με τα γνωστικά ελλείμματα και τις επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης, καθώς και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως τρίτη ηλικία τα άτομα άνω των 65 ετών. Σε αυτή την ηλικία παρατηρούνται φυσιολογικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν την οδηγική ικανότητα και ειδικότερα μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, προβλήματα στην όραση, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, μειωμένη ευελιξία των κινήσεων, επιβράδυση χρόνου αντίδρασης, ενώ η αυτοκινητιστική συμπεριφορά μπορεί να γίνει πιο συντηρητική, όμως οι γνωστικές και κινητικές δυσκολίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα, ειδικά σε πολυσύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες.

είναι η σχέση των γνωστικών ελλημάτων και της οδήγησης? Ουσιαστικά, η γνωστική ικανότητα σχετίζεται άμεσα με την ασφαλή οδήγηση. Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την οδήγηση είναι προσοχή και συγκέντρωση, κρίσιμες αντιδράσεις σε απρόβλεπτα ερεθίσματα, οπτικοχωρική επεξεργασία, εντοπισμός αντικειμένων στο χώρο, εκτίμηση αποστάσεων, μνήμη εργασίας, απαραίτητη γεπλοήγηση και κατανόηση σημάτων και κανόνων, λήψη αποφάσεων, υποπίεση, γρήγορη και ορθή αντίδραση σε κινδύνους. Στα άτομα με ήπια νοτική διαταραχή φαίνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα. Η νόσος Αλτσχάιμερς στα αρχικά στάδια σχετίζεται με αυξημένα λάθη στην πλοήγηση και δυσκολίες στην τήρηση προτεραιοτήτων. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους ηλικιωμένους οδηγούς στην Ελλάδα? Η ανανέωση άδειας οδήγησης διέπεται από συγκεκριμένες προβλέψεις για τα άτομα άνω των 65 ετών. Από τα 65 έτη η ανανέωση άδειας γίνεται ανά 3 χρόνια. Από τα 80 έτη η ανανέωση απαιτείται ανά 2 χρόνια. Απαιτείται ιατρική αξιολόγηση. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Αν υπάρχει υποψία γνωστικής διαταραχής, μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον εξέταση από νευρολόγο ή ψυχίατρο. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμών για οδηγούς που δεν είναι πλήρως ικανοί, αλλά έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα για περιορισμό οδήγησης κατά τις ημερήσιες ώρες. Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς. Οδήγηση μόνο κοντά στον τόπο κατοικίας. Επιβολή συνοδού. Ποιος αποφασίζει? Οι επιτροπές εξέτασης οδηγών σε συνεργασία με τους ιατρούς του ΚΕΠΑ και του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί να υπάρξει προσωπική πρακτική δοκιμασία, τεστ, δηλαδή για έναν ηλικιωμένο οδηγό. Σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη χώρα μας, έχει τεθεί προς διαβούλευση πρόταση για συστηματική χρήση εργαλείων αξιολόγησης γνωστικών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους οδηγούς. Τι ισχύει τώρα στην Ευρώπη? Στη Σουηδία και τη Φιλανδία εφαρμόζουν τακτική ψυχομετρική αξιολόγηση για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Στην Ολλανδία, από τα 75 έτη, απαιτείται υποχρεωτική γνωστική και σωματική αξιολόγηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαιτείται ιατρικός έλεγχος, αλλά οι οδηγοί υποχρεούνται να δηλώνουν γνωστικά ή ιατρικά προβλήματα. Προτάσεις για την Ελλάδα. Αρχικά, εισαγωγή τυποποιημένων γνωστικών δοκιμασιών στην ανανέωση διπλώματος. Δημιουργία ενός μοντέλου επανεκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ενίσχυση της πρόσβασης σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα κοινωνικά ταξί. Δηλαδή, το εκάστοτε κράτος να διαθέτει ταξί μεταφοράς και να μην υπάρχει κάποια χρέωση. Ενημερωτικές καμπάνιες για τη σταδιακή διαχείριση του τέλους της οδηγικής ζωής. Συμπερασματικά, η οδήγηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι αναγκαστικά επισφαλής, αλλά απαιτεί συστηματική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε άτομα με γνωστικά ελλείμματα. Ο ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει βασική ιατρική εξέταση, αλλά υστερεί σε νευροψυχολογικά πρωτόκολλα. Η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου με αντικειμενική αξιολόγηση και εναλλακτικές μέσα μετακίνησης θα εξασφάλιζε την ασφάλεια στους δρόμους και τον σεβασμό στην αυτονομία των ηλικιωμένων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε στο ζήτημα πάσχοντες με άνοια και οδήγηση, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια του ατόμου, των συνεπιβατών και του κοινωνικού συνόλου. Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που περιλαμβάνει προοδευτική έκπτωση της μνήμης, της προσοχής, της αντίληψης, του λόγου και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η πιο συχνή μορφή είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, ενώ υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η εγκαική άνοια. Όλα τα παραπάνω πλήττονται σε ασθενείς με άνοια, ακόμα και στα πρώιμα στάδια, πριν εμφανιστούν εμφανείς συμπτώματα. Η οδήγηση απαιτεί, όπως προείπα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, οπτικοχωρική αντίληψη, μνήμη εργασίας, προσαρμοστικότητα σε εναλλασσόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, οι έρευνες δείχνουν ότι 30-50% των ασθενών με ήπια άνοια συνεχίζουν να οδηγούν για 1-2 χρόνια μετά τη διάγνωση. Σε προσομοιωτές ή οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, οι πάσχοντες κάνουν περισσότερα σφάλματα πλοήγησης, προτεραιότητας και αξιολόγησης αποστάσεων. Τα άτομα με Αλτσχάιμερ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε απρόσμενες καταστάσεις, όπως εμφάνιση πεζού στο δρόμο ή αλλαγή φωτεινού σηματοδότη. Η κρίση και αυτογνωσία για την ικανότητά τους να οδηγούν είναι συχνά μειωμένες. Έρευνα δείχνει ότι ασθενείς με ήπια Αλτσχάιμερ είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκής σε προσομοιωμένα ατυχήματα από συνομιλίκους. Άλλη έρευνα δείχνει ότι οι ασθενείς με άνοια είχαν 1,5-3 φορές περισσότερα οδηγικά σφάλματα σε on-road αξιολόγηση, δηλαδή ενώ βρίσκονταν στο δρόμο. Σχετικά τώρα με τις νομικές και ηθικές διαστάσεις στην Ελλάδα βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, η άνοια θεωρείται ασυμβίβαστη με την ασφαλή οδήγηση εφόσον διαγνωστεί κλινικά. Η διάγνωση δεν οδηγεί αυτόματα σε αφαίρεση άδειας, όμως ο ιατρός οφείλει να αξιολογήσει την ικανότητα οδήγησης και να ενημερώσει σε σοβαρές περιπτώσεις την επιτροπή ή τους οικείους του πάσχοντα. Δεν υπάρχει ακόμα τυποποιημένο υποχρεωτικό τεστ για ασθενείς με άνοια. Η αξιολόγηση εξαρτάται από τον ιατρό και τα συμπτώματα. Διεθνώς τι ίσχυει? Σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία απαιτείται υποχρεωτική νευροψυχολογική αξιολόγηση. Πολλές χώρες υιοθετούν μοντέλο ελεγχόμενης μετάβασης από την οδήγηση στην πάυση με υποστηρικτικά μέτρα όπως μεταφορά, εκπαίδευση, συζήτηση, διάλογο. Εναλλακτικές λύσεις και υποστήριξη. Η διακοπή της οδήγησης πρέπει να γίνεται με ενημέρωση του ασθενούς και των φροντιστών, με σεβασμό και σαφήνεια. Πρόβλεψη για εναλλακτική μετακίνηση μέσα από δομές φροντίδας ή κοινωνικά ταξί. Σταδιακή μείωση της οδηγικής δραστηριότητας και όχι βίαιη διακοπή. Ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η απώλεια της δυνατότητας οδήγησης βιώνεται συχνά ως απώλεια ανεξαρτησίας από το ηλικιωμένο άτομο.

προτάσεις. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου για άτομα με διαγνωσμένη άνοια. Καθορισμός διαδικασίας απόσυρσης με αξιοπρέπεια. Εφαρμογή προγραμμάτων επανεκτίμησης οδήγησης. Επανεκπαίδευση γιατρών για αναγνώριση επικινδυνότητας σε πρώιμα στάδια. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με το πότε πρέπει να γίνεται διακοπή της οδήγησης. Συμπεράσματα. Η οδήγηση από πάσχοντες με άνοια είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια, την ηθική, την ελευθερία και τη δημόσια πολιτική. Η αποτίμηση της οδηγικής ικανότητας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη διάγνωση, αλλά να περιλαμβάνει συστηματική κλινική και λειτουργική αξιολόγηση. Παράλληλα, η κοινωνία οφείλει να στηρίξει με τρόπους αξιοπρέπειας την πορεία προς την πάυση της οδήγησης. Αν υπάρχει διάγνωση άνοιας ή γνωστικής διαταραχής, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ικανότητας των λειτουργικών δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των γνωστικών δεξιοτήτων του ηλικιωμένου. Οι πιο σημαντικές λειτουργίες είναι προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, αντανακλαστικά και ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων. Αν παρατηρηθούν γνωστικά ελλείμματα, τότε απευθυνόμαστε σε νευρολόγο ή φορέα που εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τα περιστατικά και να γίνει επαναξιολόγηση του ασθενούς μετά από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο πάσχοντας με άνοια αρνείται κατηγορηματικά να διακόψει την οδήγηση και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ελλείμματά του, τότε συνιστάται αναζήτηση άμεσων λύσεων. Κάποιες εναλλακτικές προτάσεις από την υπηρεσία μας είναι οι εξής. Απόκρυψη ή αντικατάσταση των κλειδιών του αυτοκινήτου με κλειδιά που δεν θα ξεκινήσουν το όχημα. Απομακρύνετε την μπαταρία από το αυτοκίνητο, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει. Μην επισκευάζετε το αυτοκίνητο αν έχει πρόβλημα ή να το στέλνετε συνεχώς για δίθεν επισκευές. Δανείστε το αυτοκίνητο σε συγγενείς ή φίλους ή αλλιώς πουλήστε το. Προτείνουμε στον άνθρωπό μας εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεων αν είναι εφικτό. Υπάρχει αρκετής διεθνής έρευνα για το βίωμα των ατόμων με άνοια όταν καλούνται να σταματήσουν την οδήγηση. Μελέτες δείχνουν ότι για τους περισσότερους αυτό είναι ένα πολύ φορτισμένο γεγονός, καθώς συνδέεται με την αυτονομία, την ταυτότητα και την ασφάλεια. Βιώνουν αίσθημα απώλειας, ανεξαρτησίας και ελέγχου. Σε πολλές έρευνες, οι συμμετέχοντες περιγράφουν την οδήγηση ως τελευταίο σύμβολο ανεξαρτησίας. Όταν τους ζητείτε να σταματήσουν, βιώνουν θλίψη, ματέωση και αίσθημα ανικανότητας. Για μερικούς, η οδήγηση αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους, ως ικανών ενηλίκων. Μπορεί να νιώσουν θυμό, ιδίως όταν η σύσταση έρχεται έτσι ξαφνικά, από μια εξωτερική πηγή, όπως γιατρό, από την τροχιά ή από την οικογένεια. Οι πάσχοντες συχνά δεν αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα των γνωστικών ελλειμμάτων τους και αισθάνονται ότι τους στερούν κάτι χωρίς λόγο. Η απώλεια οδήγησης συνδέεται με περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή και μείωση της ποιότητας ζωής. Ανησυχούν για το πώς θα μετακινηθούν σε ιατρικά ραντεβού ή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Κάποιοι πάσχοντες με άνοια νιώθουν ανακούφιση επειδή δεν χρειάζεται πλέον να διαχειρίζονται το άγχος της κυκλοφορίας ή του φόβου ατυχήματος. Συνήθως αυτό αφορά άτομα που έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες τους. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία. Μελέτες δείχνουν ότι όταν η συζήτηση γίνεται σταδιακά με τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς και σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, η αποδοχή είναι μεγαλύτερη και αρνητικές αντιδράσεις μικρότερες. Συνοψίζοντας, οι πάσχοντες με άνοια συνήθως νιώθουν θλίψη, απώλεια, θυμό και φόβο για απομόνωση όταν τους ζητείτε να σταματήσουν την οδήγηση. Μικρό ποσοστό νιώθει και ανακούφιση. Ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση και το αν υπάρχει σταδιακή προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή. Η διαχείριση της διακοπής οδήγησης από την οικογένεια είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη φροντίδα ατόμου με άνοια. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος προσέγγισης επηρεάζει άμεσα πώς θα βιώσει το άτομο αυτή την αλλαγή. Προετοιμασία συζήτησης. Ξεκινήστε νωρίς. Μην περιμένετε να γίνει κάποιο ατύχημα. Συζητήστε το θέμα από τα πρώτα στάδια. Μοιραστείτε τις ανησυχίες ως οικογένεια. Να μην φαίνεται ότι είναι επιβολή ενός μόνο μέλους. Συνεργασία με γιατρό.
Ζητήστε από το θεράποντα ιατρό, νευρολόγο ή ψυχίατρο, να εξηγήσει ο ίδιος τα ιατρικά ευρήματα. Η σύσταση από ειδικό γίνεται πιο αποδεκτή. Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, δείξτε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει κατανόηση. Για παράδειγμα, ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η οδήγηση για σένα. Αντί να λέγατε «δεν μπορείς πια να οδηγήσεις». Αποφύγετε την αντιπαράθεση. Αν υπάρχει αντίδραση, σταματήστε τη συζήτηση και επανέλθετε άλλη στιγμή. Να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά τους. Δώστε χώρο σε θυμό, λύπη ή άρνηση χωρίς να τον κρίνετε. Η παύση της οδήγησης πρέπει να γίνεται σταδιακά. Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αντί να υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Όπου βέβαια είναι ασφαλές. Οδήγηση δηλαδή μόνο κοντά στο σπίτι και μόνο την ημέρα. Να μειωθούν οι διαδρομές. Μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική διακοπή. Ας κάνουμε μια παύση για λίγο. Μπορεί να γίνει πιο αποδεκτή από το σταμάτα για πάντα. Να συμμετέχει σε μια αξιολόγηση οδήγησης. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι σαν πρακτική δοκιμή από κάποια σχολή οδήγησης, ώστε να υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση. Δώστε εναλλακτικές μετακινήσεις. Οργανώστε μετακινήσεις. Προσφέρετε πρακτικές λύσεις. Ταξί. Χρησιμοποιήστε αν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, συγγενείς, εθελοντές. Συνδυάστε με θετικές εμπειρίες. Η μετακίνηση, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για παρέα, ψώνια, βόλτα με φίλους. Στηρίξτε τους ανθρώπους σας συναισθηματικά. Αναγνωρίστε την απώλεια. Η παύση οδήγησης είναι ένα μικρό πένθος. Βοηθάει να το ονομάσετε έτσι. Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες που διατηρούν την αίσθηση αυτονομίας. Να είστε συνεπείς. Όλα τα μέλη της οικογένειας να δίνουν το ίδιο μήνυμα. Αποφεύγονται οι μικροαντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο μπαμπάς οδηγεί κρυφά όταν η μαμά δεν είναι εδώ. Η οικογένεια χρειάζεται εμπάθεια, συνέπεια και πρακτικές εναλλακτικές. Όσο πιο σταδιακά και με σεβασμό γίνεται η διαδικασία, τόσο λιγότερο τραυματική είναι για το άτομο με άνοια.

Χρήσιμες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να σε προστατεύσουμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε για λίγο να μην οδηγείς και να δούμε πώς θα πάει. Ο γιατρός προτείνει να κάνουμε αυτή την αλλαγή για την ασφάλειά σου. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει αγάπη και προστασία. Αποφύγετε τον έλεγχο και την αντιπαράθεση. Η σταδιακή μετάβαση μειώνει την αντίσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, να οδηγάτε με ασφάλεια και προσοχή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, θα φιλέσατε.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Ευχή σας να έχουμε πάντα.
0: Ευχή του Κυρίου. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για μία ακόμη εκπομπή μας, για μία ακόμη εκπομπή συζητώντας. Διανύουμε ήδη το Σεπτέμβριο μήνα, τον πρώτο μήνα του λεγόμενου εκκλησιαστικού έτους, έτσι, βέβαια πρωτοχρονιά για τα κοσμικά δεδομένα είναι η 1η Ιανουαρίου, έτσι, μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κάτι που πέσαμε από τον ουρανό και έχουμε πρωτοχρονιά τώρα, απλά είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, από τα παλιά, από τα βεσδενά χρόνια που ήταν η αρχή της Ινδίκτου, κάτι που είχαν εφαρμόσει οι Λατίνοι, ναι, ναι. Έτσι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι δηλαδή, και είχε να κάνει με τις φορολογίες που επέβαλε το Ρωμαϊκό κράτος στους υπηκόους, από τη λέξη ίντικο, και σιγά σιγά εξελινήθηκε αυτό η δικτύων. Η αρχή λοιπόν της Ινδίκτου ήταν η αρχή του οικονομικού έτους, ας το πω έτσι, για τους αρχαίους Ρωμαίους. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η διαδοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι η Νέα Ρώμη, είναι η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να το πω καλύτερα, και γι' αυτό φυσικά υπάρχουν τόσα πράγματα που πέρασαν από την Παλαιά στη Νέα Ρώμη και από το Ανατολικό στο Δυτικό κράτος, που υπήρξε και εποχές που ήταν και ενιαίο, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, τον πρώτο εκκλησιαστικό μήνα, μάλλον τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, το πω καλύτερα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο γιορτές χαρακτηρίζουν αυτό το μήνα. Η μία είναι η γέννηση της Θεοτόκου, την οποία ήδη γιορτάσαμε, και η άλλη γιορτή είναι αυτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Υπάρχουν δύο υψώσεις, βέβαια, όπως το ξέρουμε. Η μία ήταν αυτή που έγινε επί των ημερών της Αγίας Ελένης, όταν ανεβρέθη ο Τίμιος Σταυρός, και η δεύτερη ύψωσης ήταν επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αγίου Μακαρίου, ο οποίος υπεδέχθη τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος. Τον είχαν κλέψει, όπως ξέρουμε, τον είχαν λαϊλατήσει οι Πέρσες, που ναι, εξαπέλυαν επιδρομές από την περιοχή τους προς τα δυτικά, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι Πέρσες δεν ήταν τότε χριστιανοί. Για αρκετό διάστημα πριν εξισλαμιστούν είχαν πολλοί εξ αυτών εκχριστιανιστεί, και έχουμε και μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας Πέρσες, όπως ο Ιάκωβος ο Πέρσης, ο Αναστάσιος ο Πέρσης, και άλλοι λοιπόν μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί λοιπόν εκστράτευαν προς τα δυτικά, και οι εκστρατείες αυτές των Περσών έδωσαν και πλήθος μαρτύρων στην Εκκλησία μας. Γνωστές είναι οι σφαγές και οι ελεηλασίες που είχαν κάνει στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, για παράδειγμα, ή στη Λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου, και άλλα έτσι μεγάλα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, τα οποία δέχτηκαν τη μανία και το σπαθί των Περσών, οι οποίοι ήταν ζωροάστρες, ήταν ειδωλολάτρες δηλαδή, ναι, τότε. Και σε μια από αυτές τις επιδρομές είχαν λαιλατήσει την πόλη των Ιεροσολύμων και πήραν τον Τίμιο Σταυρό. Όταν λοιπόν για δεύτερη φορά επέστρεψε, όταν μάλλον τα έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, έγινε η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, αυτές οι δύο γιορτές, το γενέσιο της Θεοτόκου και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, χαρακτηρίζουν το μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, για την γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία προετοιμάζει πριν, αλλά και συνεχίζει και μετά την εορτή, να διατηρεί τη διδασκαλία περί Τιμίου Σταυρού και περί του τρόπου ζωής των χριστιανών, ο Σταυρικού. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την κυριώνυμο ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, υπάρχει η Κυριακή πρώτης υψώσεως, αλλά και η Κυριακή μετά την ύψωση, που έχουν κατάλληλα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα, που είναι σχετικά με το Σταυρό, με τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας, με με την έννοια του Σταυρού ως όπλου και ως συμβόλου και ως τρόπου ζωής, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μεγάλου εορταστικού γεγονότος που πλησιάζει σιγά σιγά και εφόσον θα συναντήσουμε πρωτίστως την Κυριακή πρώτης υψώσεως Τιμίου Σταυρού, σκέφτηκα με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας να κάνουμε έτσι την απόψινή μας εκπομπή προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό του Ιερού Ευαγγελίου και προσπαθώντας να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη πνευματικά μέσα από αυτό. Να πούμε ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή της Κυριακής πρώτης υψώσεως Τιμίου Σταυρού, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο και είναι η στίχη 13 έως και 17. Μας εισάγει

0: αγάπες της ζωής τον έχουν τσακίσει. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέει κάτι που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της τοποθέτησης. Όσο για μένα, γράφει στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εν ουδενή, λέει, δύναται κάποια, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτές τις αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με το ποιο είναι το νόημα του σταυρού θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή που αναφέραμε γίνεται αναφορά σε ένα περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, ένα μάλλον ενιγματικό και ταυτόχρονα τρομακτικό επεισόδιο από τη ζωή του εκλεκτού λαού του Θεού, όπως ονομάζονταν οι Ισραηλίτες, βρίσκονται στην έρημο. Είναι τα χρόνια που ήταν περιπλανόμενοι στην έρημο της Χερσονήσου του Σινά. Είχανε απομακρυνθεί από τη δουλεία των Φαραώ, είχανε διασχίσει θαυματουργικά την Ερυθρά. Βρεθήκανε λοιπόν στη Χερσόνησο του Σινά, στην οποία περιπλανήθηκαν 40 ολόκληρα χρόνια, όχι γιατί έχαναν τον δρόμο τους, αλλά ήταν αυτή η θέληση του Θεού με χρυσότου εξαλειφθούν πλήρως όλοι εκείνοι οι οποίοι, ενώ τους είχε εφιστεί στην προσοχή ο Μωυσής να προσδοκούν και να καρτερούν με προσευχή και με νηστεία και με προετοιμασία τον νόμο του Θεού, αυτοί έφτιαξαν ένα είδωλο και άρχισαν να το προσκυνούν. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε και εξαλείφθηκαν όλοι τους. Αυτοί που διάβηκαν τον Ιορδάν και μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Κανείς από εκείνη τη γενιά. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός αυτό. Λοιπόν, βρίσκονται λοιπόν στην έρημο και όπως τόσο συχνά κάνουν αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου: «Έτι ους λέει της βρόσεως εντοστόματι αυτών εγόγγιζον». Ακόμη λέει είχαν το φαγητό στο στόμα τους και εγόγγιζον κατά του Θεού και κατά του πιστού δούλου του Θεού, δηλαδή του Μωυσέως, του προφήτου Μωυσέως.
1: Εκεί που μιλάει για τον Ιούδα ο ύμνος και λέει όντως τέκνον αυτόν τον
0: γνήσιος απόγονος.
1: Γνήσιος απόγονος, ναι. Γιατί έφυγε ήδη με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του για να κάνει την προδοσία.
0: Κάνει παραλληλισμό ο Ιερός Συνόδος, όπως οι πρόγονοι τους που είχαν ακόμη το μάνα ή τα ορτίκια ή όλα αυτά που τους έστελνε ο Θεός, είχαν ακόμη το φαγητό και όμως γόγγιζαν αιτιούς στις βρόσους εν το στόματι αυτών. Και ο άλλος είχε λάβει, ας πούμε, μοίραζε ο Χριστός τον άρτο που του είπε τούτο εστί και με τον άρτο στο στόμα κατά του Χριστού εστράφηκε. Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό που ξεκίνησα να λέω. Και όπως είχαν μάθει να κάνουν αυτό που έκαναν πάντοτε, αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Πόσο καλά περνούσαμε στην Αίγυπτο, τουλάχιστον όταν μας έλειπε το φαγητό. Είχαμε σίγουρη λοιπόν τροφή και ασφάλεια. Τι γυρεύουμε εδώ στην έρημο, πού είναι αυτή η περιβόητη γη της επαγγελίας. Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας, όπως και έγινε βέβαια. Λέει, οι πατέρες ημών άφησαν τα κόλλα μόνο εν τη ερήμο. Οι πατέρες μας λέει, τους είπε ο Χριστός, το διαβάζουμε στο κατά, άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Εξαιτίας αυτού του γογγισμού και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το Θεό, ο οποίος τους παρήγει τα πάντα. Όμως αυτοί εκεί σκληροταράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία. Λοιπόν, εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας και άλλα παρόμοια. Και αυτή τη φορά οι γογγισμοί

0: δεν έχουν ως αποδέκτη μόνο το Μωυσή, τον αρχηγό και οδηγό τους σε αυτή την πορεία, οι γογγισμοί αναφέρονται στον ίδιο το Θεό. Αμφισβητείται δηλαδή το σχέδιό του, η ευσπλαχνία του και η προνοιά του. Και τότε ο Θεός στέλνει μια παιδαγωγική δοκιμασία. Η έρημος, καταρχάς γενικά στις έρημους υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια, αλλά επιτρέπει ο Θεός η έρημος να γεμίσει φαρμακερά φίδια που δαγκώνουν τους Εβραίους, οι οποίοι κινδυνεύουν να πεθάνουν.
1: Και πεθάνει κιόλας.
0: Και πολλοί εξ αυτών πεθαίνουν. Στην απελπισία τους θα απευθυνθούν και πάλι στο Μωυσή. Θα του ζητήσουν να μεσολαβήσει, να ζητήσει τη σωτηρία από το Θεό. Μέχρι πριν λίγο εγώντιζαν εναντίον του, εναντίον του Θεού, και τώρα του λένε κάνε κάτι, βοήθησέ μας. Πόσο τους μοιάζομαι στα δύσκολα, και εμείς θυμόμαστε το Θεό και τρέχουμε σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε εικόνες, και γονατίζουμε και κάνουμε τα σήματα, και ο Θεός όμως θέλει τίποτα από όλα αυτά, τίποτα από την καρδιά μας θέλει. Λοιπόν, το ζητούν να μεσολαβήσει λοιπόν και να ζητήσει σωτηρία από το Θεό. Και ο Μωυσής όντως θα προσευχηθεί και ο Θεός θα παρέμβει. Θα παρέμβει με έναν τρόπο περίεργο, αναπάντεχο, ενιγματικό. Θα μπορούσε απλώς να κάνει τα φύτια να εξαφανιστούν τόσο γρήγορα και ξαφνικά, όσο γρήγορα και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Όμως δεν το κάνει. Κάνει κάτι άλλο. Τι κάνει? Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα χάλκινο φίδι, να το στερεώσουν σε ένα ψηλό κοντάρι και να το υψώσουν σε ένα σημείο από όπου θα μπορούν να το βλέπουν όλοι οι Ισραηλίτες. Όποιος δεχόταν δάγκωμα από το φίδι, από φίδι, και ατένιζε το ομοίωμα του χάλκινου όφεως, σώζεται. Ναι. Πόσο παράδοξο να χρησιμοποιούνται τα φίδια από το Θεό ως εξολοθρευτές άγγελοι, κομιστές ενός άνωθεν μηνύματος, και πόσο περίεργος τρόπος για να σώσει ο Θεός τους Ισραηλίτες. Θα λέγαμε έτσι με μια πιο σύγχρονη γλώσσα ένα τοτέμ. Ας κάνουμε όμως εδώ το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε λίγο αργότερα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την μεγάλη ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ασχολούμαστε με το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είχαμε πει λοιπόν ότι δέχτηκαν, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο, οι αρχαίοι Ισραηλίτες όντες στην έρημο του Σινά περιπλανόμενοι, δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, ας το πούμε έτσι, λόγω της σκληροκαρδία τους για τους γονισμούς τους, του γονισμού τους, δέχτηκαν επιθέσεις από δηλητηριώδη φίδια, και είδαμε ότι ενώ γόγγιζαν κατά του Θεού και του Μωυσή, τελικά του λένε «προσευχή σου για μας, να επέμβει ο Θεός». Και είδαμε ότι ο Θεός επεμβαίνει με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Αντί, ας πούμε, να μέσα στην παντοδυναμία του να εξαφανίσει, να δώσει εντολή, ας το πω, να εξαφανιστούν τα δηλητηριώδη φίδια, κάνει κάτι περίεργο, αναπάντεχο, ναι. Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα ομοίωμα φιδιού χάλκινο, να το αναρτήσουν πάνω σε ένα κοντάρι και αυτό πάνω σε ένα πολύ υψηλό σημείο, και όποιος δεχόταν επίθεση από φίδια, ταινίζοντας το ομοίωμα του φιδιού του χάλκινου, σώζεται.
1: Έχουν σημασία όλα αυτά, έχουν την ερμηνευτική τους, θα τα δούμε σε λίγο.
0: Πες μας λοιπόν, έτσι, να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, την προσέγγιση μας όλο αυτό.
1: Να πούμε ότι τα φίδια ανήκουν στα πλάσματα, εκείνα που ο άνθρωπος φοβάται περισσότερο από όλα τα άλλα ζώα. Μας αηδιάζουν.
0: Αλήθεια είναι, ναι, αυτό, μέχρι, ναι, και σήμερα. Ας πούμε, το φίδι είναι κάτι πολύ...
1: Δεν αντέχουν οι περισσότεροι να τα δουν, πόσο μάλλον συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτά. Και στην περίπτωση των Εβραίων, τα φίδια δεν συμβολίζουν απλώς, αλλά προκαλούν το θάνατο. Αυτόν που κατά εξοχήν δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον να ταινίζουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωναν την άποψη πως μια ζωή πραγματικά φιλοσοφημένη δίνει τη δυνατότητα να μελετάμε το θάνατο, να έχουμε τη μελέτη θανάτου δηλαδή. Και σίγουρα η ύψωση του χάλκινου φιδιού αποσκοπεί σε αυτό. Αλλά μας δείχνει βέβαια και κάτι ακόμη πιο βαθύ. Μας λέει κάτι σχετικό με το τι σημαίνει να είσαι εκλεγμένος από το Θεό. Μας λέει πως αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση ζωής και θανάτου. Το να ζήσεις σε ένα κόσμο δηλαδή γεμάτο δηλητηριώδη κάθε λογής, έτσι, φίδια, γίνεται ένα θέμα πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Όταν ο λαός του Θεού χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, τότε πεθαίνει. Η ιστορία όμως του λαού του Θεού δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία που απλώς τη θυμόμαστε ιστορικά, νοσταλγικά ίσως, θρησκευτικά. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται. Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής πρώτης υψώσεως βλέπουμε τον Κύριο να μιλά στο μαθητή τον Νικόδημο και να του λέει πως ο Μωυσής, όπως ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί.
0: Mm-hmm. Καθώς λοιπόν, ακριβώς,
1: για ποιο λόγο,
0: καθώς Μωσής ύψωσε τον όφεν τη έρημο, ούτως και ο Υιός του ανθρώπου διψωθεί,
1: είναι. Ο σκοπός είναι ο ίδιος. Και ποιος είναι ο σκοπός? Είναι η ζωή.
0: Η ζωή.
1: Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει ζωή αιώνια. Είναι δηλαδή μια υπόθεση ζωής και θανάτου.
0: Όχι, και μας θυμίζει, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ που ψάλλουμε την ακολουθία των Αγίων Παθών, δηλαδή τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Ναι, αν θυμάμαι καλά, είναι στα Απόστοιχα που τελειώνει το κεντρικό των Αποστείων, που λέει «ζωή
1: Ήρθε παρασκήν, κύριε, και ο θάνατο.
0: Αυτό. Ζωή ήρθε παρασκήν, κύριε, και ο. Αναβαίνω, κύριε, αναβαίνοντα το σταυρό. Ναι. Έτσι ξεκινάει αυτό. Δηλαδή με το που ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, τι κάνει αυτό ακριβώς που λέει, που είχε προειπεί στον Νικόδημο Χριστός. Παρασχή, παρέσει, παρέχει ζωή. Ζωή νίλτες παρασχή και ου θάνατον. Να δώσει λοιπόν στο λαό του, σε όσους τον πιστέψουν, όχι μόνο στους Εβραίους, σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή, να δώσει ζωή και όχι θάνατο. Το θάνατο που έρχεται από τον ιό της αμαρτίας, δηλαδή, γιατί τα φίδια αυτό συμβόλιζαν και το δηλητήριο, δηλαδή το δηλητήριο της αμαρτίας που έχει περάσει στη ζωή των ανθρώπων.
1: Μας εξηγεί ο ύμνος έτσι ότι πρόκειται περί του Θεού.
0: Περί του
1: φόβος
0: Θεού.
1: Και το τρόμος υπέπεσε την κτήση, λέει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι απλά πράγματα, δεν ανεβαίνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος πάνω στο σταυρό. Φυσικά η ύψωση του Υιού του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από τη σταύρωση του Χριστού.
0: Έτσι. Είναι γι' αυτό ακριβώς ήρθε και στο μυαλό μου ο συγκεκριμένος ύμνος.
1: Οπότε τώρα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού επάνω στο σταυρό. Η εύκολη λύση είναι να θεωρήσουμε πως ο Χριστός έκανε ό,τι χρειαζόταν με το να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δηλαδή ξεφορτώθηκε όλα τα δηλητηριώδη φίδια για μας. Εμείς αρκούμαστε να ρίξουμε μια επιπόλαιη βιαστική ματιά και να ζούμε όπως πριν.
0: Γιατί βλέποντας βέβαια το σταυρό, θα τον δούμε αυτές τις ημέρες όσοι πάνε στην εκκλησία, είτε την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, είτε τις μεθέωρτες ημέρες μέχρι την θα δούμε το σταυρό, αλλά βλέποντας το σταυρό τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον ίδιο Χριστό, τον εναυτό τα νηστέντα.
1: Βέβαια εμένα με προβληματίζει, γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν βγαίνει στην ακολουθία των Ιδίων Παθών, όταν βγαίνει ο Σταυρωμένος, όταν γίνεται μετά το Πέμπτο Ευαγγέλιο, βλέπεις από τα μάτια πολλών πιστών έτσι να τρέχουν δάκρυα, αλλά όχι δάκρυα κατά ανοίξεως. Σαν να λυπούνται.
0: Είναι
1: ο καημένος ο Χριστούλης που ανέβηκε στο σταυρό.
0: Εγώ σε έλεγα ότι είναι συνήθως συναισθηματικά δάκρυα.
1: Δεν είναι αυτό το οποίο είναι θέλει συναισθηματικά. Ο Θεός από μας.
0: Ουσιαστικά, αν κλαίμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, για ποιον πρέπει να κλαίμε?
1: Για τους εαυτούς μας.
0: Για μας.
1: Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος.
0: Για μας να κλαίμε. Για μας. Για την πνευματική μας κατάσταση. Γιατί...
1: Μα το έχει πει. Μην κλαίτε, επ' εμέ.
0: Δηλαδή, εάν πραγματικά πρέπει να κλάψουμε μόνο για μας. Και όταν ατενίσουμε το σταυρό την ημέρα της υψώσεως, να τον δούμε, όχι να βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο σταυρό, το Χριστό, να ελεγχθούμε εμείς και να κλάψουμε για τα πάθη.
1: Χωρίς να δικαιολογηθούμε.
0: Όχι,
1: για αυτά που πράξαμε.
0: Και να αποκομίσουμε, να κατανοήσουμε το μήνυμα του Χριστού, ότι ήρθε να δώσει ζωή.
1: Να πούμε με ποια ματιά πρέπει να δούμε τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Με τη ματιά του ευγνώμονος ληστού. Ο ευγνώμονος ληστής ενατένισε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, όπως πρέπει να τον ενατενίζουμε εμείς. Με πίστη ότι είναι ο αληθινός Θεός που πήρε σάρκα για μας και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας χωρίς καμία δικαιολογία. Εμείς μεν άξια πάσχουμε για όσα πράξαμε. Αυτός δε ουδέν άτοπον έπραξε.
0: Έτσι. Και να ομολογήσουμε κι εμείς με τα δικά μας χείλη μαζί με το ληστή, το μνήσθητη και ημών σωτήρα τη βασιλεία σου.
1: Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, ότι είμαστε οι εκλεκτοί, οι αποδέκτες του δωρεάς του Θεού, ναι. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ναι. Αυτός ο Θεός της αγάπης μας υπόσχεται σήμερα αιώνια ζωή. Θα πρέπει όμως και εμείς να συγκατατεθούμε σε αυτό, ζώντας σταυρικά. Ο Χριστός σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο οποίο τίθεται πάλι το θέμα της ύψωσης του Χριστού, μας λέει, «Όταν θα υψωθώ από τις γης, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου».
0: Προς εμ' αυτόν ελκύσω.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Η εύκολη και η ανώδυνη απάντηση θα ήταν να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Η πραγματική απάντηση όμως είναι ναι στον Παράδεισο, αφού πρώτα όμως θα μας έχει ανεβάσει στο Σταυρό. Αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Πάνω στο Σταυρό πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Εμείς έχουμε αυτό το φρόνημα.
0: Και είπες προηγουμένως ότι πρέπει να κατανοήσουμε το σταυρικό φρόνημα. Πώς το είπες εκεί, δεν θυμάμαι. Αυτό πάντως εννοούσες. Ναι, λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει σταυρικό φρόνημα? Τι σημαίνει? Δεν είναι για μας απλά ένα σύμβολο σταυρός. Αλλά βλέποντας το σταυρό, βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο σταυρό. Δηλαδή αυτόν ο οποίος σήκωσε το σταυρό του, ενώ μπορούσε να τον αποφύγει. Μπορούσε να τον αποφύγει. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Μπορούσε να παραστήσει 12 ή και περισσότερες λεγιώνες αγγέλων. Ναι. Και ο ίδιος δεν ωφελήθηκε τίποτα από τη θυσία του αυτή στο σταυρό. Μόνο εμείς ωφελήθηκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Ότι δηλαδή, ναι, καλούμαστε να σηκώσουμε το σταυρούς, ανεργία, ασθένεια, δύσκολος σύζυγος ή σύζυγος, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Εδώ όμως μας δείχνει ο Χριστός ότι ακόμη και σταυρούς που μπορούμε να αποφύγουμε, να τους σηκώνουμε. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Όπως εκείνος μπορούσε να το αποφύγει ως μόνος αναμάρτητος, ουδέν άτοπον έπραξε, έτσι κι εμείς, εάν προτιμήσουμε άρση σταυρών των οποίων δεν είναι δικός μας, δική μας, και μπορούμε να τις αποφύγουμε, ομοιάζομαι ουσιαστικά καταπληκτικά με τον Χριστό, ο οποίος είπε, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, να παρνησάς το εαυτό και αράτω το σταυρόν αυτού. Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
1: Και επίσης πάνω στο σταυρό συντρίβεται το εγώ μας. Συντρίβεται η ασθένεια. Μόνο τότε έρχεται η Ανάσταση. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επεκτείνεται από το σταυρό. Και σήμερα πρέπει να δούμε πρώτου σταυρού την Κυριακή και να δούμε πόσο ο Χριστός μας οδηγεί σε αυτά τα υψηλά νοήματα.
0: Και να σκεφτούμε και την αγάπη και φροντίδα της Εκκλησίας μας για τα παιδιά της. Μας προετοιμάζει, μας προετοιμάζει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά τα μεγάλα μηνύματα από την εορτή του Σταυρού.
1: Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι ο Χριστός δίνοντάς μας αιώνια ζωή δεν σημαίνει ότι βιολογικά δεν θα αφήσουμε το σώμα μας. Δεν σημαίνει ότι...
0: Άλλο γι' αυτό,
1: Ναι.
0: Η αγωνία του ανθρώπου σήμερα μην τυχόν και δεν πεθάνει, να πούμε. Πώς θα μπορέσει να παρατείνει τη βιολογική του ζωή.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες φορές αυτή η βιολογική ζωή είναι και εντελώς ανούσια.
1: Είναι δώρο δεν έχει, Θεού, αλλά...
0: Όχι, την έχουμε κάνει έτσι τη ζωή μας που δεν έχει κανένα νόημα. Και παρόλα αυτά θέλουμε να ζήσουμε για πάντα. Και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε μέσα από την εξουσία, μέσα από τα χρήματα, μέσα από...
1: Το οποίο ουσιαστικά μας απομακρύνει από το Θεό.
0: Τρέλες. Φτάνει άλλοι να καταψύξετε το σώμα μου, τον εγκέφαλό μου, ακούμε διάφορα πράγματα.
1: Επίσης δεν σημαίνει η υπόσχεση του Χριστού ότι δεν θα μας δαγκώσουν φαρμακερά φίδια σε αυτή τη ζωή. Δεν θα δοκιμαστούμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή.
0: Αδύνατον, έτσι, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός δέχτηκε δοκιμασίες και πειρασμούς που, εντάξει, δεν ξέρω αν πολλών εξημών μπορούν να συγκριθούν με αυτά που υπέστη ο Χριστός.
1: Είναι λοιπόν ακραία πράγματα.
0: Ναι, είναι λοιπόν
1: προδοσίες.
0: Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι
1: ξενιτεμούς,
0: και εμείς θα
1: απίστευτα πράγματα
0: θα δεχθούμε παρόμοια. Ναι.
1: Αυτό βέβαια πρέπει να μας δίνει την ελπίδα ότι δεν θα νιώσουμε ποτέ την εγκατάλειψη, γιατί θα τον έχουμε πάντα δίπλα μας, τον Χριστό. Ο Χριστός θα μας κοιτάζει πάνω από το Σταυρό και θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε λαθεμένα για την Εκκλησία μας, ή λαθεμένα για τη θεολογία μας, πως η νίκη του Σταυρού σημαίνει πως θα συντριβούν οι εχθροί μας. Ενώ ο Χριστός μας ζητά να τους συγχωρήσουμε, να τους αγαπήσουμε, γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τι κάνουν. Μας καλεί δηλαδή να κάνουμε ό,τι έκανε πρώτος αυτός. Και όπως είπαμε στην αρχή, η ιστορία του λαού του Θεού συνεχίζεται. Πρώτα βρέθηκαν οι Εβραίοι αντιμέτωποι με τα φίδια στην έρημο, μετά ο Χριστός καρφώθηκε πάνω στο Σταυρό, αντιμέτωπος με το θάνατο. Αντιμέτωπος με όλες εκείνες τις δυνάμεις που δηλητηριάζουν τη ζωή μας. Μίσος, δίψα για εξουσία και δύναμη, φόβος θανάτου, εγκατάλειψη, προδοσία, θάνατος. Και μετά έρχομαστε εμείς, οι χριστιανοί, κάθε γενιάς. Οι λεγόμενοι μαθητές του Χριστού. Και είμαστε μαθητές του Χριστού. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να κοιτάξουμε το χάλκινο φίδι. Να κοιτάξουμε τον σταυρωμένο Χριστό. Αλλά να μην αρκιστούμε μόνο σε αυτό. Το Ευαγγέλιο μας ζητά να επικεντρώσουμε το βλέμμα μας στο Χριστό και να τον ακολουθήσουμε σε αυτό που μας καλεί να κάνουμε. Δηλαδή να ανεβούμε κι εμείς στο Σταυρό και να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του, αφού θα έχουμε γίνει πρώτα μέτοχοι στο Σταυρό του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να περάσουμε...
1: Ευκολία.
0: Ευκολία, ναι. Να γίνουμε μέτοχοι της ζωής, δηλαδή των απολαύσεων, αν μπορώ να το πω έτσι, το θέσω έτσι. Αλλά...
1: Είναι αυτό που λέει ο λόγος, αβρόχης ποσί.
0: Δεν γίνεται.
1: Να περάσουμε τη θάλασσα.
0: Πρώτα υπάρχει ο Σταυρός και μετά η Ανάσταση. Και ο Σταυρός μπορεί να ταυτίζεται με την έννοια της δυσκολίας, αλλά... Ιδού γαρήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και στη δική μας ζωή θα έρθει χαρά μέσα από το δικό μας Σταυρό. Αρκεί να μην τον αρνηθούμε. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι αρνούν το Σταυρό τους. Γίνονται ρυψάσπιδες, δηλαδή αρνούνται το καθήκον και την υποχρέωσή τους. Μπορούμε, αδερφοί μου, να παρατηθούμε από το δικαίωμά μας, αλλά από το καθήκον μας δεν μας επιτρέπεται. Γιατί γινόμαστε τότε προδότες.
1: Ναι.
0: Μην παρασυρώμαστε λοιπόν από την αντίληψη του σύγχρονου κόσμου, των τρυφών και των απολαύσεων, μια ζωή η οποία θέλουμε να είναι, όπως είπες, στρωμένη με ροδοπέταλα, βρόχης ποσή, να διέλθουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι έτσι θα φτάσουμε στη χαρά την πραγματική. Δεν είναι αυτή η χαρά. Είναι ψευδαίσθηση η χαρά σε αυτή. Η χαρά λοιπόν είναι εάν αγκαλιάσουμε καθήον τρόπον αγκάλιασε και ο Χριστός ο Σταυρό του για τον νησήκωσε και εμείς ο καθένας το δικό του Σταυρό. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι αυτό που μας διαλύει, δηλαδή ο Σταυρός μας, είναι αυτό που μας σώζει.
1: Το έχουμε καταλάβει όμως γιατί, πώς μας σώζει. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτίσματα. Δεν έχουμε ζωή από τον εαυτό μας. Ζωή μας δίνει ο Χριστός. Το εγωκεντρικό φρόνημα που μας χωρίζει από τον Χριστό, μας οδηγεί στο θάνατο. Εάν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν προσιλωθεί πάνω στο Σταυρό, δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Όταν θα πεθάνει αυτό το πράγμα μέσα μας, πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, τότε θα γεμίσουμε την Ανάσταση. Θα γεμίσουμε τον Θεό. Τότε θα οδηγηθούμε στην καινούργια ζωή.
0: Να κάνουμε εδώ το δεύτερο διάλειμμά μας και
1: θα συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Ναι.

0: Να συνεχίσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είμαστε στα προεόρτια της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είπαμε πως η Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη εορτή και την κατανόηση, τη σωστή κατανόηση των σπουδαίων μηνυμάτων που διδάσκει αυτή η γιορτή, και με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής πρώτης Υψώσεως μιλούσαμε για αυτό που έγινε, που περιγράφει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο εκείνη την ημέρα, δηλαδή τη συζήτησή του με τον μαθητή του τον Νικόδημο, και ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, και ότι όταν υψωθεί θα ελκύσει όλους μαζί του. Και μιλήσαμε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει σταυρός, τι σημαίνει ανύψωση στο σταυρό του Χριστού, και τι νόημα έχει στη ζωή μας ο σταυρός, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, τι σημαίνει σταυρική ζωή, σταυρικό φρόνημα, και τελικά τι ευεργεσίες έχει αυτό για μας, τι μας προσφέρει η άρση του δικού μας σταυρού.
1: Λοιπόν, πάνω στο σταυρό, όπως είπαμε, ανεβαίνει ολόκληρη η Εκκλησία και υψώνεται για να γίνει μάρτυρας μιας αλήθειας που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει από μόνος του. Πάνω από το σταυρό Χριστός και όσοι τον ακολουθούν λένε στον κόσμο πως όλα όσα μας χώριζαν μέχρι τώρα, έθνος, κοινωνική τάξη, φύλο, δεν έχουν σημασία τώρα που ο Χριστός πέθανε για μας. Πάνω στο σταυρό μαρτυρείται μια αλήθεια που μεταμορφώνει, που σώζει, μια αλήθεια πιο δυνατή από κάθε δηλητηριώδες φίδι. Μπορούμε να την κοιτάξουμε βιαστικά και να την προσπεράσουμε αδιάφοροι. Μπορούμε όμως να την αφήσουμε να μας αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Να μας ανεβάσει πάνω στο σταυρό και να μας κάνει μετόχους της ζωής του Χριστού, να μας δώσει δηλαδή την αιώνια ζωή.
0: Και ποια είναι η αιώνια ζωή, αυτή εστί η αιώνια ζωή. Είναι να γινώσκος είσαι το μόνο αληθινόν Θεό και να πέστηλα εσύ Ιησού.
1: Νομίζω ότι η πορεία του Χριστού πάνω στο σταυρό δείχνει ακριβώς τη δική μας σωτηρία. Δηλαδή ο Χριστός αποτυπώνει πάνω του αυτό που θα συμβεί σε εμάς, εάν τον ακολουθήσουμε. Ο σταυρός και μετά η δόξα, η Ανάσταση και η Ανάληψη.
0: Ναι. Ο σταυρός και η Ανάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως η Εκκλησία επιλέγει την ημέρα του Σταυρού ένα κομμάτι να διαβαστεί, δηλαδή Ευαγγέλιο, όχι με θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά την περικοπή της Σταύρωσης του θανάτου του Χριστού, αυτό που είπες. Εκεί όμως που οι άνθρωποι βλέπουν αποτυχία και ήττα του Χριστού, ο Θεός φανερώνει τη δύναμη και το θρίαμβό του. Τρεις φράσεις κλειδιά της περικοπής το φανερώνουν. Η πρώτη φράση είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο σταυρό του Χριστού ως αιτία της θανάτωσής του. Τι έγραψε? Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν στον Πιλάτο πως θα έπρεπε να γράψει ότι ο Ιησούς είναι αυτός που ισχυρίστηκε πως είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Απρόθυμα όμως ο Πιλάτος θα απαντήσει ότι έγραψα, έγραψα. Γράφοντας αυτά τα λόγια πάνω στο σταυρό, ο Πιλάτος γίνεται ακούσιος προφήτης. Άθελά του, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αναγγέλει τη βαθιά θεολογική αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας. Όσο...
1: Εμείς βέβαια γράφουμε στην Εκκλησία ο Κύριος της δόξης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: βλέπουμε... Εμείς λέμε τι γράψαν τότε, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά για μας δεν είναι ο περιπαιχτικά όπως το έγραψαν αυτοί. Για μας είναι ο Κύριος της δόξης. Τι εκεί δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, όσο και αν οι βασιλείς και αυτοκράτορες πολεμούν ο ένας ενάντια στον άλλο σαν λιοντάρια που βρυχώνται, όσο και αν οι άνθρωποι παλεύουν για δύναμη και δόξα, εκείνος που είναι πραγματικός βασιλιάς είναι αυτός που φαινομενικά πεθαίνει ιτημένος πάνω στο σταυρό, έχοντας σηκώσει το βάρος των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, έχοντας εκτελέσει μέχρι και το τέλος το θέλημα του Πατέρα. Και θα είναι αυτός που τρεις μέρες μετά θα αναστηθεί και θα καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η δεύτερη φράση που συνοψίζεται στη λέξη «τετέλεστε», την τελευταία λέξη που θα προφέρει ο Ιησούς πριν από το θάνατό του. Συνοψίζεται λοιπόν στο «τετέλεστε». Μια συνήθις επιφανειακή ερμηνεία είναι πως η φράση αυτή αναφέρεται ακριβώς στο τέλος που έρχεται, στο θάνατο δηλαδή του Χριστού. Όμως η βαθύτερη θεολογική ερμηνεία δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Η φράση σημαίνει πως το έργο του Χριστού έχει ολοκληρωθεί. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει ως απαραίτητο συμπλήρωμα από τη μεριά των ανθρώπων. Ο Χριστός και μόνον ο Χριστός φέρνει τη σωτηρία. Αν διαβάσουμε όμως προσεκτικά το κείμενο, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει κάτι που καλούμαστε να κάνουμε όλοι εμείς. Όχι για να συμπληρώσουμε το έργο του Χριστού, αλλά για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε το μέγεθος της δωρεάς του. Η τρίτη φράση της περικοπής, επαναλαμβάνω, όχι της προς της υψώσεως, αλλά της κυριονίμου ημέρας της υψώσεως, στην οποία αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε, είναι η εξής. «Και ο εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίνει μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε». Η μαρτυρία του Ευαγγελιστή είναι αληθινή και ως τέτοια μας καλεί στην πίστη. Απέναντι στο σταυρωθέντα Χριστό δεν πρέπει να παραμείνουμε απαθείς, όπως είπες και εσύ, κοιτάζουμε φευγαλέα και φεύγουμε. Ή επηρεάζει τη ζωή μας. Δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς θεατές, αλλά να ανταποκριθούμε με πίστη, με τη βαθιά βεβαιότητα ότι από το ξύλο του Σταυρού και όχι από τα έργα των μεγάλων ηγεμόνων του κόσμου πηγάζει η σωτηρία των ανθρώπων. Πώς όμως διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου που θα πιστέψει πως η λύτρωση πηγάζει από το ξύλο του Σταυρού? Αντί για μια θεωρητική απάντηση, θα προτιμούσα να αφηγηθώ μια παραδειγματική ιστορία. Τη ζωή μιας γυναίκας της Ράντεγκουτ από το Πουατιέ της Γαλατίας, μιας Αγίας που ζει τον 6ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της αδιάσπαστης της ενιαίας εκκλησίας, στη Δύση. Την ίδια δηλαδή εποχή που οι Βυζαντινοί και οι Πέρσες μάχονται, όπως είπαμε, στην Ανατολή. Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας αυτό. Η Ράντεγκουτ ήταν μια Γερμανίδα πριγκίπισσα. Και στη Δύση, όπως και στην Ανατολή, όπως και παντού και πάντα, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες, οι αυτοκρατορίες αντιμάχονται η μία την άλλη. Η Ράντεγκουτ θα βρεθεί ως εχμάλωτη να είναι η έκτη σύζυγος ενός φράγκου βασιλιά που είχε νικήσει στον πόλεμο τους συγγενείς της. Η Ράντεγκουτ δεν θα κάνει παιδιά. Δεν θα προσφέρει διαδόχους για το θρόνο του επίγειου βασιλιά. Όπως όμως γράφει ο βιογράφος της, επέδειξε αφοσίωση στον ουράνιο βασιλιά. Επέδειξε δηλαδή από νωρίς μια πρωτόγνωρη ευσέβεια, αφιερώνοντας τη ζωή της την προσευχή και τις αγαθοεργίες προς τους φτωχούς. Προσέφερε τα κοσμήματά της σε ναούς για να στολιστούν τα θυσιαστήρια του Θεού. Έπλαινε με τα χέρια της φτωχές γυναίκες με πρόσωπα παραμορφωμένα από αρρώστια. Συγκέντρωσε δίπλα της μια ομάδα γυναικών και συγκρότησαν μια κοινότητα αφιερωμένη στη δοξολογία του Θεού. Τελικά, μέσα από μια σειρά περιπετειών και θαυμαστών καταστάσεων, ο βασιλιάς σύζυγός της αποδέχτηκε πρόθυμα την επιθυμία της να αποτραβηχτεί από τον κόσμο και τη ζωή της εστεμένης βασίλισσας και να αφιερωθεί στο Θεό, παίρνοντας το μοναχικό σχήμα. Έγινε καλόγρια δηλαδή. Η Ράντεγκουτ θα γίνει η ιδρύτρια της μονής του Τιμίου Σταυρού στο Πουατιέ. Αργότερα θα στείλει μια επιστολή στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας του ένα μικρό τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού ως ευλογία για το μοναστήρι της. Ο αυτοκράτορας δεν θα αρνηθεί ένα αίτημα από ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο. Έτσι, αυτό που η Αγία Ελένη έκανε για την Ανατολή, η Ράντεγκουτ το έκανε για τη Δύση, βάζοντας τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο της λατρείας των χριστιανών. Και η πράξη της αυτή είχε μια βαθιά θεολογική σημασία. Το αποξηραμένο κομμάτι του Τιμίου Σταυρού που στάλθηκε στη Γαλατεία ήταν το πιο γόνιμο αντικείμενο του κόσμου. Ήταν το πραγματικό δέντρο της ζωής. Οι άτεχνοι Ράντεγκουτ που ξέρανε το σώμα της με την άσκηση και δεν υπήρξε γόνιμη, μια που δεν απέκτησε βασιλικούς διαδόχους, ήταν πολύ πιο καρποφόρα, καθώς μέσα της γεννήθηκε ο ίδιος ο βασιλιάς Χριστός και γύρω της γεννήθηκαν με το χρόνο χριστιανικές κοινότητες εμπνευσμένες από τη δική της πνευματική στάση. Η γιορτή λοιπόν του Τιμίου Σταυρού και τα αναγνώσματα τα σχετικά θέτουν στο κέντρο της προσοχής μας στο Σταυρό του Χριστού και μας καλούν να πιστέψουμε τη δύναμή Του. Σήμερα όμως, όπως και στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηρακλείου, όπως και στα χρόνια της Ράντεγκουτ, οι άνθρωποι πιστεύουν πρωτίστως στη δύναμη των όπλων. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία και σε τόσα άλλα μέρη.
1: Συνέχεια.
0: Στη δύναμη των όπλων, στη δύναμη του χρήματος. Όλοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήμα, γιατί το χρήμα έχει, σου λέει, δύναμη. Άλλωστε οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται, για το οποίο θα ελέγξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του κόσμου τούτου. Πιστεύουν λοιπόν στη δύναμη του χρήματος, στη δύναμη της εξουσίας. Βλέπουμε, κονταροχτυπιούνται. Η Δύση, Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιος θα εξουσιάσει τον κόσμο τούτο? Δεν πιστεύουν πως αυτό που γράφτηκε πάνω στο Σταυρό είναι η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Δεν πιστεύουν πως αυτό που έκανε η γυναίκα αυτή, η Αγία της αδιέρετης εκκλησίας, η Ράντεγκουτ, άξιζε να ήταν απείρως πιο γόνιμο από το να παραμείνει μια από τις συζύγους ενός εφήμερου βασιλιά. Ποιος τους θυμάται, ποιος τους ξέρει? Κανείς. Μόνο ίσως αυτοί που είναι ιστορικοί και ασχολούνται, και αυτοί είναι πόσοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Ούτε καν οι άνθρωποι των περιοχών που έζησαν. Γι' αυτό και η ανθρώπινη ιστορία είναι μια κοιλάδα δακρύων και αίματος. Και η ζωή μας, του καθενός προσωπικά. Το Ευαγγέλιο μας λέει όλα όσα χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας, αυτός που ήλθε να δώσει ζωή. Ζωή. Το έργο του έχει ολοκληρωθεί. Σε μας απομένει να πιστέψουμε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά ζώντας ζωές που να φανερώνουν ότι η πηγή της ζωής είναι ο Σταυρός, το σταυρικό φρόνημα. Ζώντας δηλαδή ζωές θυσιαστικής αγάπης, ζωές αμοιβαίας συγχώρησης, ζωές απλότητας και δοξολογίας προς το Θεό. Με δύο λόγια, ζωές χριστιανικές. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εύχομαι λοιπόν και εμείς, εμπνεώμενοι από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Κυρίου μας, που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, εμπνεώμενοι από το σταυρικό φρόνημα και τι σημαίνει αυτό πραγματικά για τη ζωή μας, να ακολουθήσουμε κι εμείς μια ζωή σταυρική που θα μας δώσει και την Ανάσταση για την απόλαυση των αιωνίων αγαθών που ήρθε ο Χριστός να δώσει, ζώντας από τώρα μια ζωή χριστιανική αγάπης, συγχώρησης, κατανόησης, φιλαδελφίας και υπομονής στους καθημέρα σταυρούς μας. Εύχομαι η χάρη του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού να σκεπάζει και να αγιάζει όλους μας και να είναι όπλο για τον καθένα από μας κατά ορατών και αοράτων εχθρών. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή.
1: Καλή αντάμωση.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή, ξεκινούμε σήμερα μαζί όλοι, για να ασχοληθούμε, μιας και που η εποχή το επιβάλλει, με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα μπάνια έχουν αρχίσει. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν στη θάλασσα. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος για το δέρμα που λέγεται ήλιος, ο οποίος όμως από την άλλη έχει και θετικές ενέργειες και επιδράσεις στην ζωή του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιό μας τον ιατρό δερματολόγο κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο, πολύ γνωστό οικείο και φίλο και προσωπικά και στην Μητρόπολη και στις ιδρυματικές υπηρεσίες που έχουμε και προσφέρει τοπική μας εκκλησία. Ο ίδιος μέσα από την πείρα του και την επιστήμη του να μας δώσει κατευθύνσεις, αρχικά θεωρητικές μέσω της ιατρικής επιστήμης, αλλά και πρακτικές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες επώδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες του ήλιου. Και γι' αυτόν τον λόγο και εξ αρχής, γιατρέ, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
2: Πάτερ Ειρηναί, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε. Να ευχαριστήσω εδώ και το ραδιόφωνο της τοπικής εκκλησίας, την Ελπίδα, το οποίο ραδιόφωνο το δημιουργήσατε εσείς και φυσικά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος Κουκουρίδης. Νομίζω το ραδιόφωνο Ελπίδα, όπως και τα άλλα ραδιόφωνα εδώ της περιοχής μας, πληροφορούν, χαροποιούν, ψυχαγωγούν, ενημερώνουν και γενικά πρέπει να σας πω ότι για μένα το ραδιόφωνο με μαγεύει. Δηλαδή μπορεί να ήμουν, θυμάμαι πάρα πολύ μικρός, όταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη βάλαμε στα σπίτια μας τηλεόραση και όλοι είχαν προαναγγείλει το θάνατο του ραδιοφώνου, αλλά νομίζω διαψεύστηκαν αυτοί που είχαν πει τότε αυτό. Νομίζω το ραδιόφωνο και ειδικά αυτό το ραδιόφωνο τώρα που κάνατε κι εσείς εδώ, το ραδιόφωνο Ελπίδα, νομίζω θα ζει, θα βασιλεύει και θα θριαμβεύει για πολλά χρόνια. Αν έναν έχει ανταγωνιστεί το ραδιόφωνο, νομίζω τώρα δεν είναι η τηλεόραση, αλλά είναι το διαδίκτυο, που νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε σήμερα θα είναι επικοδομητική και θα, νομίζω ότι θα μπορέσω να πω τουλάχιστον αυτά που ξέρω και αυτά που με την εμπειρία μου έχω διδαχτεί και προσφέρω στην πόλη εδώ και κάποια χρόνια ως δερματολόγος, φροντισιολόγος, δηλαδή το γνωστικό αντικείμενο το οποίο κατέχω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και συμφωνούμε απόλυτα με όσα είπατε και σε σχέση με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά και με τον σημερινό του ανταγωνιστή που είναι το διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η χρήση του είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη. Ας περάσουμε λοιπόν, μιας και η εποχή μας το επιβάλλει, να ασχοληθούμε με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις που δημιουργεί. Πριν όμως πούμε για τις αρνητικές επιπτώσεις, να δούμε πού βοηθά ο ήλιος, ποιες είναι οι παθήσεις που μπορεί να θεραπεύσει ή να κάνει τον άνθρωπο που υποφέρει να αισθανθεί καλύτερα.
2: Μάλιστα. Πάτερ Ειρηναί, η Ελλάδα είναι μια χώρα που με μεγάλη ηλιοφάνεια. Πολύ σωστά ο ένας ποιητής, ο Μαβίλης, λέει ότι Ελλάδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Αυτή η ηλιοφάνεια, αυτός ο ήλιος, ο οποίος είναι ευεργετικός πραγματικά για την πατρίδα μας, είναι αλήθεια ότι βοηθάει πολύ σε αρκετές παθήσεις. Καταρχήν στον οργανισμό μας έχουμε μία προβιταμίνη, η οποία είναι μια προβιταμίνη D, η οποία με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε βιταμίνη D και έτσι φροντίζει να έχουμε γερά κόκαλα, γερά οστά και με τη βοήθεια του ασβεστίου, και έτσι μας προφυλάσσει να έχουμε καλό μυοσκελετικό σύστημα και να μην υποφέρουμε από αρθρητικές παθήσεις. Αν βέβαια εκτιθέμεθα με μέτρο στον ήλιο και προφυλασσόμαστε όπως πρέπει. Επίσης βοηθάει στο ζαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή τύπου 2, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν μια προδιάθεση, εάν εκτεθούν στον ήλιο έτσι με μέτρο, νομίζω ότι θα μπορούν να προφυλαχτούν, όπως επίσης και από αρκετούς καρκίνους. Αλλά λένε μάλιστα ότι ρυθμίζει και την περίοδο στις γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν άστατο κύκλο, δηλαδή δεν έχουν περίοδο κάθε 28 μέρες, εκτιθέμενες με μέτρο στον ήλιο, μπορεί να φτιάξει η περίοδός τους. Δηλαδή μέχρι στιγμής είπαμε ότι βοηθάει στα κόκαλα και στις μυοσκελετικούς πόνους. Η Εκκλησία μας λέει, Πάτερ, ότι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Πέρα από την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, την πραότητα, την αγαθοσύνη κτλ., είναι η χαρά. Αυτή τη χαρά μπορεί να μας τη δώσει και ο ήλιος, διότι υπάρχει στον οργανισμό μας μια πρωτεΐνη που λέγεται μελατονίνη. Αν αυξηθεί αυτή η μελατονίνη, τότε νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε ευεξία, νιώθουμε χαρά, και έτσι μια άλλη θετική επίδραση, ας πούμε, του ήλιου είναι ότι νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα.

0: Γι' αυτό βλέπουμε οι γεννήσεις να είναι αυξημένες περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διότι ο ήλιος και την τεστοστερόνη αυξάνει, αλλά επίσης και τη γονιμότητα ενισχύει, λόγω του ότι χαμηλώνει τα επίπεδα της μελατονίνης και αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης, και αυτό είναι ένα θετικό, ας πούμε, του ήλιου. Και όχι, και στο αναπηρικό σύστημα επίσης βοηθάει, γιατί αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια. Δηλαδή, πέρα από το ότι πρέπει να πίνουμε βέβαια τις πορτοκαλάδες, τους χυμούς, αυτά και τα λοιπά, για να έχουμε καλό ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι και η έκθεση στον ήλιο μας βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ο ήλιος, και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, ενισχύει ή βοηθάει την απώλεια βάρους.
0: Ναι, λένε.
1: Ή το καρδιαγγειακό σύστημα.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ παχύσαρκους. Οι Έλληνες είμαστε παχύσαρκοι. Τα μικρά παιδιά είναι παχύσαρκοι. Και εγώ προσπαθώ να δυνατήσω χρόνια και δεν μπορώ. Βρίσκομαι κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, από τον ήλιο, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω. Λένε όμως ότι βοηθάει στην απώλεια βάρους, γιατί η σερατονίνη που παράγεται καταστέλει την όρεξη για φαγητό. Βλέπετε, το καλοκαίρι δεν τρώμε τόσο πολύ, και αυξάνει το μεταβολισμό επιδρώντας στο θυροειδή αδένα. Άρα λένε οι έρευνες, οι ερευνητές, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα, ότι είναι αλήθεια ότι βοηθάει στο να μειώνει την όρεξη, διότι υπάρχει αυτή η ορμόνη, όπως είπαμε, η σερατονίνη, η οποία καταστέλει την όρεξη.
1: Μάλιστα.
0: Και για τα καρδιαγγειακά, να σας πω ότι ρυθμίζει, λέει, την κυκλοφορία του αίματος. Και το καλοκαίρι, βλέπετε, η πίεση μας πέφτει, όπως επίσης πέφτει και ο σφυγμός. Γι' αυτό καλό θα είναι τα άτομα τα οποία παίρνουν αντιπερτασικά φάρμακα ή παίρνουν βίτα μπλόκερς, γιατί έχουν ταχυκαρδία ή αρρυθμία. Καλό θα είναι να πηγαίνουν στους θεράποντες γιατρούς τους, στους παθολόγους ή στους καρδιολόγους, για να τους μειώνει την δόση των αντιπερτασικών φαρμάκων και των βίτα μπλόκερ, διότι μετά θα πέσει πάρα πολύ πίεση, γιατί ο ήλιος, η ζέστη, ο υδρότας, είναι αλήθεια ότι και η ζέστη και ο ήλιος βέβαια μειώνει, βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του καρδιαγγειακού, αλλά και το γενικότερα και του σφυγμού και της πίεσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν δερματικές παθήσεις που ο ήλιος επιδρά θετικά?
0: Ναι. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχουν ακμή, είτε στο πρόσωπο είτε στην πλάτη, το καλοκαίρι με τα μπάνια και τον ήλιο να πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Άτομα που έχουν εξέματα, είτε χρόνιο έξεμα στα χέρια, γενικά στα κάλυπτα μέρη του σώματος, να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Άτομα που βγάζουν επιχείλιο έρπιτα, αυτό που λέει ο λαός μας για λαμά, είτε στο κάτω χείλος, είτε στο άνω χείλος, είτε γενικά στο σώμα κτλ., ο απλούς έρπιτας περνάει έτσι πιο εύκολα με τον ήλιο. Αλλά και μια πάθηση, η ψωρίαση, η οποία είναι χρόνια εξορισμού, δυσίατη, κληρονομική, μη μεταδοτική δερματοπάθεια, η έκθεση στον ήλιο και στην θάλασσα βοηθάει, βοηθάει έτσι στο να πηγαίνουν καλύτερα τα συμπτώματα και να μην υπάρχουν αυτές οι ερυθυματώδεις, οι ερυθυματολεπιδώδεις πλάκες, και γενικά ο ασθενής να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Άρα η ψωρίαση είναι μία από τις παθήσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είδαμε αρκετές περιπτώσεις που ο ήλιος δρά θετικά και ωφέλιμα πάνω στον άνθρωπο και στον οργανισμό.
0: Γι' αυτό και εγώ, πάτερ, σας λέω ναι στον ήλιο, με μέτρο, αυτό που λέγανε δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον, αλλά βέβαια με αντιλιακά σκευάσματα, με κατάλληλο δίκτυο προστασίας, με ανοιχτόχρωμα ρούχα, με πιο ελαφριά ρούχα, με καπέλο το καλοκαίρι, με κάποια μανίκια ίσως λίγο μακριά για να μην παθαίνουμε ηλιακά εγκάβματα κτλ. Και μπορούμε, ναι, να εκτιθέμεθα στον ήλιο και να κάνουμε και να απολαμβάνουμε, ας πούμε, αυτή τη χαρά που λέγεται ήλιος, που λέγεται θάλασσα, που λέγεται ελληνικό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Είναι ωραία και ευχάριστα και ωφέλιμα όσα μας είπατε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι, αφού σας έχουμε εδώ, έχουμε δηλαδή έναν δερματολόγο, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για τις επικίνδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί ο ήλιος και η έκθεσή μας όταν είναι πάνω από το μέτρο, όπως μας είπατε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία κάποιες περιπτώσεις που ταλαιπωρεί η έκθεση χωρίς όριο στον ήλιο. Και ας αρχίσουμε από κάτι απλό, αυτό που εμείς λέμε έγκαυμα. Πάμε στη θάλασσα, κοκκινίζει η πλάτη μας, θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι, να βάλουμε μια αλυφή, κάποιοι βάζουν άλλα προϊόντα, έτσι, από γιαούρτι, ως θυμάμαι, έτσι, και παιδιά που είμαστε.
0: Έχει το απόλυτο δίκιο.
1: Να μας πείτε λοιπόν, όσο κατά το δυνατόν και πιο απλά, έτσι, για να τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, τι σημαίνει έγκαυμα από τον ήλιο, ναι, και τι δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα.
0: Πάτερ, Ο ζωοδότης ήλιος μπορεί να είναι πολύτιμος.

0: Μπορεί να είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή του πλανήτη μας, αλλά πέρα από τις ευεργετικές επιδράσεις τις οποίες είπαμε πριν από λίγο, έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πρώτη από αυτή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς, είναι το ηλιακό έγκαυμα. Καθόμαστε στον ήλιο, κυρίως άτομα τα οποία πιο εύκολα παρουσιάζουν ηλιακό έγκαυμα, αυτά που έχουν ανοιχτό τύπου δέρματος, που είναι ξανθοί, έχουν ξανθό μαλλί και έχουν γαλάζια, πράσινα μάτια, γενικά ανοιχτόχρωμα μάτια. Και αυτοί πιο εύκολα προσβάλλονται από το ηλιακό έγκαυμα. Τι είναι το ηλιακό έγκαυμα? Είναι μια κοκκινίλα που το βλέπουμε στην πλάτη, στα χέρια, στα κάλυπτα μέρη δηλαδή του σώματος, ένα ερήθημα δηλαδή, το οποίο μπορεί να φέρνει κάψιμο, να φέρνει φαγούρα, και μετά από 6 με 12 ώρες, πέρα από την κοκκινίλα, την απλή κοκκινίλα, να γίνεται το δέρμα ερυθροειώδες, να γίνεται δηλαδή πιο σκούρο και να παρουσιάζει απολέπιση. Να ξεφλουδίζεται δηλαδή, ναι, αυτό έτσι, που λέει ο κόσμος. Και μπορούμε επίσης σε πιο βαριές περιπτώσεις να δούμε ίδιμα, έτσι λίγο να πρίζεται εκεί πέρα, να δούμε κάποιες φυσαλίδες, κάποιες πομφόλιγες, και σε πολύ βαριές περιπτώσεις κάποιο άτομο να παρουσιάσει και ναυτία και πυρετό και ρίγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή το ηλιακό έγκαυμα είναι συχνό. Μπορεί κανείς να το αποφύγει αν φοράει αντιλιακά, αν είναι κάτω από μια ομπρέλα, αν μόλις βγει από τη θάλασσα πάει να καθίσει στον ήλιο, αλλά βάλει ένα άσπρο μπλουζάκι έτσι και αυτά, και μπορεί να προστατευτεί. Αν πάθει, τότε θα πρέπει και κρέμες να βάζει, κορτιζονούχες κρέμες, και να βάζει κάποια, να πάρει κάποιο χάπι από το στόμα αν είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση όπως είναι κορτιζόνη. Πάντως αντιμετωπίζεται. Σκοπός είναι να μην το πάθει, και κυρίως να μην το παθαίνουν μικρά παιδιά το ηλιακό έγκαυμα, διότι λένε άτομα τα οποία παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα, τα μικρά παιδιά, μπορεί αργότερα να κάνουν ένα καρκίνο του δέρματος, που είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, ή να παρουσιάσουν ακόμη και ισχυρότερες βλάβες.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή συνήθως οι περισσότεροι, ας πούμε, άνθρωποι παθαίνουν το έγκαυμα στη θάλασσα, mm-hmm. εκτός από τους επαγγελματίες που μπορεί να δουλεύουν έξω, είτε στους δρόμους, είτε στη φύση, είτε οπουδήποτε, εσείς λέτε πως πρώτον δεν μένουμε πολλές ώρες στη θάλασσα.
0: Και δεν μένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3. Είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τον μπάνιο και τον ήλιο, αλλά να πηγαίνουμε μετά τις 4-5 και να κάνουμε μπάνιο, ή πιο μπροστά, ας πούμε, όπως βλέπουμε κάποιοι ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν 8 η ώρα το πρωί και κάνουν 8 με 10 η ώρα το μπάνιο.
1: Φοράμε πάντα καπέλο. Ναι. Και είπατε ότι όταν θα βγούμε από την θάλασσα, καλό είναι να ρίχνουμε ένα λευκό μπλουζάκι, ναι, να φοράμε.
0: Ή να φοράμε ένα αντιλιακό, να βάλουμε ένα αντιλιακό στο
1: σώμα. Μάλιστα. Και έτσι θα αποφύγουμε αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι μια μικροταλαιπωρία, αλλά.
0: Ναι, γιατί μπορεί, φέρνει και πόνο, φέρνει
1: μπορεί
0: και...
1: να. Ας το πω εγώ πρακτικά τώρα, είναι ένα πρόβλημα επιφανειακό, δηλαδή εννοώ εξωτερικό. Μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι εσωτερικό?
0: Κοιτάξτε,
1: ότι...
0: μπορεί να μας φέρει, άμα σας φέρει πυρετό, ρίγος, ναυτί, αυτά και τα λοιπά, μπορεί να σου κάνει και θερμοπληξία, ας πούμε, ο ήλιος, και τότε θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Πότε πηγαίνω στο γιατρό από ένα έγκαυμα ή στο νοσοκομείο?
0: Στο γιατρό πάτε όταν έχετε μια φαγούρα, όταν δείτε ότι έχει μια απολέπιση, όταν σας πονάει και σας ενοχλεί εκεί στην περιοχή της πλάτης ή των χεριών. Όταν όμως τα συμπτώματα χειροτερεύουν, έχει κανείς πολύ ψηλό πυρετό κτλ., τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει για τη φωτογύρανση.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
0: Η φωτογύρανση είναι νέα άτομα που είναι κυρίως 30-40 χρονών, όταν εκτίθενται στον ήλιο. Το βλέπουμε αυτό σε αγρότες, οι οποίοι μακροχρόνια είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, εργάζονται δηλαδή στα χωράφια, ή άτομα ακόμη, ας πούμε, που δουλεύουν, οι ναυτικοί, που δουλεύουν κάτω, που είναι πάνω στις βάρκες και στα καράβια και είναι εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία. Βλέπουμε εδώ κυρίως στον αφιένα πάνω, το δέρμα τους να έχει ένα ρομβοειδές σχήμα, να είναι παχύ, να κάνει σχήμα ρόμβους, να σχηματίζει ρόμβους, και να έχει ρογμές, και πάνω να έχει κάτι μικρά μαύρα στίγματα που είναι φαγέσορες αυτοί, και έχει και μικρές ευριαγγίες. Δηλαδή αρχίζει το δέρμα να γεράζει. Βλέπουμε ένα γερασμένο δέρμα σε ένα νέο άτομο. Και γι' αυτό το λέμε αυτό φωτογύρανση, διότι δημιουργείται από τη χρόνια και τη μακροχρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός.
1: Θεραπεύεται.
0: Ένα γερασμένο δέρμα δύσκολο να το κάνουμε καλά. Δίνουμε πολύ ενυδατικές κρέμες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος τόσα χρόνια, ας πούμε. Θα μου πείτε, είναι 40 χρόνων. Ναι, αλλά άμα δουλεύει από τα 15, ας πούμε, και είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα ή είναι εκτεθειμένος στους αγρούς, ας πούμε, θα τον βοηθήσουμε λίγο, αλλά δεν θα κάνουμε το δέρμα του νεανικό, όπως είναι ενός άλλου 30, άλλου 40, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια δουλειά και δεν είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια κάνει κεριτίδες στο πρόσωπο και κάνει αυτή την, ναι, τη γύρανση, ας πούμε.
1: Βλέπουμε τώρα που το λέτε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, αλλά
0: τον αφιένα, μα δείτε,
1: δεν ξέραμε, ότι αυτό το πράγμα, η ιατρική το χαρακτηρίζει, την πάθηση αυτή ως φωτογύρανση. Ας πάμε έτσι σε λίγο πιο ανησυχητικές καταστάσεις και σε προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο και ας δούμε κάποιες προκαρκινικές καταστάσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι σημαίνει προκαρκινική κατάσταση από την έκθεση στον ήλιο.
0: Ναι, η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει προκαρκινικές καταστάσεις. Είναι κάποιες παθήσεις, βέβαια αυτές δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο η νόσος του Μπόουεν, η νόσος του Παζέ, η χρόνια ακτινική κεράτωση. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, είναι φαλακροί, εκτίθενται χρόνια στον ήλιο. Βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει μια κοκκινίλα και επάνω να βγαίνει μια εφελκίδα, δηλαδή ένα λέπι. Αν το ξύσουμε αυτό το λέπι, θα δούμε ότι από κάτω έχει αίμα. Αυτό θεωρείται ακτινική κεράτωση και είναι από τη χρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός. Πρέπει να πάνε στο γιατρό, υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν φάρμακα και μπορεί ακόμη και να τα καυτηριάσει ο γιατρός, ο δερματολόγος, και έτσι να το προλάβουν και να μην μεταπέσει αυτή η προκαρκινική κατάσταση σε καρκινική κατάσταση και να αντιμετωπιστεί πρόωρα για να μην διατρέχει το κίνδυνο να αναπτυχθεί και ένας καρκίνος.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε αμέσως μετά να δούμε το δύσκολο και επίπονο θέμα του καρκίνου του δέρματος.
0: Συμφωνώ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο στούντιό μας και στη συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο. Μέχρι στιγμή στην πρώτη ενότητά μας είδαμε τις θετικές επιδράσεις του ήλιου στην ζωή και στο σώμα μας, στην ψυχή και στο σώμα μας, θα το έλεγα καλύτερα. Και τώρα πλέον έχουμε περάσει στις ανεπιθύμητες, στις επικίνδυνες καταστάσεις και ενέργειες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο. Αναφερθήκαμε στο έγκαυμα, στη φωτογύραση και στις προκαρκινικές καταστάσεις. Ας έρθουμε όμως τώρα λίγο σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις για μας τους ανθρώπους όταν χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ακούσει όλοι οι γιατροί για τους καρκίνους του δέρματος ή για το μελάνωμα. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος στο δέρμα, πώς προκαλείται και τι πορεία έχει στην αντιμετώπιση του, θεραπεία, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάτι έτσι ώστε να απευθυνθεί στο γιατρό?
1: Ναι, όταν λέμε Πάτερ Ιρηναί καρκίνο του δέρματος, εννοούμε δύο βασικές παθήσεις, τρεις μάλλον μαζί με το μελάνωμα. Πρώτα εννοούμε το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα ή βασικοκυταρικό καρκίνωμα, δεύτερον το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα και τρίτον το μελάνωμα. Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα θα δει κανείς ένα μικρό εγκύδιο το οποίο βρίσκεται στα ακάλυπτα μέρη, το οποίο έχει ένα ρόδινο χρώμα, μπορεί η σύστασή του να είναι μαλακή ή να είναι σκληρή. Πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι μια διάβρωση ή να είναι μια έλκωση, η οποία καλύπτεται από μια κρούστα, από μια εφελκίδα, η οποία είναι αιματογενή, η οποία αυτή η κρούστα, αυτή η εφελκίδα πέφτει και ξαναγεννάται. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος δει να έχει ένα σπυράκι, μια έλκωση, μια πληγή η οποία ματώνει και η οποία κάνει μια εφελκίδα από πάνω, μια κρούστα και πέφτει, ξαναδημιουργείται, θα πρέπει να έρθει στο γιατρό γιατί κρύβει έναν καρκίνο, ήπιο βέβαια. Ο βασικοκυταρικό επιθυλίωμα θεραπεύεται και με κρέμες αλλά και με κάψιμο, με διαθερμοπηξία, και να το αντιμετωπίσει γιατί, για να μην έχει περαιτέρω χειρότερα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο, ο πιο απλός καρκίνος του δέρματος, το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα, γιατί έχουμε και το ακανθοκυταρικό, το οποίο βέβαια είναι μια χειρότερη μορφή καρκίνου. Και είναι χειρότερη γιατί η πρόγνωση είναι επιφυλακτική και γιατί σε ένα υψηλό ποσοστό κάνει μεταστάσεις. Εκεί είναι διαφορετική η βλάβη, Πάτερ Ιρηναί, εκεί δηλαδή έχουμε ένα φλεγμονώδες σωσίδιο με μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδη, με διηθημένη πλάκα, η βάση της είναι σκληρή και δίνει στην εντύπωση όταν πάμε να το ψηλαφίσουμε ότι είναι μια συμπαγής μάζα και τα όρια αυτής της βάσεως είναι ασαφή. Πρέπει αμέσως, άμα δούμε ένα ας πούμε τέτοιο σπυράκι, ένα τέτοιο εγκύδιο και κυρίως στα κάλυπτα μέρη, στο κάτω χείλος που αυτό ματώνει, που είναι πολύ σκληρό όταν το ψηλαφούμε, πρέπει αμέσως να πάμε στο γιατρό, διότι μπορεί να δώσει λεμφαδένες και θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες κτλ. Για να δούμε αν έχει δώσει μεταστάσεις. Και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Γι' αυτό καπνιστές και άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται στον ήλιο και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τέτοιες πληγές, οι οποίες είναι σκληρά συστάσεως και οι οποίες εντοπίζονται στα κάλυπτα μέρη, πρέπει να πηγαίνουν αμέσως στο δερματολόγο. Μάλιστα. Εδώ στην Αλεξανδρόπολη πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω δει αρκετά περιστατικά και μάλιστα στο κάτω χείλος τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά χειρουργικώς εδώ στο νοσοκομείο μας. Εγώ συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρπούζη, ο οποίος με εξυπηρετεί πάρα πολύ, καθώς επίσης και με έναν ιδιώτη γιατρό, τον γνάθοχειρουργό, τον κύριο Θωμαίδη, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά, ειδικά στα χείλη κάτω, στα κάτω χείλη, όταν εντοπίζονται ακανθοκυταρικά καρκινώματα, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Γιατί στα χείλη, και το λέω σε σχέση με τον ήλιο?
1: Γιατί το κάτω χείλος το χτυπάει ο ήλιος πιο εύκολα. Στο άνω δεν το βλέπουμε, έτσι όπως πέφτει η ηλιακή ακτινοβολή από πάνω προς τα κάτω. Στο κάτω χείλος και το κάπνισμα, το τσιγάρο εκεί πέρα, ας πούμε, βοηθάει για να δημιουργηθεί περισσότερο αυτή η πάθηση.
0: Μάλιστα. Και η τρίτη.
1: Και το τρίτο.
0: Μορφή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι η μορφή του καρκίνου, είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα όπως το λέει και η λέξη, μελανό χρώμα, μαύρο χρώμα, μπλε χρώμα, ο κακοηθέστερος καρκίνος του δέρματος. Όταν βλέπει κανείς μια ελιά, ξέρουν όλοι ένα σπύλο που λέμε εμείς, ο οποίος είναι μαύρο χρώμα και δεν τους αρέσει ή είναι αρχικά έτσι, ξεκινάει λίγο ανοιχτό και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο γιατρό. Οι Αγγλοσάξονες έχουν χωρίσει πέντε έτσι, χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσουν τον καρκίνο. Από τα αγγλικά γράμματα A, B, C, D, E, όταν δουν μια ελιά ή ένα μόρφωμα ή ένα οζίδιο το οποίο έχει ασυμμετρία, δηλαδή από το α, ασύμμετρη, δηλαδή δεν είναι συμμετρικό, από τη μία μεριά έχει άλλο σχήμα και από την άλλη έχει άλλο. Αν δουν τα όρια τους, δεν είναι ομαλά, αλλά κάνουν έτσι κάποια δαντελωτά ή οδοντοτούς σχηματισμούς, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Αν δουν το χρώμα τους, το C, το color, ότι δεν είναι το χρώμα ομοιόμορφο, δηλαδή δεν είναι καφέ, δεν είναι μπες, αλλά παρουσιάζει λίγο μπλε, λίγο μαύρο, λίγο άσπρο κτλ., αυτή η ποικιλοχρωμία πρέπει να τους ανησυχήσει και να απευθυνθούν στο γιατρό. Αν η διάμετρός τους ήταν μικρή αυτής της ελιάς και σιγά σιγά μεγάλωσε, αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Και το έψιλον είναι η εξέλιξη, αν αυτό βλέπουν να εξελίσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό το evolution που λένε η εξέλιξη, θα πρέπει και αυτό να τους ανησυχήσει και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να πάνε. Αν πάει κανείς με μελάνωμα στο αρχικό στάδιο, στην αρχή, λένε ότι το μελάνωμα είναι η άσημο. Αν πάει σε τελικά στάδια, τότε δυστυχώς είναι ο κακοηθέστερος καρκίνος με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Τώρα, αν με ρωτήσετε για τη θεραπεία ή όλα αυτά το μελάνωμα, γενικά το αφαιρούμε την βλάβη και μάλιστα δεν αφαιρούμε γύρω-γύρω μόνο το μελάνωμα, αλλά σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ώστε να πάρουμε και υγιείς ιστούς. Και από εκεί και πέρα μετά γίνεται βιοψία για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, όπως κάνουν σε όλα τα κέντρα και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Και ανάλογα βέβαια με τι στάδιο είναι, θα είναι και η πρόγνωση για τον ασθενή μας.
0: Μάλιστα. Η δερματική καρκίνη είναι εξίσου μεταστατική?
1: Δεν είναι
0: με τόσο. Άλλα όργανα εννοώ.
1: Ναι, ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, ναι, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο σηκώτη, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πνεύμονα, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεταστατική. Αυτό. Και το ακανθακυτωρικό επίσης. Το βασικά κυτωρικό, όχι, δεν είναι.
0: Αλλά οποιαδήποτε μορφή μελανώματος ή εμείς λέμε καμιά ελίτσα ή σπύλο, τον είπατε, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε σε ένα δερματολόγο για να προλάβουμε. Έτσι,
1: ναι,
0: ώστε να...
1: Μία φορά το χρόνο πρέπει κανείς να επισκέπτεται ένα γιατρό και να το βλέπει. Και εδώ ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας του μελανώματος, όπου εμείς τα ιατρία μας εξετάζουμε έτσι και πολλές φορές και δωρεάν τους ασθενείς. Όταν έχουν κάποιο σπύλο, έρχονται και τον βλέπουμε, γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πώς, αν είναι το μέγεθός του, πώς είναι το χρώμα του, πώς είναι η διάστασή του, πώς είναι, αν έχει ασυμμετρία, αν τα όρια είναι ομαλά. Και γι' αυτό τους λέμε να έρχονται, να μην διστάζουν, διότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, όπως λένε κιόλας και οι αρχαίοι μας, το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει.
0: Έτσι ακριβώς. Μακάρι, γι' αυτό έτσι συμβουλεύει και εμείς προτρέπουμε και παρακαλούμε, ο γιατρός συμβουλεύει, εμείς προτρέπουμε μία φορά τον χρόνο οι άνθρωποι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο και οποιαδήποτε στιγμή βέβαια πάντα κάτι δούμε, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς και τα ιατρία. Μια απλή επίσκεψη, μικρή σε χρόνο και σε κόστος θα έλεγα, διότι βλέπουμε σήμερα ότι και οι ιατροί ζουν την ίδια κρίση και έχουν συμβιβαστεί, γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι με πολύ άνεση θα πρέπει να επισκεφτούμε τους γιατρούς. Κυρίως δε όταν έχουμε να κάνουμε με μελανώματα και με τους καρκίνους του δέρματος. Θα ήθελα, γιατρέ μας, να σας ρωτήσω για την φωτοδερματίτιδα, ασθένεια που οι άνθρωποι παθαίνουμε από τα φυτά ή τα φάρμακα.
1: Ναι. Αυτές οι φωτοδερματοπάθειες είναι παντερινές. Είναι δερματοπάθειες ή δερματίτιδες, οι οποίες προκαλούνται είτε από το ηλιακό ή σπανιότερα από το τεχνητό φως, δηλαδή το ορατό και την περιόδια ακτινοβολία. Δηλαδή, Γι' αυτό το καλοκαίρι, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια εδώ η πατρίδα μας, καλό είναι να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα, δηλαδή οι τετρακυκλίνες, τα αντιβιωτικά, δηλαδή το βιμπραμισίν που όλοι το ξέρουμε. Θα πρέπει λίγο να το αποφεύγουμε το καλοκαίρι, διότι αν το πάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μας κάνει μία φωτοδερματίτιδα. Κάποιες κυρίες που παίρνουν ιστρογόνα, θα πρέπει να τα αποφεύγουν τα ιστρογόνα, γιατί και αυτά κάνουν φωτοδερματίτιδες.
0: Πρακτικά.
1: Ή αντισυλληπτικά. Δεν θα πρέπει να τα παίρνουν το καλοκαίρι, διότι τα αντισυλληπτικά κάνουν φωτοδερματίτιδες. Πρακτικά τι εννοείστε, συγγνώμη.
0: Πρακτικά η φωτοδερματίτιδα.
1: Δηλαδή είναι μια φλεγμονή του δέρματος, η οποία δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Θα δείτε μια κοκκινίλα στο δέρμα σας.
0: Ναι.
1: Θα δείτε στα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας, δηλαδή στα χέρια, το ρόχι εσείς που φοράτε, βέβαια, ναι, τα άμφια, τα ράσα. Αλλά ένας που φοράει κοντό μανίκι, ας πούμε, και φοράει σόρτς, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω και εκτίθεται στον ήλιο για ώρες, και εκεί θα δει μια κοκκινίλα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο μέτωπό του, στα αυτιά του, παντού, ας πούμε, θα δει μια έντονη κοκκινίλα. Αν έχει πάρει αντιβίωση ή αν παίρνει άλλα φάρμακα, όπως είπαμε, μια γυναίκα ιστρογόνα, αντισυλληπτικά κτλ., τότε να ξέρει ότι είναι αυτή η φωτοδερματίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, οφείλεται στο φάρμακο το οποίο παίρνει. Όσο μου είπατε για τα φυτά, παλιά, πριν από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάναν μπάνιο στο Δούναβι, μετά συνήθιζαν όταν βγαίναν έξω από το ποταμό να ξαπλώνουν κάτω εκεί στη χλώη, και είχαν παρατηρήσει ότι μόλις ξάπλωναν στη χλώη και τους έβλεπε ο ήλιος, εκεί βγαίνανε στο σώμα τους τα λουλουδάκια που είχε η χλώη, ας πούμε, είχε έτσι τριφυλάκι κτλ. Το δέρμα έπαιρνε αυτό το σχήμα. Και μετά με κατάλληλες θεραπείες, με κορτιζονούχες αλυφές ή με αποχρωματιστικές κρέμες, μπορούσε να φύγει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή ο ήλιος δημιουργούσε τέτοιες φωτοδερματίτιδες από αυτά τα φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από το φυτό δηλαδή της χλώης εκεί πέρα. Δηλαδή και εμείς, άμα πάμε σε έναν γκαζόν και καθίσουμε και έχει λίγο χορταράκι και μας δει και ο ήλιος, θα δούμε ότι μπορεί να δούμε μια φωτοδερματίτιδα από τα φυτά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σαν την δερματοστιξία.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Η φωτοδερματίτιδα από τα φυτά είναι, φεύγει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εύκολο, δεν είναι τίποτα. Όπως και η φωτοδερματίτιδα από τα φάρμακα. Φεύγει, αντιμετωπίζεται. Δίνουμε κάποια σκευάσματα, σταματούμε καταρχήν το αντιβιωτικό, σταματούμε τα ιστρογόνα, σταματούμε τα αντισυλληπτικά. Δίνουμε ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, μια κορτιζόνη και συνήθως φεύγει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο και
1: ναι,
0: που δεν
1: δηλαδή,
0: τις γνωρίζουμε. Εμείς αναφέραμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, τις 6 κυριότερες,
1: ναι,
0: πιο συχνές.
1: Πάτερ Ειρηναί, πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω, διότι τις ερωτήσεις που μου κάνετε, εκτός από έναν έγκριτο λυρικό, έχω απέναντί μου και ένα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ έτσι, σωστές και σαφείς, και εγώ δεν ξέρω αν δίνω σαφείς απαντήσεις.
0: Σαφέστατες.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λύκο, από ερυθυματώδη λύκο και το ξέρουν, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τον ήλιο και θα πρέπει να φορούν αντελιακά και να προστατεύονται γενικά με καπέλο κτλ. Όπως και άνθρωποι που έχουν λεύκη, δηλαδή μια πάθηση που το δέρμα τους αρχίζει να φεύγει μελανίνη και να σπρίζει, και είτε στα χέρια και να είναι λεύκη είτε εντοπισμένη είτε γενικευμένη, πρέπει να προσέχουν και να φοράνε αντιλιακά σκευάσματα με υψηλό δείκτη προστασίας. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας να είναι. Υπάρχουν, ναι, ο ήλιος μπορεί να κάνει και μια μελάχρωση. Δηλαδή βλέπουμε κυρίες οι οποίες εκτίθονται στον ήλιο ή και κάποιοι κύριοι και έχουν άσπρο τύπου δέρματος, να μετά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το χειμώνα, να κάνουν κάτι καφέ κοιλίδες εδώ πέρα. Αυτές οι καφέ κοιλίδες λέγονται χλώασμα ή μέλασμα και δημιουργείται από την ηλιακή, από τον ήλιο. Μπορεί να δημιουργηθεί και από φάρμακα, δηλαδή και από τα αντισυλληπτικά. Μπορεί και από άλλα φάρμακα, αν έχουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αλλά κυρίως και ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει μελάχρωση. Υπάρχουν και άλλοι πάθηση, υπάρχει και μια άλλη, το πολύμορφο φωτό σε ερήθημα. Αυτό είναι σπάνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ηλιακή κνίδωση. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιους να εκτίθενται στον ήλιο και να φουσκώνει το δέρμα τους όπως μας τσιμπάει τσουκνίδα. Αυτό λέγεται κνίδωση, λέγεται πομφός αυτό που βγαίνει. Φουσκώνει το δέρμα, φέρνει μια πολύ έντονη φαγούρα και είναι κνίδωση από φυσικά αίτια. Μπορεί να το κάνει και ο ήλιος, μπορεί να το κάνει και το κρύο. Μπορεί να το κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως το ήλιος και το κρύο μπορούν να κάνουν κνίδωση, δηλαδή κνίδωση από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι, και θυμάμαι αυτό μας το λένε από παιδιά, πρέπει, μας λέγανε δηλαδή και λέμε και σήμερα, να αποφεύγετε τον ήλιο για να μην πάθετε ηλίαση. Δεν λέω ότι είναι ασθένεια της ειδικότητάς σας, αλλά όταν ακούμε για ήλιο, ο νους μας πάει στην ηλίαση. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πολλοί άνθρωποι όταν στέκονται απέναντι στον ήλιο ή έτσι εκθέτουν τον εαυτό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζουν, ζαλίζονται,
1: ανεβάζουν
0: πυρετό. Κυρίως όμως ως ας πούμε δυσκολία, ως γνώρισμα της, είναι η ζάλη. Αυτό έχει να κάνει με την υπόταση ή με...
1: Ναι, επειδή υδρώνει κανείς, χάνει αρκετά υγρά και μπορεί να πέφτει πίεση εκείνη την ώρα, αλλά και η ηλίαση είναι μια πάθηση η οποία σου φέρνει και μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου φέρει και ζάλη, μπορεί να σου φέρει και ναυτία. Δηλαδή θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει να πάει κανείς κάτω από σκιερό μέρος, πρέπει να ενυδατωθεί πολύ καλά. Και αν δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπει ορός και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
0: Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούμε μέσω του διαδικτύου, πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση, ακούμε πολλά πράγματα. Αναφερθήκατε στην αρχή για τη βιταμίνη D.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια βιταμίνη, εγώ θα το πω πρακτικά, που θρέφει ο ήλιος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η υπερβολική έκθεσή μας στον ήλιο δημιουργεί υπερβιταμίνωση και που πρέπει να την προσέξουμε, τι σημαίνει αυτό άμεσα στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε υπερβιταμίνωση, καταρχήν θα πρέπει, είμαι επικίνδυνο, διότι μπορεί να μας πειράξει τα νεφρά. Μπορεί να μας πειράξει, δηλαδή, δηλαδή αντί να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να μην αρκεί και ορισμένα άτομα να χρειάζεται να παίρνουν από το στόμα βιταμίνη D γιατί πονάνε τα κόκαλά τους, γιατί έχουν οστεοπόρωση, γιατί έχουν
0: κάποια... Αν είναι ντυμένοι όπως εμείς, φαντάζομαι...
1: Εσείς θα έχετε πολύ χαμηλή.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι. Και εγώ να σας πω, πρόσφατα πήγα να κάνω, επειδή με πονούσε κάπου η άρθρωσή μου ή στο ισχύο, πήγα και έκανα και αντί να έχω... που μια τιμή φυσιολογική είχα λίγο λιγότερο. Αλλά πιστεύω
0: είναι
1: τώρα
0: με αιμολυψία.
1: Με αιμολυψία είναι, ναι. Και εντάξει, πιστεύω τώρα αν εκτεθώ λίγο στον ήλιο θα ανέβει. Αλλά και η υπερβολική χρήση, η υπερβολική λήψη φαρμάκων βιταμίνης D είναι αυτό που είπαμε κάνει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τα νεφρά. Φέρνει και ναυτία, θα το καταλάβουμε δηλαδή. Φέρνει ναυτία, εμετό, υπερβιταμίνωση και κυρίως φέρνει πόνο στα νεφρά και αρχίζουν λίγο να αλλάζουν οι τιμές της νεφρικής λειτουργίας.
0: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν, γιατρέ και αγαπητοί μας ακροατές, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα για να σκεφτούμε, να αφομοιώσουμε όσα μας είπε ο γιατρός. Πριν μας δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές στο τρίτο μέρος για το καλοκαίρι που έρχεται, και θα ήθελα, γιατρέ μας, να κάνουμε και μία αναφορά στα αντιλιακά και στην χρήση τους και στον τρόπο που, και στο κριτήριο που θα πρέπει να τα προμηθευόμαστε. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο στούντιό μας και στην κουβέντα μας με τον ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή. Όπως προείπαμε, θέλουμε γιατρέ να μας πείτε λίγα πράγματα, τι είναι αντιλιακό, πώς δρά, πώς πρέπει να το επιλέγουμε, τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας. Ακούμε, διαφημίζονται πολλοίς κόσμος, κυρίως νεότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Πρέπει, επιβάλλεται, θα έλεγα κατά μία έννοια, το καλοκαίρι, ποιες οι ηλικίες. Ας δούμε λίγο το, όλο αυτό το θέμα, ναι, κατά το δυνατόν, έτσι.
1: Να πούμε πρώτα ότι οι φωτοδερματοπάθειες οι οποίες προκαλούνται από το ηλιακό ή σπανιότερο από το τεχνητό φως, είτε αυτό είναι το ορατό είτε η περιόδης ακτινοβολία, το μένο ορατό φως που έρχεται από τον ήλιο και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 760 μέχρι 400 νανομέτρα, ενώ η περιόδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και από τεχνικές εστίες, όπως είναι η αισθήση του υδραργύρου, και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 400 μέχρι 200 νανομέτρα. Και θα έχετε ακούσει και έχουν ακούσει όλοι, ακόμη και οι ακροατές μας, ότι υπάρχει η UVA ακτινοβολία, η UVB ακτινοβολία και η UVC ακτινοβολία. Τώρα η UVA, αυτή η ακτινοβολία πέφτει απάνω στο δέρμα μας, φτάνει στο χώριο και στην υποδερμίδα και δημιουργεί μια μελάχρωση η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ εύκολα. Η UVB πάει μέχρι το επιπολής χώριο και χαρακτηρίζει το δέρμα μας, παρουσιάζει το δέρμα μας ερήθημα, είδημα και μία μελάχρωση. Ενώ η UVC, που είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, φτάνει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, στην κερατίνη, στη βάδα της επιδερμίδας, και εκεί βλέπουμε μόνο ερήθημα και είδημα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιούμε αυτές τις κρέμες που λέγονται αντιλιακά σκευάσματα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, και έχουν έναν αριθμό, έχουν 20, έχουν 25, έχουν 30, έχουν 50. Είναι αυτός ο δείκτης προστασίας, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες, sun protection factor. Δηλαδή αυτό μας δείχνει πόσες φορές περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με τη χρήση αντιλιακού σε σχέση με το χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτόν. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας, Πάτερ Ιρνέη, είναι ένα κλάσμα. Δηλαδή η ελάχιστη ερυθυματώδη δράση με αντιλιακό, δόση με αντιλιακό, προς την ελάχιστη ερυθυματώδη δόση χωρίς αντιλιακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να φορούμε αντιλιακό, διότι για να μην πέφτει τόσο, για να μην μας επηρεάζει τόσο η UVB ακτινοβολία, λιγότερο η UVC, και για να μην παθαίνουμε αυτά που είπαμε πριν, ούτε το ερήθημα, ούτε το είδημα, ούτε τη μελάχρωση, και γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ηλιακό έγκαυμα που είπαμε πριν, από άμα εκτιθέμεθα για πολλά χρόνια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα φωτογύρανση, για να μην δηλαδή αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις ή ακόμη και στον καρκίνο, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα ηλιακά σκευάσματα. Άτομα βέβαια τα οποία έχουν ερυθυματώδη λύκο, άτομα που έχουν λεύκη, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχει πολύ ήλιο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, πρέπει να φοράνε αντιλιακές κρέμες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Και θα πρέπει να φοράμε την αντιλιακή κρέμα πηγαίνοντας και στη θάλασσα και πηγαίνοντας και στη δουλειά μας, και μετά από 4 ώρες όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο να ξαναβάζουμε πάλι. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τα μικρά παιδιά, για να μην παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα λένε τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών.
0: Να, πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιλιακού.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τα προμηθευτούμε τα αντιλιακά από οποιοδήποτε κατάστημα?
1: Ναι,
0: το ότι μπορεί να είναι ένα μίνι μάρκετ ή ένα σούπερ μάρκετ και έχει, ας πούμε, προϊόντα αντιλιακά, ενώ δεν θέλει κάποιο ειδικό, δηλαδή σε ένα φαρμακείο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω κακός με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω ότι αυτά τα οι καλές εταιρείες έχουν πολύ καλά αντιλιακά, αλλά αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αντιλιακό, μπορεί να πάρει, προστατεύεται και από το άλλο. Ναι. Εξάλλου τώρα τελευταία έχω ακούσει ότι ό,τι δεν συνταγογραφείται θα μπει και στα σούπερ μάρκετ και τα καλά αντιλιακά θα μπουν εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί κανείς να προμηθεύεται κάθε είδους αντιλιακό, ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα φθηνό και να το χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι και αυτό θα του φέρει μια προστασία από το να μην βάλει καθόλου αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τους δείκτες και θα ήθελα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό.
1: Ναι, δηλαδή ένας που έχει λευκό δέρμα, πάτερ, συγγνώμη σας διέκοψα, συγγνώμη.
0: Ο, παρακαλώ.
1: Θα βάλει υψηλό δείκτη προστασίας, θα βάλει 50. Αν ένας έχει, ξέρω, είναι πολύ σκούρος και είναι μελαχρινός, θα βάλει πιο λιγότερο, με μικρότερο δείκτη προστασίας, με 20, με 25 ας πούμε. Αλλά στις βαριές παθήσεις πρέπει να φοράει υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύεται το δέρμα του πολύ καλύτερα.
0: Αυτό ακριβώς θέλαμε να ακούσουμε, έτσι ώστε να πούμε τους ανθρώπους, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Ο δείκτης προστασίας έχει να κάνει με το δέρμα, όχι με το χρόνο,
1: ναι,
0: δράσης.
1: Ναι.
0: Μας είπατε ότι κάθε 4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται το αντιλιακό στο δέρμα μας. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο, δώσατε ήδη την κατεύθυνση, είναι πολύ απλό, ότι όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας πρέπει να έχει στο σώμα του. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το αντιλιακό είναι για όλα τα σημεία του σώματος. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος καθημερινά χρησιμοποιεί αντιλιακό συνήθως για το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Διότι, εντάξει, το πρόσωπο πάντα είναι
1: εκτίθεται,
0: γυμνό και εκτίθεται, ας το πούμε, και είναι και ευαίσθητο. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχει στα χέρια, θα πρέπει, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα μάτια από τα αντιλιακά, υπάρχουν κάποιοι ερεθισμοί ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι. Άρα βάζουμε άφοβα
1: στο πρόσωπο,
0: άφοβα, ναι, ναι. Στα χέρια μας, από εκεί και πέρα, ναι, ανάλογα.
1: Και αν πάμε στη θάλασσα, ναι, τότε εντάξει, βέβαια,
0: μπορεί, ναι,
1: να βάλουμε,
0: ναι,
1: και στην, ναι, πλάτη και στην παντού.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι πρακτικά πράγματα που όμως είναι καλό να ακουστούν, έτσι ώστε,
1: ναι,
0: οι ακροατές μας να τα γνωρίζουν και να κάνουν τη σωστή χρήση. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, θα θέλαμε περιληπτικά να μας πείτε μία περίληψη όλων όσων είπαμε, έτσι ώστε να μείνουν στα αυτιά και στο μυαλό των ανθρώπων.
1: Ναι, εγώ, πατέρ Ειρηναί, λέω ναι στον ήλιο το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε και τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ομορφιές της πατρίδος μας. Ναι στον ήλιο με μέτρο, ναι στον ήλιο με τη χρήση των αντιλιακών. Ο ήλιος είναι ζωοδότης, είναι απαραίτητος, είναι πολύτιμος, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για το μασκελετικό μας σύστημα και για το, και για τις άλλες παθήσεις, και για το καρδιαγγειακό, αλλά και για κάποιες παθήσεις, ας πούμε, του δέρματος, όπως είπαμε πριν, την ψωρίαση, το χρόνιο έξεμα, τον απλό έρπιτα κτλ. Και γενικά είναι αρκετά ευεργετικός. Πέρα όμως από την ευεργεσία του, ο ήλιος, εάν εμείς κάνουμε κατάχρηση της εκθέσεώς μας στον ήλιο, θα μπορεί να μας φέρει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Να προσέχουμε και την έκθεσή μας στον ήλιο για να μην υποστούμε ηλιακό έγκαυμα. Να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα καράβια και είναι αγρότες, και να φορούν και αυτοί αντιλιακό για να μην πάθουν φωτογύρανση. Να προσέχουμε για να μην δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας προκαρκινικές καταστάσεις. Να, αν δούμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μας παραξενεύει, μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διάσταση κτλ., να πάμε στο δερματολόγο και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε τις ελιές μας, ειδικά αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα σώματος, αλλά και αυτοί που έχουν ελιές, γιατί πολλές φορές έχει ελιές κανείς, έχει σπήλους και λόγω κληρονομικότητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύκο και έχουν λεύκη, και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο. Η παρατεταμένη χρήση γενικά στον ήλιο, χωρίς αντιλιακά και χωρίς προσοχή, βλάπτει, μας βλάπτει αρκετά.
0: Μάλιστα. Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας δώσατε. Η ενημέρωση που κάνατε μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, μένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο, ναι στη θάλασσα, όμως, όπως λέγανε, είπατε και οι πρόγονοί μας, με μέτρο. Το φως και ο ήλιος στη ζωή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ταύτισαν τον Χριστό με το φως και τον ήλιο. Θυμηθείτε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων που χαρακτηρίζει τον Χριστό ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, βέβαια πάντα σε αντιπαράθεση με τον Θεό ήλιο που είχαν οι ειδωλολάτρες στην Ρώμη. Όμως η Εκκλησία μιλάει για φως. Είτε αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού και ο Χριστός από τον τάφο και από το φως μίλησε και η πρώτη λέξη που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά, διότι όπου υπάρχει φως υπάρχει ζωή και υπάρχει χαρά». Όμως, όπως μας είπατε, η χρήση του ήλιου και του φωτός πρέπει να έχει μέτρο. Ιδάλλως έχει και αρνητικές επιδράσεις, όπως πάλι ο Παύλος στις επιστολές του λέει ότι ο Χριστός, το φως δηλαδή το λέω και ο ήλιος, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ήταν μορία, ανοησία δηλαδή. Έτσι μπορεί και ο ήλιος στην ζωή μας να λειτουργήσει θετικά, όπως μας είπατε, και αρνητικά. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, να ευχηθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας στους ακροατές, ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, να ζούμε το φως και το ηλιακό και το θεϊκό, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως θεραπεία και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Φανταστείτε μία μέρα χωρίς την ανατολή του ηλίου. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, νομίζω και ολόκληρος ο κόσμος θα είχε διασαλευθεί.
1: Συμφωνώ
0: οπότε επιμένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο με μέτρο, και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Όπου υπάρχει φως που είναι ο Χριστός, η ψυχή μας λειτουργεί με αγαλίαση και με ευτυχία, και όπου υπάρχει ήλιος το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά με ποιότητα ζωής, χωρίς να αντιμετωπίζει το σώμα κανένα πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Πατέρ Ειρηναίου, και εγώ σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι με τον τελευταίο επίλογο που κάνατε πραγματικά συγκινήθηκα πολύ. Ξέρω ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και έχετε πάρα πολύ Χριστό μέσα σας. Θέλω να απλώς να συμπληρώσω ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημιουργός την πρώτη μέρα είπε «γεννηθεί το φως». Άρα το φως ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει και μετά να ακολουθήσει το στερέωμα και όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν τις επόμενες μέρες της δημιουργίας. Και νομίζω ότι εγώ θα ήθελα... Σκέφτομαι τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί και δεν βλέπουν καθόλου, γεννήθηκαν τυφλοί και δεν είδαν καθόλου το φως του ήλιου, τι έχουν χάσει. Αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις περισσότερο, φαντάζομαι ότι μπορούν κάτι να καταλάβουν ή να έχουν μέσα τους τόσο φως, ναι, εσωτερικό,
0: το πνευματικό,
1: το πνευματικό φως,
0: έτσι,
1: και μπορεί να φωτίζονται από εκεί, και, γιατί αυτό το πνευματικό φως είναι η ελπίδα η οποία τρέφει τους ανθρώπους. Ας έχουμε λοιπόν, παρόλα που ζούμε σε αυτή την εποχή της κρίσεως, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που υφίσταται η πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, ας έχουμε και πίστη και ελπίδα, και διότι η ελπίδα είναι αυτή που τρέφει τους ανθρώπους, ελπίζει γαριβόσκους από όλους βρωτών, και αυτό που λέει ο ποιητής, ο Βερίτης, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκητο τον είδα. Εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, και αν οι άνθρωποι προσέχουν και τον ήλιο και τη θετική επίδραση του ηλιακού φωτός θα έχουν, αλλά και θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς επιδράσεις της παραταταμένης έκθεσης στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω, μίλησα από το περίσευμα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω αν τα
0: δεν προσθέτω καλά. Τίποτα. Ήταν άριστα.
1: Ευχαριστώ
0: μόνο
1: πάρα πολύ.
0: Εύχομαι
1: καλό
0: σε όλους όσους μας άκουσαν ο Χριστός να ευλογεί όλους μας και να έχουμε μία φωτεινή ζωή για να μας καθοδηγεί το φως που πηγάζει από τον τάφο και που δίνει ζωή σε όλους μας. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

Ψαλμός 91. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κυρίο εν νεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσι. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτού, ενείτε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα, το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.

Ψαλμός εκατοστός. Έλεος και κρίσιν άσου μέση, Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις προς με, διεπορευόμην εν ακατία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου προετιθέμην προφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ουκ εκολύθιμη καρδίας καμβή, εκλίνοντος από μου το πονηρού, ουκ εγίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθραν των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκον. Υπερηφάνου οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατώκει εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντας τους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου, πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν.

Ψαλμός 101. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προς ελθέτου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου. Ενίαν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς με το ου σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσομαι σε ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον όσοι καπνώσε η μέρα μου και τα οστά μου όσοι φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγειν όσοι χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμην του φαγή των άρτων μου. Από φωνής του στεναμούς μου εκολύθη το οστό μου τη σαρκή μου. Ομοιώθη πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην όσοι νυκτοκόραξ ενικοπέδω. Γρύπνησα και γενόμενος τριθείων μονάζουν επιδόματος. Όλην την ημέραν ονειδιζόμαι οι εχθροί μου και επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδών όσοι άρτων έφαγον και το πόμα με τα κλαθμού εκείρνων. Απροσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Η μέρε μου ως ίσκια εκλήθησαν, καγός η χόρτο ως εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς ικτηρίσεις της Ιών, ότι καιρός του ικτηρίσε αυτήν, ότι ήκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής ικτηρίσουσι. Και φοβηθήσονε τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε τη δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός ο κτιζόμενος ενέση των Κύριων. Ότι εξέκυψαν εξ ύψους ο Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί τη γην επέβλεψε. Το ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των δε θανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει του Κυρίου. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μη. Μη αναγάγισμεν ημείς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, σύ Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρό σου εις ειν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες ο σημάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσει και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντος μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτερμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούτης τέλος οργιστής τεουδές τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήρ Υιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τη αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εμπατή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

Ψαλμός 103. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσα αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως τεγάζουν εν είδες τη τεπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίν επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνεις στην όρη και κατεβαίνεις η παιδεία εις τον τόπο, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαπιστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτούν. Επ' αυτά τα πετενά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου του μετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόλτον της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξγαγήν άρτον εκ της γης και ίνος σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί εν ουσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, κι εις τας μάντρας αυτούν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζει αυτή. Πάντα πως σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρθικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

0: αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη.
1: Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ φύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, Πεύκο, Κυπάρισο και Κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις στιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς.

Βασιλής και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλεράς, συγγραφεύς των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο 3 φορές. Τα 3 ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με 3 διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έχτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο 3.

ψήθε το δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο. Και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν το Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν δες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρώσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από Μεωαμεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της στήρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού, και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον νήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μυεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες. Δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά, λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊν Κάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ Βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και εντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαρακτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο με ευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η δασκάλισσα επισκέπτεται διακριτικά την οικογένεια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απαλύνει τον πόνο της οικογένειας. Η άρρωστη μπαίνει στο σανατόριο όπου συναντά ένα πραγματικό άγγελο, την Χριστίνα, εθελόντρια νοσηλεύτρια, η οποία προσπαθεί με ευγενικό και διακριτικό τρόπο να προετοιμάσει την κυρία Μαρία για την θεραπεία της. Ενώ η δασκάλισσα φροντίζει τα παιδιά της. Οι μέρες πέρασαν και η κυρία Μαρία, υγιής πια, επιστρέφει στο σπίτι της. Ενώ η δασκάλισσα πηγαίνει στο νοσοκομείο των απόρων των γυναικών για να γεννήσει. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ιστορία μας.

Τα εξωτερικά γιατρία του δημόσιου μευτηρίου περίμεναν πολλές έγκυες γυναίκες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, που είχαν σχηματίσει μια ουρά για να εγγραφούν και να πάρουν σειρά εξέτασης. Όλες ήταν θεόφτωχες και αγράμματες. Το ντύσιμο φτωχικό, όχι και τόσο καθαρό, ενώ δεν έλειπαν και τα κουρελιασμένα ενδύματα. Τα πρόσωπα λογιό-λογιό, άλλα κατσουφιασμένα, άλλα ενιγματικά, άλλα φοβισμένα, άλλα αδιάφορα. Ωστόσο, όλα είχαν ένα κοινό σημείο. Ήταν χλωμά, λυπημένα, προβληματισμένα και τα διέκρινε ένα είδος ανασφάλειας και απογοήτευσης. Μεταξύ τους, συζητήσεις χαμηλού επίπεδου, γεμάτες παράπονα και κάποια ζήλια, αφού οι εύπορες εγκυμονούσες πλήρωναν, είχαν το δικό τους γιατρό και δεν χρειάζονταν σειρά, σε αντίθεση με τις φτωχές που υφίσταν το αφάνταστη ταλαιπωρία. Η ευτυχία, νέα, ψηλή, γιωμάτη με αφράτο πρόσωπο, με γκριζογάλανα μάτια, με καστανά καλοκτενισμένα μαλλιά, ντυμένη με ολοκένουρια και καλοραμένη φορεστιά, γαλήνια, ήρεμη και το απίστευτο, γελαστή και ευχαριστημένη, με διακριτικότητα και ταπείνωση, παίρνει θέση κανονικά στην ουρά για να πάρει τη σειρά εξέτασης. Όλες οι εγκυμονούσες, ουδέ μίας εξαιρουμένης, έστρεψαν τα βλέμματα προς αυτήν και με κατάπληξη την κοίταξαν. Μια εγκυμονούσα από τις μεγαλύτερες την πλησίασε και της είπε ότι οι πλούσιες και μορφωμένες μπαίνουν από άλλη είσοδο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία. Εκείνη ευχαρίστησε ευγενικά και χωρίς κανένα σχόλιο έμεινε στη θέση της και περίμενε υπομονετικά. Ο διευθυντής της κλινικής, ο οποίος ήταν και καθηγητής ιατρικής, επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρία των απόρων μία φορά τη βδομάδα. Διασχίζοντας τη μέρα αυτή το θάλαμο αναμονής και πηγαίνοντας στο ιατρείο του, το μάτι του έπεσε πάνω στην ευτυχία που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως μια τέτοια κοπέλα να βρίσκεται σε τέτοιο περιβάλλον. Από περιέργεια την φώναξε στο πολυτελές γραφείο του, όχι για να την εξετάσει, αλλά για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Η ευτυχία ξαφνιάζεται. Ένας αχνός φόβος άρχισε να την καταλαμβάνει. Στο βλέμμα της αναφάνηκε κάποια μικρή ταραχή. Η αμηχανία ζωγραφίζεται στο κοκκινισμένο της πρόσωπο. Μένει σιωπηλή και ακίνητη στη θέση της. Το δίλημα βασανιστικό να ακολουθήσει ή με λεπτότητα και διακριτικότητα να αποφύγει την ευγενική πρόσκληση. Φαίνεται είναι μεγαλογιατρός, σκέφτεται. Η στάση σεβασμού που έδειξαν αρκετές γυναίκες αυτό έδειχνε. Αλλά ποιος είναι, τι να θέλει άραγε από εμένα, γιατί αυτή η διάκριση μόνο σε μένα? Και ενώ είναι έτοιμη με όλη την ευγένεια να ευχαριστήσει και να δικαιολογήσει την άρνησή της, ακούει μια απαλή φωνή από μια άλλη συμπαθέστατη έγκυο να της σιγοψιθυρίζει και να την πληροφορεί ότι είναι ο διευθυντής του νοσοκομείου και καθηγητής του πανεπιστημίου. «Τον γνωρίζω πολύ καλά», εξακολουθεί να ψιθυρίζει, «και είναι διακεκριμένος επιστήμονας, ανοιχτόκαρδος και καλοσυνάτος. Ακολούθησέ τον, μη χάσεις τέτοια ευκαιρία». Η ευτυχία της ρίχνει ένα βλέμμα συμπάθειας
και σιωπηλή ακολουθεί το γιατρό, ο οποίος διασχίζει αμήλυτο στο διάδρομο, στρίβει δεξιά και ανοίγει το γραφείο του. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Προχωρεί, τοποθετεί επάνω σε ένα σκαμπό τη δερμάτινη ιατρική του τσάντα που περιείχε τα εφόδια της ιατρικής του τέχνης και κάθεται στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα. Ρίχνει μια απαλή ματιά στην ευτυχία με τα σπινθυροβόλα μάτια του και με ένα αχνό μηδίαμα της γνέφει να καθίσει σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Η δασκάλισσα εντυπωσιάζεται από την καθαριότητα, την τάξη και την πολυτέλεια του χώρου. Απέναντι από την είσοδο είναι το δρύνο σκαλιστό γραφείο του κυρίου καθηγητού. Πάνω σε αυτό αστράφτει ένα διπλό μελανοδοχείο με τις δύο φτερωτές πένες του ανασηκωμένες, έτοιμες στην πρώτη εντολή να γράψουν. Διονγκώδης τόμοι ιατρικής, βιβλία ντυμένα με μοβ δέρμα από κάθε μεριά, ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο στολίζουν το γραφείο. Στις δύο απέναντι του γραφείου γωνίες από μία επιβλητική πολυθρόνα και ανάμεσά τους ένας τριθέσιος καναπές από την ίδια βελούδινη στόφα και στη μέση ένα κομψό τραπεζάκι με ένα κεντυμένο με χάρι σε μεδάκι και ένα κλασικό ανθοδοχείο γεμάτο από φυσικά πολύχρωμα λουλούδια. Στον δεξιό τοίχο κρέμεται ένας πίνακας με αρχές παραστάσεις και στον απέναντι άλλος ένας όμοιος στο μέγεθος με παραστάσεις από το φυσικό και ζωικό βασίλειο φτιαγμένη από χέρι φάντρας μαστόρισσας, ενώ η κεντυμένη κουρτίνα του παραθύρου τέριαζε με την όλη επίπλωση. Πάνω από την πολυθρόνα του γραφείου κρέμεται σε ένα δρύνο κάδρο η εικόνα της Σταύρωσης, έργο του μεγάλου Ελ Γκρέκο, και κάτω από αυτό τοποθετημένη μια καλέσθητη κορνίζα με τον Ιπποκράτιο όρκο σε μετάφραση. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον Ιατρό, και στο Θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκια και επικαλούμενο στη μαρτυρία όλων των θεών και των θεενών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτό και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και κοινωνώ του βίου μου, και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτή την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν, χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε γυναίκα έγκυο μέσω που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες,
στην καθημερινή μου ζωή αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω. Δεν θα τα κοινοποιώ θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Η ευτυχία, κάπως συνεσταλμένη, κάθεται σε μια πολυθρόνα. Ρίχνει μια οικετευτική ματιά στον εσταυρωμένο. Μια ανέλπιστη δύναμη αναπτερώνει το πεσμένο ηθικό της, σαρώνει όλες τις αναστολές της και με μια θαυμαστή άνεση, με ευγένεια και με όμορφο τρόπο, τον πληροφορεί ότι ήταν σύζυγος δασκάλου και ότι παρά τη διαφωνία του ανδρός της, του οποίου μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο, για λόγους τους οποίους δεν ήθελε να αποκαλύψει, ήταν δική της αμετάκλητη επιλογή να βρεθεί και να γεννήσει ανάμεσα σε άπορες γυναίκες. Όσο ο διευθυντής την έβλεπε και την άκουγε, τον εντυπωσίαζαν η σταθερότητα των απόψεών της, τα πολλά διανοητικά προσόντα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι πλούσιες αρετές που την κοσμούσαν, ιδιαίτερα δε η χαριτωμένη εμφάνισή της. Τη ρωτά από πού κατάγεται. Από ένα νησί της Δωδεκανήσου, απαντά. Ο καθηγητής επιμένει ποιο νησί. Εκείνη ορίζει το νησί. Εκείνος τη διακόπτει απότομα. Γνωρίζεις το γιατρό που τον λένε Αρμάνδο? Τα μάτια της δασκάλισσας λάμπουν από χαρά. Ναι, τον γνωρίζω. Είναι αδελφός του πατέρα μου και δικός μου νονός. Είσαι κόρη του αξιωματικού της αεροπορίας, του κυρίου Βαγγέλη. Έκπληκτη και σαστισμένη δασκάλισσα ρωτά που τους ξέρει. Ο καθηγητής σηκώνεται όρθιος, πλησιάζει την έκπληκτη δασκάλισσα, βάζει το χέρι του στον ώμο της και της λέει με ολοφάνερη τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Με το θείο σου τον Αρμάνδο το γιατρό ήμασταν μαζί στη Γερμανία. Σπουδάζαμε μαζί 4 ολόκληρα χρόνια. Τα 2 πρώτα χρόνια μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, ενώ τα άλλα 2 τα περάσαμε στο ίδιο διαμέρισμα με τα 2 δωμάτια που είχε. Ξέρω ότι ο πατέρας σου του έκανε όλα τα έξοδα των σπουδών του και μάλιστα εξακολουθούσε να του στέλνει χρήματα στις αρχές και στη Γερμανία. Θαύμαζα την αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη που είχαν. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε αδελφικοί φίλοι με τον θείο σου». Στη συνέχεια ο καθηγητής παίρνει το χειροκίνητο της εποχής εκείνης τηλέφωνο και ακούγεται το εμπρός: «Αρμάνδο, σου φιλάω μια έκπληξη. Αδύνατο να μαντέψεις. Μίλησε με μια χαριτωμένη έγκυο κυρία». Και δίνει το ακουστικό στην ευτυχία. Πραγματική έκπληξη και για τους δυο. «Θείε», αναφωνεί, «παιδί μου, πώς βρέθηκες κοντά στο μοναδικό, εξαίρετο φίλο μου, θαυμάσιο άνθρωπο και μεγάλο επιστήμονα? Θείε, είμαι κατασυγκινημένη και προβληματισμένη. Αδυνατό από το τηλέφωνο να σου πω το τι συνέβη και πώς βρέθηκα έγκυος στο γραφείο του καλού σου φίλου. Έχουν μεσολαβήσει μια σειρά συμπτώσεων. Μόλις επιστρέψω στο χωριό που υπηρετεί ο άνδρας μου, θα σου γράψω αναλυτικά».
Στην συνέχεια ο γιατρός πήρε ξανά το ακουστικό και τι είπαν, η ευτυχία δεν κατάλαβε. Μίλησαν αρκετά. Το μόνο που έβλεπε ήταν η χαρά, ο ενθουσιασμός και το γέλιο που χαρακτήριζε τη συνομιλία και που της έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας και χαράς. Μετά το τηλεφώνημα αρκετά ευδιάθετος είπε: «Ο θείος και νονός σου άφησε την πανεπιστημιακή έδρα που προοριζόταν για αυτόν και έκανε τη θυσία να ασκήσει το λειτουργήμα της ιατρικής στο νησί σας που στερείται κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας». Τον επηρέασε βέβαια πολύ και ο θάνατος της γιαγιάς του που υπεραγαπούσε και η οποία αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα θα ζούσε ακόμη. Έτσι έμεινε στο γραφικό νησί σας. Όμως εξακολουθεί και παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης και πολλές φορές που βρέθηκα σε δύσκολη περίπτωση η γνώμη του πάντα με επηρέασε. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω. Συνδυάζει άριστα την αρετή και την επιστήμη. Στη συνέχεια καλεί έναν γιατρό, ένα πολλά υποσχόμενο νέο μαιευτήρα, τον οποίο μάλιστα προόριζε διάδοχό του και του δίνει εντολή να εξετάσει την ευτυχία ο ίδιος και με προσοχή να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη της και να τον κρατάει ενήμερο. Όταν δε θα έφτανε η ώρα του τοκετού, να της εξασφαλίσει κρεβάτι σε μονόκλινο δωμάτιο στην πρώτη θέση και πριν μπει στον θάλαμο των επιτόκων να τον ειδοποιήσει αμέσως οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και αν ήταν. Η συγκίνηση της ευτυχίας ολοφάνερη, η χαρά της απερίγραπτη. Κοίταξε με τα φωτεινά της μάτια τον καθηγητή και τα χείλη της του σιγοψιθύρισαν λόγια ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Η ευτυχία είναι έτοιμη να φύγει. Σαν μαγνήτης τραβάει την προσοχή της ο όρκος του Ιπποκράτη. Πολλές φορές τον είχε ακούσει από το θείο της το γιατρό, αλλά ολόκληρο ποτέ δεν τον είχε διαβάσει. Ο καθηγητής, ενώ παρατηρεί το καρφωμένο μάτι της επάνω στον όρκο, ακούει την ευτυχία να τον ρωτά αν μπορεί να τον δει από κοντά. Αυτός με μια ήρεμη κίνηση ξεκρεμά την κορνίζα με τον όρκο και γεμάτος περιέργεια την προσφέρει. Η ευτυχία πήρε την κορνίζα στα χέρια της, ανοιγόκλεισε τα μάτια της σαν να έλαμψε κάτι άλλο στο μυαλό της και είπε στον καθηγητή: «Πολλές φορές άκουσα το θείο μου το γιατρό να μιλάει με θαυμασμό για τον πατέρα της ιατρικής τον Ιπποκράτη. Τον θεωρούσε ως τη μεγαλύτερη διάνοια της αρχαιότητας. Μεγάλο γιατρό και μεγάλο φιλόσοφο τον αποκαλούσε. Και σήμερα, έλεγε, ο όρκος του Ιπποκράτη, κείμενο του 4ου αιώνα, καθορίζει την ιατρική συμπεριφορά και εκφράζει με συγκλονιστικό τρόπο το ήθος της κλασικής ιατρικής αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ο όρκος αυτός θέλει το γιατρό προσεκτικό στη διάγνωση και τη θεραπεία της κάθε αρρώστιας. Ιδιαίτερα άκαμπτο τον θέλει στις αμβλώσεις, στην ευθανασία, στις προσωπικές και σαρκικές του απολαύσεις». «Έχεις δίκιο», είπε ο καθηγητής. «Από τότε που ο θείος σου τον διάβασε εξ ονόματος όλων των πτυχιούχων της ιατρικής της σειράς μας, τον συγκλώνησε και από όσα γνωρίζω και προς τιμήν του τον ακολουθεί όσο ανθρωπίνος είναι δυνατόν». «Πολύ σεβασμό τρέφω στο θείο μου. Μήπως όμως είναι υπερβολικός
όταν την έκτρωση την θεωρεί φόνο? Συμφωνείτε μαζί του? Θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν νέος γιατρός. Ήλθε στο ιατρείο μου μια νέα κυρία. Ήταν ψυχικοράκος. Έκλαιγε και με παρακαλούσε να κάνω διακοπή της προχωρημένης εγκυμοσύνης της. Μου είπε ότι ο άνδρας της απουσίαζε στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Δυστυχώς, στο διάστημα αυτό, παράνομα συνέλαβε και έμεινε έγκυος. Ομολογώ ότι τη λυπήθηκα. Κάφτηκα και ετοίμασα την επέμβαση. Όταν άρχισα την επέμβασή μου, συνέβη το εξής συνταρακτικό. Καθώς προσπαθούσα με την ιατρική τσιμπίδα να συλλάβω, να κομματιάσω το έμβριο και να το καταστρέψω, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι το έμβριο, κατά ένα ανεξήγητο για εμένα φαινόμενο, μαζευόταν, συσπυρωνόταν, τραβιόταν πίσω, τολμώ να πω, αμυνόταν όσο μπορούσε. Μετά από δύο άλλες προσπάθειες και διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι το έμβριο διαρκώς οπισθοχωρούσε αμυνόμενο, συγκινήθηκα. Άφησα την τσιμπίδα, σήκωσα τη γυναίκα και της εξήγησα τι συνέβη και της είπα ότι είναι αδύνατον σε εμένα να διαπράξω φόνο με σύμμαχο την επιστήμη. Πήγαινε όπου θέλεις να απαλλαγείς από το αθώο και ανυπεράσπεις το πλάσμα που τρέφεις στα σωθικά σου. Πόσο δίκιο είχε ο Ιπποκράτης όταν στον όρκο απαγόρευσε την έκτρωση, ψέλισε. Και πόσο εύστοχα η Εκκλησία απαγορεύει το φόνο. Ου φωνεύσεις. Η κάθε έκτρωση, συνέχισε ο καθηγητής, εκτός του ότι είναι φόνος, έχει και οδυνηρές κατά κανόνα συνέπειες. Κρύβει πολλούς κινδύνους στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μπορεί να προκαλέσει και το θάνατό της. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες επιπλοκές και αναπηρίες, όχι σπάνια και στήρωση. Επιπλέον, δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, ενοχής προβλήματα, που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και να δημιουργήσουν βαριά ψυχικά νοσήματα. Προσωπικά πιστεύω, όπως και ο θείος σου, ότι το έμβριο είναι μια ζωή, μια ύπαρξη που έχει δικαίωμα να ζήσει. Δεν είναι κτήμα που το διαχειρίζεται κάποιος και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση η διακοπή κοιήσεως. Θα μπορούσα να πω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους καθαρά ιατρικούς, όπως για παράδειγμα κινδύνου ζωής της μητέρας, και τότε επιβάλλεται να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιστατικό, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο θείος σου για μένα δεν είναι καθόλου υπερβολικός ως προς τις εκτρώσεις και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εδώ όμως, φίλοι μου, τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Η επανάληψη την Τετάρτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Χαίρετε.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Στην Τιμισοάρα αντιμετώπισα κάποιες καταστάσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι με βοήθησαν στη ζωή, αλλά αντιμετώπισα και άλλες καταστάσεις οι οποίες με μπέρδεψαν. Όντας μαθητής λυκείου, γνωρίστηκα με έναν νεαρό φοιτητή των μαθηματικών. Ήταν από τα βόρεια του Αρντεάλ. Ήταν ουνίτης. Ένα παλικάρι με θρησκευτικότητα, εντεταγμένο καλά στην εκκλησία, μέσα στα πλαίσια της πίστεώς του. Πήγαινε καθημερινά στη λειτουργία κοντά στο οικοτροφείο που έμενα εγώ. Πήγαινα κι εγώ μαζί του. Ήταν και φοιτητής θεολογίας. Εκεί συνάντησα φοιτητές που αναστράφηκαν σε ομολογιακά σχολεία με μια συμπεριφορά αρμόζουσα σε φοιτητές. Ήταν άνθρωποι που γνώριζαν το Θεό, την πίστη και είχαν μια σοβαρότητα αναμφισβήτητη. Έβητα έφτασα στο σημείο να συναντηθώ με την ανθρωποσοφία. Πρόκειται για σύστημα σκέψης που θεμελιώθηκε το 1907 από τον Ρούντολφ Στάινερ, βασισμένο σε ιδέες που πηγάζουν από τον χριστιανισμό, τον Ινδουισμό, γενικά τους αιρετικούς. Συνέθεσε ένα σύστημα σκέψης που το παρουσίασε μέσα από κάποια βιβλία. Όταν βρισκόμουν στην έκτη τάξη του ειδικού λυκείου, πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο να ακούσω κάποιες διαλέξεις και εκεί μίλησε ένας ανθρωποσοφιστής. Δεν γνώριζα την ανθρωποσοφία. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τους ομιλητές. Μίλησε όμως πολύ ωραία. Καταλάβαινα αρκετά καλά στα γαλλικά. Μέσα στο ακροατήριο ήταν και μερικοί φοιτητές θεολογίας από την Τιμισοάρα. Τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει και ρουμανικά, αφού τελείωσε τη διάλεξη στη γαλλική γλώσσα. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος εγκάρδιος, πεπισμένος για την πίστη του, για αυτά που ήξερε, ταλαντούχος στο λόγο. Δεν προσπάθησε να με πάρει με το μέρος του. Παρακολούθησε μερικές διαλέξεις και κάθε φορά συζητούσα μαζί του. Ονομαζόταν Ιωάννης Ιωνασίου. Εκεί έκανε και συνάξεις στο στρατό του Κυρίου. Αυτοί του στρατού του Κυρίου δεν ήξεραν ποια ήταν η πίστη του. Όταν τον άκουγα για πρώτη φορά, μιλούσε για τη θαυμαστή ψαριά και για τις δύο θαυμαστές ψαριές του Ευαγγελίου. Αυτή του Λουκά, κεφάλαιο 5, στίχος 2-11, και εκείνη του Ιωάννη, κεφάλαιο 21, στίχος 1-14. Πολύ μου άρεσαν οι συγκρίσεις που έκανε, όπως επίσης και οι διαφορές που επεσήμανε. Σκέφτηκα πολλές φορές μήπως θα ήταν και σε μας χρήσιμα μερικά κηρύγματα όπως αυτά, προκειμένου να προξενήσουν το ενδιαφέρον έστω μερικών ανθρώπων. Αυτός βέβαια δεν είχε ένα εκλεκτό ανεβασμένο ακροατήριο. Κανένας από τους ακροατές δεν ήταν διανοούμενος. Αυτός εξέθετε τις σκέψεις του, οι οποίες για έναν άνθρωπο που κάτι καταλάβαινε, μεταξύ αυτών θα έλεγα ότι συγκαταλεγόμουν κι εγώ και άλλοι πολλοί, ήταν όμορφες. Έπειτα ένας συμμαθητής μου στο οικοτροφείο που έμενα ήρθε σε επικοινωνία με τον αδελφό ενός φίλου του από το Ρεσίτσα. Αυτός του μίλησε για την ανθρωποσοφία και για το Ρούντολφ Στάινερ και του συνέστησε να συναντήσει ένα κύριο ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, τον Ουάρτσεα Κωνσταντίνο, στην οδό Εμινέσκου, αριθμός 3. Με πήρε μαζί του να πάμε να το συναντήσουμε. Ο κύριος Ουάρτσεα ήταν ανοιχτός, μας προσκάλεσε να ξαναπάμε, γιατί εκεί έκανε κάποια μαθήματα πάνω στις απόψεις του Ρούντολφ Στάινερ. Είχαν μεταφράσει από τα γερμανικά μερικά βιβλία, τα τύπωσαν και τα διέδιδαν. Πήγα και παρακολούθησα σε αυτούς μερικά μαθήματα. Άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση τις απόψεις τους για τον άνθρωπο, το σώμα, το φυσικό, το εθέριο, το αστρικό. Για την ψυχή. Την ψυχή της ζωώδη, την αστρική. Για τον άνθρωπο πνεύμα, για το πνεύμα της ζωής. Ήταν μερικά πράγματα τα οποία μερικοί δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίσουν και εγώ τα γνώριζα. Πιστεύω ότι με ήλκησαν πολύ οι κύκλοι της ανθρωποσοφίας και όχι τόσο η ίδια η ανθρωποσοφία.
Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι η ανθρωποσοφία μου ήταν ξένη ή ότι δεν θα μου άρεσε. Ήταν τότε η περίοδος της διαμορφώσεώς μου. Δεν είχα ακόμη τις προσωπικές μου απόψεις. Ήμουν όπως οι αγράμματοι παππούδες μου. Ήξερα ό,τι ήξερα και τέρμα. Και βέβαια εκεί βρέθηκα σε έναν κύκλο διανοουμένων, ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχαν ειδίκευση σε θρησκευτικά θέματα. Ήταν άνθρωποι από διάφορα ευαγγέλματα. Ένας ήταν καπετάνιος, άλλος γιατρός, άλλος οικονομολόγος. Ήταν και ένας ιερέας ονόματι Κορνήλιος και ήταν καθηγητής θεολογίας στην Τιμισοάρα. Ήταν καθηγητής μουσικής και εκκλησιαστικού τυπικού. Ερχόταν στο Κλούζ. Ήταν φυγάς από το Κλούζ στην Τιμισοάρα. Έδινε μαθήματα στη θεολογική σχολή. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Τελούσε κάποιες ακολουθίες που από πλευράς ψαλμωδίας είχαν άψογη εκτέλεση. Ήταν πολύ απαιτητικός και αν ήξερε, για παράδειγμα, ότι έπρεπε να πάει σε κάποιο εσπερινό με τους φοιτητές, τους προετοίμαζε νωρίτερα τι θα πει ο καθένας, ώστε τα πράγματα να κυλήσουν όμορφα. Και πράγματι πήγαιναν όλα καλά. Και ο πατήρ αυτός, ο Κορνήλιος, ήταν ανθρωποσοφιστής. Με τον κύριο Κορνήλιο δεν ξανασυναντηθήκαμε. Αυτός ανεχώρησε από την Τιμισοάρα στο Κλούζ, ενώ εγώ μαζί με τους άλλους έμενε εκεί. Σίγουρα, οποιοδήποτε από αυτούς ήξερε περισσότερα από μένα. Μου άρεσε ο τρόπος έκφρασής τους, οι συζητήσεις, οι τοποθετήσεις. Δεν ήμουν σίγουρος αν πίστευα ή όχι σε αυτά που αυτοί έλεγαν, σε αυτά που δίδασκαν. Μου έλεγαν ο ένας και ο άλλος, «Μην πηγαίνεις σε αυτούς, γιατί ξεστράτησαν από την αλήθεια». Εγώ είπα ότι δεν θα ξαναπάω. Όταν θα πάω στο Συμπίου, διότι εκεί δεν υπάρχουν ανθρωποσοφιστές. Θα πάω να σπουδάσω θεολογία και μετά δεν θα έχω σχέσεις με τους ανθρωποσοφιστές. Εκείνος, ο κύριος ο Άρτετσα, ο Θεός δεν τον απάβει, μου είπε να μην πάω να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογία υπάρχουν δόγματα και τα δόγματα δεν σου επιτρέπουν ελευθερία στη σκέψη. Καλύτερα να πας σε άλλη σχολή, στη φιλοσοφική.

δεν είναι ο καθένας σε θέση να κηρύττει με αυθεντικότητα. Εγώ ευρισκόμενος σε μια κατάσταση που τα είχα μπερδέψει μέσα μου, μια κατάσταση που προήλθε και από το στρατό του Κυρίου, είχα την εντύπωση ότι ο καθένας μπορεί να μιλάει ακόμη κι εγώ. Και μάλιστα μιλούσα και διερωτώμε και διερωτήθηκα στο διάβα του χρόνου. Άραγε, τι θα έχω πει στους ανθρώπους? Είχα γνώσεις αρκετές από την Καινή Διαθήκη. Μπορούσα να κάνω συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων κειμένων. Ήμουν σε θέση να πάρω ένα κείμενο της Καινής Διαθήκης και να το αναλύσω με διάφορες σκέψεις. Και οι άνθρωποι με άκουγαν ικανοποιημένοι. Φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο είχα και ένα είδος τάλαντου στο λόγο. Άλλοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι ανυπομονούσαν να βρεθώ ανάμεσά τους και να τους μιλήσω για κάποιο θέμα. Άρχισα να προετοιμάζω κάπως τις ομιλίες μου. Μελετούσα την Καινή Διαθήκη. Τη διαβάζω από το 1942, από τότε που ήμουν στην Τιμισοάρα, στη γραφή Μπράιλ. Δεν διάβαζα συστηματικά, ούτε καθημερινά, όμως μελετούσα. Όταν πήγα στη θεολογία, είχα γνώσεις της Καινής Διαθήκης, αρκετά ικανοποιητικές. Ήξερα όλα τα βιβλία της Καινή Διαθήκης, πόσα κεφάλαια έχει το καθένα. Οι μεγαλύτεροι φοιτητές θαύμαζαν και όπως είπα οι άνθρωποι χαίρονταν. Στη συνέχεια άρχισα να πηγαίνω σε ένα μοναστήρι κοντά στην Τιμισοάρα, στο Τιμισένι. Πήγαινα με τους χριστιανούς του στρατού του Κυρίου μερικές Κυριακές και κάποιες γιορτές. Ήταν όμορφα και εκεί και μπήκα σε ένα άλλο κλίμα. Κι εγώ, αναλογιζόμενος ότι οποιοδήποτε μπορεί να μιλεί, δεν σκεφτόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρμοδιότητα και άλλοι που δεν έχουν. Αλλά για την αρμοδιότητα εμένα δεν μου μίλησε κανείς.

Επιθυμούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να γίνω ιερέας. Δηλαδή επιθυμούσα τη σπουδή της θεολογίας με στόχο την ιεροσύνη. Ακόμη κι αν έμενα μόνο με τη θεολογία, θα έλεγα ότι κέρδισα ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ γνώρισα τον πατέρα Μποντογκάε. Ο κύριος, ο πατήρ Μποντογκάε, μίλησε για μένα και σπούδασα

θεολογία. Η θεολογία μου ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, τα οποία άλλοι μου τα παρουσίασαν διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην ανθρωποσοφία τονιζόταν πάρα πολύ η λογική. Όλα έπρεπε να περάσουν από τη λογική διεργασία και αυτό που λέει η λογική, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό γινόταν λόγος για πνευματική επιστήμη, αυτή που γνωρίζουμε με τη λογική. Για την Αποκάλυψη δεν έλεγε κανένας τίποτα. Γι' αυτό που μας λέει ο Θεός, που απευθύνεται στην ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς να κατευθύνεται κατευθείαν στη λογική. Δεν μιλούσε κανένας. Αλλά βέβαια εγώ μέσα στο σκοτασμό μου, εκείνο δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Με μένα τον ίδιο. Απαρά τα αυτά, είχα αυτή την κατεύθυνση προς το δρόμο της Εκκλησίας και συνέχιζα αυτό το δρόμο παραπέρα. Κάποιος ο οποίος σήμαινε κάτι για μένα εκείνη την εποχή ήταν ο πατήρ Ιουστινιανός Ντάλεα, ο οποίος ήταν πνευματικός στη γυναικεία μονή στο Τιμισένι. Έπειτα αναχώρησα και το Βουκουρέστι. Αυτός ο άνθρωπος που έριξε κάποιο φως στην ύπαρξή μου. Έβλεπα ότι έπρεπε τα πράγματα να τα δω μέσα από το δρόμο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό έγινε τους τελευταίους μήνες της παραμονής μου στην Τιμισοάρα. Και το φθινόπωρο του 1948 ανεχώρησα από τη Τιμισοάρα για το σπίτι και συνέχεια στη θεολογική σχολή. Προετοιμάστηκα όσο μπορούσα καλύτερα, μέσα στις ιδιαίτερες προσωπικές μου συνθήκες, μαζί με τους συμφοιτητές μου. Το 1952 αποφύτησα από τη θεολογία και με ρωτούσε η μητέρα μου, ο Θεός δεν αναπάβει, όταν ήμουν στο σπίτι και προετοίμαζα τη διπλωματική μου εργασία. «Εσύ τώρα τι είσαι, παπάς δεν είσαι, ψάλτης δεν είσαι, τι είσαι?» Και εγώ έδινα την απάντηση. «Α, είμαι πτυχιούχος θεολογίας». Η φτωχή μητέρα μου πιστεύω ότι δεν καταλάβαινε το νόημα της απάντησης. Έπειτα ήλθα στο μοναστήρι και από την 1η Απριλίου του 1953 είμαι μέρος αυτής της μοναστικής αδελφότητας της μονής Μπρινκουβεάνου Σύμπατα Ντεσούς και βάδισα το δρόμο της ζωής μου έτσι όπως θα έπρεπε να κάνει κάποιος σε ένα μοναστήρι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με το τι επίδραση μπορεί να είχαν πάνω μου όλα αυτά, όλα όσα μαζεύτηκαν μέσα στην ψυχή μου. Για παράδειγμα, ας πούμε το θέμα με την ανθρωποσοφία. Αυτό το θέμα επέδρασε στην ύπαρξή μου και ιδιαίτερα στη σκέψη μου. Θυμάμαι κάποτε, δεν ξέρω πια από πού επέστρεπα, αν ήμουν σε κάποια ομιλία, αν ήμουν κάπου αλλού ή σε κάποιο φίλο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήμουν στο δρόμο προς το σπίτι, μόνος μου και σκεφτόμενος. Άραγε, τι γίνεται με μένα? Πιστεύω στη μετασάρκωση ή δεν πιστεύω? Μου αρέσει αυτή η ιδέα? Είναι μια ιδέα βασική ή όχι? Και βέβαια, με απασχολούσε αυτό το θέμα. Μέχρι τέλους ασφαλώς, δεν μπορώ να πω ότι προσχώρησα ποτέ εκπεπιθήσεως σε αυτή τη διδασκαλία. Αλλά σίγουρα ήταν μια ιδέα που άλλους δεν τους απασχόλησε καθόλου. Επίσης, με απασχόλησαν και κάποιες άλλες ιδέες. Για παράδειγμα, η ιδέα του απόλυτου προορισμού, στην οποία οι ανθρωποσοφιστές παρεδόταν πάρα πολύ. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποστηρίζουν το απαραίτητο της μετασαρκώσεως κάθε φορά σε μια νέα ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα εμένα με ξεστράτησαν και απλά και εξάστερα με ζάλισαν. Εν τούτης, είχα την τύχη να ακολουθήσω τη θεολογία. Αν δεν σπούδαζα θεολογία, θα γινόμουν ανθρωποσοφιστής. Και βέβαια, θα έμενα ανθρωποσοφιστής και θα διαμορφωνόμουν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε να γίνει έτσι και χαίρομαι που βρήκα το δρόμο μου. Το δρόμο που ποτέ δεν εγκατέλειψα εντελώς. Που βέβαια ο δρόμος αυτός δεν ήταν τότε για μένα η ανωδική πορεία. Χαίρομαι παρά τα αυτά που έμεινα προσκολλημένο σε κάτι. Λυπάμαι που δεν είχα τη διάβια που θα μπορούσα να έχω ώστε να μην έφθανα να δεχτώ πρόσκαιρα κάποιες επιρροές σαν και αυτές που ανέφερα.
Έτσι, όταν πήγα στη θεολογία, πήγα με κάποιες ιδέες προκατειλημμένες και συγκεκριμένα ότι όλα πρέπει να περάσουν από τη λογική, ότι η Βίβλος είναι σπουδαιότερη από ό,τι η παράδοση. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Ίσως είναι τελικά πιο σπουδαία η παράδοση από ό,τι η Βίβλος. Τις ιδέες μου τις εξέφρασα εδώ και εκεί. Οι άνθρωποι με άφησαν ελεύθερο να σκέπτομαι όπως περίπου σκέπτομαι. Δεν ήταν σαν κάποιοι άνθρωποι που θα παρενέβαιναν στη ζωή μου, έστω και με τη βία. Ο πατήρ Αρσένιος, που θα μπορούσε εντούτοις να με βοηθήσει, δεν με βοήθησε. Και τότε που χειροτονήθηκα ιερέας και του είπαν ότι έγινε ιερέας και πνευματικός, μου μήνυσε ότι πρέπει ακόμη να μελετήσω. Αν δεν με κάλεσε να με διδάξει. Και εγώ διδάχτηκα. Διδάχτηκα και από την πείρα και από οπουδήποτε μπορούσα να διδαχτώ και με τη βοήθεια του Θεού κατάφερα ό,τι μπόρεσα να καταφέρω. Διαμορφώθηκα με ό,τι μπορούσα να διαμορφωθώ. Στη θεολογία ξεκαθάρισαν για μένα τα πράγματα. Κατανόησα την αναλήθεια και τον εκλεκτισμό των ιδεών του Στάινερ. Από πού πήρε αυτές τις ιδέες, από ποιους θεωρητικούς? Ασφαλώς εγκατέλειψα τις ανθρωποσοφιστικές ιδέες και παρέμεινα σταθερός χωρίς κανένα πρόβλημα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν ξαναείχα πια προβληματισμούς αυτού του είδους. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ και πάλι στην απόφασή μου να γίνω μοναχός, έστω κάνοντας κάποιες επαναλήψεις για να φανεί ξεκάθαρα το πώς μετά από τόσες αμφιταλδεύσεις έγινα τελικά μοναχός.

Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, όταν άκουγα για κάποιο μοναχό, είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν. Επιθυμούσα να το συναντήσω, να τον γνωρίσω, να τον ρωτήσω κάτι, να μάθω πώς είναι η ζωή του, πώς σκέφτεται, τι αισθάνεται, με τι ασχολείται, τι πρόγραμμα έχει. Τέτοιου είδους θέματα με απασχολούσαν πάντοτε. Έτσι έφτασε ο καιρός που θα αποφάσισα κι εγώ για το μοναχισμό. Μια απόφαση παιδική, όχι ενός όριμου ανθρώπου. Το 1942, όταν ήμουν 13,5 ετών, όπως έχω ήδη αναφέρει, ήρθα στο μοναστήρι για να δω τις δυνατότητες να παραμείνω στο μοναστήρι και θα παρέμενα αν οι περιστάσεις ήταν ευνοϊκές. Περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές. Πρώτα απ' όλα ήμουν παιδί. Έπειτα ήμουν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση με την αναπηρία της τύφλωσης επιβεβαιωμένη. Τέλος, ο τότε Μητροπολίτης είχε σχέδιο να συγκεντρώσει στη Μονή μόνο από φοιτητούς θεολογίας. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν οι συνθήκες αυτές ήταν εναντίον μου ή υπέρ μου σε τελευταία ανάλυση. Γιατί αν έμενα τότε εδώ στο μοναστήρι, θα έμενα όπως ήμουν. Θα αφομοίωνα μερικές σκέψεις από τα κηρύγματα που θα άκουγα, από το διάβασμα που θα έκαναν άλλοι από το περιβάλλον μου για μένα και αυτό θα ήταν όλο. Όμως τα πράγματα οδηγήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε πήγα στο μοναστήρι μετά από 11 χρόνια. Πήγα στο μοναστήρι μετά από τις όσες αμφιταλεύσεις είχα. Και τούτο γιατί δεν έμεινα ανέκαθεν αμετακίνητος στη σκέψη ότι θα πάω στο μοναστήρι. Πήγα στο σχολείο και αυτό μου βοήθησε πολύ και με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωσα και τον ρόλο που είχε θέσει ο Μητροπολίτης σε σχέση με την επιθυμία κάποιου να γίνει μοναχός. Στη συνέχεια οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι μπορούν να ακολουθήσουν το μοναχισμό όλοι όσοι θέλουν να γίνουν μοναχοί. Γι' αυτό τελικά ενέκρινε και περίπτωση μοναχού που είχε τελειώσει μόνο 4 τάξεις του δημοτικού. Ο συγκεκριμένος μοναχός έδωσε εξετάσεις στο μοναστήρι ώστε να έχει ένα τεκμήριο της Τετάρτης Δημοτικού. Επρόκειτο για ένα μοναχό από την Μπασαράμπα, Φυγάδα, μαζί με άλλους πρόσφυγες που διέφυγαν από εκεί. Έφτασε στο μοναστήρι στα μέσα του βίου του, ήταν 35 ετών και στα 70 του εκοιμήθη. Έγινε μοναχός χωρίς καμιά προετοιμασία πνευματική η οποία θα τον διόρθωνε και θα τον έκανε πιο κατάλληλο για τον μοναχισμό. Το 1950 ο Μητροπολίτης έκυρε 4 μοναχούς, όλοι απλοί άνθρωποι. Το 1952 εγώ αποφύτησα από τη θεολογία. Είχα τους ενδιασμούς μου, αλλά μέχρι τέλους οι ενδιασμοί μου διαλύθηκαν και σε αυτό βοηθήθηκα από το ότι όσο ήμουν απομονωμένος στο πατρικό μου σπίτι και εργαζόμουν πάνω στη διπλωματική μου εργασία, ακολουθούσα σταθερά το πνευματικό πρόγραμμα των υπόλοιπων χριστιανών. Πήγαινα τακτικά στην εκκλησία στις ακολουθίες. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του έτους 1953, ήμουν στην εκκλησία όταν διαβάστηκε ο οίκος που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο. Στον οίκο αυτό ο Άγιος επενείτο, γιατί υπηρέτησε το Θεό ως μοναχός. Και τότε μου ήλθε μια σκέψη η οποία έγινε θεμελιώδης για την υπόλοιπη ζωή μου. Μου ήλθε μια σκέψη την οποία δεν είχα μέχρι τότε άλλη φορά, την οποία θα μπορούσα και νωρίτερα να είχα κάνει, αν βέβαια επρόκειτο, για να το πω καθαρά, για μια σκέψη συνδεμένη με τις σπουδές μου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια σκέψη φωτισμού άνωθεν, ότι δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν μοναχός, ότι η Εκκλησία τιμά το μοναχισμό, ότι εμένα δεν με εμποδίζει τίποτα να γίνω μοναχός και ότι θα γίνω μοναχός. Και πάνω σε αυτό θεμελιώθηκε η υπόλοιπη ζωή μου. Τότε ήταν που πήγα στον Μητροπολίτη και του είπα, αποφάσισα να γίνω μοναχός. Κάποια φορά μίλησα με τον πατέρα Τιμόθεο στο Συμπίου, μόλις που είχα τελειώσει τη θεολογία. Ο πατήρ Τιμόθεος με ρώτησε, «Κοίτα τώρα, τελείωσε το σχολείο. Θα έρθεις σε μας στο σύμπατα». Εγώ χαρακτήρισα τον εαυτό μου με τα λόγια του Κυρίου, ότι δηλαδή είμαι σαν κάποιον που πιάνει το άρωτρο για να οργώσει και κοιτάει πίσω. Ο πατήρ μου είπε να το ξανασκεφτώ
και ότι ίσως κάποτε πάω στο μοναστήρι. Όταν μετά αποφάσισα οριστικά, δεν είχα πια κανένα εμπόδιο. Σε πραγματικότητα όλα τα εμπόδια ήταν μέσα μου. Ήταν μέσα μου με την έννοια ότι, αν το επιθυμούσα, θα μπορούσα να είχα έλθει ακόμα και από τα φοιτητικά μου χρόνια. Εγώ βέβαια χαίρομαι που δεν ήλθα από τα φοιτητικά μου χρόνια, διότι εγώ τώρα συμβουλεύω διαρκώς ανθρώπους που έχουν εκκρεμότητες εκτός της μονής να τελειώσουν αυτά που έχουν να κάνουν και μετά να ακολουθήσουν το μοναχισμό. Δηλαδή να μην έχουν διχασμούς στην καρδιά τους, και μοναχός και φοιτητής, και μοναχός και δεν ξέρω τι άλλο. Καλύτερα μετά που τελειώνουν όλα, όπως εγώ τα ολοκλήρωσα όλα. Βέβαια είχε απομείνει η παρουσίαση διπλωματικής μου εργασίας. Την έκανα και αυτήν. Την παρουσίασα όταν πήγα στο μοναστήρι, για να μην με απασχολεί τίποτα άλλο εκτός από το μοναστήρι. Το μοναστήρι να είναι το παν για μένα. Οπωσδήποτε δεν μπορεί αυτό να είναι ο κανόνας και να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνεται έτσι. Να έρχεται κανείς δηλαδή στο μοναστήρι με τελειωμένες τις σπουδές του, χωρίς άλλη διάσπαση, με μόνη την αφοσίωση στο μοναστήρι. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καρογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και χαίρομαι και εγώ που είμαι πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε για τον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη, όπως το κάνουμε αρκετό καιρό τώρα. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση ενός πνευματικού τέκνου του Οσίου που πήγε να τον δει και να ζητήσει τη βοήθεια του Οσίου γιατί είχε πολλούς λογισμούς που τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να κάνει σωστά τα χριστιανικά του καθήκοντα, ενώ πίστευε πολύ στο Χριστό και Θεό μας. Ο γέροντας Γεώργιος Κασλίδης λοιπόν τον κάθισε δίπλα του και άρχισε να του μιλάει για τους λογισμούς που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και ο ίδιος κάποιες φορές. Και του λέει, λοιπόν, οι παγίδες των λογισμών, παιδί μου, είναι αμέτρητες, αναρρύθμιτες. Και ο λογισμός, παιδί μου, ξεκινάει από το νου του ανθρώπου, που ταράζεται και θολώνει από τις σχηματιζόμενες εικόνες της φαντασίας. Οι φανταστικές εικόνες εντυπώνονται στο νου με νοήματα, με θεωρήματα, με λογισμούς. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, παιδί μου, είναι τι περνάει ή τι πέρασε μέσα στο χώρο της μνήμης και το οποίο έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στη συνείδηση, σύμφωνα με νόμους που διέπουν τη μνήμη, αυτόματα, ύστερα από ειδική ενέργεια του ίδιου του νου ή άλλων δυνάμεων της ψυχής ή και του σώματος ή εντελώς εξωτερικών παραγόντων ή εσωτερικών. Οι δαίμονες, παιδί μου, που ευρίσκονται πέριξ της καρδίας επενεργούν εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου και την ταράσουν και την τρομοκρατούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγείται ο άνθρωπος στην απελπισία, στην απόγνωση και από εκεί ακόμη και στην τρέλα και στην αυτοκτονία. Στη βία που καταβάλουμε για να πραγματοποιήσουμε το έργο της πίστεως, το έργο μιας εντολής, σε αυτή τη βία αντιμετωπίζουμε συγχρόνως και την αντίδραση των λογισμών. Αν τελικά, παιδί μου, τηρήσουμε τον νόμο, τότε θα έχουμε κάποια αμοιβή, κάποιο μισθό, κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των καλών αποτελεσμάτων θα είναι και η ελάττωση της δυνάμεως της προσβολής των διαφόρων λογισμών. Δεν πρέπει, παιδί μου, τους κακούς λογισμούς να τους βάζουμε στο υποσυνείδητο. Τους βάζουμε στο υποσυνείδητο με τη συγκατάθεση που κάνουμε. Έτσι, αποκτούν δικαιώματα οι δαίμονες για να μπορούν κατόπιν να τους τραβούν από εκεί μέσα όποια στιγμή αυτοί θέλουν, επιδιώκοντας να προσβάλλουν την ψυχή μας και να την θέτουν σε δοκιμασία και από τη δοκιμασία στην πτώση. Όση δύναμη, παιδί μου, έχει ο καλός λογισμός, δεν την έχει καμία άσκηση. Ας πούμε τώρα ότι κάνουμε μία άσκηση νηστείας. Παραδείγματος χάρη, όλη την ημέρα δεν τρώμε τίποτα, γιατί κάνουμε τριήμερο και κάνουμε και χίλιες μετάνοιες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα μας ωφελήσει εάν έχουμε κακούς λογισμούς? Παρά την νηστεία που κάνουμε όλη την ημέρα, εάν έχουμε λογισμούς κατακρίσεως, λογισμούς γονγκισμού κατά του Θεού, λογισμούς απιστίας, λογισμούς που προδίνουν έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, λογισμούς πονηρούς ή εσχρούς, τι μας ωφελεί? Αν βάλουμε όμως ένα λογισμό μέσα μας, μονάχα έναν, ότι ο Θεός είναι μέσα μας, είναι παρόν, μας καλύπτει με την πανταχού παρουσία Του, είμαστε μέσα σε Αυτόν. Αυτόν τον λογισμό, ότι δηλαδή είμαστε μέσα στο Θεό αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή και ότι ο Θεός είναι μέσα μας, αν τον δουλεύουμε συνέχεια, παιδί μου, αλλά μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο από αυτόν, ξέρεις ότι θα γίνουμε μέχρι το βράδυ όλο φωτιά από θεία αγάπη και από το θείο έρωτα. Θα κοντεύει να σπάσει η καρδιά μας από την πολλή αγάπη που θα έχουμε προς το Θεό και προς τα πλάσματά Του, τους συνανθρώπους και τα κτίσματα, ακόμα δε και προς την άψυχη κτίση και κάθε τι. Γιατί το κάθε τι θα το βλέπουμε σαν προϊόν αγάπης του Θεού και σαν ευκαιρία να ανυμνήσουμε τον ίδιο το Θεό επειδή είναι ο πλάστης Του. Και θα γίνεται, παιδί μου, πάντοτε μία αναγωγή από τα κτίσματα στον κτίστη, συνεχώς, αδιαλείπτως. Το κάθε τι θα το αγαπάμε όπως το αγάπησε και ο Θεός όταν το έκανε, γιατί από αγάπη το έκανε. Και τότε θα διαπιστώσουμε πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή όσο αξίζει ένας καλός λογισμός, δεν αξίζει η πιο μεγάλη άσκηση. Ο καλός λογισμός, παιδί μου, αξίζει αυτός ιδίως, ο οποίος παραμένει μέσα μας. Τον καλλιεργούμε, τον τρέφουμε, τον κάνουμε κτήμα μας, ζωή μας, ένδυμά μας, αναπνοή μας, τροφή και πόμα μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή δεν σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό ή ότι θα σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό θα καταλύσουμε τα πάντα, δηλαδή την νηστεία και όλα τα άλλα. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Ίσα-ίσα, αν κυριαρχήσει αυτό το βίωμα της παρουσίας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τότε εκείνος φτάνει σε κάποια άλλη ακρότατη θέση, σε άλλο ακρότατο βίωμα, να σταματούν οι ενέργειες της φύσεως. Δεν θέλει τότε να φάει, δεν θέλει να πιει, δεν θέλει να κοιμηθεί, δεν θέλει να βάλει κάποιο ρούχο πάνω του, δεν κρυώνει, δεν ζεσταίνεται και ούτω καθεξής. Επομένως, το ένα έχει ως αποτέλεσμα το άλλο. Δηλαδή, ο ισχυρός καλός λογισμός μέσα μας, παιδί μου, μπορεί να γεννήσει την άσκηση, την ποικιλία της ασκήσεως, της οποιαδήποτε ασκήσεως. Τα άλλα, οι σωματικές ασκήσεις κλπ, μερικώς γεννούν τα θεία. Τα θεία γεννούν την άσκηση, γεννούν την προσπάθεια τη σωματική του ανθρώπου. Καμιά φορά είναι άμεσο γέννημα των καλών λογισμών. Τα θεία νοήματα μπορούν να γεννήσουν και σωματικές πνευματικές ασκήσεις και να φτάσουν τον άνθρωπο μέχρι του μαρτυρίου. Η συνέστηση της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να μας οδηγήσει και στο μαρτύριο και σε κάθε άλλη θυσία. Βέβαια, το να κάνουμε αυτή την πνευματική εργασία, δηλαδή το να βάλουμε μέσα μας τον καλό λογισμό και να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, είναι δύσκολο για μας. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το κάνω αυτό. Αυτό θα προκύψει, παιδί μου, σαν αποτέλεσμα μιας διαδοχικής ποικίλης εργασίας καθημερινής, η οποία θα γίνεται για την αγάπη του Θεού και η οποία θα μπορεί να μας δώσει αύριο τη δυνατότητα να κάνουμε αυτού του είδους την πνευματική εργασία, η οποία θα είναι πλέον εργασία ζωής, ζωής ουρανίου. Αλλά αυτό, παιδί μου, έρχεται με την πάροδο του χρόνου. Η δική μας προσπάθεια έγκεται στη συγκέντρωση του νου σε ένα μόνο πράγμα, περίπου όπως την ευχή. Πάντως, για μας το πώς θα γίνει δεν είναι αυτού του καιρού, αλλά εάν γίνει, αξίζει πολύ περισσότερο από όλες τις ασκήσεις και τις πιο μεγάλες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Άλλωστε, σε αυτό το θέμα αναφέρεται και ο συγγραφέας του βιβλίου «Γνώφος Αγνωσίας» και λέει «Όλο το καλό και όλο το κακό στον άνθρωπο βρίσκεται στους λογισμούς, στις σκέψεις, στη φαντασία, στην αναπαραγωγή εικόνων μέσα από το υποσυνείδητο».

0: Βλέπουμε λοιπόν, παιδί μου, ότι γεννιούνται μέσα μας κακές σκέψεις που μπορεί να μας τις προκαλέσει το περιβάλλον. Ή ο πατέρας, ο σύζυγος, ο αδελφός, η πεθερά, ο νικάρης μας, το παιδί μας, το τρακάρισμα στο δρόμο, η βιασύνη, το ένα ή το άλλο. Τα πάντα μπορούν να μας προκαλέσουν κακούς λογισμούς. Όλες όμως τις εσχρές και πονηρές σκέψεις μας μπορούμε και πρέπει να τις μεταλλάξουμε, να τις μεταποιήσουμε και να τις μετατρέψουμε σε αγαθές. Μας λέει παραδείγματος χάρη ο λογισμός, κλέψε. Εμείς θα απαντάμε, όχι, δεν θα κλέψω. Αντιθέτως μάλιστα, πόση είναι η αξία αυτού που μου λες να κλέψω, είναι 10 ευρώ. Θα κάνω 10 ευρώ ελεημοσύνη. Αυτή είναι η μετατροπή που σου λέω. Ή παραδείγματος χάρη, η σύζυγος γκρινιάζει και έχουμε λογισμούς εναντίον της. Να τους μετατρέψουμε. Άρα, σκοπός μας είναι να μεταβάλουμε τα εμπαθή νοήματα σε καλά. Τους κακούς λογισμούς σε καλούς. Τους πονηρούς σε αγαθούς και ούτω καθεξής. Όταν γίνεται αυτό, παιδί μου, ο Θεός βλέπει την προσπάθεια αυτή και τον αγώνα που κάνουμε και μας αμείβει. Αν συνεχιστεί αυτή η πνευματική προσπάθεια, αν αυτή γίνει ζωή μας, αν κάθε μέρα κάνουμε αυτόν τον αγώνα να μεταβάλουμε τις κακές μας σκέψεις σε καλές, τις εσχρές σε αγνές και σόφρονες, τότε σιγά σιγά θα μεταβληθεί δια των αγαθών λογισμών εσωτερικά η κατάσταση της ψυχής. Και όπως ο άνθρωπος λίγο-λίγο πίνει το κρασί και στο τέλος μεθάει, έτσι και η συνεχής πόση των θείων νοημάτων θα γεννήσει τη θεία μέθη. Έτσι λένε οι πατέρες. Αυτή η μετατροπή, παιδί μου, βοηθείται από τη δική μας θέληση, τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας καταβολή μόχθου. Βοηθείται επίσης από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Βοηθείται από την ευχή και βοηθείται και από τις γενικές αρετές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ανδρεία, φρόνηση, δικαιοσύνη, σοφροσύνη. Έχουμε, παιδί μου, λογισμούς καλούς και λογισμούς κακούς. Και οι μεν και οι δε, δηλαδή και τα θεία νοήματα και τα εμπαθή, αφορούν άλλοι μεν στην ψυχή, άλλοι δε στο σώμα και άλλοι στα γύρω από το σώμα και βρίσκονται πάντοτε σε αντιθετική σχέση μεταξύ τους. Κρύο ζεστό, καλό κακό, ψέμα αλήθεια. Εκτός από τις καλές και τις κακές σκέψεις, παιδί μου, έχουμε και σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Αυτούς τους λέμε απλούς μετεωρισμούς, οι οποίοι μπορεί και να προέρχονται από την καθημερινή μας ζωή. Αυτές οι σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές ή μη αμαρτωλές για τις οποίες δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός, έχουν μια ιδιότητα που είναι προθάλαμος των κακών. Μας στερούν τους αγαθούς λογισμούς. Ο άνθρωπος έχει στο νου του ένα νόημα, μία σκέψη κάθε φορά. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μία ουδέτερη σκέψη, δεν μας στερεί αυτή ουδέτερη την αγαθή. Γι' αυτό, ανάμεσα στις ουδέτερες σκέψεις, τις αδιάφορες, τους απλούς μετεωρισμούς και πολύ περισσότερο τους εμπαθείς λογισμούς, στις σκέψεις της αμαρτωλές βάζουμε το όνομα του Ιησού. Μερικές φορές όμως δεν έχουμε δυνατή αντίσταση κατά του μετεωρισμού και των εμπαθών νοημάτων. Αυτό παιδί μου οφείλεται σε κάποια ή κάποιες συγκαταθέσεις μας, σε προηγούμενους λογισμούς ή στην κράση του σώματος, το οποίο μπορεί να είναι πεσμένο, καταπονημένο από την κούραση, με προδιάθεση ασθένειας ή ίσως κρυώνει πολύ ή ταλαιπωρείται από τον πυρετό. Έχουμε λοιπόν κάποια δυναμία στην αντιμετώπιση των καλών λογισμών ή ακόμα και των ουδέτερων, γιατί όπως λένε το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Ενώ βλέπουμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι κακό, οι αποτρεπτικές φωνές μέσα μας είναι πολύ εξασθενημένες. Αυτό φανερώνει ότι εκείνο το κακό που είχαμε μέσα μας ακόμη δεν έφυγε. Και σε μια δεδομένη στιγμή, μολονότι εμείς δεν καταλάβαμε πότε και πώς έγινε και τράφηκε με κάποιες συγκαταθέσεις, με κάποιες υπερηφάνειες, επιτρέπει ο Θεός να εμφανίζεται η δυναμία αντιμετωπίσεώς τους για να μάθουμε την ταπείνωση. Οι αισθήσεις μας έρχονται σε επαφή με τα γύρω πράγματα. Οπότε ανάλογα με αυτά, παιδί μου, που βλέπουμε, που ακούμε κλπ, μπορεί μέσα μας να προκληθεί ένα εμπαθές νόημα, μία κακή σκέψη. Γι' αυτό και λέγεται ότι εκ του οράν τίκτεται το εράν. Σε εμάς τους μεγάλους, η θέα ενός γυμνού σώματος, ας πούμε, μας κάνει κακό. Σε ένα μικρό παιδί όμως 3 χρονών, που βλέπει ένα άλλο γυμνό παιδάκι, δεν κάνει κακό, γιατί το παιδάκι έχει αθότητα. Γι' αυτό λέει ο Θεός ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Να γίνουμε σαν μικρά παιδιά ως προς την κακία. Την κακία νηπιάζεται, λέγει, αλλά και ως προς τις επιθυμίες. Δώσε στο παιδί, ας πούμε, ένα κομμάτι χρυσάφι και μια καραμέλα. Τι θα προτιμήσει από τα δύο? Την καραμέλα, βέβαια. Επομένως, τα πράγματα αποκτούν νόημα προσκολήσεως προς αυτά από μέρους μας με τις αισθήσεις, ανάλογα με αυτά που έχουμε μέσα μας, γιατί κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις ίδιες του επιθυμίες και δελεάζεται από αυτές. Εάν δεν υπάρχει μέσα μας επιθυμία, διάθεση, κίνηση, πάθος, αδυναμία, εχμαλωσία, δεν γεννάται εμπαθές νόημα. Σου λέω και σου αναφέρομαι στο λογισμό, ο οποίος λογισμός κινεί εν συνεχεία το πάθος. Εκείνο, παιδί μου, που πρέπει εμείς να κτυπάμε κατά κύριο λόγο όταν κινείται μία αίσθηση, είναι ο λογισμός, είναι η σκέψη. Όταν φτάνουμε στη διεργασία μιας ανομαλίας ή μιας ικανοποιήσεως, τότε ήδη ξεπεράσαμε πλέον το στάδιο των λογισμών, δηλαδή των εμπαθών νοημάτων, και πήγαμε στις πράξεις. Μπορεί η μυρωδιά ενός αρώματος, παιδί μου, να μας θυμίσει ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε κάνει κάποια αμαρτία, ή το άκουσμα ενός τραγουδιού να μας φέρει 10 χρόνια πίσω, να μας συνδέσει με μια αμαρτωλή κατάσταση του παρελθόντος και να την ξαναζήσουμε αυτόματα, στα γρήγορα. Αυτά όλα προκαλούν εμπαθή νοήματα, νοήματα διαμέσου των οποίων πέφτουμε στην αμαρτία. Μπορεί όμως και να μην προκληθεί εμπαθές νόημα, έστω και αν οι αισθήσεις μας δεχτούν κάτι. Το εάν προκαλείται ή όχι εμπαθές νόημα εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου στην οποία ευρίσκεται. Εάν ευρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε κατάσταση προσευχής, μπορεί να μην προκληθεί. Παρά την επιθυμία του διαβόλου, ο οποίος θα κινήσει τη διεργασία αυτή με τις ευαισθησίες της υποτροπής που υπάρχουν μέσα μας, εντούτοις μπορεί να έχουμε υποστεί μία αναγέννηση και να μην προκληθεί το εμπαθές νόημα. Γίνεται πράγματι αυτό στον αναγεννημένο άνθρωπο, μάλιστα στον άνθρωπο ο οποίος ήταν όχι απλώς εμπαθής, αλλά εμπαθέστατος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με παρελθόν φοβερά βεβαρημένο, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχεδόν απαθίας. Δηλαδή τίποτα δεν προκαλεί ανάμνηση του παρελθόντος. Τίποτα δεν ανακατεύει το βυθό της λίμνης του υποσυνειδήτου, ούτε η τσουγκράνα του διαβόλου, με την οποία θέλει να βγάλει στην επιφάνεια ό,τι περιέχει ο πειθμένας. Το παρελθόν πάντοτε να το φοβόμαστε. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, δεν το φοβάται. Για να φτάσει όμως κανείς να γίνει αναγεννημένος άνθρωπος και να γίνει σε αυτή την κατάσταση, μεσολαβεί μια πορεία ζωής. Συνεργούν πολλοί παράγοντες. Ένας είναι η βοήθεια της προσευχής. Άλλος παράγοντας είναι η συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια. Ένας τρίτος παράγοντας είναι η μετάνοια ως προς τη ζωή την παλιά που έκανε. Ένας τέταρτος είναι ότι στη θέση της κακίας που υπήρχε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο τοποθετείται η αντίστοιχη αρετή. Παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε ασέλγεια, σαρκικά πάθη, τοποθετείται η σοφροσύνη κλπ. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, παιδί μου, στο λογισμό που μας έρχεται ότι τάχα κάτι είμαστε όταν μας λένε μπράβο. Εμείς πρέπει συνεχώς να καλλιεργούμε την αυτομεμψία. Αυτό μας εδίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται συγχρόνως υπακοή, παιδί μου, στον πνευματικό και αλλαγή της αμαρτωλής ζωής που μάθαμε μέχρι τώρα να ζούμε. Έτσι μόνο θα ξεπεράσουμε και θα ξεπετάξουμε από πάνω μας την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο διανοητικός πόλεμος, παιδί μου, ο πόλεμος των λογισμών, είναι ο φοβερότερος. Και εκείνος που μαθαίνει αυτόν τον πόλεμο, μαθαίνει, όπως λένε οι πατέρες, την επιστήμη των επιστημών και την τέχνη των τεχνών. Προσοχή λοιπόν στους λογισμούς που είναι λογικοφανείς και παραμένουν, και ιδιαίτερα όταν στρέφονται εναντίον του πνευματικού, οπότε πρέπει να εξαγορεύονται αμέσως. Η συνεχής επίκληση, παιδί μου, του ονόματος του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι όλον φως αλλά και όλον πυρ, θα μας βοηθήσει να γίνουμε ένας αναμένος άνθρακας που θα κατακαίει αμέσως κάθε αχυρόδη λογισμό μέσα μας. Για να έρθουμε στην αγάπη θα περάσει πολύς χρόνος, παιδί μου, οπότε τότε θα έχουμε καθαριστεί τελείως από τους λογισμούς. Αλλά για να καθαριστούν τελείως οι λογισμοί από μέσα μας, έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά. Η ευχή, παιδί μου, είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να καθαριστούμε από τους λογισμούς. Ο Θεός μπορεί να βάλει περιστασιακά έναν καλό λογισμό στο νου μας. Αυτό το κάνει για να μας δώσει την ευκαιρία να τον καλλιεργήσουμε, να τον μονιμοποιήσουμε μέσα μας, να προκαλέσουμε στη συνέχεια διαδοχή λογισμών, από έναν δηλαδή να γεννηθεί άλλος και έτσι να κάνουμε μια πορεία καλών λογισμών. Ταυτόχρονα, παιδί μου, με πολλή προσευχή θα παρακαλούμε το Θεό να μας βοηθήσει, ούτως ώστε αυτή τη δωρεά που μας έστειλε να την εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει για τη σωτηρία μας. Γιατί είναι μια δωρεά του Θεού, ένα χάρισμα. Έχει σχέση και με την παραβολή των ταλάντων που είπε ο Κύριος. Στον μεν έδωσε ένα, στον άλλον δύο και στον άλλον πέντε. Το ένα, αν το εργαστούμε, θα το κάνουμε οπωσδήποτε δύο. Τα δύο θα τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ και το καθεξής. Γιατί αυτά τα χαρίσματα πάντοτε διπλασιάζονται. Ένας λογισμός του διαβόλου, παιδί μου, βρίσκει καταφύγιο μέσα μας όταν ανοίγουμε εσωτερικό διάλογο με το διάβολο, όταν κρύβουμε λογισμούς κατά την εξομολόγηση, όταν κάνουμε νοθευμένη υπακοή, όταν κυριαρχούμαστε από ορθολογισμό κλπ. Εκείνο που επιδιώκει ο διάβολος βομβαρδίζοντας το νου με λογισμούς είναι να τον εχμαλωτήσει, ώστε να διεγείρει επιθυμίες, να αξίσει την πληγή των παθών, να μας ρίξει στην αμαρτία. Εκείνος που κάνει προσευχή, παιδί μου, και βάλεται κατά τη διάρκεια του από αμαρτωλούς λογισμούς ή κατά τη διάρκεια κάποιης θλίψεως ή ενός πειρασμού, είτε στο διακόνημά του, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε κάπου αλλού, δεν πρέπει καθόλου να μιλάει με το μυαλό του. Να μην κάνει αντιρρητικό διάλογο, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το διάβολο, αλλά να λέει συνέχεια την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δηλαδή να βαδίζει τον Θεό μπροστά του, να τον βάζει μπροστά του ή αν μπορεί να καταφρονεί κάθε δαιμονική προσβολή. Οι λογισμοί, παιδί μου, καίγονται από το εκτυφλωτικό υποστατικό φως του εντριάδη Αγίου Θεού. Είναι τόσο πολύ το φως που εξαφανίζει κάθε τι που υψώνεται μπροστά του και το διαλύει. Υπάρχει μόνο φως. Το βουνό μέσα στο φως σβήνει και η σκιά μπροστά σε αυτό το φως χάνεται. Υπάρχει μόνο φως. Βέβαια, κάνοντας κάποιους Άγιους προσευχή, το πρώτο πράγμα που αισθάνεται καθαρά μέσα στο νου είναι το φυσικό φως του νοός του και ύστερα έρχεται η θεωρία του φωτός του Κυρίου. Πώς αναγνωρίζετε και διακρίνετε το ένα από το άλλο? Δίνει ο Θεός βοήθεια, παιδί μου, και ειδική πνευματική θεωρία μεταδιακρίσεως. Γι' αυτό, αυτό που μπορείς να κάνεις για να φύγουν οι λογισμοί από το μυαλό σου είναι να προσεύχεσαι και να λες την ευχή του Κυρίου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και σιγά σιγά θα θεραπευθείς από τους κακούς λογισμούς. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο 10. Ο Θαυματουργός Άγιος. Είδη θαυμάτων.

Ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος εκδήλωσε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του διάφορα χαρίσματα και ιδιότητες της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και του αποδόθηκαν διάφορα επίθετα. Ένας από τους πιο κοινούς τίτλους που αποδίδουν στον Άγιο είναι εκείνος του Θαυματουργού, τον οποίο μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε ως εκείνος που κάνει θαύματα. Ο Άγιος εκδήλωνε πάντα τη συμπάθειά του και έδειχνε μία αδυναμία στους αδυνάτους και σε αυτούς που είχαν κάποια ανάγκη. Ασφαλώς αυτά τα θεία χαρίσματά του θα πρέπει να παρακίνησαν πολλούς που βρίσκονταν σε ανάγκη να απευθυνθούν στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να υποτιμήσουμε και την ψυχολογική σύνδεση που υπάρχει με άλλα θαύματα που δεν αποδίδονται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι συγκεντρωμένα από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, όπως για παράδειγμα τα καράβια με το σιτάρι σε καιρό λοιμού, τα καράβια που φτάνουν σε λιμάνι ύστερα από καταιγίδα, η μείωση του φόρου σε περιπτώσεις μεγάλης φορολογίας και κυρίως το περιστατικό με τις τρεις κοπέλες. Αυτό το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι στις εξωτερικές του εκδηλώσεις το θρησκευτικό στοιχείο γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό και αποδεκτό στους κύκλους των γυναικών. Τα θέματα που θίγουν τα θαύματα του Αγίου Νικολάου αγγίζουν διάφορα κοινωνικά στρώματα που στην καθημερινή τους ζωή τα συναντάνε και αποτελούν περιεχόμενό της. Τέτοια θαύματα είναι ακόμα εκείνα που περιεχόμενό τους έχουν κλέφτες, πτωχεύσεις, πωλήσεις ανικημένων του σπιτιού από οικονομική ανάγκη ή προς χάρη του Αγίου. Όλα αυτά τα συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι αφηγήσεις αυτές με τη συναισθηματική φόρτιση και με τη δυνατότητα κάθε ένας χριστιανός να τις συναντήσει σε προσωπικό πεδίο δεν άργησαν να περάσουν εύκολα από τους τόπους της Ανατολής και στους τόπους της Δύσης. Και το λεκτικό ιδίωμα με το οποίο είναι γραμμένα αυτά τα θαύματα που τα έκανε κατανοητά από τον απλό λαό, τα έφερε πιο κοντά στους αγράμματους χριστιανούς, στους γεωργούς, στους τεχνίτες και τους οικογενειάρχες, οι οποίοι τόσο τα αγάπησαν, ώστε τα μεταφέρανε και στους τόπους της εργασίας τους, όπου και τα διάβαζαν σε ώρες ανάπαυλας. Οι αφηγήσεις αυτές δεν έχουν τη δυσκολία των καταγραφών και μεταγλωτήσεων του Σιμεών του μεταφραστή. Ο Σιμεών ο μεταφραστής υπήρξε κορυφαίος αγιολόγος και κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματείας του 10ου αιώνα και είναι πράγματι σταθμός στην εξέλιξή της. Υπήρξε αξιωματούχος της Βυζαντινής Αυλής και λαμβάνει τα αξιώματα αυτά στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Πιθανολογείται πως το τέλος του βίου του έγινε μοναχός, έζησε πολύ ενάρετα και ήδη από την εποχή του Μιχαήλ Ψελού τον ονόμαζαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Οι μεταφράσεις του σε παλαιότερα αγιολογικά κείμενα αναφέρονται στη μεταγλώτηση αυτών των κειμένων σε μία στυλπνή αττικίζουσα γλώσσα, δηλαδή στο αρχαιοπρεπέστερο. Η θρησκευτικότητα μέσα σε αυτές τις αφηγήσεις υπάρχει έντονη, όπου συναντάται η θερμή πίστη των χριστιανών να μάχεται με τον ουρανό και τον απεσταλμένο του Άγιου Νικόλαο. Να απευθύνονται εγκάρδιες προσευχές προς τον Άγιο, να δίνονται αιώνιες υποσχέσεις για να απεγκλωβιστούν από δύσκολες καταστάσεις, να κάνουν κάθε είδους θυσίες για να απολαύσουν τις δωρεές και τις θείες εκδηλώσεις του Αγίου και πολλές φορές να ανέχονται οι χριστιανοί αδικίες και με υπομονή και ψυχικό σθένος να περιμένουν τη δικαίωση από τον Άγιο. Πολλές φορές και αυτός ο Άγιος Νικόλαος γίνεται αντικείμενο κακοποίησης, μέχρι του σημείου να παρουσιάζεται στην εικόνα του εμόφυρτος από κακοποιήσεις και δαρμούς χριστιανών και αλλοδόξων, διότι δεν προστάτεψε τις περιουσίες τους ή δεν έτρεξε αμέσως να τιμωρήσει αυτούς που αδικούσαν ή βασάνιζαν χριστιανούς. Εκείνο που μας εντυπωσιάζει και αποτελεί μια ιδιαιτερότητα στη σχέση του Αγίου Νικολάου με αυτούς που τον αγνοούν και τον τιμωρούν, εντοπίζεται στο γεγονός πως ο Άγιος αγαπά και βοηθά και αυτούς ακόμη που τους συμπεριφέρονται με απρέπεια. Ο Άγιος δεν προσβάλλει, δεν τιμωρεί και δεν συμπεριφέρεται αδιάφορα και άσχημα σε εκείνους των οποίων η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη με την ιερότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου.
Αντιθέτως, στηρεί μια στάση διαφορετική, επιτιμητική, ελεγκτική, απειλητική σε εκείνον που ουσιαστικά προκάλεσε το αίτιο της προσβολής. Όπως γίνεται φανερό, σχεδόν όλες οι αφηγήσεις με την άμεση και δραστήρια παρουσία του Αγίου αναφέρονται στις ευλογίες που παρέχει ο Άγιος σε αυτούς που προστρέχουν σε Αυτόν με την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και με τη θερμή τους προσευχή. Έτσι επιτυγχάνουν το ποθούμενο, αυτό που ονομάζουμε θαύμα του Αγίου. Τελικά ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει τις ευλογίες του και σε αυτόν που προκάλεσε το κακό για να τον συνετίσει, να τον φέρει σε θεογνωσία και να τον σώσει ψυχικά. Αυτό το διαπιστώνει καθένας και στις αφηγήσεις που συναντά σε γαλλικά, γερμανικά και σλαβικά συγγράμματα. Ο Άγιος Νικόλαος ετέλεσε και πολλά θαύματα εις τριάδος τύπων, όπως είναι η διάσωση από τον ψυχικό θάνατο και τη σωματική ατιμία των τριών θυγατέρων εκείνου του χριστιανού, ο οποίος από πλούσιος ξέπεσε σε έσχατη φτώχεια. Μεταφερόμαστε στους τρεις άνδρες οι οποίοι άδικα καταδικάστηκαν σε θάνατο και τους οποίους λύτρωσε με πιο στεναρή επέμβαση. Ακολουθεί το θαύμα της σωτηρίας των τριών στρατηλατών. Έπειτα από τα θαύματα στους απλούς ανθρώπους πραγματοποιεί σε ένδοξους και από τους ηγεμόνες στους βασιλείς και από τους γειτόνους του στους αποκισμένους και απομακρυσμένους, σε αυτούς που ήσαν σε εγρήγορση και σε αυτούς που κοιμούνταν, με την παρουσία τους στα όνειρά τους και σε απολυταρχικούς διαβολανθρώπους, σε αθώους και απλούς πολίτες, σύμφωνα με την ευδοκία του Θεού, περηφαντότερο σε κάστοτε γίγνεσθε, δηλαδή σε κάθε θαύμα όλο και πιο περηφανής και ένδοξος παρουσιαζόταν. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, ούκ επί γης μόνον, αλλά και εν θαλάσσιν αυτιλωμένης πανχάλεπα, διότι κάποιοι που είχαν την ατυχία να βρεθούν στον έσχατο κίνδυνο και φόβο λόγω της μεγάλης ανάγκης που βρέθηκαν σε απειλή θανάτου, μόνο που κάλεσαν τον Άγιο με το όνομά του, αμέσως αφού ενήργησε με τα ίδια του τα χέρια και βοήθησε αυτούς που κινδύνευαν πάνω σε πλεούμενα ή μέσα σε φουρτουνιασμένα πελάγι, παρουσιάστηκε σε αυτούς την ίδια στιγμή και τους είπε: «Ιδού, επικεκλή κατέμι, πάρε μη βοηθήσου ευσύλληπτα». Δηλαδή, είμαι παρόν, κοντά σας, αφού με καλέσατε. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσω και να σας απαλλάξω από το κακό και τον κίνδυνο. Με τη μεσητεία του Αγίου Νικολάου και της θαυματουργικής παρεμβολής του, αστίχουμε όλοι της επουρανίου βασιλείας και όπως γράφει ο Θεοφάνης Κεραμέας, «Εις γέννητο κατατρυφήσε πάντα σημάς, πρεσβείες του μεγάλου πατρός και θαυματουργού Νικολάου».

ζωή, όσο και στη δοξασμένη στους ουρανούς αιώνια ζωή του, αναδείχθηκε μεγάλος προστάτης όλων των ανθρώπων, χριστιανών, Εβραίων, ειδωλολατρών, θαλασσινών και όσων βρίσκονταν σε ανάγκη και πειρασμούς. Δίκαια στις βιογραφίες του αναφέρεται ως προστάτης των κινδυνευόντων στις θάλασσες και γενικά ως ο Άγιος των Θαλασσινών. Το πρώτο επεισόδιο της σχέσης του Αγίου Νικολάου με τη θάλασσα είναι εκείνο που αναφέρεται στο προσκυνηματικό του ταξίδι, στους Αγίους Τόπους, όπου ο διάβολος ξεσήκωσε φουρτούνα τέτοια, ώστε να υπάρχει ο φόβος να πνιγούν όλοι. Με προσευχή ο Άγιος Νικόλαος νίκησε το διάβολο, κατασύγασε τη μανιασμένη θάλασσα και έφτασαν αισίως στο λιμάνι της Γιάφας. Ένα άλλο παλαιό επεισόδιο που αφορά άμεσα τη θάλασσα και τους ναυτικούς είναι εκείνο που κάνει λόγο για ένα καράβι που βρέθηκε σε μεγάλη φουρτούνα και οι ναυτικοί, για να μην καταποντιστούν, επικαλέστηκαν τη χάρη του Αγίου και διασώθηκαν. Ύστερα, αφού ξεμπάρκαραν, πήγαν στην εκκλησία και εκεί αναγνώρισαν τον Άγιο ανάμεσα στους άλλους κληρικούς, αυτόν που τους έσωσε από την καταιγίδα και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο πρώτος που αναφέρει αυτή την αφήγηση είναι ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, 7ος-8ος αιώνας. Για να αναφέρει αυτό το θαύμα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ σημαίνει ότι ήταν το περιστατικό γνωστό ήδη από το πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Από τη γενικότητα όμως που διέπει το κείμενο, συμπεραίνουμε πως το κείμενο θα πρέπει να ήταν πολύ πιο παλιό και είναι μάλλον απίθανο να συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του Αγίου Νικολάου. Ως προς το άλλο επεισόδιο, το θαύμα της Αρτέμιδος είναι με βεβαιότητα γεγονός που πραγματοποιήθηκε μετά τον οσιακό θάνατο του Αγίου, αφού κάνει λόγο για προσκυνητές που πηγαίνουν να επισκεφθούν τον τάφο του. Για τη θάλασσα γίνεται λόγος της αφηγής που υπάρχει κάποια ιστορική βάση. Κατά το λοιμό στα Μοίρα, όπου γίνεται αναφορά στη θάλασσα, διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται η μεταφορά του σιταριού στα Μοίρα και το περιστατικό που αφορά τη μείωση των φόρων στους κατοίκους των Μοίρων, όπου το αυτοκρατορικό διάταγμα ρίχθηκε στη θάλασσα και αυτοστιγμή βρέθηκε στα Μοίρα, όπου το περιμάζεψαν οι ψαράδες. Αλλά ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει πολλά θαύματα του Αγίου Νικολάου σε αυτό το πόνημά μας και να διαπιστώσει την ταχεία βοήθεια του Αγίου στους ναυτικούς και στους πλέοντες στις διάφορες θάλασσες, όταν τον επικαλούνται με πίστη. Τέτοια θαύματα είναι η σωτηρία των τριών χριστιανών, Αντώνιος ο Ναυαγός, η σωτηρία του Ιωάννη, πατέρα του Αγίου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, η σωτηρία του Πατριάρχη, ο μονοναύτης Σαρακινός, τα τρία Κρητικόπουλα και άλλα πολλά θαύματα στη θάλασσα που τα καταγράφουμε. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος δεν ενεργεί τα εξαίσια και παράδοξα θαύματά του μόνο στους χριστιανούς οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός του μυστηρίου της σωτηρίας, του βαπτίσματος, εκτός της χάριτος, στα πρόβατα εκείνα που ανήκουν σε άλλη μάνδρα, όπως λέει ο Κύριος. Είναι τα θαύματα στους αλόπιστους Ισμαηλίτες, στους Αρακινούς, τους Εβραίους και ειδωλολάτρες. Μα και ο κόσμος των παιδιών δεν αφήνει τον Άγιο Νικόλαο διάφορο. Τρέχει και προστατεύει τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετά θαυμαστά επεισόδια που το μαρτυρούν, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, όπως είναι η σωτηρία των τριών Κρητικόπουλων, το αγοράκι που σώθηκε σε καζάνι με βραστό νερό, το θαύμα του Χρυσού Βάζου και άλλα.

Στον ελλαδικό χώρο γενικά και όχι μόνο στον νησιωτικό, ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ο κατεξοχήν θαλασσινός Άγιος, ένα είδος χριστιανικού Ποσειδώνα. Ο θερμός προστάτης των ναυτιλωμένων, ακόμη και αυτών των χριστιανών πειρατών, οι οποίοι πολλές φορές του αφιέρωναν, από φόβο ή σεβασμό, μέρος από τη λία τους. Η άποψη εκείνων, οι οποίοι συσχέτισαν την τιμή του Αγίου Νικολάου με εκείνη προς τον Ποσειδώνα, είναι τελείως άστοχη. Δεν είναι αλήθεια ούτε ήταν δυνατόν οι πιστοί της Ανατολής που ζούσαν την Ορθοδοξία να έβλεπαν στο πρόσωπο του Αγίου Νικολάου το Θεό της θάλασσας τον Ποσειδώνα, και γι' αυτό τον θεώρησαν και τον λάτρεψαν ως προστάτη της θάλασσας και των θαλασσινών. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρώντας τον Άγιο Νικόλαο γενικό προστάτη, δηλαδή στην ξηρά και στη θάλασσα, οι χριστιανοί τον αναγνώρισαν και ως προστάτη της θάλασσας. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Κυβερνήτην σε είπομεν, αλλά αληθεύσομεν, τους γάτιν μεγάλην και ευρύχωνον διαπλέοντες, το ίακι των προς των θείων εντεύξεων, και το αυχαίνει της πίστεως για κυβερνών εμελέστατε. Την μεν καταιγίδα προσάβραν, εις δε γαλήνην, την ζάλην, τες αγρυπνίες των προσευχών επιλοφίζων, προστολημένη της απαθίας τους πίστη προσιούντας χειραγωγής». Η αγάπη των χριστιανών και η τιμή στο πρόσωπο του Αγίου είχαν ως αποτέλεσμα όλοι να τον επικαλούνται. Ιερείς, ταξιδιώτες, ναυτικοί, γεωργοί, άρχοντες, ο απλός λαός, αγαρινοί, πεζοπόροι, και όλοι να τον θεωρούν δικό τους προστάτη. Η λαοφιλία χάρισε στον Άγιο και το προσωνύμιο του προστάτη ή κυβερνήτη των θαλασσών. Ο δε Άγιος τους δικαίωσε με τα αναρρύθμιτα θαύματα που επετέλεσε και επιτελεί στους πλέοντες προς χάρη προσκυνημάτων, ιερών τόπων, εμπορικών υποθέσεων και γενικά εργασιών στη θάλασσα. Υπάρχει και η άποψη ότι την ιδιότητα αυτή του προστάτου των ναυτικών έχουν ο Άγιος Νικόλαος, φαίνεται ότι αντικατέστησε ανάλογον κατά την αρχαιότητα λατρείαν των Διοσκούρων και όχι του Ποσειδώνος. Αυτοί κατά τον Λουκιανό είχαν έργο να υπηρετούν τον Ποσειδώνα, και όπου ειδούν ναύτες να ταλαιπωρούνται από θαλασσινές φουρτούνες, αφού καθίσουν πάνω στο πλοίο τους, να σώζουν αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Όπως και αν έχει το θέμα, η πίστη του ελληνικού λαού σε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότητα του Αγίου, κοντά στις άλλες θαυμαστές ιδιότητές του, του προστάτη των ναυτιλωμένων, είναι μεγάλη.

Όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως των νησιών και των παραλίων πόλεων και χωριών τον αποδέχονται ως κύριο της θάλασσας και κυβερνήτη των πλοίων που κινδυνεύουν στις μανιασμένες θάλασσες. Στο νησί της Πάρου οι κάτοικοι ονομάζουν τον Άγιο Νικόλαο Θαλασσίτη για να δηλώσουν με το κοσμητικό αυτό επίθετο την ιδιαίτερη θαυματουργική ιδιότητα του Αγίου, αλλά και το πώς τον αποδέχεται η καρδιά τους. Σε μικρά και μεγάλα πλοία δίνουν το όνομα του Αγίου και στο θάλαμο του κυβερνήτη κάθε πλοίου είναι αναρτημένη η εικόνα του. Με πολλών ειδών επικλήσεις καλούν τον Άγιο σε περιστάσεις κινδύνων από τρικυμίες, όπως οι ακόλουθες. «Αϊ Νικόλα βοήθαμε», «Αϊ Νικόλα στο τιμόνι», «Αϊ Νικόλα στην πλώρη μας». Αυτή η τελευταία παράκληση βοήθειας προέρχεται προφανώς από την πίστη του λαού ότι ο Άγιος ως πρόθυμος βοηθός μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την διακυβέρνηση του καταποντιζωμένου σκάφους. Σύμφωνα με αυτή την πίστη παρουσιάζεται επίσης και στην τέχνη, δηλαδή στην εικονογράφησή του, ως ιεράρχης που κάθεται κοντά στο πηδάλιο του πλοίου ή ως συνταξιδιώτης ή ως παρουσιαζόμενος πάνω από τον κυβερνήτη και συγκυβερνά το πλοίο με αυτόν για τη σωτηρία του. Στις στιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού διασώζονται 10 σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου. Ιδιαίτερα όμως τονίζονται τα καταθάλασσα θαύματα, επέμβαση του Αγίου σε μεγάλες τρικυμίες, διάσωση ναυτικών, διατροφή των κατοίκων των μήνων της Λυκίας κατά το φοβερό λοιμό με την προμήθεια του αναγκαίου σίτου, άρτου και άλλα. Κατά τον Γεώργιο Σπυριδάκη, η δημόδης τιμή αυτή του Αγίου ως θαλασσινού, η οποία εκτείνεται σήμερον πλην των Ελλήνων και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ήδη στον 6ο αιώνα, εάν θεωρηθεί ότι και εις αυτήν ως λαϊκήν τότε αναφέρεται μεταξύ άλλων θαυματουργικών χαρισμάτων του Αγίου Νικολάου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, εις τον 24ο οίκον του οικείου ύμνου, λέγον περί του Αγίου Νικολάου τα εξής. Ουδείς εν πειρασμοί σε ποτέ προσεκάλεσε και την λύση ευθύ σου κεδέξα το Άγιε. Τους μεν εν θαλάσσι, τους δε εν τη γη γάρ, ούδη αλήπη σώζον εκάστοτε, ως έχον το δύναστε. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, μάλλον εδώ αναφέρεται ο Ρωμανός ο Μελωδός την ιδιότητα του Αγίου ως παγκόσμιου προστάτη των κινδυνευόντων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό δηλώνει και η αρχή του οίκου, ουδείς εν πειρασμοίς. Άλλωστε, τον 6ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν και τόσο γνωστός, αφού και η πρώτη βιογραφία του γράφτηκε το 700-710 από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ. Πολύ περισσότερο δεν ήταν δυνατόν να ήταν γνωστός ως προστάτης των θαλασσών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

και του λειτουργούς από το πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως παίξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπον, ον εθεμελίωσος αυτά. Όριον έθω που παραλέψον του δε επιστρέψει, καλύψε την γην, εξ αποστέλων πηγάσιν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προς δέξονται όνα γρης δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν, ότι ίζων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη, εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρούθη ένος εύσουση, του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όριτα υψηλά τες ελάβης, πέτρα καταφυγήτης λαγωής, επίησε σελήνη νησκερούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού, έθου σκότωσες και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, χυμιωριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το θεοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκουν ούτως αν έπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο στην χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο των αχθήσονται. Αντανερίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκπληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραντήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επ' την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επ' το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωρή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου κότο και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: ευχηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ανθενήστριας των ψυχών ημών Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ίσπανσης κόσμου στα θείας των Αγίων και Θεού Εκκλησιών εις εμπάντων Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των Αγίων τούτου και με τα πίσω λαβία έχει φόβο Θεό εις αυτού και ηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εσεγών και των χιονών Κύριου δεηθώμεν. Υπέρ του Ιησού Σκοπά Ευγενίου του Τιμή Βρυστηρή Διακονία Ισπαντός Πληρώνα Κύριου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ιησού Συμμογένους του Λεχρίστο του Σπασφαλή Κύριου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως τάσης πάρης πόλεως χώρες πίσκαστε Κύριου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας καρπότης Κύριου Νικόλου Κύριου Δεϊθόμεν. Λέω ότι μπορούν τα επιταμένα σου να καμνώ να εχμαλώσει σε τον Κύριο Ιθόμεν. Η Πέτρη στην εμάς επάθει ψωσοργής κινδύνου και ανάγκη Ιθόμεν. Αντιλαβούν σου σε λέησον και διαφλέξουν εμάς ο Θεός η χάρη την. Εις Παναγίας αγράν προηγμένης δόξης ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίες για πάντα τον Αγίο Μνημονέσα της Ευτυχία Λίλους και πάσα εις δυνημόν Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή προχήνης Πατρί και το Ιδιο Πνεύμα νύν και έγκυς όλας.

Σθένος δικαίων ιερέων ευπρέπεια, ο τυπούμενος και δεινών εκλυθρούμενος, ράβδωση της δυνάμεως, υφής ποιμενόμεθα, όπλων ειρήνης εν φόβο, ον περιέπουσι άγγελοι Χριστού.

0: μέσω σου και σε προσκυνούμε αριόμενοι πλουσίως το Μέγα Έλεος.
1: Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτοζητρός των Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, χαίρισο των τυφλών οδηγός, των ασθενούν των ιατρών η Ανάστασης, απάντων των τεθνεώτων, ο ανυψώσας ημάς, εις τώρα πεσόντας τα βρέτη μιε, διού διαλέγητε η φθορά και εξύνθησε η αφθαρσία και βρωτή ερεθιμέν και διάβολος παντελώς καταβέβλητε. Σήμερον ανυψούμενον χερσί καθορόντωσε αρχιερέων υψούμεν τον υψωθέντα εν μέσω σου και αη προσκυνούμεν.

την ευσεβή πανοπλίαν εμφιασάμενος προς πόλεμον εδείχθης Χριστού του Βασιλέως, νικήτα αθλοφόρε ο

Του της αρχαίας ηλευθερώθηκα τάρας, της του θανάτου ο Άδαμ, η δεχτήση σήμερα.

Ως την αρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντας επί την Ιλίου Δύση, ειδώντας φώσος περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματιόν, άξιον σε εμπάσει και ρησινήστε φωνές εσείς, η αιτεού ζωήν οδηλούς διόκονος.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ησυχής εξ όλης γένειας ημών υπομένη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Βαλκράτος, Πατήρ ημών δομηθάς επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλέον δομηθάς επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμηθα υπέρ των εσεβών και ρουφιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι διόμεθα υπέρ του μακαρίου και αιού πτώνων εκκλησιών και εκκλησία στάχη παραπάνω προσπέντε παρά κερφωνημών, πανεθάζεις εγώ όχι μένω πάντα ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι διόμεθα υπέρ των κάρκων καλλιουργών των εντογή και πασέντων κοψαλών των και πέπρεσης λόγου του παχμένου παρασμένου πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φλάρπος της υπάρχης, ετι δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Αιτή Πνεύμα την και αίγης αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους μην αφήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Φλέξε μας ο Θεός η χάρη την
1: Κύριε Λέησον
0: και δεσπέραν πάσαν τη λίγη αναγύριν και γερνά την πόρη Κύριε Σόμηθα
1: Παράσκου Κύριε
0: Άγγελον ηρήσον ο δημοφλέπτες της κοσμάτη μου πάρη Κύριε Σόμηθα
2: Παράσκου Κύριε
0: Συνοδοκιάς πανεπιόνι μάτη μου πάρη Σόμηθα
2: Παράσκου Κύριε
0: Τα καλά και σφέντες σχέσιμο γυρικό την πόρη Κύριε Σόμηθα Τον υπόλοιπο χρόνο της Μογέγγιονη εκτέλεσε πάει κύριε Σόμεδα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλης δε σημανό ρόλ, πες καλή απολογία φίλου της Χριστού της Σόμεδα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας του Κράνη πρόβλημα είσαι δόγδες πίνηση μόν Θεοτόκ Παρδημαρίες. Με τα πάντα τον Αγίου μία μαρές ευχηλίου και πάση δεν ημών. Χριστό το Θεό παραθώματα.
2: Κύριε.
0: Ότι αγαθό είσαι λάρο πως θες υπάρχει, εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και έγινε σ' όνος των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Κρίνει πάση.
2: Το Πνεύμα της.
0: Και κεφαλάσιμο το Κύριο κίνομεν.
2: Κύριε.
0: Ή το κράζος της ευλογημένου ξεσμένου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και έγινε σ' όνος των αιώνων.

Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποπόδιον των ποδών αυτού. Μωσής προετύπουσε χειράς εκθήνας εις ύψος και κατ'

0: ότι είμαστε ειρήνη, ότι θα θεμελιώσουμε του τριώσει, ότι είμαστε προς παρελθόν, φως και σαν κάψη εδώ και δόξα λαού Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς, τος αμαρτίες ημών, δέσποτος συμφώνησον, τος αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών, έναν και εν το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να είναι της ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί.

0: Ηλιφάς αθατογέρας, επαξίως Νικήτα φερόνιμε, σιγανική σας εχθρόν την παράταξη, διαπυρός τον αγώνα ετέλεσας, Μαρσέδοξε Χριστόν το Θεοικέτευε, δωρήσεστε ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μεγαλός, δε με θα σε υπάρξουν και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμεθα υπέτρεσε εγών και ορχιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμεθα υπέτρεσε εγών και ορχιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε
2: ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε
0: ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, χωρί αφέσει μαρτυρών του Θεού πάντων σώων και γενών, των κατοικούν των ισκομένων που είναι κύριο Τάφτη, ενωρητών, τρόπο ενωρητών, ενωρητών, ενωρητών τη Αγία Κυρία Τάφτη και του Θεού Νικολάου από τη οικογένεια αυτού, το επιτελούντο στην Αγία Ερωτική Τάφτη, υγεία τρία πρεφτού, υπομέν.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον,
0: φτιαχθεί την εκκλησία του Πολυτάφτη και πάσα πολύ χώρα που οργίζει η μουσική μου κατά πατή μου πυρό με χέρα, επιρρομή σε λοφή που λέμε και συνάδει και βγει θανάτου και υπέρ του ήλιον ευαίνει και διάλεκτο γενέα των αγαθών και δάρτων που ημών. Το απεστρέψε και δεν σιδά σπάσει ο νόμο των καθημών κινουμένη. Και ρίξε τη γη σε αυτό απειλή και ελεήσε ημά.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Τι δόμοι πε ακούσε εκεί το Θεό, αφού είσαι δε σημαντολόν και ελεήσε ημά.
2: Κύριε
0: Λέισον,
2: Κύριε
0: Λέισον,
2: Κύριε
0: Λέισον. Επάξον ημών ο Θεός, ελπίς, πάντου βράζει στα λάση μακράν, κύριο συλλογιδέας του πίδες ημών και ελέησον ημάς, ελεήγον φιλάρωπες πάρχης, και εσύ τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Ιδιο Πνεύμα του Νίκης Ωρας των αιώνων, την υπάρξη, τα κεφαλά σημών κυριοκίνομεν, Δέσαι πολύ ερεί Κύριε ο Θεός ημών, παιδίς Παναχράν, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκπε Μαρίας, Θεία δυνάμει του μισθού του Σαυρού, προς εσείς των τιμίων υπορανήν ασημάτων, και εσείς του τιμίου δόξου του Βίβου Αστιάνου, δόξα είναι πανευαπιστόλων, και η δόξα κανικού μαρτύρων, των εσείς χωρόπτα τέρημων των συναψάντων, των Αγίων και Δικαιοθατορίων Κιμπιάνης, το Αγίου δόξα μεγάλο μάρτυρο Νικήτα, που και τιμή τελούν πάντως των Αγίων ευπρόσθετων την πίσω τη δεσπιμών δόρισθας παραπτωμάτων ημών και είπας μας εν τη σκέπτω ρίγος αποδείξω ημών πάντα με πολέμεν γίνει ενσόν ημών ζωή του κόσμου άπαντα και σώσου τα σχέση μας σε αυτό και λάβω και λέει ημών Θεός λεπέστε Θεοτόκη.

0: Σιμών Ουλής Πεντάρης, ο Διερήμι και ξεφτομής της Ιλιούς Άγνας Χορτάς, αυτός ο λογιστάρς του, το σύτο, τον ίνο και το έλεο, και πλήθος τα εγγύη εκκλησία, την πολιτάκνη στάση του κόσμου άπαντα, και σε ξεφτών μεταλαμβάνεις πιστούν στα υγεία. Ότι εσύ ο λόγω αγιάς μου πληθύνες στην ρόγη και τρέμε τα σήματα, εσύ τη δόξα να πέμε, πατρί και το έτο ημέρα την ήγη της ώρας των αιώνων, πλουσίοι επτόχευσαν και πήρασαν, δέχτη δόντες των Κύριων, ο κράτος δίσονται παντός αγαθούς.
1: Πλουσίοι επτόχευσαν και πήρασαν, δέχτη δόντες των Κύριων,

0: ουκ ελάτωθήσονται παντός αγαθού. Ψυχή της δούλης σου σώτεραν άπαυσον, φυλάσσον αυτήν εις την μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και την ψυχή της δούλης σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνα λύσα στο πεπαιδημένο αυτό και την ψυχή της δούλης σώτερα να πασών.
1: Γέννην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμνημόνια νίκαια πάντος παρθένος η Θεό.

0: Ο σκατομέγαλεος διαμεθάς υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δόμη υπεραπάσεως της ηχής με ζούης του Αφροδίτης και περισσότερη αυτή πάμι με οίκους ακούσεων που είχε δώσει μόνο τάξη της ψυχής της ενδεγγελ πάβονε τα ελαέ του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών και των αυτισαμαρτιών Χριστό το θανάτω βασίλει και θεημόνε της όμεθα.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός ο μνημάκη πασαρκός, ο τον θάνατο του καρπατίζει, για όλου καταρίζει, του κόνησου ζώρο, δωρισάμενος, αυτό είχε να πω στον ψυχή πια είναι η δούλη σου Αφροδής, εν το φωτεινό, εν το προκλερό, εν το παναψύξος, εν θα πέδρα δίνει εις εγμός, πάνω μάτι ο αστής παχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός λάρος χώρισμα, ότι και σε άνθρωπος ο ζήσης και ο μαρτής, σιγάρ μόνος και ο μαρτής πάρης, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη στο όνο και και ονόμασταν αλήθεια. Κύριε δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι εσύ ενάζει με κατάπαυση μια ζωή σου Αφροδίτης Χριστέ Θεσιμών, και εσύ τη δόξα να πέμψεις στην άνω Πατρί, Παναγίου και αγαθό και της Πνεύματι, νυν και οίκης των αναστενών. Ενία σημεί αξιοκάριχη εμείς αριθμών, μια σημεί αξιοκάριχη εμείς αδερφήμων, μια σημεί αξιοκάριχη εμείς αδερφήμων.

0: ευχηθόμεν, ευλογία Κύριε και έλεσε εμάς και αυτού Θεία Χαρλαρουπία πάντε νύν και έγινε σε όνος αιώνων. Δόξα, δόξα Σε. Χριστός αληθεσμόν, τες πρεσβείς παραχράντα Αγίος Μητρός. Θεία δυνάμεις την ίδια ζωής αυρού, προς εσείς των τιμίαν επουραίνει την ασημάτω. Ή και εσείς του τιμία δόξα του πρωτοδρόμου, το ειδόξα με πανεχωριστό όλων των έξω και εκμαρτύρων. Τον Ρωσία ήθελε ο χώρο πατέρων Ισλαμισάντο, τον Αγίου και ο Θεοτήμ Κιάνης, το ειδόξα με καλμάρτη ο Ζινκίτα, ούτε με τελειπάντα, τον κύριο Λέσο, μάσκα, φω και άνθρωπο, κύριε μου Θεό. Διευκόμα τον Ιπατριμόν, κύριε Στο Θεό, ελέησο και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Σαν σήμερα, το 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 407 μετά Χριστόν πεθαίνει εκδιωγμένος από την αυτοκρατορική αυλή λόγω του αυστηρού ελέγχου που της ασκούσε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εμβληματική μορφή της χριστιανοσύνης, επωνομαζόμενος και Χρυσορήμων λόγω της ρητορικής του δεινότητας. Κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω σπουδαίο, ανεκτίμητο και διαχρονικό συγγραφικό έργο που αγκαλιάζει όλο το φάσμα των ποιμαντικών και θεολογικών ζητημάτων της Εκκλησίας. Το 628 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1321 πεθαίνει στη Ραβένα της Ιταλίας ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ντάντης, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς ποιητές. Θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δημιουργός στην Ιταλική ποιήση, ενώ το περίφημο έργο του «Η Θεία Κωμωδία» εκτιμάται ως σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το 1741 ο γερμανός συνθέτης Georg Friedrich Händel, έπειτα από 23 ημέρες ακατάπαυστης εργασίας, ολοκληρώνει τον Μεσσία, το κορυφαίο ορατόριό του. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία.
1: Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828 έως 1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα, το 1922, μετά την επικράτηση της Επανάστασης, η οποία ξεκίνησε από τη Χίο και τη Μυτιλίνη με αρχηγό τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα, παρετούνται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η κυβέρνηση Τριανταφυλάκου. Νέος βασιλιάς ορκίζεται ο Γεώργιος Δεύτερος. Εξέγερση στην Αθήνα υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Συλλαμβάνονται εκατοντάδες Κωνσταντινικοί.
1: Το 1933 ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης υπογράφει στην Άγκυρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Εγκάρδιας Συνεννόησης, κατά το οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία εγγυώνται αμοιβαία το απαραβίαστο του κοινού συνόρου τους, του Εύρου.
0: Το 1943 τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πυρπολούν πάνω από 20 χωριά στις περιοχές της Βιάνου και της Ιεράπετρας και εκτελούν 352 κατοίκους.
1: Το 1960 το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγικών και Εξαγωγικών Χωρών, τον γνωστό ΟΠΕΚ.
0: Σαν σήμερα το 1961 αναγγέλλονται οι αραβώνες της πριγκίπισσας της Ελλάδας Σοφίας με τον πρίγκιπα Δον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας.
1: Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία με έδρα την Αρχαία Ολυμπία με σκοπό την προώθηση του Ολυμπισμού.
0: Το 1972 πεθαίνει ο Γεώργιος Πετράκης, περισσότερο γνωστός ως Πετρακογιώργης, Έλληνας επιχειρηματίας, αντιστασιακός και πολιτικός. Την περίοδο 1941 με 1944 αποτέλεσε ηγετική μορφή της κριτικής αντίστασης εναντίον των κατοχικών δυνάμεων του Άξονα.
1: Το 1982 υποκύπτει στα τραύματα που είχε υποστεί σε τροχαίο δυστύχημα την προηγούμενη ημέρα η Grace Patricia Kelly, γνωστότερη ως Grace Kelly, βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό.
0: Σαν σήμερα, το 1999, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης βρίσκει τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια πτήσης του Πρωθυπουργικού Φάλκον προς το Βουκουρέστι. Σκοτώνονται άλλα 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο γιος του Νικόλαος.
1: Σαν σήμερα το 2000 ξεκινάει η διαδικασία συλλογής υπογραφών της Εκκλησίας της Ελλάδας για το θέμα των ταυτοτήτων σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουαλή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την άνοδο του Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τη σύγκρουσή του με τους ζηλωτές στο εσωτερικό και τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, η οποία επιδεινώθηκε με τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων, αφού η δικαιοδοσία της εκκλησίας τους έγινε μήλον της έριδος ανάμεσα στους δύο θρόνους Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την εξέλιξη των γεγονότων επί βασιλείου του Μακεδόνα. Την εποχή που κυριαρχούσε ακόμη ο Βάρδας, έκανε την εμφάνισή του ο βασίλειος Μακεδόν, μεγαλός όμως χωρικός από τα περίχωρα της Ανδριανουπόλεως, και άρχισε να εργάζεται ως υποκόμος στα Ανάκτορα. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ τον πρόσεξε, τον έκανε φίλο του και τον ύμφευσε με μια ερωμένη του, την Ευδοξία Ιγκυρίνα. Επειδή ο βασίλειος καταλάβαινε ότι ο Κέσαρ Βάρδας θα στεκόταν εμπόδιο στην άνοδό του, κατόρθωσε να στρέψει τον αυτοκράτορα εναντίον του θείου του και σε μια εκστρατεία στην Κρήτη ο βασίλειος σκότωσε το Βάρδα μπροστά στον αυτοκράτορα το 865. Ο Μιχαήλ τον έκανε ύστερα από ένα χρόνο συναυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ όμως ήταν άστατος και επειδή ο βασίλειος φοβόταν ξαφνική αλλαγή στις διαθέσεις του αυτοκράτορα, τον δολοφόνησε ενώ κοιμόταν μεθυσμένος στο κρεβάτι του. Έτσι άρχισε η βασιλεία του βασιλείου του πρώτου, 867-886, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας, στη διάρκεια της οποίας το Βυζάντιο γνώρισε ημέρες ακμής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο βασίλειος έστρεψε την προσοχή του στη Δύση, γιατί οι Άραβες στην Ανατολή δεν ήταν τότε επικίνδυνοι. Ενώ στη Δύση κατήχαν τη Σικελία και ξεκινώντας από εκεί έκαναν επιδρομές στη Νότια Ιταλία και απέναντι στις Δαλματικές ακτές, όπου οι Σλάβοι, επειδή ο έλεγχος του Βυζαντίου ήταν χαλαρός, έτειναν να γίνουν ανεξάρτητοι. Ο βασίλειος, θέλοντας να ασχοληθεί με το ζήτημα των Αράβων στη Δύση, χρειαζόταν τη συνεργασία των Φράγκων και του Πάπα, που και αυτοί έβλεπαν τον κίνδυνο και ήθελαν τη συμμαχία του Βυζαντίου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τον Πάπα και ένα φανερό δείγμα θα ήταν η απομάκρυνση του Φωτίου. Αυτή ακόμη θα συντελούσε και στη στερέωση της θέσεως του βασιλείου στο εσωτερικό, γιατί θα κέρδιζε τη συμπάθεια των φίλων του Ιγνατίου. Έτσι ο Φώτιος έπεσε θύμα της νέας αυτοκρατορικής πολιτικής. Ο βασίλειος τον εκθρόνησε τον Νοέμβριο του 867 και ξανάφερε στο θρόνο τον Ιγνάτιο. Περιόρισε το Φώτιο στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου υπέμενε πολλές αντιξοότητες, στερήσεις και βάσανα. Τους φίλους του καταδίωξε και βασάνισε. Ανακάλεσε τους αντιπροσώπους του Μιχαήλ του Τρίτου που πήγαιναν να συναντήσουν τον Λοδοβίκο το Δεύτερο και έστειλε άλλους να ανακοινώσουν στον Πάπα τη μεταβολή που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο νέος Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος άκουσε με ευχαρίστηση τις μεταβολές, συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη το 869, η οποία αναθεμάτισε και καθαίρεσε το Φώτιο και τους επισκόπους που έλαβαν μέρος στη σύνοδο του 867, η οποία είχε αναθεματίσει τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Οι αποφάσεις αυτές κρίθηκαν πολύ αυστηρές και δημιούργησαν προβλήματα. Ο Πάπας Αδριανός ήθελε να συγκληθεί και σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και αυτό ήταν ευνοϊκό για την πολιτική του βασιλείου, γιατί δεν ζητούσε να κριθεί το ζήτημα από τον Πάπα. Η σύνοδο συγκλήθηκε τον Οκτώβριο του 869 στην Αγία Σοφία με προέδρους τους αντιπροσώπους του Πάπα, τους επισκόπους Οστίας Δονάτο και Νέπη Στέφανο και το διάκονο Μαρίνο. Ο Πατρίκιος Βάνης και άλλοι αξιωματούχοι ήταν αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα. Ως αντιπρόσωποι των Πατριαρχείων της Ανατολής έλαβαν μέρος ο Αρχιδιάκονος Ιωσήφ της Αλεξανδρίας, ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, τοποτηρητής του Πατριαρχείου Αντιοχίας και ο Σύγκελος Ηλίας των Ιεροσολύμων. Αυτοί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για άλλο σκοπό και έλαβαν μέρος στη Σύνοδο, γι' αυτό και οι Πατριάρχες αποδοκίμασαν τη στάση τους. Στην αρχή ήλθαν λίγοι μόνον επίσκοποι. Οι παπικοί αντιπρόσωποι ζητούσαν από αυτούς να υπογράψουν λίβελο ανάλογο με τον πολύ παλαιότερο του Πάπα Ορμίσδα, ο οποίος είχε υπογραφεί το 519 με τροποποιήσεις. Ο νέος λίβελος έγραφε ότι η αποφάση της Ρώμης για την καταδίκη σε καθαίρεση και αναθεματισμό του Φωτίου και των κληρικών και λαϊκών οπαδών του
και για την ακύρωση της καταδίκης του Ιγνατίου και του Νικολάου του Πρώτου πρέπει να γίνουν δεκτές, γιατί η ισχύ τους απορρέει από το παπικό πρωτείο. Ο Αυτοκράτορας πίεσε τους επισκόπους να υπογράψουν το Λίβελο, αλλά ο ίδιος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί οι επίσκοποι έλεγαν ότι έτσι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης υποτάσσονταν στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας έβαλε ανθρώπους του και αφαίρεσαν κρυφά τα έγγραφα που υπέγραψαν οι επίσκοποι, αλλά όταν οι παπικοί αντιπρόσωποι διαπίστωσαν την αφαίρεση, διαμαρτυρήθηκαν. Και αυτοί με τη σειρά τους και ο Αυτοκράτορας, ύστερα από μεσολάβηση αντιπροσώπων του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου, οι οποίοι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, αναγκάστηκε να τα επιστρέψει. Για να ελαττωθεί όμως η εντύπωση από το Λίβελο που υπέγραψαν οι επίσκοποι στις συζητήσεις στη Σύνοδο, τονίστηκε επανειλημμένως ότι την εξουσία της στην Εκκλησία κατέχουν οι πέντε Πατριάρχες. Η θεωρία αυτή της πενταρχίας αναπτύχθηκε από τον 5ο αιώνα. Εδώ όμως τονίστηκε με επιτυχία για να εκμηδενίσει τις αντιλήψεις του παπικού Λιβέλου. Κατόπιν ήρθε το θέμα να παρουσιαστεί στη Σύνοδο ο Φώτιος, αλλά οι παπικοί αντιπρόσωποι είπαν ότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι καταδικασμένος από τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο και αρκεί μόνο να ανακοινωθεί η απόφαση αυτή της στη Σύνοδο. Ο Αυτοκράτορας μήνυσε στον αντιπρόσωπό του ότι πρέπει να παρουσιαστεί ο Φώτιος, γιατί στη Ρώμη κρίθηκε χωρίς να είναι παρόν. Πιο αποτελεσματική ήταν η απειλή του ότι δεν θα υπογράψει τα πρακτικά. Τελικά οι αντιπρόσωποι του Πάπα δέχτηκαν και ο Φώτιος ήλθε με λίγους οπαδούς του. Ήξερε ποια θα ήταν η απόφαση, γιατί ήδη ήταν εκθρονισμένος, αλλά και γιατί κυκλοφορούσαν από τους εχθρούς του κατηγορίες εναντίον του. Έλεγαν ότι δίδασκε ότι οι σεισμοί γίνονται από συγκέντρωση πολλών νερών και όχι από τις αμαρτίες των ανθρώπων, ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο ψυχές από τις οποίες η μία αμαρτάνει και η άλλη όχι, ότι δεν πρέπει να κοινωνούμε νηστικοί και ότι όταν λειτουργούσε δεν έλεγε ευχές, αλλά ψιθύριζε λόγια από ιδωλολάτρες ποιητές. Ο Φώτιος στη Σύνοδο είπε ότι δεν δέχεται ως κριτές τους αντιπροσώπους του Πάπα, ούτε και τον Πάπα, και ακόμη είπε ότι οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών δεν ήταν γνήσιοι και ότι το σωστό είναι να κριθεί από αντιπροσώπους των πέντε Πατριαρχείων. Οι φίλοι του Φωτίου Αρχιερείς που ήταν μαζί του φώναξαν «Τους τοποτεριτάς κριτάς ουδεχόμεθα, της παραλόγος πρατωμένης ου συνενούμεν, ο αναθεματίζων τον αρχιερέα αυτού ανάθεμα έστω». Η Σύνοδος απέρριψε τις ενστάσεις και προχώρησε. Έκαψε τα πρακτικά της πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 και της Συνόδου του 867, η οποία καταδίκασε τον Νικόλαο τον Πρώτο, και αφού δέχτηκε τις παπικές αποφάσεις, καθαίρεσε το Φώτιο και όσους επισκόπους χειροτώνησε ο ίδιος και όσους έμειναν αμετανόητοι, και ακόμη αφόρησε τους μοναχούς και λαϊκούς οπαδούς του. Χωρίς να λογαριαστεί η αξία του Φωτίου, χαρακτηρίστηκε από τη Σύνοδο ληστρικός προαχθής, επιβίτορ, μοιχός, τύρανος, πατροκτόνος, νέος Ιούδας, νέος Διόσκορος. Ο Φώτιος είπε στους παπικούς αντιπροσώπους ότι πρέπει να υποβληθούν σε μετάνοια για την αδικία που κάνουν. Τα πρακτικά τα υπέγραψαν πρώτοι οι αντιπρόσωποι του Πάπα ως αντιπρόσωποι του υψίστου αρχιερέως και οικουμενικού πατριάρχου, ο οποίος δι' αυτόν ήταν της Αγίας Ταύτης Οικουμενικής Συνόδου Προεδρεύων. Ο Αυτοκράτορας υπέγραψε μετά τους αντιπροσώπους των Πατριαρχείων. Δεν είναι αλήθεια ότι οι επίσκοποι υπέγραψαν με το αίμα της Θείας Ευχαριστίας, όπως αναφέρει ο Νικήτας Παφλαγών, ο φίλος του Ιγνατίου. Τα πρακτικά χάθηκαν, γιατί αυτά που είχαν στην Κωνσταντινούπολη τα κατέστρεψαν αργότερα, ενώ τα αντίγραφα που έστειλαν στη Ρώμη τα άρπαξαν στην Αδριατική Σλάβοι πειρατές. Ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος είπε ότι τους πειρατές αυτούς τους έστειλε ο Αυτοκράτορας. Ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου και έκανε εκτεταμένη περίληψη των πρακτικών στα λατινικά. Τη σύνοδο αυτή οι Δυτικοί την αναγνωρίζουν ως 8η Οικουμενική, όχι όμως και η δική μας Εκκλησία. Παρά το ότι φαίνεται ότι επικράτησαν οι παπικές απόψεις, το πνεύμα της Συνόδου έδειχνε την ανεξαρτησία των Ανατολικών Επισκόπων από την κηδεμονία του Πάπα, και αυτή την έννοια είχε ο τονισμός της πενταρχίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα και πώς αποκαταστάθηκε ο Φώτιος στον πατριαρχικό θρόνο.

Ότι δεν υπήρχε διάθεση να συμμορφωθούν με τις επιθυμίες του Πάπα φάνηκε και από το πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα. Τρεις ημέρες μετά τη λήξη της Συνόδου έφτασαν αντιπρόσωποι του Βόρη και ρωτούσαν να πληροφορηθούν πού υπάγεται η Εκκλησία της Βουλγαρίας, στη Ρώμη ή στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Τότε όσοι επίσκοποι είχαν μείνει και οι αντιπρόσωποι των Ανατολικών Πατριαρχείων συνεδρίασαν πάλι στα Ανάκτορα και έβγαλαν την απόφαση ότι η Βουλγαρία υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Οι παπικοί αντιπρόσωποι μάταια διαμαρτυρήθηκαν. Η γνώμη αυτή έγινε δεκτή και ο Ιγνάτιος έστειλε αρχιεπίσκοπο στη Βουλγαρία τον Έλληνα Ιωσήφ και άλλους κληρικούς. Η Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας τοποθετήθηκε σε υψηλή θέση στην τάξη των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ύστερα από αυτά, οι δυτικοί κληρικοί έφυγαν από τη Βουλγαρία και αποκαταστάθηκαν πάλι τα ανατολικά έθιμα. Ο Βασίλειος και ο Ιγνάτιος ακολούθησαν την ίδια πολιτική με το Φώτιο στο θέμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, γιατί αυτή ήταν η βασική βυζαντινή πολιτική. Μετά τη σύνοδο του 869 έκλεισαν το Φώτιο πάλι στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου πάλι υπέφερε από κακουχίες, στερήσεις και ελλείψεις. Ούτε βιβλία δεν του επέτρεπαν να έχει. Έγραψε στο Βασίλειο τον Πρώτο επιστολή, όπου περιέγραφε τα παθήματά του με θάρρος και διαμαρτυρόταν για τις αδικίες που του έκανε. Ύστερα όμως από 3 χρόνια, αφού ο Βασίλειος ο Πρώτος αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό, γιατί έδιωξε τους Άραβες από την Νότια Ιταλία, νίκησε τους Σλάβους πειρατές στην Αδριατική και έκανε συμμαχία με τον Λουδοβίκο το Δεύτερο, ανακάλεσε το Φώτιο από την εξορία, τον όρισε διδάσκαλο των παιδιών του και σύμβουλο στα εκκλησιαστικά θέματα. Με τον Ιγνάτιο είχε συμφιλειωθεί και τον βοηθούσε στο έργο του. Ο Ιγνάτιος πέθανε τον Οκτώβριο του 877 και ύστερα από 3 ημέρες ανέβηκε στο θρόνο πάλι ο Φώτιος. Ενώ ακόμη ζούσε ο Ιγνάτιος, ο Βασίλειος ήθελε να τακτοποιηθεί το ζήτημα της Εκκλησίας και έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 8ο να βρεθεί τρόπος να αρθεί ο αφορισμός του Φωτίου. Ο Πάπας, επειδή οι Άραβες λαιλατούσαν τα παπικά εδάφη, έφτασαν έξω από τη Ρώμη και δεν περίμενε βοήθεια από τους Φράγκους. Είχε ανάγκη από τον Βασίλειο τον Πρώτο και τη βοήθειά του. Γι' αυτό έστειλε αντιπροσώπους 2 επισκόπους, τον Ευγένιο και τον Παύλο, και επιστολές στον Αυτοκράτορα και στον Ιγνάτιο τον Πατριάρχη, με τις οποίες όμως ζητούσε την επιστροφή της Βουλγαρίας στην παπική δικαιοδοσία. Ο Αυτοκράτορας έγραψε νέα επιστολή στον Πάπα και ο Φώτιος του ανακοίνωσε ότι ανέβηκε πάλι στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πάπας έστειλε και άλλον αντιπρόσωπο, τον καρδινάλιο πρεσβύτερο Πέτρο, ο οποίος συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη τους 2 άλλους αντιπροσώπους. Έτσι το Νοέμβριο του 879 έγινε στην Αγία Σοφία μεγάλη σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος 383 επίσκοποι, αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων της Ανατολής. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση μίλησε ο Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, ο οποίος είπε ότι αιτία για την διατάραξη της ειρήνης ήταν ο φθόνος για το Φώτιο, και στους αντιπροσώπους του Πάπα είπε ότι η σύνοδος αυτή γίνεται για χάρη τους, ή να μη παρά των σχισματικών λειψάνων διασύρισθε ως αρχηγός των στάσεων και των ταραχών, και όχι για διόρθωση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όπως καλώς έχει τα πάντα. Διάβασαν τα γράμματα του Πάπα Ιωάννη του 8ου προς τον Αυτοκράτορα, το Φώτιο και τον κλήρο της Κωνσταντινούπολεως. Στο γράμμα προς τον Αυτοκράτορα, ο Πάπας τόνισε την επιθυμία του για την επικράτηση της ειρήνης στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και δήλωνε ότι δεν έπρεπε να είχε αποκατασταθεί ο Φώτιος πριν φτάσουν οι αντιπροσωποί του. Επικύρωνε όμως όσα έγιναν, δεχόταν την αποκατάσταση του Φωτίου και, στηριζόμενος στο παπικό πρωτείο, ακύρωνε την καταδίκη του. Ζητούσε όμως να μην χειροτονούνται πλέον αθρώων επίσκοποι και να αναγνωριστεί η παπική δικαιοδοσία στη Βουλγαρία. Όταν διαβάστηκαν τα λόγια από την επιστολή που έλεγαν την γενωμένη σύνοδον κατά Φωτίου του Αγιωτάτου Πατριάρχου εν Ρώμη επί Αδριανού και την εν Κωνσταντινούπολη ορίζομεν παντελώς εξωστρακισμένην και αποκεκηρυγμένην είναι, οι συνοδικοί φώναξαν «Εν τούτο το κεφαλαίο του Αγιωτάτου Πάπα Ιωάννου, των άλλων απάντων μάλλον εφράνθημεν». Με το δικαίωμα που του έδινε ο Απόστολος Πέτρος, απάλλαξε το Φώτιο, καθώς και τους κληρικούς και λαϊκούς οπαδούς του, από κάθε καταδίκη. Επομένως αναγνωρίζονταν και οι χειροτονίες των κληρικών,
και ο Φώτιος αναγνωρίστηκε κανονικός πατριάρχης. Τα ίδια περίπου έγραφε και στην επιστολή προς το Φώτιο. Στις επιστολές έγραφε ότι ο Φώτιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, στη μετάφραση όμως που έγινε από τα λατινικά άλλαξαν το σημείο αυτό και τώρα λεγόταν ότι ο Φώτιος έπρεπε να ευχαριστήσει τον Πάπα, πράγμα που έγινε. Κατόπιν ζητήθηκε η αποκατάσταση των Ιγνατιανών, οι οποίοι είχαν εκθρονιστεί στην πρώτη πατριαρχία του Φωτίου. Οι παπικοί αντιπρόσωποι πρόβαλαν την απέτηση να μην χειροτονεί ο Φώτιος κληρικούς για την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ο Φώτιος απάντησε ότι αυτό το θέμα είναι πολιτικό, γιατί ανοίγει στην αρμοδιότητα του αυτοκράτορα, αλλά και δεν μπορεί να συζητηθεί στη σύνοδο αυτή. Η σύνοδος δέχθηκε ότι ο Φώτιος δεν καταδικάστηκε κανονικά στη σύνοδο του 869. Ακόμη συγχωρήθηκε ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, που έλαβε τότε μέρος ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Κατόπιν έγινε δεκτό ότι μπορεί κάποιος λαϊκός να προαχθεί σε πατριάρχη αν δεν υπάρχει λόγος που να τον εμποδίζει. Στην πρωτοδευτέρα σύνοδο του 861, αν και είχε επικυρωθεί η χειροτονία του Φωτίου, είχε διατυπωθεί ο 17ος κανόνας που απαγόρευε στο εξής τη χειροτονία θρόνων. Τώρα όμως έδωσαν την εξήγηση ότι κάθε εκκλησία μπορεί να ακολουθεί τα έθιμα και τις παραδόσεις στο θέμα αυτό. Κατόπιν αποφάσισαν ότι όσοι καταδικάζονται ή αθωώνονται από τον Πάπα να θεωρούνται καταδικασμένοι ή αθωωμένοι και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και το αντίστροφο. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή και από τους παπικούς αντιπροσώπους και έχει μεγάλη σημασία γιατί αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο θρόνων, θεωρεί τις αποφάσεις τελεσίδικες και δεν δίνει περιθώρια για έφεση ή αναθεώρηση της δίκης. Έτσι και από τις αποφάσεις για την ανθώωση του Φωτίου, καθώς και από την τελευταία που αναφέραμε, ο θρόνος της Ρώμης εντάσσεται μέσα στο θεσμό της πενταρχίας, δηλαδή της διοικήσεως της Εκκλησίας από τους πέντε πατριάρχες, γιατί κανένα ιδιαίτερο προνόμιο δεν αναγνωρίστηκε στον Πάπα. Η Σύνοδος αναγνώρισε ως οικουμενική την 7η της Νικαίας του 887 και επικύρωσε τις αποφάσεις της για την τιμή των εικόνων. Την εορτή των Χριστουγέννων συλλειτούργησαν όλοι μαζί με τους αντιπροσώπους του Πάπα. Στις 26 Ιανουαρίου του 880 έγινε συνεδρίαση στα Ανάκτορα, στην οποία έλαβε μέρος ο αυτοκράτορας και τα παιδιά του. Ο Φώτιος και 18 Μητροπολίτες, οι αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων για να υπογράψει τα πρακτικά ο αυτοκράτορας. Ο ίδιος ζήτησε τότε να διαβάσουν το σύμβολο της πίστεως και όλοι κατόπιν συμφώνησαν και πανηγύρισαν. Οι παπικοί αντιπρόσωποι δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις γιατί στην ίδια τη Ρώμη δεν είχε ενταχθεί ακόμη το Φιλιόκβε στο σύμβολο. Το Μάρτιο έγινε στην Αγία Σοφία η τελευταία συνεδρίαση στην οποία έγιναν γνωστά τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση των ανακτόρων. Ορισμένοι νεότεροι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την ιστορικότητα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων γιατί είναι κάτι το ασυνήθιστο στην τακτική των συνόδων, όμως σήμερα γίνονταν δεκτές από τους ιστορικούς. Η σύνοδος αυτή αυτοχαρακτηρίστηκε οικουμενική. Αυτό όμως δεν αναγνωρίστηκε γενικά γιατί δεν έγινε άλλη μεγάλη σύνοδος για να επικυρώσει το χαρακτηρισμό. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος, όταν πληροφορήθηκε τις αποφάσεις της Συνόδου, δεν έμεινε από όλες ευχαριστημένος. Δυσαρεστήθηκε γιατί ο Φώτιος δεν ζήτησε συγγνώμη και γιατί το ζήτημα της Βουλγαρίας δεν τακτοποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Οι σχέσεις όμως ανάμεσα στους δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες εξακολούθησαν να είναι φιλικές. Δεν είναι σωστό αυτό που πιστευόταν άλλοτε ότι δεν επικύρωσε τις αποφάσεις της Συνόδου ή ότι οι διάδοχοί του αναθεμάτισαν πάλι το Φώτιο και προκλήθηκε νέο σχίσμα. Η αλήθεια είναι ότι οι διάδοχοί του, Μαρίνος ο Πρώτος και Στέφανος ο Πέμπτος, δεν συμφώνησαν με τις υποχρεώσεις που έγιναν στη Σύνοδο του 879-880. Ο διάδοχος του Μαρίνου, Αδριανός ο Τρίτος, έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή και επανέλαβε τις καλές σχέσεις με το Φώτιο. Ο Στέφανος ο Πέμπτος τήρησε πάλι αυστηρή στάση, όπως ο Μαρίνος, όμως ζήτησε τη βοήθεια του αυτοκράτορα για να αποκρούσει τις αραβικές επιδρομές στην Ιταλία. Στις επαρχίες της Νότιας Ιταλίας σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στον Πάπα και τους Βυζαντινούς ως προς την εκκλησιαστική δικαιοδοσία και το διορισμό νέων επισκόπων σε κενές επισκοπές. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την τελευταία απομάκρυση του Φωτίου και το θάνατό του στην εξορία, καθώς επίσης τον εκχριστιανισμό των Μοραβών με τη δράση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Ιστορικών λεύκωμα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

0: Ο Αγγελής Νικολάου Γοβζίνας, αναφέρεται και ως Γοβζιός ή Γοβρίνας, εγεννήθηκε και έζησε κατά την παιδική του ηλικία εις λίμνην της Ευβοίας, αλλά το 1818 ειναγκάστη να εκπατριστεί. Κατέφυγε τότε στην αυλή του Αλή Πασά, όπου έμεινε μέχρι το 1821. Εκεί δε απέκτησε γνώσεις και πείραν των πολεμικών πραγμάτων. Όταν εκηρύχθη η Επανάσταση, συνετάχθη με τον Οδυσσέα Ανδρούτσον και επολέμησε μαζί του εις το χάνι της Γραβιάς. Κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του και οι Ευωείς του ανέθεσαν την αρχηγία των όπλων. Συγκρουστής προς τον Ομέρ Βριώνιν τον Ιούνιον του 1822, επικεφαλής 300 πολεμιστών, τον έτρεψε εις φυγήν και γενικώς εδικαίωσε την εκτίμηση με την οποία τον περιέβαλον οι συμπατριώτε του. Εφωνεύθη εις μία συμπλοκήν το Μάρτιον του 1822. Νικόλαος Κριεζώτης. Ο Νικόλαος Κριεζώτης εγεννήθη το 1785 εις την επαρχία Καριστίας. Κατήγετο από ποιμενικήν οικογένειαν. Ενηλικιωθείς έζησεν επί τεινά χρόνων εις μικράν Ασίαν, εργαζόμενος ως ποιμήν. Τον Μάιον όμως του 1821 επέστρεψεν εις την πατρίδα του. Κατετάχθη εις τους πολεμιστάς του Αγγελή Γοβζίνα. Διεκρίθη και ετέθη επικεφαλής ομάδος. Έλαβε μέρος με τον Ηλίαν Μαυρομιχάλιν εις την μάχη των Στήρων την 11η Ιανουαρίου του 1822. Κατόπιν στρατολογών δραστηρίως ανεβίβασε την δύναμη του σώματός του εις 1500 άνδρας. Κυκλωθείς εις Στήρα την 24η Φεβρουαρίου, διέσπασε τον κλειόν και ανέτρεψε τον εχθρόν. Την 5η Μαΐου, επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων της Ευβοίας, ενίκησε τον Ομέρ Μπέιν της Καρίστου εις την θέση Βατίση και απέκλεισε αυτόν εις την Κάριστον, αλλά η άφηξη νέων τουρκικών δυνάμεων τον υπεχρέωσε να απομακρυνθεί από την ίσον. Επανήλθεν όμως αργότερον και ενίκησε παρά το Μαρμάρι, τον Αχμέδ και Χαγιάν. Συνέλαβε δε εχμάλωτον και τον ίδιον, αλλά προσβληθείς από πανόλιν ή ναγκάστη να φύγει πάλιν. Εχρησιμοποιήθη κατόπιν εις των εμφύλιων πόλεμων κατά των αντικυβερνητικών. Έλαβε μέρος εις την άσκοπον εκστρατείαν εις Λίβανον, εις την επιτυχή επιχείρηση προς απελευθέρωση του Φαβιέρου, ο οποίος επολιερκείτο εις Γαϊδουρονήσι. Ενίκησε μαζί με τον Βάσον τους Τούρκους παρά τα λιώσια της Αττικής τον Ιούνιον του 1826 και κατέλαβε την Ελευσίνα. Αργότερον δε, υπό τον Καραϊσκάκιν, συνετέλεσε πάρα πολύ εις την νίκην εις το Χαϊδάρι την 6η και 7η Αυγούστου του 1826. Μεταξύ των αξιολογωτέρων έργων του Κριεζώτη πρέπει να θεωρηθεί η είσοδός του εις την πολιορκουμένη Ακρόπολη των Αθηνών με 300 άνδρας διαμέσου του τουρκικού στρατού προς ενίσχυση της εκεί φρουράς και η ηρωική υπεράσπιση του ενδόξου φρουρίου. Όταν η Ακρόπολης παρεδόθη εις τους Τούρκους υπό όρους ο Κριεζώτης εξικολούθησε τον αγώνα εις άλλα σημεία της χώρας. Κατετρόπωσε τον Ομέρ Πασάν εις τον Ανιφορίτην την 2η Ιουνίου του 1829 και συνετέλεσεν εις την μεγάλη νίκη της Πέτρας την 12η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Μετά την έλευση του Όθωνος έλαβε τον βαθμόν του συνταγματάρχου και το παράσημον του ανωτέρου ταξιάρχου. Αναμειχθείς κατόπιν εις την κίνηση δια το Σύνταγμα έλαβε μέρος εις τας επαναστατικάς εκδηλώσεις, κατέλαβε και το φρούριον της Χαλκίδος, Η Ναγκά στη δε κατόπιν να αυτοεξοριστεί εις Κωνσταντινούπολιν και Σμύρνην, όπου και απέθανε το 1853. Μετά την μεταπολίτευση του 1862, τα οστά του μετεκομίστησαν εις την πατρίδα του. Βάσος Μαυροβουνιώτης. Ο Βάσος Μαυροβουνιώτης εγεννήθη περί τα τέλη του 18ου αιώνος εις Βελοπαύλητς του Μαυροβουνίου από σημαντική οικογένεια, αλλά όταν ήτο 20 ετής περίπου η οικογένειά του εγκατέλειψε το Μαυροβούνιον και εγκατεστάθη εις Μικράν Ασίαν. Εκεί ο Βάσος εγνωρίστη και συνεδέθη με τον Νικόλαον Κριεζότην. Το 1821 ύψωσε την σημαίαν της Επαναστάσεως εις την επαρχία Καριστίας, όπου και έμεινε αγωνιζόμενος μέχρι του 1823. Κατόπιν εξεστράτευσεν εις Θάσον, της οποίας εξολόθρευσε τους Τούρκους κατοίκους, όταν δε επανέκαμψεν εις την Εύβοιαν, ενίκησεν έξω από την Τζίμην των στρατών του Ομέρ Πασά. Κατόπιν εξεστράτευσεν εις Θάσον, της οποίας εξολόθρευσε τους Τούρκους κατοίκους, όταν δε επανέκαμψεν εις την Εύβοιαν, ενίκησεν έξω από την Τζίμην των στρατών του Ομέρ Πασά της Καρίστου και προβιβαστής εις Σιλίερχον υπό της κυβερνήσεως διορίστη αρχηγός των εις την Αττικήν ελληνικών στρατευμάτων. Το 1824 εστάλει εις Ίδραν προς απόκρουσιν ενδεχομένης αποβατικής επιχειρήσεως των Τούρκων. Εκεί δε έλαβε τον βαθμόν του στρατηγού. Όταν ο κίνδυνος αποβάσεως παρήλθεν, εστάλει υπό της κυβερνήσεως Κουντουριώτη εναντίον των αντικυβερνητικών εις Πελοπόννησον. Μετά την απόβαση του Ιμπραήμ εις Πελοπόννησον έδρασεν εναντίον του εις Βόρειον Μεσσηνίαν. Οι γονείς την κατόπιν εις διάφορα σημεία της Ανατολικής Στερεάς. Επολιόρκησε τους Τούρκους εις τα Σάλωνα μετά του Γκούρα και του Κριεζότη 12 Οκτωβρίου 1825. Ενίκησε τους Τούρκους και Αλβανούς εις Φοντάναν. Έλαβε μέρος εις την μάχη του Χαϊδαρίου 6 Αυγούστου του 1826 και εγωνίστη περί το Κερατσίνι και τον Πειραιά το 1827. Μετά την καταστροφή εις την Αττικήν έπλευσεν εις Σκόπελον και αφού στην εκέντρωσε τους εκεί φυγάδας από την Θεταλομαγνησίαν επεχείρησε να καταλάβει το Τρίκερι, αλλά απέτυχε. Τον Μάιον του 1828 κατέλαβε τα Στίβας και τον Φεβρουάριο του 1829 ενίκησε τους Τούρκους παρά το χωρίον Μαρτίνων. Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια υπήρξεν ο παδός του Κολέτη. Απέθανεν εις Αθήνας το 1847. Η περιοχή του Πηλίου είχε να αρχίσει να ακμάζει από του 17ου αιώνος και η πρόοδος των χωρίων της τα κατέστησε περίφημα. Δια τούτο επέτυχαν να υπαχθούν εις την δικαιοδοσίαν της Βαλιδέχανουμ, βασιλομήτωρος, πράγμα το οποίον εσήμενε κάποιαν αυτοδιοίκησιν. Το Τρίκερι δε, εις την είσοδον του Παγασιτικού, είχεν αποκτήσει σημαντικών ναυτικών. Την οικονομική πρόοδον ακολούθησεν η πνευματική ανάπτυξης. Ιδρύθησαν σχολεία, μεταξύ των οποίων διεκρίθη η σχολή Ζαγοράς, η οποία παρήχεν ανωτέραν μόρφωσιν και εις την οποίαν εσπούδασε και ο Ρήγας. Εις αυτό το κλίμα προόδου ανεπτύχθησαν ο άνθιμος Γαζής και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς. Ο Γαζής από του 1818 εμοιήθη εις την Φιλικήν εταιρείαν, εμοίησε δε κατόπιν πολλά σημαίνοντα πρόσωπα εις το Πήλιον, τέλος δε και των αρματολών της περιοχής Κυριάκων Μπασδέκιν. αλλά το 1821, παρά την προεργασία αυτήν και την άφηξη ειδήσεων περί της εκρήξεως της επαναστάσεως εις πολλά μέρη της Ελλάδος, οι πρόκριτοι της περιοχής του Πηλίου Θεταλομαγνησίας και μαζί με αυτούς ο Γρηγόριος Κωνσταντάς εδίσταζαν να κινηθούν, διότι και η τουρκική πίεση ήταν μικροτέρα εις την περιοχή των και επομένως εις τη σωρευμένη αγανάκτηστη ασθενεστέρα και συνθήκε δυσμενής δια την επιτυχία της Επαναστάσεως. Μεγάλη απόσταση από τα ισχυρά κέντρα της Επαναστάσεως, ώστε να είναι δυνατόν να λάβει αποτελεσματική βοήθεια εις περίπτωση ανάγκης, αντιθέτως μικρά απόσταση από την μεγάλη τουρκική στρατιωτική βάση της Λαρίσης. Ο άνθιμος Γαζής, δια να νικήσει τους δισταγμούς των προκρήτων, ανέγνωσε την 1η Μαΐου του 1821 εις το χωρίον Μιλιές, όπου είχαν προσέλθει οι φιλικοί δήθεν προς διασκέδασιν, ενώπιον όλης της εορταστικής συγκεντρώσεως, έγγραφα του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, δια των οποίων εδίδοντο παραγγελία δια την εξέγερσιν και κατόπιν έφυγεν εις Μακρινίτσαν, όπου επερίμενε με τα παλικάρια του ο αρματολός Κυριάκος Μπασδέκης. Την 5η Μαΐου ενεφανίστησαν εις των Παγασιτικών κατά προηγουμένην αίτησιν του Γαζή 2 υδραϊκά και 2 σπετσιωτικά πλοία, ακολουθούμενα από 3 τριτσεριώτικα, και προσύγγισαν εις τα Λεχόνια, όπου υπεκίνησαν τον λαόν εις επανάστασιν το Σάββατον 7 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, ένοπλη χωρική συνέρεον εις Μιλιές, κέντρον των επαναστατών. Την επομένην, μετά την λειτουργίαν, ομίλησεν εις το πλήθος ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο οποίος είχε προσχωρήσει εν το μεταξύ εις το ρεύμα της Επαναστάσεως. Οι επαναστάτε κατηφθύνθησαν κατόπιν προς τα Λεχόνια, όπου μόνον υπήρχον Τούρκοι, και τους ηχμαλώτησαν, φωνεύοντες τους προβάλλοντας αντίστασιν. Την 9η Μαΐου έγινεν επιχείρησης κατά του φρουρίου του Βόλου, χωρίς αποτέλεσμα. Κατά αυτήν δε ετραυματίστη ο Μπασδέκης και αντικατεστάθη προσωρινώς υπό του υπασπιστού του Κοντονίκου. Ανεκόπη τότε η επιχείρηση και οι επαναστάτε εκινήθησαν δια την κατάληψη του Βελεστίνου. Οι Τούρκοι της Κομοπόλεως την εγκατέλειψαν και εκλείστησαν εις τους 4 πύργους της δια να αμυνθούν. Οι επαναστάτε τότε διεσκορπίστησαν και ετράπησαν εις Λεϊλασίας και ο αρχηγός αυτών επιχειρήσας με ολίγους μόνον πολεμιστάς την εκπόρθηση του πύργου ετραυματίστη σοβαρός. Αντικατεστάθη υπό του Παναγή Μπασδέκη, αδελφού του Κυριάκου, ενώ η απειθαρχία διέλυε τας επαναστατικάς δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, δια να οργανωθεί πολιτικός η Επανάστασης, εσχηματίστη η Βουλή Θεταλομαγνησίας, η οποία έστειλε αμέσως αντιπροσώπους δια να ζητήσει βοήθεια από τα ψαρά. Ο Μαχμούτ Δράμαλης, ο οποίος ήταν τότε πασάς της Λαρίσης, μόλις επληροφορήθη τα γεγονότα του Πηλίου, εκινήθη δραστηρίως εναντίον των επαναστατών. Όταν έφτασεν η είδηση ότι πλησιάζει πολυάριθμος τουρκικός στρατός, οι επαναστάτε έφυγαν εσπεσμένος από το Βελεστίνον, τον Βόλον, την Μακρινίτσαν, προς τα ανατολικός της οροσειράς χωρία της αγοράς και προς το Τρίκερι. Ο Δράμαλης κατέλαβε την περιοχή, αλλά δεν προέβη εις Σφαγάς, διότι οι πρόκριτοι, οι οποίοι είχαν μείνει αμέτωχοι εις τα γεγονότα, είχαν σώσει μάλιστα και τον Ιμπραήμ Αγάν του Βόλου. Κατόρθωσαν να παραστήσουν τα γενόμενα ως έργον ολίγων, επέβαλαν όμως βαρύτατον πρόστιμον εις τους κατοίκους. Οι μιλιές μόνον, όπου συνεκεντρώθησαν οι αποφασιστικότεροι από τους επαναστάτας, αντεστάθησαν κατά του δράμαλι. Αργότερον όμως, ειναγκάστησαν και αυτέ να δηλώσουν υποταγήν. Εν τούτης, έμειναν στην περιοχή του πηλίου χωρία που δεν επροσκύνησαν, όπως ο Λαύκος, η Αργαλαστή και προπάντων το Τρίκερι, το οποίον με τα πλοία του εκυριάρχει επί του παγασιτικού και προμήθευεν εις τας νήσους ήδη χρήσιμα δια των ναυτικών τους και των πόλεμων. Και μεταξύ των άλλων χωρίων του πηλίου εκινήτω ο πλασιγός Μήτρος Μπασδέκης με ολίγους ενόπλους δια να υποθάλπει την επανάστασιν. Ενώ μερικοί από τους προκρήτους που είχαν καταφύγει εις Σκιάθων και Σκόπελων, εζήτουν από την ελληνική κυβέρνηση να αποστείλει βοήθειαν δια να αναζωπηρωθεί η επανάσταση εις το Πήλιον. Η ελληνική κυβέρνηση δεν εθεώρησε συμφέρουσαν την αναζωογόνηση του αγώνος εις το Πήλιον, ενδιαφέρεται όμως δια την διατήρηση της επαναστατικής εστίας εις το Τρίκερι, όπου πλην των εντοπίων οπλαρχηγών είχαν καταφύγει μετά την καταστολή των επαναστατικών αγώνων εις Μακεδονία και Θεσσαλία, ο Καρατάσος και ο Αγγελής Γάτσος με τα υπολείμματα της δυνάμεώς των. Η κυβέρνηση ανεγνώρισε σιωπηρός των Καρατάσων γενικών αρχηγών των εις των Τρίκερι δυνάμεων, διότι κατά του εντοπίου Μπασδέκη αντέδρων ο Κωνσταντάς και οι πρόκριτοι της περιοχής. Τυπική περίπτωση της αντιθέσεως μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών. Και υπεσχέθη τον Απρίλιο του 1823 να ενισχύσει το Τρίκερι με δυνάμεις από την Σκιάθων και την Σκόπελων, αν οι Τούρκοι προέβαιναν εις επιχειρήσεις εις την περιοχή. Ή το γνωστόν φαίνεται ότι είχε ήδη αποφασιστεί από τουρκικής πλευράς επιχείρησης δια την καταστολή της επαναστατικής εστίας των Τρικέρων. Οι Τούρκοι, προχωρούντες εις την εκτέλεση των αποφάσεών των, εκάλεσαν καταρχάς τους οπλαρχηγούς να δηλώσουν υποταγή και να λάβουν συγχώρηση, αλλά η απάντηση ή το αρνητική. Και κατά τα σταρχάς Μαΐου, ο Κιουταχής, εις τον οποίον είχε ανατεθεί ήδη εκστρατεία εις την Ανατολική Ελλάδα, εξεστράτευσε με μεγάλες δυνάμεις εναντίον των και έκαυσε μερικά χωρία. Αλλά όταν τη 14η Μαΐου συνεκρούστη με τα συνωμένα δυνάμεις των εντοπίων και Ολυμπίων αρχηγών παρά την θέση Παναγιά, απεκρούστη με σημαντικάς απολίας. Την ιδίαν δε και χειροτέραν τύχην είχε και δευτέρα επιχείρησής του με το λίγας ημέρας. Τα οικονομικά μέσα όμως των Τρικέρων δεν επήρκουν δια των ανεφοδιασμών τόσων ελληνικών δυνάμεων. Έφθαναν τότε τα 3.000 ανδρών ευρισκομένων εις συνεχή αγώνα και έγιναν επανειλημμένε προσφυγέ προς την ελληνική κυβέρνηση δια να έλθει αρρωγός. Εστάλει τέλος ο Χριστόφορος Περεβός ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο οποίος έφτασεν εις το Τρικέρι την 16η Ιουλίου με 200 πολεμιστάς, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Ο Περεβός παρετήρησεν ότι οι ελληνικές θέσεις υπερήχων από εκείνας των αντιπάλων και ότι παρά την αριθμητική υπεροχή του εχθρού ή το δυνατόν να επιτύχει μία προσπάθεια δια την αποκοπή της οδού δια της οποίας ο Κιουταχής ανεφοδιάζεται από τον Βόλον. Ο Καρατάσος όμως, ο οποίος διετήρη την αρχηγία όλων των δυνάμεων, ανέβαλε με διαφόρους προφάσεις την επιχείρησην. Ο Τζουταχής του είχε προτείνει να απελευθερώσει την οικογένειά του και την οικογένεια του Γάτσου, οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί κατά την καταστολή της Επαναστάσεως εις Μακεδονία και πλήθος ανταλλαγμάτων δι' αυτών και τους άλλους οπλασιγούς, αν ανελάμβαινε την ειρήνευση και την υπόρουση ποταγήν της περιοχής Τρικέρων και είχε να αρχίσει σχετικάς διαπραγματεύσεις μετ' αυτού. Τελικώς δε, παρά την αντίδραση του Περεβού και των περισσότερων οπλασιγών, ο Καρατάσος εσυνθηκολόγησε. Η περιοχή των Τρικέρων παρεδόθη εις τον Τζουταχήν. Μέγα μέρος του πληθυσμού και των πολεμιστών είναι αγκάστη να καταφύγει εις τας πλησίων νήσους και εις την άλλην Ελλάδα. Ο δε Περεβός και πολλοί πρόκριτοι κατέφυγον εις την Σιάθον, όπου με το λίγον έφτασε και ο Καρατάσος με ολίγους πολεμιστάς, φοβούμενος τον Τζουταχήν, διότι αντελήφθη ότι οι υποσχέσεις του απετέλουν φαινάκιν. Αυτό το ατυχές τέλος έλαβε η Επανάσταση εις την Θεταλομαγνησίαν.
1: Πίστη. Ιδανικά. Ελευθερία. Μην ξεχνάτε ότι στις φλέβες μας κυλάει αίμα μαρτύρων υπέρ της πίστεως και ηρώων υπέρ της πατρίδος. Λεβεδιά. Σθένος. Αυτοθυσία.

Ο άνθιμος Γαζής εγεννήθη εις μιλιές της Θεσσαλικής Μαγνησίας το 1758. Εκεί δε εδιδάχθη και τα πρώτα γράμματα. Μετέβη κατόπιν εις Κωνσταντινούπολιν προς συμπλήρωσιν της μορφός Θεός του. Εκεί δε εχειροτονήθη διάκονος των Πατριαρχείων. Κατόπιν έγινε αρχιμανδρίτης και το 1789 εστάλει ως εφημέριος εις την ελληνική εκκλησία της Βιέννης. Εκεί ο Γαζής εξέμαθε την γερμανική, επεδόθη εις σοβαράν μελέτην της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας και δημοσίευσεν αξιόλογα έργα, τη γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου, Βιέννη 1799, πίνακα γεωγραφικών της Ελλάδος 1800, πίνακα γεωγραφικών της Ευρώπης 1801, πεντάτομων ελληνικήν βιβλιοθήκην 1807, τρίτομων λεξικών της ελληνικής γλώσσης 1809-1816 και άλλα, ίδρυσε δε και των Λόγιων Ερμήν το 1811. Διά των φιλολογικών έργων του, ο άνθιμος Γαζής λογίζεται μεταξύ των αξιολογωτέρων διδασκάλων του γένους. Ο Γαζής μέχρι την όσε θεώρη ότι το έθνος πρέπει να ετοιμαστεί πνευματικός πρώτον και έπειτα να διεκδικήσει την ελευθερία του. Δια τούτο και εις μίαν πρώτην απόπειραν της φιλικής εταιρείας να τον κατηχήσει ειρνήθη. Το 1818 όμως τον επεσκέφθη εις το Πήλιον ο Ξάνθος και από τότε ο Γαζής ευρίσκεται μεταξύ των αποτελούντων την αρχή της εταιρείας. Εταξίδευσε δε το ίδιο έτος εις την Φωκίδα, όπου κατήχησε μερικούς αρματολούς. Επρωτοστάτησε δε τον Μάιον του 1821 εις την κήρυξη της Επαναστάσεως εις την περιοχή του Πηλίου. Μετά την καταβάση αποτυχία της εξεγέρσεως εις την περιοχή αυτήν έφυγεν εις την Πελοπόννησον και κατόπιν εις την στερεάν Ελλάδα, όπου διετέλεσε μέλος του Αρίου Πάγου και εργάστη καθόλην την διάρκεια του αγώνος δια την επιτυχία του. Απέθανε το 1828.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Προς Κορινθίους, Α, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός τη Εκκλησία του Θεού, τη ούση εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης εν πάση της επικαλουμένης το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν παντή τόπο αυτών τε και ημών. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε περί ημών επί τη χάριτη του Θεού τη δοθήση ημίν εν Χριστώ Ιησού, ότι εν παντή επλουτίστητε εν αυτό εν παντή λόγο και πάση γνώση, καθώς το μαρτύριον του Χριστού ευεβαιώθη εν ημίν, ώστε ημάς μη υστερήστε εν μηδενή χαρίσματι απεκδεχομένου στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως και βεβαιώσει ημάς έως τέλους ανεγκλήτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη εν εμήν σχίσματα, είτε δε κατερτισμένη εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη. Εδηλώθη γάρμη περί ημών αδελφοί μου υπό τον Χλώης ότι έριδες εν ημήν εσύ. Λέγω δε τούτο, ότι έκαστος ημών λέγει, εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού. Με μέριστε ο Χριστός. Μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών, ή εις το όνομα Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ το Θεό, ότι ουδένα ημών ευάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων, ή να μη της είπη ότι εις το εμών όνομα ευάπτισα. Ευάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Λοιπόν, ουκ είδα ή την άλλον ευάπτισα. Ουκ αραπές τι λέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε. Ουκ εν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ο λόγος γάρο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμην Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσου. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείουν ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύσσομεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυση, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημίσεστε εν Χριστώ Ιησού, όσε γεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ή να καθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και ο αδερφός Σωσθένης. Προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. γιατί αυτό σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Αλήθεια, η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτη την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα αδερφοί, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «Εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί? Ευχαριστώ το Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας, εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς όμως, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως, που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός διακηρύττει στη γραφή: «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός? Πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές? Πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Ο Θεός απέδειξε πως η σοφία αυτού του κόσμου είναι μορία. Πράγματι, επειδή οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του, που φανερώνουν τη σοφία Του, ο Θεός ευδόκησε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό, και μάλιστα σταυρωμένον. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Για αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατακόσμων ισχυρούς. Για αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως, εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση, ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχέται, ας καυχέται μόνο για τον Κύριο. Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιον δεύτερον. Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ού καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ού γαρέκρινα του ιδέν ετή εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκ εν πυθής ανθρωπίνη σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Ή να υπίστης ημών μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού. Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείης, σοφίαν δε ού του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίου την αποκεκριμένην, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, ειν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν. Ιγαρ έγνωσαν, ου καν των κυρίων της δόξης εσταύρωσαν. Αλλά καθώς γέγραπτε, «Α ο φθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του πνεύματος αυτού. Το γαρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Τις γαρ είδεν ανθρώποντα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου τον εν αυτό. Ούτω και τα του Θεούς ουδείς είδεν ημί το πνεύμα του Θεού. Ημείς δε, ούτω πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, είναι αειδόμεντα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Άκε λαλούμεν, ούκ εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδακτής πνεύματος Αγίου, πνευματικής, πνευματικά συγκρίνοντες. Ψυχικός δε άνθρωπος, ού δέχεται τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γαρ αυτό έστι, και ού δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Τις γαρέγνωνουν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτών, ημείς δε νουν Χριστού έχομεν. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν εγώ ήρθα σε εσάς αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο, παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθη, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτό εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους. Το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας τη δική μας δόξα. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τάβαλε ο λογισμός του ανθρώπου.

αυτά μιλάμε όχι με λόγια που διδάσκει ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το πνεύμα. Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Όπως λέει και η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος? Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιον τρίτον. Και εγώ, αδελφοί, ουκ ιδινήθην ημίν λαλήσε ως πνευματικής, αλλός σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, ου πογάρι δίναστε. Αλλούτε έτι νυν δίναστε, έτι γάρ σαρκικίεστε. Όπου γάρεν ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασίε, ουχή σαρκικίεστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Όταν γαρ λέγει της εγώ μεν ημί Παύλου, έτερος δε εγώ Απολώ, ουχή σαρκικίεστε. Τι σούνεστη Παύλος, τις δε Απολός, αλλή διάκονοι διόν επιστέψατε και εκάστο όσο ο Κύριος δέδοκεν. Εγώ εφύτευσα, Απολός επότισεν, αλλο Θεός ύφξανεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων εστίτη, ούτε ο ποτίζων, αλλο αυξάνων Θεός. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων ένισιν. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Θεού γαρεσμέν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν με ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος δε βλεπέτο πώς επικοδομεί. Θεμέλιον γαρ άλλων ουδείς δυνατεθήνε παρά των κείμενων, ως έστεινε Ιησούς Χριστός. Είδε τις επικοδομεί επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργον φανερών γεννήσεται. Η γάρ ημέρα δηλώσει ότι εμπειρία αποκαλύπτεται. Και εκάστο το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει. Ήτινος το έργον μενίο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ήτινος το έργον κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε. Αυτός δε σωθήσετε, ούτως δέος διαπυρός. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Ήτι στο ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γαρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Μη δει σε αυτόν εξαπατάτο. Ή της δοκής ο φως είναι εν ημίν, εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννητε σοφός. Η γάρ σοφία του κόσμου τούτου, μωρία παρά το Θεό εστί, γέγραπτε γάρ. Ο δρασόμενος του σοφούς εν τη πανουργία αυτών, και πάλιν, Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εισί μάταιοι. Ώστε μη δεις καυχάστο εν ανθρώπης, πάντα γάρ ημών εστίν. Είτε Παύλος, είτε Απολός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστίν. Ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Κεφάλαιο τρίτο. Κι εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική τους σοφία και είναι νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα τον μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που το ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός.

0: ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει. Αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό, ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από σας νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία είναι μωρία στα μάτια του Θεού. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς την πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει: ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτα δεν αξίζουν. Γι' αυτό κανείς να μην καυχέται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος και ο Απολλός και ο Πέτρος. Σε σας ανήκει όλος ο κόσμος και η ζωή και ο θάνατος και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό. Α Κορινθίους κεφάλαιον τέταρτον. Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Εμεί δε εις ελάχιστον εστίν ή να εφημών ανακριθώ ή από ανθρωπίνης ημέρας. Αλλού δε εμ' αυτόν ανακρίνω. Ουδέ γάρε με αυτό σύνηδα. Αλλού καν τούτο δε δικαίωμαι. Οδέ ανακρίνων με Κύριος εστίν. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνεται, έως αν έλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εμ' αυτόν και απολώδη ημάς, ή να εν ημίν μάθητε το μη υπέρο γέγραπτε φρονήν, ή να μη εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου. Τις γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσεως μιλαβών, ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε. Και όφελον και ευασιλεύσατε είναι και ημείς ημίν συμβασιλεύσομεν. Δοκώ γάρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επί θανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο, και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας, και πεινόμεν, και διψόμεν, και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες εδίες χερσί. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλώς τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώουν ημάς μη μητέ μου γίνεστε. Δια τούτο έπεμψα ημίν Τιμόθεον, ως έστι τέκνων μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ως ημάς αναμνήσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω. Ως μη ερχομένου δε μου προς ημάς εφησιώθησαν τινές. Ελεύσομαι δε ταχαίως προς ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμην. Ούγαρεν λόγο η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, εν ράβδο έλθω προς ημάς ή εν αγάπη πνεύματι τετραότητος. Κεφάλαιο τέταρτο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας σας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωστότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις οικοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας στα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου, τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από σας, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας? Κορινθίους Α, κεφάλαιο 5. Όλος ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αύτη πορνεία, ή τη σουδέν της έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχειν. Και ημείς πεφυσιωμένοι εστέ, και ουχή μάλλον επενθήσατε, ή να εξαρθεί εκ μέσου ημών ο το έργον τούτο ποιή σας. Εγώ μεν γαρός απών το σώματι παρών δε το πνεύματι, ήδη κέκρικα ως παρών το νούτο τούτο κατεργασάμενον, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων ημών και του αιμού πνεύματος συν τη δυνάμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραδούνε τον τιούτον το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Ου καλόν το καύχημα ημών. Ου κείδατε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Εκαθάρατε ούν την παλαιάν ζήμην, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς εστε άζημοι. Και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός. Ώστε εορτάζομεν μη εν ζήμη παλαιά, μη δεν ζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά να ζήμη ειλικρινίας και αληθείας. Έγραψα ημίν εν τη επιστολή, μη σαν αναμείγνιστε πόρνης, και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ειδωλολάτρες. Επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθήν. Νυν δε έγραψα ημίν, μη σαν αναμείγνιστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το ότι ούτω μη δε συναισθήν. Τι γάρμη και τους έξω κρίνειν, ουχή τους έσω ημείς κρίνετε, τους δε έξω ο Θεός κρίνει, και εξαρείται των πονηρών εξ ημών αυτών. Κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά και με την εξουσία που δίνει ο Κύριός μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του τη μέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγεται ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά, δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας.
1: επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλσω της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδείασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν στο φιλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά τη συνεπιοίκια μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσι Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσπινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περ Αγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνων λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόμη οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο ιερός

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρόσιμων Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, είναι ο καλός μας ηχολήπτης κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Στις 14 του Σεπτέμβρη, η Εκκλησία μας, όπως ξέρουμε όλοι, εορτάζει την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη εορτή φαίνεται και από το γεγονός ότι η Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτήν με την Κυριακή πρώτης Υψώσεως, οπότε ψάλλονται προεόρτια τροπάρια, αλλά και θεσπίζοντας την Κυριακή μετά την Ύψωση και δημιουργώντας έτσι το ανάλογο λειτουργικό πλαίσιο εντός του οποίου εορτάζεται η μεγάλη αυτή εορτή. Επίσης να πούμε ότι η ημέρα του Σταυρού είναι η ημέρα αυστηρής νηστείας, κάτι που σηματοδοτεί την λύπη των χριστιανών για τον μαρτυρικό θάνατο του Χριστού, αντίβαρο της οποίας όμως είναι η χαρά για το θρίαμβό του, καθώς δια του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλο το κόσμο. Να σημειώσουμε ακόμη ότι στους ναούς την ημέρα αυτή, ως κέντρο του λειτουργικού εορτασμού, γίνεται η ειδική τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που έδωσε και το όνομά της στην εορτή. Η ύψωση γίνεται για να δουν οι πιστοί και να προσκυνήσουν το Σταυρό, να ευλογηθούν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, δηλαδή όλος ο κόσμος, και να δοξαστεί ο Σταυρωμένος Κύριος. Οι ιστορικές απαρχές της εορτής βρίσκονται στον 4ο αιώνα του Χριστιανισμού. Όπως γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, στις 13 Σεπτεμβρίου του έτους 335 έγιναν τα εγγένεια του μεγάλου ναού της Αναστάσεως που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο της Σταφής του Κυρίου. Έκτοτε, κατά την επέτειο των εγγενείων, μεγάλη πανήγυρη εγένετο στα Ιεροσόλυμα. Η εορτή διαρκούσε 8 ημέρες. Την δεύτερη μέρα της εορτής, δηλαδή στις 14 Σεπτεμβρίου, έγινε το σύναξη στο Γολγοθά και έδειχναν τον Τίμιο Σταυρό σε όλο το εκκλησίασμα. Ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού ήταν το σεβασμιότερο κοιμήλιο του Ναού της Αναστάσεως και ήταν επόμενο ειδική πανήγυρης να καθιερωθεί γι' αυτόν επί τη ευκαιρία της ηρωής του λαού για τον εορτασμό των εγγενείων. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως έγιναν την ίδια μέρα που είχε ανακαλυφθεί ο Σταυρός του Κυρίου, συνέπεσαν δηλαδή ημερολογιακά τα δύο γεγονότα. Είναι σίγουρο ότι στη διάδοση της εορτής τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση συνετέλεσε και ο πόλεμος του αυτοκράτορα Ηρακλείου κατά των Περσών, οι οποίοι είχαν κλέψει το Σταυρό. Ο Ηράκλειος τον πήρε από τους Πέρσες και τον έφερε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε νέα ύψωσή του στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 629 μετά Χριστόν. Τρεις ύμνους από την πλουσιότατη υμνολογία της εορτής θα δοκιμάσουμε να σχολιάσουμε σήμερα. Ένα στοιχειρό του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πλάγιο δεύτερο ηρμολογικό, ένα τροπάριο του Κανόνα που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και ένα προσώμιο τροπάριο από τους Ένους που ψάλεται επίσης σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. Σταυρός ανυψούμενος του εναυτό υψωθέντος, το πάθος του άχραντον ανυμνήν προτρέπεται κτίσιν άπασαν. Εναυτό κτίνας γάρτον ημάς κτίναντα, νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε και εις ουρανούς πολιτεύεστε ηξίωσεν ως εύσπλαχνος, δι' υπερβολήν αγαθότητος. Όθεν γεγηθώτες, υψώσομεν το όνομα αυτού και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβασιν. Που σημαίνει, καθώς ανυψώνεται ο Σταυρός, προτρέπει όλη τη κτήση να υμνήσει το άχραντο πάθος εκείνου που υψώθηκε πάνω σε αυτόν. Διότι ο Χριστός εξόντωσε με το Σταυρό εκείνον που μας οδήγησε στο θάνατο, έδωσε ξανά τη ζωή σε εμάς που είχαμε πεθάνει και μας ομόρφινε και από την πολλή του φιλανθρωπία μας αξίωσε ως έσπλαχνος που είναι να ζούμε ως πολίτες του ουρανού. Γι' αυτό και χαρούμενοι ας ανυψώσουμε το όνομά του και ας δοξάσουμε την υπέρτατη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Το τροπάριο δομείται πάνω στη λογική αλληλουχία των νοημάτων. Προτάσσεται η θέση «Σταυρός ανυψούμενος του εναυτό υψωθέντος το πάθος το άχραντον ανυμνήν προτρέπεται κτίσιν άπασαν». Ακολουθεί η αιτιολόγησή της «Εναυτό κτίνας γάρ τον ημάς κτίναντα, νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε και εις ουρανούς πολιτεύεστε ηξίωσεν ως έσπλαχνος δι' υπερβολήν αγαθότητος». Και κλείνει με το συμπέρασμα «Όθεν γεγηθώτες υψώσομεν το όνομα αυτού και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβασιν».
Ήδη η πρώτη έκφραση «Σταυρός Ανυψούμενος» παρουσιάζει εμφατικά το περιεχόμενο της εορτής. Είναι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προσωποποιώντας τον Σταυρό, ο υμνογράφος λέει ότι «Ο υψούμενος Σταυρός προτρέπεται κτίσιν άπασαν να ανυμνήσει το άχραντο πάθος και τη θυσία του εναυτό υψωθέντος, δηλαδή του Ιησού Χριστού». Διότι αν ο Σταυρός πρέπει να υμνηθεί και να τιμηθεί, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε και θυσιάστηκε ο λυτρωτής του κόσμου, ο Χριστός. Γιατί διαφορετικά θα ήταν απορίας άξιο πως ένα όργανο ατιμωτικού θανάτου έγινε σύμβολο σωτηρίας, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει «Σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω στο Σταυρό και εμείς εορτάζουμε για να μάθεις ότι ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρη πνευματική. Γιατί πριν από τον Χριστό ο Σταυρός ήταν όνομα ποινής, ενώ τώρα έγινε αντικείμενο τιμής. Πιο μπροστά ήταν σύμβολο καταδίκης, ενώ τώρα προϋπόθεση σωτηρίας. Ο Σταυρός είναι συνδεδεμένος με το άχραντον πάθος του Κυρίου και αυτό το πάθος μας προτρέπει να εξυμνήσουμε η ύψωσή του. Γιατί από το πάθος του Χριστού και τον επί του Σταυρού θάνατό του απέρευσαν όλα τα αγαθά, όπως μας τα παρουσιάζει στη συνέχεια το τροπάριο, αιτιολογώντας την θέση του ότι η εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού είναι μια προτροπή προς την κτήση να υμνήσει το πάθος του Κυρίου. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η προτροπή απευθύνεται προς όλη την κτήση και όχι μόνο προς τους ανθρώπους, επειδή ολόκληρη η κτήση υπέστη τις συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου. Γι' αυτό τώρα που μαζί με τον άνθρωπο εξαγιάζεται δια του Σταυρού και η κτήση, ο υμνογράφος καλεί όλα τα δημιουργήματα να συμμετάσχουν στη δοξολογία εκείνου που θυσιάστηκε επί του Σταυρού για την ανάπλαση ολάκερου του κτιστού κόσμου. Ας δούμε τώρα γιατί η ύψωση του Σταυρού είναι μια προτροπή εξύμνησης του Χριστού. «Εν αυτό κτίνας τον ημάς κτίναντα», λέει το τροπάριο. Με τον Σταυρό ο Χριστός θανάτωσε εκείνον που καταδίκασε εμάς τους ανθρώπους σε θάνατο, που μας έκανε από αθάνατους θνητούς, υποκείμενους στον νόμο της τωράς και του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Στην υμνογραφία της εορτής διαβάζουμε «Σταυρέ πανσεβάσμιε σήμερον υψούμενος, θείο νεύματι, ανυψής άπαντας, τους κλοπή βρόσεως αποσθέντας και εις θάνατον κατολιστήσαντας». Το δοξαστικό του Εσπερινού αναφέρεται πολύ καθαρά στην δια του Σταυρού νίκη του Χριστού επί του διαβόλου και του θανάτου. Το διαβάζω από μετάφραση. «Ελάτε όλα τα έθνη», λέει ο υμνογράφος, «να προσκυνήσουμε το ευλογημένο ξύλο του Σταυρού, μέσω του οποίου έχει επικρατήσει η αιώνια δικαιοσύνη. Γιατί αυτός που απάτησε τον προπάτορα Αδάμ με ένα δέντρο», εννοεί το διάβολο, «πιάστηκε στο δόλωμα του Σταυρού και σαν να το χτύπησε καταιγίδα, πέφτει κάτω με ορμή αυτός που κυβέρνησε τυραννικά το βασιλικό δημιούργημα. Με το αίμα του Θεού ξεπλένεται το δηλητήριο του φιδιού και γίνεται η κατάρα μιας δίκαιης καταδίκης με μια άδικη δίκη που καταδίκασε τον δίκαιο», ενώ εδώ πέρα την καταδίκη του ανθρώπου και την άδικη δίκη που καταδίκασε τον Χριστό. Και συνεχίζει «γιατί έπρεπε το αμάρτημα που έγινε σε σχέση με ένα δέντρο να θεραπευτεί με το ξύλο ενός δέντρου και με το πάθος του απαθούς να διαλύσει τα πάθη του καταδίκου». Και στον δεύτερο ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της εορτής, η ποιητική μούσα του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού ψάλλει «Ο διαβρόσεως του ξύλου, το γέννη προσγενόμενος θάνατος, διασταυρού κατήργηται σήμερον». Γενικά, είναι κοινός τόπος στην υμνογραφία και στην θεολογία των πατέρων ότι ο Χριστός δια του Σταυρού κατέβαλε τον διάβολο και τον θάνατο. Η νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου, του πατέρα του θανάτου, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα για τους ανθρώπους, όπως μας λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος. Και πρώτα-πρώτα, «νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε». Ο Χριστός μας έδωσε ξανά τη ζωή και μας χάρισε την πρώτη, την παραδείσια ωραιότητα. Μετά την νίκη του Χριστού, ουκέτη θάνατος κυριεύει και ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της αιωνίου ζωής, αφού μπορεί να αναγεννηθεί εν Χριστώ και να ενωθεί ξανά με τον Θεό δια του Χριστού, ο οποίος προσέλαβε, θεράπευσε, ανέπλασε και αυθάρτησε την ανθρώπινη φύση. Νέα ζωή λοιπόν χάρισε και χαρίζει ο νικητής κατά του θανάτου και του διαβόλου Χριστός, νέα ζωή που κατά την πατερική θεολογία και την υμνολογία ακολουθείται από την αποκατάσταση του ανθρώπινου προσώπου στο αρχαίο κάλος, όπως ακούμε στην εξόδιο ακολουθία. «Το αρχαίον κάλος
αναμορφώσαστε. Μετά την πτώση, η θεία εικόνα εντός του ανθρώπου παραμορφώθηκε, αχριστεύτηκε, έχασε την ωραιότητά της, καθώς ο άνθρωπος έπαψε να φωτίζεται από το θείο φως και να μετέχει στη δόξα από την πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση του με τον Θεό εντός του Παραδείσου. Έτσι, η δια του Σταυρού του Χριστού σωτηρία ως αναζωοποίηση είναι ταυτόχρονα και επανέβραση της ωραιότητας της θείας εικόνας. Ζωή και ωραιότητα είναι οι δύο όψεις του έργου της εν Χριστώ σωτηρίας. Τέλος, ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως, εις ουρανούς πολιτεύεστε ηξίωσεν ως έσπλαχνος δι' υπερβολήν αγαθότητος. Ο Χριστός, ως έσπλαχνος που είναι και από την άμετρη του αγάπη, μας αξίωσε να ζούμε ως πολίτες του ουρανού. Ο άνθρωπος δια του σταυρωθέντος Χριστού όχι μόνο απέκτησε νέα ζωή και αποκαταστάθηκε στο αρχαίο κάλος, αλλά και έγινε πλέον ουρανοπολίτης, πολίτης του ουρανού, ζωντανό μέρος της πολιτείας του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας, τόσο της στρατευωμένης εδώ στη γη, όσο και της θριαμβεύουσας, δηλαδή της ουράνιας. Σύμβολο αυτής της νέας πολιτείας είναι ο Σταυρός του Χριστού, που τον βλέπουμε παντού. Στους ναούς, στα καμπαναριά, στα εξοκλήσια, στα προσκυνητάρια, στη σημαία, στα καράβια, στα αυτοκίνητα, στα εικονοστάσια. Και εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, δείχνουμε την ιδιότητά μας ως χριστιανών, κάνοντας τον Σταυρό μας τόσο κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, αλλά και εκτός του ναού σε διάφορες στιγμές της ζωής μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο υμνογράφος μας καλεί: «Γεγηθώτες, υψώσομεν το όνομα αυτού και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβαση». Όχι πια θλιμμένοι για τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά χαρούμενοι για όλες τις δωρεές του, ας τον εξυψώσουμε και ας δοξάσουμε την υπέρτατη αγάπη του για τον άνθρωπο, μια αγάπη που έφτασε ως την απόλυτη ταπείνωση και τη θυσία, όπως λέει ο Παύλος. Ο Χριστός εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μερικές πλευρές από τη θεολογία του Σταυρού μας έδωσε ο υμνογράφος αυτό το τροπάριο με την ωραία ποιητική του γλώσσα, χτίζοντας έναν ύμνο με λογική αλληλουχία τέτοια που να παραπέμπει στην ρητορική, αφού πρέπει να πούμε ότι στα χρόνια αυτά ρητορική και ποίηση ήταν οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Αγαπητοί ακροατές, περνάμε τώρα στο δεύτερο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Το διαβάζω. Αγαλέστο του δρυμού ξύλα σύμπαντα, αγιαστήσεις της φύσεως αυτών, υφούπερ εξ αρχής εφυτεύθη Χριστού τα νηθέντος εν ξύλο. Διούν είναι υψουμένου, προσκυνούμεν αυτόν και μεγαλύνομεν. Και το μεταφράζω. Ας αγάλλονται όλα τα δέντρα των δασών, καθώς η φύση τους αγιάστηκε από τον πρώτο τους φυτουργό, τον Χριστό, που σταυρώθηκε πάνω σε ξύλο. Γι' αυτό σήμερα, καθώς υψώνεται ο Σταυρός, προσκυνούμε και δοξάζουμε δια του Σταυρού τον Χριστό. Το παρόν τροπάριο από την ένατη οδή του κανόνα της εορτής, ο υμνογράφος Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έχει δανειστεί από το ψαλτήριο του Δαβίδ και ειδικότερα από τον 12ο στίχο του 95ου ψαλμού. Αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, λέει ο ψαλμωδός. Ο ιερός Μελωδός, χρησιμοποιώντας το σχήμα της προσωποποιήσεως, ομιλεί στα δέντρα σαν να ήταν λογικά όντα. Αγαλέστο του δρυμού ξύλα σύμπαντα. Δρυμός λέγεται κατά κυριολεξία το δάσος που είναι φυτεμένο με δρύς, δηλαδή με βελανιδιές. Κατ' επέκταση όμως σημαίνει γενικά κάθε δάσος. Γιατί όμως να χαίρουν τα δέντρα? Επειδή, λέει, μέσω του ξύλου του Σταυρού αγιάστηκε όλη η φύση των δέντρων από τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος όχι μόνο άπλωσε τα άχραντα χέρια του πάνω στο ξύλο του Σταυρού, αλλά και φύτεψε κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας όλα τα γέννη και τα είδη των δέντρων και των φυτών. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι το τροπάριο θίγει μια σημαντική όψη της χριστιανικής σωτηριολογίας. Στο προηγούμενο τροπάριο, όπως είδαμε, ο υμνογράφος προέτρεψε όλη τη κτήση να υμνολογήσει τον Σταυρωθέντα Χριστό. Στο παρόν τροπάριο προτρέπει ειδικά τα δέντρα να χαίρονται, πράγμα που σημαίνει ότι πριν από το Σταυρό του Χριστού όλα τα όντα, λογικά και άλογα, ήταν βυθισμένα στη θλίψη και στην κατήφια, καθώς είχαν βεβηλωθεί από τον διάβολο και είχαν ασθενήσει από τον ιό του θανάτου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Είδαμεν ότι πάσα κτήσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ξέρουμε καλά, λέει, ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Αυτός ο στεναγμός της φύσεως είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου που συμπαρέσυρε και το φυσικό κόσμο και έτσι επικράτησε ο πόλεμος πάντων εναντίον πάντων. Παράλληλα όμως ο Παύλος λέει ότι η κτήση κραυγάζει σαν μια ετοιμόγενη γυναίκα, επομένως περιμένει μια νέα γένα, μια αναγέννηση. Είναι η αποκαραδοκία, δηλαδή η προσμονή της κτήσεως, η οποία κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της θωράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, λέει ξανά ο Παύλος. Η αναγέννηση της κτήσης και η έξοδός της από την κατάσταση της κατήφιας, της εχθρότητας, του πολέμου και της θωράς ήλθε με τη γέννηση του Χριστού και την εμφάνισή του επί της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την γέννηση του Χριστού οι άγγελοι έψαλαν το «επί γης ειρήνη». Ο Χριστός λοιπόν δια του Σταυρού του αγιάζει την κτήση, αγιάζει την ίδια την φύση των δέντρων. Όπως με την είσοδό του στον Ιορδάνη αγίασε τα νερά, έτσι και με τη σταύρωσή του αγίασε το ξύλο του Σταυρού και δια του Σταυρού αγίασε όλα τα δέντρα. Τι σημαίνει όμως ότι ο φυσικός κόσμος αγιάζεται? Η λέξη Άγιος σημαίνει όχι μόνο τον ηθικά άμεμπτο, αλλά κυρίως τον ιερό, τον αφιερωμένο στον Θεό. Λέγοντας λοιπόν ότι τα κτιστά όντα αγιάζονται, εννοούμε ότι γίνονται ιερά, αφιερώνονται στον Θεό, πάβουν να είναι βέβυλα ή απλώς αντικείμενα προς χρήση. Επομένως, τα πλησιάζουμε με φόβο Θεού, σεβασμό και αγάπη. Στην Παλαιά Διαθήκη εξιστορείται ότι όταν ο Μωυσής είδε το όραμα της φλεγωμένης και μη καιωμένης βάτου και πήγε να την πλησιάσει, άκουσε τη φωνή του Θεού που του έλεγε «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γάρ τόπος ενώ έστικας γη αγία εστίν». Γη αγία λοιπόν γίνεται και όλη η κτήση από τη στιγμή που ο Χριστός υψώθηκε στο ξύλο του Σταυρού. Ως εξαγιασμένα από τον Σταυρό του Χριστού τα κτιστά όντα είναι όλα ανεξαιρέτως άξια σεβασμού και αγάπης, ο δε κόσμος γίνεται ολόκληρος, ένας απέραντος ναός όπου τελείται η συμπαντική Θεία Λειτουργία στην οποία μετέχουν όλα τα όντα δοξολογώντας τον κτίστη και δημιουργό τους. Το τροπάριο θα λέγαμε ότι συνιστά μια υπόμνηση του οικολογικού μηνύματος της Εκκλησίας.
Ο κτιστός κόσμος που δημιουργήθηκε καλώς λίαν από τον Θεό έχει απολέσει την ιερότητά του, καθώς ο άνθρωπος έχει χάσει το αίσθημα του ιερού. Γι' αυτό βεβηλώνεται και καταστρέφεται από τον άνθρωπο, ειδικά σήμερα που επικρατούν η ασύνδετη κατανάλωση και η πλεονεξία, με αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη δημιουργία του οικολογικού προβλήματος. Γη, νερό και αέρας ρυπαίνονται και μολύνονται καθημερινά από τις υπαγορευόμενες από το συμφέρον και μόνο ανθρώπινες χωρίς μέτρο δραστηριότητες. Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι διαφορετικό και αφορά τη ρίζα του προβλήματος. Η Εκκλησία πιστεύει και διδάσκει ότι όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και όλος ο κτιστός κόσμος πρέπει να γίνεται σεβαστός ως θείο δημιούργημα. Ως κτίσμα του Θεού, ο φυσικός κόσμος μετέχει και αυτός στον εξαγιασμό, την αναγέννηση και την ανάπλαση των πάντων εν Χριστώ. Αν δεν δούμε τα πράγματα υπό το πρίσμα αυτό, αν δεν συνειδητοποιήσουμε την ιερότητα του κτιστού κόσμου, το πρόβλημα θα ανακυκλώνεται διαρκώς. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στο τροπάριο με τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αρμόζει δε το τροπάριον τούτο και εις εσέ αγαπητέ, διότι αν δια τούτου προστάζονται να χαίρουν τα ανέστητα και άλογα ξύλα, πόσο μάλλον πρέπει να χαίρεις εσύ ο αισθητός και λογικός άνθρωπος, διότι η δική σου φύση υγειάστη, εσώθη και εδοξάστη από τον Χριστόν.

Αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας». Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Περνάμε τώρα στο τρίτο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Το διαβάζω. «Ο του παραδόξου θαύματος, ως βότριν πλήρης ζωής, ο βαστάσας των ύψιστων απογής υψούμενος σταυρός οράτε σήμερον, διού προς Θεόν πάντες ηλκίστημεν και κατεπόθη εις τέλος θάνατος. Ο ξύλων άχραντον, ηφού απολάβομεν της ενεδέμ αθανάτου βρόσεως, Χριστόν δοξάζοντες». Το μεταφράζω. Πόσο παράδοξο είναι το θαύμα που βλέπω. Ο σταυρός που σήκωσε τον ύψιστο σαν σταφύλι γεμάτο ζωή εμφανίζεται σήμερα, καθώς υψώνεται από τη γη. Δια του σταυρού ο Θεός μας τράβηξε κοντά του και ο θάνατος εξαφανίστηκε οριστικά. Ω άχραντο ξύλο, μέσω αυτού απολαμβάνουμε την αθάνατη τροφή του παραδείσου, δοξάζοντας τον Χριστό. Το τροπάριο συνδέει άμεσα τον σταυρό με τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, φέρνοντάς μας στην καρδιά της λειτουργικής και μυστηριακής ζωής την Θεία Ευχαριστία. Ο υμνογράφος, ατενίζοντας τον υψούμενο σταυρό, βλέπει ένα παράδοξο θαύμα, το οποίο περιγράφει με μια παρομοίωση. Ο σταυρός μοιάζει με το κλίμα ενός αμπελιού, πάνω στο οποίο κρέμεται ο Χριστός ως βότρης πλήρης ζωής, σαν σταφύλι γεμάτο ζωή. Το σταφύλι όμως παραπέμπει συνειρμικά στον ίνο, στο κρασί, και ο ίνος στη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός στον μυστικό δείπνο προσέφερε στους μαθητές το σώμα και το αίμα του, δίνοντάς τους ψωμί και κρασί, άρτων και ίνων. Αυτό το τίμιο αίμα του Χριστού χύθηκε από το Άγιο Σώμα του πάνω στο Σταυρό. Όπως δηλαδή το σταφύλι που κρέμεται από το κλίμα δίδει το κρασί, έτσι και ο Χριστός που κρέμεται από το Σταυρό προσφέρει το σώμα και το αίμα του για τη σωτηρία του κόσμου. Σώμα και αίμα είναι γεμάτα ζωή, γιατί είναι το αίμα του Ζωοδότη Χριστού που είπε «Εγώ ημί η ζωή». Όταν λοιπόν οι πιστοί μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου στη Θεία Κοινωνία, γινόμαστε κοινωνοί των θείων αχράνων και ζωοποιών μυστηρίων, τα οποία είναι πηγή ζωής και όλων των αγαθών. Ο Σταυρός ως εκ τούτου βρίσκεται ουσιαστικά στο κέντρο της λατρείας. Με τη δύναμη του επ' αυτού σταυρωθέντος Χριστού γίνεται το μέσον δια του οποίου ελκόμαστε και οδηγούμαστε προς τον Θεό. Με τη μεταφορική χρήση του ρήματος «ηλκίστημεν», ο Σταυρός παρουσιάζεται να λειτουργεί σαν μαγνήτης που μας έλκει και μας φέρνει κοντά σε εκείνον ο οποίος πάνω στο ξύλο του έχυσε το αίμα του υπέρ της ζωής του κόσμου. Αυτό υποδηλώνει και η κάθετη διάστασή του, η οποία γίνεται οδοδείχτης της προς τα άνω πορείας. Αλλά η σταύρωση του Χριστού σημαίνει και την ολοκληρωτική νίκη του κατά του θανάτου. Όπως δείξαμε και σε προηγούμενο τροπάριο, ο Χριστός πάνω στο σταυρό έκτινε τον ημάς κτίναντα. Η χαρακτηριστική μεταφορική έκφραση «κατεπόθη εις τέλος θάνατος», μια έκφραση που ο υμνογράφος έχει δανειστεί από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την ολοκληρωτική νίκη κατά του θανάτου υποδηλώνει. Μάλιστα, αναζητώντας το ποιητικό αίτιο, δηλαδή από ποιον κατεπόθη, ποιος κατάπιε τον θάνατο, ανατρέχουμε και πάλι στον Παύλο, ο οποίος γράφει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή «Ίνα καταποθεί το θνητόν υπό της ζωής». Επομένως, το ποιητικό αίτιο είναι η ζωή. Αυτή θα καταπιεί, δηλαδή θα νικήσει και θα εξαφανίσει τον θάνατο. Και ζωή αληθινή είναι ο δια του σταυρικού του θανάτου νικητής του θανάτου ο Ιησούς Χριστός. Τέλος, ο σταυρός είναι το άχραντο, δηλαδή το αμόλυντο και άσπυλο ξύλο, επειδή πάνω του σταυρώθηκε ο μόνος καθαρός, αναμάρτητος και ακύρατος Κύριος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μέσω αυτού απολαμβάνουμε την αθάνατη βρώση στην Εδέμ. Εδέμ είναι ο παράδεισος και παράδεισος στον κόσμο είναι η Εκκλησία, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αθάνατη βρώση, δηλαδή αθάνατη τροφή, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τελικά, μετέχουμε στη σταυρική θυσία του Χριστού, κοινωνώντας του σώματος και του αίματός του, και έτσι νικούμε τον θάνατο και γινόμαστε μέτοχοι της αθανάτου ζωής κοντά στην πηγή της ζωής. Επομένως, ο Σταυρός του Χριστού είναι όχι απλώς ένα χριστιανικό σύμβολο, αλλά κατέχει κεντρική θέση στη σωτηριολογική και εκκλησιολογική διδασκαλία και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Λοιπόν, να πούμε εδώ για το σημερινό το Ευαγγέλιο. Είναι αυτό κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύκεν στον ανών ημείο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Ο άνθρωπος θέλει να ανέβει στον ουρανό, αλλά δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό. Όλη η ιστορία των ανθρωπίνων θρησκειών, όλων των θρησκειών, είναι αυτή η αποτυχία το να ανέβει κανείς στον ουρανό. Θέλει να ανέβει στον ουρανό. Να ανέβει δηλαδή όταν είναι ουρανό, δεν εννοούμε τον ουρανό να υψωθεί σε ένα αερόστατο, αλλά εννοούμε αυτό το. Την πνευματική ζωή, δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος πραγματικά αιώνιος, διότι η αντίφαση, ας πούμε, η θεμελιώδη του ανθρώπου έγκειται ακριβώς αυτό, το ότι ενώ ο νους του τον βεβαιώνει για την ύπαρξη αιωνίων πραγμάτων, ο ίδιος είναι τελείως φθαρτός και θνητός. Και ενώ αντικρίζει το θάνατο συνεχώς και πέρα από το θάνατο τη φθορά, τη φοβερή δοκιμασία, η φθορά, έτσι, η φθορά, κάποτε ήμασταν όλοι 20 χρονών, και τώρα έχουμε εγκαταλείψει τα 20 μας χρόνια και δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Φθορά, τα γερατιά, φοβερό πράγμα και συνοδεύονται και από ασθένειες, από μια γενική πτώση του ανθρώπου, η οποία του φωνάζει συνεχώς ότι έρχεται το τέλος, το θάνατος, δε. Με ρωτάνε καμιά φορά, να λέει, γιατί λέει, στην εκκλησία είναι πάντα ηλικιωμένοι. Πάντοτε, όταν ήμουν νέος διάκος, ηλικιωμένοι ήταν στην εκκλησία πιο πολύ. Τώρα, μετά από 30 χρόνια, ηλικιωμένοι είναι πάλι στην εκκλησία, που σημαίνει ότι εκείνοι πεθάνανε, ήρθαν πάλι άλλοι ηλικιωμένοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ο φόβος, η εμπειρία του θανάτου του επερχομένου. Καταλάβατε. Ο νέος δεν έχει, νομίζω δεν θα πεθάνει ποτέ. Λέει, 80 χρόνια έχω ακόμα ζήσω ακόμα. Παράδειγμα, είναι πιθανό να μην γυρίσει στο σπίτι την ίδια μέρα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα ζήσει αιώνια. Επομένως, άσε θα τα σκεφτώ αργότερα αυτά. Λοιπόν, όμως δεν είναι αλήθεια αυτό έχουμε πει, δεν είναι. Κανείς δεν ξέρει την ώρα του θανάτου. Μπορεί να είναι μικρό παιδί και δεν είναι. Η Εκκλησία συνεχώς μας το θυμίζει αυτό. Και το θέμα είναι ότι ο θάνατος είναι βέβαιος, όπως λένε οι Λατίνοι, μόνο η ώρα είναι βέβαιη. Έτσι, βέβαια, εμείς ζούμε σαν να μην πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ. Κάποιος άλλος θα πεθάνει πάντα. Ακόμα και ένας 80 χρονών σου λέει ότι μπορεί να ζήσω άλλα 20 χρόνια. Μα δεν θα ζήσω ούτε 20 μέρες, αλλά σημασία έχει ότι αυτός, έτσι, πάντα κάποιος άλλος πεθαίνει. Εγώ δεν θα πεθάνω ποτέ. Λοιπόν, οι θρησκείες όλες λοιπόν ζητούν την αιωνιότητα, την αθανασία ζητούν. Αυτό σημαίνει να ανέβει στον ουρανό κανείς. Και βλέπετε ότι αυτοί οι θεοί και οι μη θεοί όλοι, το μόνο προσόν που έχουν, οι αρχαίοι ελληνικοί θεοί, τι διαφορά έχουν από εμάς. Είναι αθάνατοι. Τα ελαττώματα τα ίδια με τα δικά μας έχουν. Πορνεύουν, μοιχεύουν, κλέβουν, σκέφτονται, σκοτώνουν, κάνουν, δείχνουν. Δεν είναι. Μόνο οι αθάνατοι. Και αυτό αρκεί να τους ονομάσει θεούς. Είναι το όνειρο του ανθρώπου. Το όνειρο του ανθρώπου είναι μια πραγματικότητα όμως, γιατί δείχνει από πού προέρχεται. Σας είπα, με το νου μας έχουμε την εμπειρία της αιωνιότητας. Όταν ο Ευκλήδης ανακάλυψε ότι υποτείνωσα στο τετράγωνο εν ίση με το άθροισμα των δύο, ανακάλυψε μια αιώνια αλήθεια και λέει, εντάξει, επομένως η αιωνιότητα υπάρχει. Δεν είναι. Αυτή η αλήθεια που ανακάλυψα, η γεωμετρική αλήθεια, θα υπάρχει και μετά από μένα, δεν θα υπάρχει. Και υπάρχει μέχρι σήμερα και θα υπάρχει όσο υπάρχει ο κόσμος. Επομένως η αιωνιότητα υπάρχει και μετά τον κόσμο. Αν δεν καταστραφεί το σύμπαν, θα συνεχίσει. Και αν καταστραφεί το σύμπαν, πάλι θα ισχύει αυτή η αρχή. Ανακαλύπτει κάτι αιώνιο και λέει συνεπώς υπάρχει αιωνιότητα, άρα ανοίγει η όρεξη. Καταλάβατε τι λέω. Ανοίγει η όρεξη για την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι ένα όνειρο το οποίο πεινάει για αιωνιότητα. Δεν δέχεται το θάνατο. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί το θάνατο και να πει ότι αχ, τι ωραία. Εκτός αν πιστεύει ότι συνεχίζεται η ζωή. Αν δεν πιστεύει ότι συνεχίζεται η ζωή, κανένας δεν δέχεται το θάνατο. Βεβαίως, εάν συνεχίζεται η ζωή, άλλο δυστύχημα εδώ. Συνεχίζεται χωρίς εμένα. Η ψυχή μου, τι είναι η ψυχή μου.
Δεν είμαι εγώ πια, έτσι δεν είναι. Είναι ένα μέρος μου, έστω ένα ευγενικό μέρος, αλλά εγώ δεν είμαι. Είμαι εγώ. Η ψυχή δεν είμαι εγώ. Η ψυχή δεν είμαι εγώ, γι' αυτό και όταν πεθάνω δεν μπορεί να έρθουν τα παιδιά μου να φωνάζουν να με και να τους ακουμπάω και να με βρίσκω και να τους βρίσκω. Καταλάβατε πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτό. Και οι παρηγοριές που υπήρχαν σε όλη την πρόχριστου εποχή είναι ψεύτεο παρηγοριές. Εντάξει, να δώσουμε, να βάλουμε στο στάφος, βλέπετε τους Μυκηναϊκούς στάφους, έτσι τα βάζουμε τα πράγματα του νεκρού, ξέρω εγώ, θάψαμε και τη γυναίκα του Φιλίππου μέσα, καημένη τάφη ζωντανή, η νεότερη των γυναικών. Λοιπόν, ελπίζοντας ότι κατά κάποιο τρόπο η ψυχή θα απολαμβάνει, τι θα απολαύσει όμως, αφού όλα αυτά είναι υλικά, η ψυχή δεν μπορεί να τα κουμπίσει, αυτά είναι σε άλλη χωροχρονική διάσταση η ψυχή. Είναι υλική η ψυχή, δεν είναι άλλη. Κατά τη διδασκαλία των πατέρων, αλλά δεν είναι σε αυτό το χωροχρόνο, είναι σε άλλη ηλική κατάσταση, σε άλλη ηλική. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το σύμπαν αυτό εδώ. Αν δηλαδή τώρα ξαφνικά κάποιος πεθάνει από εσάς, σας το λέω να το ξέρετε, θα τους βλέπει όλους ξαφνικά, τα ακούει όλα, θα κάνει, και δεν θα μπορεί κανένα να κουμπίσει, ούτε ένα σώμα θα είναι το βλέπει νεκρό κάτω και ο ίδιος δεν θα μπορεί με κανένα αυτής επικοινωνία. Πάντα παρά τα αυτά θα συνεννοείται θα έχει, και ξαφνικά θα δει άλλα όντα μπροστά του με τα οποία θα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία. Που είναι σε αυτή την άλλη κατάσταση. Καταλάβατε. Έτσι, λοιπόν, αυτό σαν πληροφορία για την ώρα του θανάτου. Λοιπόν, αλλά πάλι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι ολόκληρος εγώ. Γι' αυτό η μεγαλύτερη ελπίδα από όλες είναι αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ότι δηλαδή η κτήση είναι φτιαγμένη ολόκληρα από το Θεό και ο Θεός θέλει να διαιωνίσει αυτή η κτήση. Θέλει να υπάρχει αιώνια. Μετά το επεισόδιο της παρακοής του Αδάμ, το οποίο φέρνει κοντά μας το θάνατο και τη φθορά, η οποία είναι φυσική για τη δημιουργία, αλλά μπορεί να ανασταλεί με τη χάρη του Θεού, μπορεί να επανέλθει, έτσι. Και επομένως θα επανέλθει όλοι μας στο τέλος θα δούμε το Θεό και όλοι μας θα ζήσουμε αιώνια. Όλοι μας είμαστε αιώνιοι. Όλοι θα αναστηθούμε, θέλοντας και εμείς. Θα δούμε όλοι το Θεό. Όλοι. Το θέμα είναι αν θα το δούμε σαν φως και σαν ζωή ή θα το δούμε σαν πυρ και σαν φωτιά. Οπότε οι μεν θα έχουν την εμπειρία του παραδείσου, οι άλλοι θα έχουν την εμπειρία της κολάσεως. Ο Θεός δεν κολλάζει κανέναν. Είναι η δική μας η στάση, η οποία αποφασίζει αν η θέα του Θεού θα είναι κόλαση ή θα είναι παράδεισος. Καταλάβατε τι λέω. Όταν δεν ξέρει κανείς τη γλώσσα της αιωνιότητας, η οποία είναι οι αρετές και η αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα κλπ, αυτή η αιωνιότητα θα τον εκόλαση. Αν ξέρει τη γλώσσα της αιωνιότητας, η αιωνιότητα είναι παράδεισος. Καταλάβατε τι λέω. Πες ότι μας παίρνουν όλους εμάς και μας βάζουν αιώνια σαν ένα καράβι το οποίο δεν θα βρει ποτέ ξηρά και πάντα θα πορεύεται. Όσοι από εμάς ξέρουν και αγαπούν εκεί μέσα και καρδά, θα περνάνε ωραία εκεί μέσα. Όσοι θέλουν, ξέρω εγώ, αυτό και λοιπά, το κακό θα σε λίγο θα κάνουν ζημιές, θα κάνουν τις απομονώσεις, θα θυμώσουν και σε λίγο θα είναι σε κατάσταση απόλυτης δυστυχίας. Έτσι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει είναι απλοποίηση αυτό που λέω, αλλά δείχνει τον πόθο του ανθρώπου να διαιωνίσει και μάλιστα να συνδιαιωνίσει ψυχή και το σώμα. Αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Ευαγγελιστής, δεν μπορεί να γίνει από κανέναν, μόνο από αυτόν ο οποίος το κάνει επειδή ο ίδιος είναι εξ ορισμού, εκ του ουρανού, καταβαίνων. Δηλαδή εννοεί τον άνθρωπο Θεό, τον Θεό ως άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά μπορεί να φθαρτοποιήσει την φθαρτή φύση του ανθρώπου και να την διαιωνίσει. Καταλάβατε, αυτός λέει είναι μόνος ο οποίος είναι κατά φύσιν αιώνιος, γι' αυτό ο Χριστιανισμός λέμε είναι το τέλος της θρησκείας. Η θρησκεία είναι πάντα η αίσθηση ότι δεν μπορώ εγώ να γίνω, να φτάσω εκεί. Ξευμενίζω το Θεό με θυσίες, με τόνα, με τάλο. Αλλά δεν μπορώ να γίνω ίδιος με αυτόν. Εδώ ξαφνικά ο ίδιος ο Θεός γίνεται ίδιος με μένα, για να μπορέσω εγώ να γίνω ίδιος με αυτόν. Έτσι. Λοιπόν. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν δι' των ιών του ανθρώπου να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Και όπως λέει, ύψωσε, προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Ύψωσε τον όφι. Ξέρετε, ο Μωυσής, όταν έπεσε η πληγή με τα φίδια που τρώγανε τους Ισραηλίτες, του λέει ο Θεός, φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και ύψωσε το. Και όπως κοιτάει και στο φίδι αυτό, θα έχει τη χάρη αμέσως να θεραπεύεται από την πληγή. Τον τρώει το φίδι, αμέσως θα κοιτάει το. Αυτό θα θεραπεύεται από το δηλητήριο.
Ούτως λέει, δι, υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τι λέει εδώ? Προσέξτε, είναι πολύ λεπτό το σημείο. Υψωθήνε ο Υιός του Σταυρό να υψωθεί. Να διδάξει δηλαδή, να διδάξει το νόημα της ζωής. Προσέξτε, το νόημα της ζωής, της κατά Θεόν ζωής, είναι ο Σταυρός. Είναι να πάσω πιστεύουν εις αυτόν, μία απόκειται, αλλά έχεις εν αιώνιον. Πώς θα έχω ζωή αιώνια. Όχι αιώνια επιβίωση, αλλά ζωή αιώνια. Εάν αφομοιώσω το μυστήριο του Σταυρού. Εάν αφομοιώσω το μυστήριο του Σταυρού. Δηλαδή, το τι σημαίνει να δίνεις τη ζωή σου για τους άλλους. Αυτό είναι το μυστήριο της ζωής. Αυτό είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι η ευθύνη των άλλων την οποία παίρνω χωρίς να είναι δική μου. Καταλάβατε. Μην ξεχνάτε την ώρα της συλλήψεως που εμφανίζονται και οι μαθητές και του λένε στείλε εκείνα, πώς το λένε, στείλε να κάψεις αυτούς οι οποίοι σε ενοχλούν αυτή τη στιγμή, εσύ τους ευεργέτησες, τους δίδαξες, τους αγάπησες, τους τάισες, τους ανάστησες τους νεκρούς, τους έκανες, τους παραλύτους, τους έκανες και εδώ έρχεται η ώρα αυτή τη στιγμή να σε σταυρώσουν. Αυτό είναι άδικο, ε. Και κανένας από σένα, κανένας από σένα δεν έχει να αφηγηθεί μια δική σου αμαρτία. Ναι ή όχι? Λοιπόν, και λέει ο Χριστός, μπορώ να φέρω 12 λεγιώνες αγγέλους για το σκοπό αυτό. Αυτό δεν θα ήταν αγάπη πλέον, θα ήταν δικαιοσύνη και μάλιστα άτεγκτη δικαιοσύνη. Αγάπη σημαίνει αυτό που κάνει ο Χριστός, δηλαδή άστους να το κάνουν αυτό και ουγαρίδε σε τυπιούση. Τους παρουσιάζει ως αγαπητούς του ενώπιον του Θεού. Και επειδή ακριβώς είναι τρομερό αυτό το οποίο κάνει, έτσι, κατά άνθρωπον, ακριβώς γι' αυτό έτσι έρχεται αυτή η ουράνια καταλλαγή με τους ανθρώπους. Καταλάβατε τι λέω? Σαν να πηγαίνει τους φωνιάδες του στον πατέρα του και να λέει, κοίταξε ένα αδέρφια μου αυτή, τι φοβερό πράγμα αυτό. Τι θα έκανε ο πατέρας τότε? Έτσι δεν είναι? Μαζί με τον Υιό και για χάρη του Υιού δέχεται τους φωνείς σαν αδέρφια του Υιού του. Και έρχεται η δωρεά σε όλους εμάς. Τους φωνείς η δωρεά. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Να παίρνεις την ευθύνη του άλλου ακόμα και αν δεν την έχεις. Είναι το μυστήριο του πώς αγαπάει ο Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει μόνος του έτσι. Θέλει τη χάρη για να αγαπήσει έτσι. Να σηκώσει το μυστήριο του άλλου. Όχι τη δικαιοσύνη η οποία επιβάλλει να θανατωθεί ο άλλος γιατί φταίει. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να παίρνει ο ίδιος το άδικο πάνω του. Έτσι δικαιώνει τον άνθρωπο ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω? Σαν να βλέπεις ένα ταλέπορο στον δρόμο, ναρκωμανή, ξέρω εγώ, κουρελιασμένο, μισοεγκληματία, μισο αυτό, και να λες, λοιπόν, εγώ φταίω για αυτόν έλα εδώ πέρα στο σπίτι μου. Από εδώ και πέρα θα είσαι παιδί μου εσύ. Γιατί εγώ φταίω για σένα? Μα πώς φταίς για σένα? Φταίω για σένα, ναι. Φταίω για σένα. Αν δεν ήμουν εγώ αυτό που είμαι, δεν θα ήσουν εσύ αυτό που είσαι. Και εμείς φταίμε λίγο. Αυτός δεν φταίει καθόλου. Εμείς πράγματι φταίμε για κάθε έναν που είναι απόβλητος. Γιατί αυτός θα μπορούσε να βλέπει σε εμάς κάτι άλλο, να εμπνευστεί κάτι άλλο και να ζήσει κάτι άλλο και να βοηθηθεί επίσης με ένα άλλο τρόπο από εμάς. Δεν είμαστε παιδιά του Θεού, μην το νομίζετε αυτό. Ούτε χριστιανοί είμαστε. Είμαστε απλώς στην καλύτερη περίπτωση νοσταλγοί. Νοσταλγοί της Εκκλησίας είμαστε. Νοσταλγούμε. Αλλά νοσταλγούμε βέβαια να γίνει ο άλλος Εκκλησία για εμάς, ε. Κακά τα ψέματα. Όταν έρθει η ώρα του Σταυρού, έτσι, πώς το λέει κάπου εκεί ο Σεφέρης, προτιμάει να σφυρίξει, λέει, ο χάρος στο διπλανό χωράφι, λέει, όχι το δικό του. Καταλάβατε τι λέω? Εύκολα προδίνουμε τον άλλο, εύκολα προδίδουμε αυτούς που αγαπούμε ακόμα. Αλλά βέβαια έρχεται αυτή η χάρη σαν τη ζωή των Αγίων. Πάρτε, διαβάστε τη ζωή του πατρός Παϊσίου. Έχουν βγει κάτι βιογραφίες φοβερές και μια αυτή η τελευταία που έβγαλε η Σωρότηνα. Είναι μια τρομακτική αυτοθυσία. Σε παίρνουν τα κλάματα. Δεν μπορείς να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ να ζει εκτός εαυτού. Έξω από τον εαυτό του. Να μην έχει τίποτα για τον εαυτό. Τίποτα απολύτως. Και να υπάρχει συνεχώς για να εύχεται, για να δυναμώνει, για να προσεύχεται, για να δίνει και για να προσφέρει στους άλλους. Καταλάβατε. Γι' αυτό και πήρε τα πολύ μεγάλα χαρίσματα που είχε. Έτσι. Και έκαμε ένα έτσι και τον υπηρετούσαν οι ουράνιες δυνάμεις. Ήξερε τα παρελθόντα, τα παρόντα, τα μέλλοντα. Όλα τα ήξερε. Όσοι τον γνωρίσατε, με μένα πρώτο, ξέρετε τι εννοώ. Έτσι. Έβλεπε πίσω, έβλεπε πριν, έβλεπε μετά. Τα έβλεπε όλα. Γιατί τα έβλεπε όλα?
Γιατί ακούμπησε ο Θεός τη χάρη του. Γιατί ακούμπησε τη χάρη του? Γιατί είναι το μυστήριο του Σταυρού να ενεργείται σε αυτόν. Και η Παναγία το μυστήριο του Σταυρού ενέργησε. Χθες είχαμε το

Και τους λέω, η Παναγία, τους λέω, είναι η αντικαταθλιπτική θεραπεία. Παπ, κοιτάγανε όλοι μου. Προσέχανε. Γιατί, διότι ενοποίησε τις επιθυμίες της. Εμείς υποφέρουμε γιατί έχουμε πολλαπλές επιθυμίες. Μας κομματιάζει αυτό και ο καπιταλισμός, βέβαια, η σύγχρονη οικονομία έτσι κινείται. Θέλει να έχεις πολλές επιθυμίες, όχι μόνο οι γυναίκες, που ούτως ή άλλως λόγω περισσότερου ναρκισισμού έχουν περισσότερες επιθυμίες, αλλά και οι άντρες. Και να επιθυμείς και να επιθυμείς χίλια κομμάτια. Και η κάθε επιθυμία είναι και ένα κομμάτι του εαυτού σου. Προσέξτε. Ναι ή όχι. Οπότε κάθε επιθυμία που σου στερούν την ικανοποίηση είναι και μια αιτία θλίψης, δεν είναι? Και αν οι επιθυμίες αυτές ως επιτοπλίστων δεν ικανοποιούνται, έχουμε πολλές αιτίες κατάθλιψης ή όχι. Και κυρίως έχουμε την απώλεια του κεντρικού νοήματος της ζωής. Δηλαδή, η ζωή μου υπάρχει για ποιο λόγο? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει για 30 λόγους. Δεν μπορεί να ζει και να πει ότι κοίταξε, εγώ υπάρχω για να έχω το τάδε αυτοκίνητο, για να έχω την τάδε δουλειά, για να παίρνω τόσα λεφτά, για να πηγαίνω στην τάδε καφετέρια, για να πετύχω την τάδε περίπτωση, ας πούμε, θηλυκή ή αρσενική ή ανάλογα, για να κάνω την τάδε επέμβαση, την τάδε αυτή και να έχω... Λοιπόν, δεν μπορεί να ζήσει κανείς για όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα βρει κομματιασμένα, δεν θα τα βρει, ειδικά σήμερα πιο πολύ, ίσως, έτσι... Και να έχουμε την υποστήριξη όλων και κυρίως αντιφατικά πράγματα. Θέλω να είμαι στοργικός, αλλά να είμαι και σκληρός να με σέβονται. Θέλω να είμαι πλούσιος, αλλά να είμαι και ελεήμων όμως. Έτσι. Θέλω να είμαι καλός, αλλά να είμαι και κακός να με φοβούνται. Έτσι. Θέλω να προστατεύω τους δικούς μου, αλλά να με φοβούνται κιόλας. Θέλω να είμαι αυστηρός στα παιδιά μου, να με θεωρούν και καλό μπαμπά. Καταλάβατε. Αυτή η αντίφαση σπαράζει τον άνθρωπο. Και κομματιάζει τον εαυτό, τον ξεθοριάζει τον εαυτό. Το ξέρει αυτό η ψυχολογία σήμερα πολύ καλά. Και υπάρχει και ειδική ορολογία, το ξεθόριασμα του εαυτού, μέσα από την πολλαπλότητα των επιθυμιών. Η Παναγία λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα. Ενοποιεί τις επιθυμίες και λέει ότι εγώ θέλω κυρίως το θέλημα του Θεού. Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Αυτή η ενοποίηση των επιθυμιών είναι η υγεία. Η υγεία είναι μεγάλη, η χαρά είναι μεγάλη. Όταν κανείς έχει ένα κεντρικό σκοπό στη ζωή. Το έχετε ζήσει αυτό μερικοί από εσάς. Για μένα ο σκοπός μου είναι αυτός, σου λέει. Και ενοποιεί τη ζωή του σε σχέση με τούτο. Και αν αυτός ο σκοπός είναι υψηλός σκοπός, έτσι, είναι ακόμα καλύτερα. Τόσο πιο πολύ τον ευλογεί ο Θεός. Και αν ο σκοπός αυτός είναι ο Θεός ο ίδιος, τότε υπάρχει υψίστη ευλογία και ευτυχία. Τότε είναι ο άνθρωπος χαρούμενος. Έτσι, σήμερα οι άνθρωποι και τα παιδιά ειδικά είναι καταλυπημένα, καταλυπημένα. Ζω μέσα σε νεαρούς, μέσα σε φοιτητές συνέχεια και το ζω καθημερινά αυτό. Και άμα τους λες γιατί είσαι λυπημένος, αρχίζει και σου απαριθμεί 10 λόγους, όσοι είναι επιθυμίες του. Θέλω εκείνο που δεν θα γίνει, θέλω το άλλο που δεν βλέπω να γίνεται, θέλω το τρίτο που πάλι και αυτό δεν βλέπω να γίνεται, θέλω. Άντε πάμε στη Γερμανία. Και στη Γερμανία τον περιμένουν άλλα, πολύ χειρότερα που δεν τα ξέρει ο καημένος. Έτσι. Αλλά επειδή είναι σνόμπουνε ο Έλληνας, νομίζω ότι άμα βγει έξω θα λύσει το πρόβλημά του. Και πάνε έξω και αφήσετε τα πάνδυνα. Χειρότερα. Τους λέω, ρε παιδιά, εδώ έχετε ξέρει μια νωρί, να φάτε και ένα πιάτο φαΐ αν χρειαστεί. Έχετε τους γονείς σας. Γιατί να πας έξω? Γιατί να πας έξω να πουληθείς σαν σκλάβο στην κυριολεξία για το τίποτα? Εκεί να δείτε εκμετάλλευση της ελληνικής εργασίας, εκεί να δείτε ασπλαχνία και εκεί να δείτε πραγματικά κατάθλιψη. Τα λέω αυτά γιατί. Καλός ή κακός, πηγαίνω, έρχομαι κι εγώ εκεί και ξέρω και από πρώτο χέρι και τα παιδιά μας εκεί πάνε, έρχονται, αλλά το θέμα είναι ότι, καταλάβατε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται πνευματικά κυρίως και τότε επεμβαίνει ο Θεός και στα βιωτικά. Το έχουμε πει παλιά, είχαμε κάνει και ένα άλλη του Πάτερ Ημών, θυμάστε. Πριν από χρόνια είχαμε Πάτερ ημών εν της ουρανίας, όλα άχρηστα πράγματα. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελουθέτω η βασιλεία, γεννηθήτω το θέλημα των άρτων ημών των επιούσεων. Τέταρτο έρχεται, η πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Γιατί όταν ζητάς τον άρτο των επιούσεων, ρωτάει ο Θεός, τι θα κάνεις στη ζωή που σου δίνω? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις. Αν πούμε, λέγαμε όλοι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ότι εγώ τη ζωή μου το ελευθερώ σε σένα, ό,τι θέλεις να κάνω από αύριο, ό,τι θες να κάνω. Στον χώρο που είμαι, δεν θα ζητήσει παράλογα πράγματα. Θα ανάβαινε ο Θεός προσωπικά τη ζωή μας στο καθετή. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα κανένα, ούτε οικονομικό, ούτε άλλο. Θα τα έλυνε, θα υπήρχαν, αλλά θα τα έλυνε.

0: Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που πολλαπλώς διασπάται η επιθυμία μου και θέλω χίλια πράγματα μαζί. Θέλω να είμαι και καλός. Ταπεινός, θέλω να είμαι και να έχω την έπαρση του πλούτου. Μας δεν είναι. Αυτό μας διαψεύδει και στα πρόσωπα των νέων μας και των παιδιών μας. Σου λέει, τι χριστιανός είσαι ρε πατέρα. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη, δεν βαστάζεις τίποτα. Ούτε όχι τη μάνα σου, όχι τη μητέρα, τη μάνα μου να, αλλά τίποτα. Και θέλεις ταυτόχρονα πράγματα τα οποία με τρομάζουνε. Αλλά θες εγώ να είμαι χριστιανή, χριστιανός. Εσύ δεν είσαι όμως. Εσένα, εμένα με θες να με έχεις σε καταστολή για να μην φοβάσαι ότι θα πάθω ζημιά. Σε καταστολή να το έχεις. Αλλά εσύ δεν τα κάνεις αυτά. Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό και δεν είναι πιστική η διδασκαλία μας. Γι' αυτό και όταν συναντήσουμε έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού που τα κάνει αυτά και όχι μόνο τα ζει, αμέσως αλλάζουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι η ζωή. Εδώ τα κάνω όλα αυτά, τα λέω σχόλιο στο τι σημαίνει η ψωθή είναι δίτο ιών του ανθρώπου και τι σημαίνει να βλέπουμε ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μία πόλητε. Βλέπουμε τι κάνει αυτός, το σημαίνει η ψωθή είναι. Και αυτό που κάνει είναι αυτή η δωρεάν αφιέρωση και αγάπη στο Θεό και στον άλλο άνθρωπο. Και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά καλά πράγματα, γιατί ψάχνοντας να το βρει αυτό, κανείς αγιάζεται. Δεν το έχει. Πάει να το κάνει, βλέπει δεν γίνεται εύκολο. Εκεί μετά θα επεμβεί ο πνευματικός, τα μυστήρια, η χάρη και εκεί θα αρχίσει να σκάβει μέσα του και να ψάχνει να βρει γιατί και πώς και τι και σιγά σιγά θα βρει πράγματα που δεν φανταζότανε και σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να αλλάζει και αυτό είναι η ευτυχία, έτσι να ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη ευτυχία στη ζωή γενικώς. Ούτω γάρι γάπησεν ο Υιός Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού το ομογεί έδωκεν ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον. Έτσι τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έστειλε τον Υιό τον μονογενή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Και το λέει με δύο τρόπους εδώ. Το ένα το λέει με τη διδασκαλία αυτή την περί Σταυρού και το άλλο το λέει με τη Θεία Ευχαριστία. Γιατί δίνεται και με τα μυστήρια. Προσέξτε όμως. Δεν δίνεται μαγικά με τα μυστήρια. Δεν είναι. Η Ευχαριστία είναι δωρεάν βέβαια. Δηλαδή το μόνο που κάνω εγώ είναι να πλησιάζω, αλλά πλησιάζω πώς, αν μετανία, λένε οι πατέρες. Συνδέεται και με την εξομολόγηση αυτό. Μπορεί να μην είναι απαραίτητη η εξομολόγηση. Αλλά η κατάστασή μου όταν προσεγγίζω στη δωρεά αυτή του θεωμένου σώματος και αίματος που γίνεται για μένα χάρης και ευλογία και βοήθεια και μεγάλο άνοιγμα του μυαλού και της καρδιάς. Γίνεται όταν είμαι σε μετάνοια, δεν μπορώ να πλησιάσω αμετανόητος. Αν πλησιάζει κανείς αμετανόητος θα βλαφτεί από τη Θεία Κοινωνία. Σε εσωτερική κατάσταση μετάνοιας. Γι' αυτό και αν αφήσετε ανοιχτή την καρδιά σας, όταν πάτε να κοινωνήσετε, έτσι να έρχεται βροχή πληροφορίες μέσα σας. Βροχή για το τι είστε, ποιος είστε. Αυτό εγώ το ονόμασα σε ένα βιβλίο με ευχαριστιακή κρίση. Ένα κρίση, σε κρίνει το φως σου. Πλησιάζει σε αγάπη, σε κρίνει εκείνη τη στιγμή και λες, α, εκείνη τη στιγμή τα θυμάσαι. Τι έκανα προχθές εκεί, πω πω τι έκανα τα. Και πλησιάζει και πλησιάζει. Τώρα μην κοινωνήσω καλύτερα. Παρά τα αυτά όμως, η προϋπόθεση του να κοινωνήσει είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση, το να καταλαβαίνει την ατέλειά σου. Δεν είναι βραβείο μια αρετής, είναι βοήθημα για την ατέλεια. Αν όμως δεν καταλαβαίνει την ατέλεια αυτή και λες, ουφ, Χριστούγεννα τώρα, άντε. Που είναι Χριστούγεννα, τα κάνουμε, το λέγει μάνα μου, άντε. Άντε, πάω να το κάνω, ας πούμε. Μπορεί να πάθει ζημιά. Να πάθει ζημιά, μικρή ζημιά ή μεγάλη ζημιά, ανάλογα. Δεν είναι. Δεν το λέω για να μην κοινωνείτε τώρα, γιατί μια φορά σε ένα χωριό είχα πάθει αυτό το πράγμα. Ήμουν νέος παπάς και ήταν Πάσχα. Και πάνω τους να λειτουργήσω σε ένα χωριό, εκεί μέσα ο Δεσπότης τότε. Το οποίο ήταν στα βουνά πάνω, δεν πήγαινε άνθρωπος. Του λέω λοιπόν, τώρα αφού θα κοινωνήσουμε εδώ σε άλλο, θα σου πω κάτι τις δύο λόγια. Και του λέω λοιπόν, λέω τώρα θα έρθει η ώρα να κοινωνήσετε, συγχωρήστε ένα τον άλλον, πείτε ένα λόγο καλό, ξέρω εγώ μέσα σας για το γείτονα, για το αυτό. Σε μια κατάσταση καταλλαγής να έρθετε πάνω στο μεταφό που κανένας δεν ερχόταν. Κανένας, λέω Πάσχα, κανένας, δεν πάτησε κανένας. Σου λέω γιατί, τι λες ρε παπά λέει τώρα. Εγώ λέω τον τάδε που μου πάτησε το γουρούνι πέρα από χρόνια, θα το συγχωρέσω. Τι μου λες τώρα, καταλάβατε. Δεν πρόκειται κανένα και δεν κοινώνησε κανένας. Και πήρα κι εγώ μάθημα, δεν μιλάνε έτσι. Οι νέοι μιλάνε πάντοτε απόλυτα. Μιλάνε λέω έτσι. Οι άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και μετά να καταλάβουν. ίσως, αφού κερνούσαν να σου το έλεγα. Ίσως θα ήταν καλύτερα εάν σου έλεγα κάτι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι και αυτό είναι μια δωρεά. Μια δωρεά που η οποία προϋποθέτει μια ανάλογη δική μου στάση, όπως είναι κένωση του Χριστού, η ενσάρκωση και η θυσία. Και ο Σταυρός είναι και για μένα κένωση ο τρόπος που τον πλησιάζω. Και εγώ τον πλησιάζω σε μετάνοια. Δεν τον πλησιάζω με θράσος. Δεν είμαι άξιος αυτής της αγάπης. Εγώ του Σταυρού του είμαι άξιος. Ούτε της διδασκαλίας αυτής είμαι άξιος. Καταλάβατε, να ξέρετε ότι ο χριστιανισμός είπε βαρύ λόγο ο Χριστός. Είπε για αυτές τις διδασκαλίες, Ιώτα εν και κεραία λέγουν μη παρελεύσετε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, αφού τα κάνει όλα και αφού τα πάθουμε όλα, όλοι μαζί έχουμε πάθει ήδη πάρα πολλά, στο Ευαγγέλιο αυτό θα καταλήξουμε. Και θα πούμε ναι, αυτή είναι η λύση, καμιά άλλη δεν υπάρχει λύση. Είναι θεοδίδακτη η λύση αυτή. Δεν θα βρούμε άλλες λύσεις. Εμείς λέμε θα βρούμε άλλες λύσεις. Και έρχονται και οι κυβερνήσεις μας έτσι και λένε ότι τώρα θα βρούμε άλλο τρόπο. Αλχημία θα κάνουμε μεγάλη και θα ξαναγίνουμε πάλι παράλυτοι από τις κλοπές και τις απάτες και θα πηγαίνει καλά και η οικονομία. Ναι. Και θα ανοίξει και θα βγούμε και θα βγούμε και στις αγορές. Βέβαια θα βγούμε στις αγορές, αλλά για να μας αγοράσουν ακόμα περισσότερο. Καταλάβατε. Και μετά από μια δεκαετία, ξέρω εγώ, ανάσας, βαθύτερα ακόμα μέσα. Μετά. Διότι είμαστε, είπαμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι την ευθύνη στην ιστορία την παίρνει κανένας. Την ευθύνη σου. Κανένας δεν θέλει να σε κουβαλήσει. Κανένας δεν θέλει να σε κουβαλήσει. Αλλά πρέπει εσύ ο ίδιος, με τη βοήθεια του Θεού, να σταθείς. Αυτό είναι όλο. Αλλά άμα χάσεις το Θεό, άμα δεν έχουμε Θεό μέσα μας, βλέπεις ότι μέσα στην Εκκλησία και οι άνθρωποι είναι μερικές φορές κακοί, σαν να μην έχουν ακούσει λόγο Θεού μεταξύ τους. Μου κάνει εντύπωση. Συναντάς τόση κακία και τόση ακαλλιεργησία, που λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος ποτέ τίποτα δεν πήρε τα αυτή του, κάτι. Έτσι. Και είναι μεταξύ μας, γινόμαστε σαν τα θηρία μεταξύ μας. Και τότε ισχύει αυτό που λέει ο Παύλος, ή αλλήλους, πώς το λέει, δάκνετε, βλέπετε μη υπαλλήλων, αναλωθείτε. Αν δαγκώνετε στον άλλο, προσέξτε μη φαγωθείτε ένας από τον άλλο. Καταλάβατε. Είναι τόσο ζωντανά όλα αυτά, μόνο που δεν παραχωρούνται, σας είπα, εύκολα. Λοιπόν, και η τελευταία φράση, ου γαραλαπέστην ο Θεός των αιώνα αυτού εις τον κόσμο να κρίνει τον κόσμο, αν να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Πάρτε τώρα από αυτό το πράγμα που είναι δωρεάν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σαν να σου λέει και ανάξια να πλησιάσεις λίγο και ατελείς να είσαι, δεν πειράζει, δεν σε κρίνω. Πρέπει να το ξέρεις, διότι αν δεν το ξέρεις, απλά και μόνο δεν έχεις υπαρξιακά πλησιάσει. Έτσι, πρέπει να το ξέρεις ότι είσαι ατέλειος, αλλά η ατέλεια διορθώνεται τώρα. Η ατέλεια τώρα είναι αντικείμενο συμπαθίας από την πλευρά του Χριστού, ο οποίος δεν ήθελε να κρίνει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο. Αν έκρινε τον κόσμο θα τον κατέστρεφε. Αλλά κάνει μια μεγάλη οικονομία, να η λέξη οικονομία αυτή, η οικονομία του Θεού, και κατέρχεται στις ανθρωποφαγικές αυτές συνθήκες, τις οποίες φτιάξαμε εμείς και όχι αυτός, και μας δείχνει τον τρόπο να βγούμε έξω. Και μας δίνει και τη χάρη για να βγούμε έξω. Δεν κρίνει, βλέπετε κρίση πουθενά εδώ. Η κρίση θα γίνει στο τέλος. Και όταν θα γίνει η κρίση, θα γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, μεταξύ μας. Ο καθένας μας θα ξέρουμε για τον άλλο τι μας έφτιαξε και πόσο αστραβά στάθηκε. Έτσι και πόσο άσχημα του φέρθηκε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και θα γίνουμε ένας εισαγγελής του άλλου. Και βέβαια για μας θα υπάρχουν άλλοι εισαγγελείς και θα πάει καλά το πράγμα. Δεν θα μπορεί ο Θεός να κάνει καμιά πράξη συγγνώμη στο τέλος, γιατί θα είμαστε σκυλιασμένοι ένας με τον άλλο. Εκείνος μου φταίξε εμένα. Η άλλη μου φταίξε εμένα. Καταλάβατε. Και όπως είμαστε έτσι όλοι μαζί, αυτό το πράγμα λέγεται κόλαση μετά. Καταλάβατε. Ενώ οι άνθρωποι του Σταυρού θα έχουν βρει έναν τρόπο να τα αφομοιώσουν όλα αυτά και αμέσως θα γνωρίσουν τον Θεό, ο οποίος είναι ο Θεός. Ακριβώς ο ταπεινός Θεός αυτός που είναι, και αμέσως θα συντονιστούν στο δικό του μήκος κύματος και αυτό είναι παράδεισος. Αλλά βέβαια έχει κάτι ακόμα να πούμε εδώ. Όταν λέμε ότι ο Κύριος θέλει να κρίνει τον κόσμο, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Κρίνουμε συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά και όλη νύχτα. Και το πρωί ξυπνούμε με φρέσκια έμπνευση κατάκρισης. Ιδίως αν πετύχουμε κανένα 2-3 αρετές. Ο Θεός είναι άπειρη αρετή και άπειρη αγαθότητα. Εγώ πετυχαίνω 1-2 αρετές και αμέσως αρχίζω να κατακρίνω όλους αυτούς οι οποίοι είναι στραβοί και χειρότεροι μου. Και βλέπετε με τον τρόπο αυτό χάνουμε και τη λίγη χάρη που έχουμε, διότι δεν την παίρνουμε τη χάρη για να κρίνουμε, την παίρνουμε για να συγχωρήσουμε. Το κεφάλαιο δεν το χρησιμοποιεί σωστά. Πάει και το κεφάλαιο. Στο παίρνει το κεφάλαιο. Η χάρη είναι για να συγχωρήσει, όχι για να κατακρίσει. Να κατακρίνει. Και όταν συγχωρεί, έρχεται μεγαλύτερη χάρη. Και όταν κατακρίνει, φεύγει η χάρη. Είναι φοβερό πράγμα η κατάκριση, το οποίο βέβαια επιδιδόμεθα, γιατί είναι εύκολη, φέρνει μια εύκολη ειδονή, μια ευχαρίστηση. Όπως ξέρετε. Και εκείνη τη στιγμή βέβαια υπάρχει μια ικανοποίηση, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει έρημος. Και η έρημος μεγαλώνει, όσο μεγαλώνει η κατάκριση. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε στα γεροντικά να λένε οι πατέρες ότι δεν κατέκρινα, άρα δεν περνάω από κρίση. Ούκες κρίση να έρχεται. Είναι λόγια του Χριστού και αυτά. Αλλά άνθρωποι είμαστε, όπως λέμε και με το άνθρωποι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Εξουθενώνουμε τους συνανθρώπους όσο και που παίρνει και ούτε καν υποψιαζόμαστε ότι είναι αυτή ακριβώς η αλλαγή στάσης που ομορφαίνει τους άλλους. Εγώ αλλάζω και ομορφαίνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό. Όσο εγώ είμαι στιφός και σκληρός και στήρος και πώς το λένε και θυμωμένος, όλοι ανάποδοι και ανάποδοι είναι και βλαμμένοι είναι δίπλα μου. Μόλις εγώ αρχίζω να κάνω τόπο στους άλλους, αρχίζουν και οι άλλοι να ομορφαίνουν και να βγάζουν ένα καλύτερο εαυτό και να αλλάζουν. Κανένας δεν αλλάζει με τη βία. Γι' αυτό βλέπετε και το πνεύμα του Άγιου, πνεύμα ελευθερίας. Και αυτή όλη η διδασκαλία είναι παντελώς ελεύθερη. Αν τυχόν κανένας το καταλάβει, προχωρεί. Αν δεν το καταλάβει, δεν προχωρεί. Εάν το καταλάβει, προχωρεί και χαίρεται και το διδάσκει στους άλλους. Και γίνεται και πνευματικός πατέρας άλλων. Δεν είναι όμως αποτέλεσμα βίας αυτή η γνώση. Καταλάβατε, να τα κάνει κανείς αυτά με βία αποκλείεται. Έτσι. Για μην το.
1: Να ρωτήσω κάτι, θέλω να καταλάβω την έννοια το άρθρος της Ουγγαρίδας την ποιούση. Όταν, ας πούμε, έχουμε δύο φίλους που μαλώνουν μεταξύ τους και πεις τον έναν άστο να συγχώρεσαι τον, να δεν ξέρει τι κάνει, πραγματικά μπορεί να ενεργήσει τον, να είναι θυμωμένος και να τον καταβραίνει αυτή την κουβέντα και να τον συγχωρέσει μέσα του. Πώς τώρα στο Θεό αυτό το πράγμα που ο Θεός είναι απαθής, δεν έχει θυμό απέναντι στους δήμιους και ούτε σκόπευε να επέμβει στην ευκαιρία τους, να τους τιμωρώντας τους. Ποιο είναι το νόημα το άρχης αυτής?
0: Η αφές αυτής είναι ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και αυτή είναι πρόσωπο. Ο Θεός είναι ελεύθερος και αυτή είναι ελεύθερη. Δηλαδή ο Θεός ανταποκρίνεται στην δική μου ελευθερία. Δεν είναι ότι ο Θεός είναι εμπαθής. Αλλά δεν μπορεί ο Θεός να με δεξιώνεται τη στιγμή που εγώ έτσι υπαρξιακά διαφοροποιούμαι. Αυτό είναι όλο. Ο Θεός έχει τη χάρη σε μένα όταν εγώ υπαρξιακά συντονίζομαι. Όταν διαφοροποιούμε υπαρξιακά, ο Θεός δεν μπορεί να συντονιστεί με την κακία, με την κακότητα. Δεν την ξέρει την κακότητα ο Θεός, δεν την ακουμπάει καθόλου. Αλλά αυτό το πράγμα αμέσως φέρνει επέμβαση άλλων δυνάμεων. Δηλαδή το ότι ο Θεός, κάνω εγώ αυτή τη στιγμή έναν άδικο φόνο ο Θεός φυλάξει. Έτσι. Ο Θεός αυτό δεν μπορεί να μπει. Έτσι, αλλά μπαίνει κάτι άλλο μέσα εκεί που το αρέσει αυτό το πράγμα και με χειροτερεύει και κάνω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. Είναι απορεί κανείς. Διάβασα τις προάλλες ότι τα SS, αυτό το ευγενέστατο στρατιωτικό σώμα. Όταν ήταν στη Ρωσία, μαζεύαν τους καμένους Εβραίους, τους κλείναν σε ένα, πώς το λένε εκεί, ένα δωμάτιο και τους σκοτώναν με τα γκλόμπς. Τους σκοτώναν με τα γκλόμπς, τους σκοτώναν με ξύλο. Και μετά χορεύαν πάνω τους, έτσι. Φωνάζαν άλλους Εβραίους, βγάζαν τους Εβραίους από έξω, μπαίναν ήδη μέσα, σκοτώναν τους καινούριους. Και αυτό το όργιο αίματος είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Ανθρωπίνως είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να το κάνει αυτό και να το κάνει συνεχώς. Και γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουν και άλλες δυνάμεις μετά μέσα. Δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Πώς θα το πω. Καταλαμβάνεται μετά από άλλα αυτά και κάνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Αν του τα έλεγες πριν από 5 χρόνια, αυτό ένα βασικό μίσος έχει. Αλλά πώς φτάνει αυτό το πράγμα και γίνεται μια απόλυτη ανθρωποκτονία συνεχιζόμενη. Ξέρετε γιατί βγήκαν οι θάλαμοι των αερίων. Γιατί βγήκαν οι θάλαμοι των αερίων. Να σας πω γιατί. Διότι είχαν εντολή από τον Χάιντριχ οι στρατιώτες το σχέδιο αυτό της εξόντωσης στα στρατόπεδα να ξοσκοτώνουν Εβραίους. Οπότε η ανθρώπινη φύση αντέχει ως ένα σημείο να σκοτώνει. Ξεκινάγανε από το πρωί και αρχίζανε τον Εβραίο. Μπάνε 60.000 τη μέρα να σκοτώνουν. Περίπου ήταν το σχέδιο αυτό. Και σκοτώνανε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μετά ο στρατιώτης δεν άντεχε άλλο. Και μερικές αντρελαίνονται. Τους κλείναν στο. Τρελαίνονται εντελώς. Δεν μπορούσαν να σκοτώνουν άλλο. Το λέει ο Φίρερ, ας πούμε. Έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι. Μετά πάθαινε παρακρούσεις. Παραθάγανε τα όπλα και τρέχανε στα βουνά. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και βγήκαν οι θάλαμοι των αερίων για να μην έχουν άμεση επαφή κανένας με τους δολοφονουμένους. Κανένας. Μόνο ένας πάταγε του κουμπί, τίποτα άλλο. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα πώς θα σκοτώνουμε βέρτα. Καταλάβατε. Σήμερα έχουμε και άλλες μεθόδους πιο αποτελεσματικές ακόμα, τα πυρηνικά όπλα, τα οποία είναι ακόμα πιο μαζικά και ακόμα. Βλέπετε όμως που οδηγεί το αντίθετο του σταυρού, να σταυρώνεις τον άλλον. Καταλάβατε. Πάντα θα βρεις αιτίες να μισήσεις. Είσαι τραυματισμένος, είσαι πονεμένος, είσαι ο ίδιος, είσαι διωγμένος, έχεις αποτυχίες. Έτσι, αν αυτά τα δεις κατά Θεόν και τα δεις κατά διάβολο, θα γίνεις επικίνδυνος. Καταλάβατε. Και σιγά σιγά μπορεί να είσαι πολύ επικίνδυνος. Και τελικά να μισείς όλη την ανθρωπότητα. Και να βρίσκεις λόγους, αν διαβάσετε τους λόγους του Χίτλερ, αφού να μιλάμε για αυτά τώρα, είναι πάρα πολύ λογική. Όλοι μαζί είναι παρανοϊκοί όμως. Δηλαδή εσωτερικά, αυτό είναι η παράνοια άλλωστε, είχαν λογική συνοχή. Όλο όμως μαζί αυτό το πράγμα δεν έβγαινε άκρη. Γιατί? Τι είναι αυτό που λες τώρα? Τι είναι αυτό που λες τώρα? Να εξαφανίσεις τους Σλάβους γιατί είναι κατώτερη φυλή? Να σβήσεις τους Σετάδες επειδή είναι επίσης κατώτερη φυλή? Να φτιάξεις μια αυτοκρατορία από τα Ουράλια μέχρι την Αφρική, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο? Και τι θα γίνει μετά? Και τι τρομακτική δύναμη χρειάζεται αυτό το πράγμα να το συντηρήσεις και να τους σκοτώσεις όλους αυτούς? Καταλαβαίνετε τι λέω? Αλλά σε αυτόν τον παραλογισμό χαίρεται ο διάβολος. Και αυτός ο παραλογισμός είναι ο διάβολος. Γι' αυτό αν μιλήσετε με ανθρώπους που έχουν κάνει φόνο ή εγκλήματα, θα τρομάξετε όταν τους δείτε πώς κάνουν μετά. Πώς το έκανα, σου λέει. Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Μα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε? Ναι.
2: Κάποια στιγμή στην εβδομάδα, κάπου άκουσα, το πολύ ακριβώς, ότι το πιο δύσκολο στον σύγχρονο άνθρωπο είναι να καταλάβει, να κατανοήσει, να καταλάβει την έννοια της αμαρτίας. Και το πιο δύσκολο από όλα αυτά είναι, λέει, η έννοια της αντικειμενικής και υποκειμενικής αμαρτίας. Έχουμε μπερδεύσει σήμερα την αμαρτία.
0: Βέβαια. Ξέρετε, όλοι είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αμαρτία. Δεν θα βρείτε άνθρωπο πάνω στη γη αν του πείτε υπάρχει αμαρτία, θα υπάρχει. Η δυσκολία είναι ποιος την κάνει την αμαρτία. Οι άλλοι. Βέβαια υπάρχει αμαρτία. Δεν μα δείξανε εμένα στο μπλου μπλα μπλα μπλα μπλα εκεί στη δουλειά μου και σε αυτό. Βέβαια υπάρχει. Δεν με εγκατέλειψε η τάδε, δεν με εγκατέλειψε ο τάδε, εμένα. Βέβαια υπάρχει αμαρτία. Για την ύπαρξη αμαρτίας είμαστε όλοι βέβαιοι. Και πιστοί και άπιστοι. Και οι μη πιστοί και άθεοι, όλοι είναι βέβαιοι γι' αυτό. Η διαφορά είναι στο πού αποδίδουμε την αμαρτία. Ο χριστιανός, ο συνειδητός, είναι ο μόνος που σας πει ότι είναι αμαρτωλός ο ίδιος. Ναι, θα καταλάβει τη δική του μερίδα του κακού και αυτό είναι η σωτηρία. Γιατί ό,τι μπορεί να αρχίσει να δρά ο Θεός στον άνθρωπο αυτό, ναι. Έτσι. Καταλάβατε. Έρχονται κάτι κυράδες καμιά φορά και με βρίσκουνε, οι οποίες έχουν μάλιστα και πολλά, πώς το λένε, έχουν είναι από οικογένειες και από τζάκια και από αυτά και λοιπά και έχουν και χρήματα και έχουν και αυτά και... Ακούω κάτι φρικτές ιστορίες μίσους. Οι οποίες συνεχίζονται κάθε φορά που επανέρχονται οι συναντήσεις αυτές. Και θυμάστε τι σας είπα τι μου έκανε ο άντρας μου. Τώρα μου έκανε κι άλλα ο άντρας μου. Και μου έκανε και μου έκανε και μου έκανε και μου έκανε. Και βέβαια αν μιλήσω τον άντρα θα σου πει τι του κάνει αυτή, του κάνει αυτή. Και μου πήρε τόνο και μου πήρε τάλο και μου έκανε και άλλο και μου πήρε το σπίτι και μου πήρε τα παιδιά και μου έκανε εκείνο και μου έκανε. Και λέει κανείς, πού τελειώνει όλο αυτό το μίσος και πώς άρχισε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ξέρει να σου πει. Κανείς δεν ξέρει να σου πει πώς άρχισε. Είναι σαν εκείνο το έργο με τη Βουλιοκλάκη που έλεγαν οι Φορτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες. Και ποιος φταίει, ποιος να φταίει. Πριν από τόσα χρόνια, ο τάδε, τάδε και κανείς δεν ήξερε να πει με λεπτομέρεια τι ακριβώς συνέβη. Καταλάβατε, αυτό είναι το αντίθετο του πνεύματος του Σταυρού. Από αυτό πάσχουμε σήμερα όλοι. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός ο ίδιος προσωπικά και σου κάνει την πρόταση αυτή και σου λέει: κοίταξε, η έξοδος από το αδιέξοδο είναι αυτή. Αν καταλαβαίνεις και αν νομίζεις και αν θέλεις. Όλες οι άλλες διέξοδοι, μα όλες οι άλλες διέξοδοι οδηγούν σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ανθρωποφαγία προσωπική μου και από, από τον άλλον εναντίον μου, ας πούμε. Και βεβαίως αυτό το πράγμα καταλήγει και σε κοινωνική αναταραχή και σε οικονομική διάλυση. Έτσι δεν είναι. Μου λέει κάποτε ένας που ήρθε ένας τεχνής στο σπίτι μου και πήγαινα, όχι, με κατέκλυψε. Όταν μου λέει με κατέκλυψε, απίστευτο, πήρε ένα απίστευτο ποσό, έλειπα εγώ εκείνη τη στιγμή, το πήρε λοιπόν για ένα σήμαντο πράγμα. Τον βρίσκω λοιπόν και του λέω γιατί το έκανες αυτό. Τόσο έκανε, δεν τα έκανε τόσο, ούτε τον δέκατο δεν έκανε. Γιατί το έκανες, πες σε μένα, τα πήρες τα λεφτά, δεν μπορούσα να αποδείξω τίποτα, δεν μπορούσα να κατηγορήσω για κάτι, πες μου γιατί το κάνεις. Ρε πάτερ, όλοι αυτό κάνουνε. Καταλάβατε. Το θέμα είναι ότι όταν πάψα το κάνεις εσύ, τότε έρχεται σε σένα προσωπικά η χάρη. Και τότε αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει στα οικονομικά και στα πραγματικά πράγματα στη ζωή σου και να βλέπεις θαύματα. Και Θεό κερδίζεις και τη ζωή αυτή κερδίζεις. Ενώ αλλιώς έχεις δικαιώματα δώσει, καταλαβαίνετε τι λέω, και θα φέρει τα πράγματα έτσι ο διάολος που θα τα δώσει τα λεφτά αυτού αλλού και παραλλού και αλλού και αλλού και θα σου φύγουν από εδώ, φύγουν από εκεί. Έτσι, ήταν ένας γιατρός μια φορά, αυτά ωραία τα χρόνια που όλοι κλέβανε και κατάκλεβε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, πώς βρεθήκαμε εκεί, και του λέω γιατί το κάνεις αυτό ρε γιατρέ, τι εγχειρήσεις έκανε που δεν έπρεπε να γίνουν. Τι απίστευτα πράγματα και μάζευε. Λοιπόν, έχει χρόνια αυτή η ιστορία. Και κάποτε άκουσε μια ομιλία μου, έτσι όπως ακούτε εσείς τώρα. Και θέλει και μου βρίσκει και μου λέει, κοίταξε να δείστε. Πάτερ λέει, μου δημιούργησες ενοχές, μου λέει, αλλά θα τις ξεπεράσω. Τώρα λέει, έχω πρόβλημα. Σε λίγο θα βρεθώ στο περιβάλλον του οικείου, λέει, θα τα ξεχάσω όλα πάλι. Και θα κάνω τα ίδια, να το ξέρεις, μου λέει. Αλλά, να ξέρεις, λέει, ότι αυτή τη στιγμή μου βάλες ενοχές. Δεν θα σου βάλω ενοχές. Αλλά σου λέω, κοίταξε, αφού σου βάλα αυτές τις ενοχές, που δεν είναι ενοχές αυτές, είναι αίσθηση μετανοίας. Μην το περιφρονήσεις αυτό. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Αυτός ο άνθρωπος που πρέπει να έχει βάλει εκατομμύρια στην άκρη, πριν από λίγο καιρό τον είδα τυχαία μπροστά μου. Και έβλεπα ένα πράγμα που έμοιαζε με ερείπιο, σας λέω ειλικρινά. Ένα τύπο εκεί πέρα καταδιαλυμένο, σαν να περάσει 30 χρόνια. Και όχι 10-15. Λέω, τι έγινε. Και τι μου λέει, μου οδηγείται μια φοβερή ιστορία θανάτων και αποχωρισμών και καταστροφών. Καταλαβαίνετε. Και μου λέει, αυτή τη στιγμή λέει, αν μου δανείσεις δεν θα τα πάρω. Δεν έχω τίποτα. Του λέω, κατάλαβες τι ακριβώς ήταν αυτά που λέγαμε. Τώρα λέει, το καταλαβαίνω. Έχει για μένα μια ελπίδα. Έχει ελπίδα. Κοιτάξτε όμως τι φοβερό πράγμα. Τα λεφτά μου λέει, τα έδωσα όλα, λέει, από εδώ και από εκεί. Στην αρρώστια των παιδιών μου, στη γυναίκα μου μου πήρε και τα έφυγε, στις αποτέτειες που τα φάγα εγώ και δεν μου έμεινε, λέει, και είμαι και άρρωστος με μια βαριά ασθένεια. Και λέω, κοίταξε να δεις αυτό το πράγμα. Λάβατε τι λέω. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ανεξέλεγκτα όλα όσα κάναμε. Θα μου πεις, άλλοι δεν παθαίνουν τίποτα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αυτοί έχουν πέσει από την άλλη πλευρά του βουνού, λέει. Και δεν τους πειράζει ο Θεός. Αυτοί είναι μέσα στην κόλαση ήδη από τώρα και δεν το ξέρουν. Και η ζωή που ζουνε, η καθημερινή αγωνία, το άγχος και η κατάθλιψη που ζουνε κάθε μέρα, είναι η εικόνα της κολάσεως που την οποία ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Έτσι ο Θεός δεν ετοιμάζει κόλαση σε κανένα. Εμείς ετοιμάζουμε την κόλαση και στη ζωή αυτή και αιώνια. Καταλάβατε, αυτή είναι η διδασκαλία λοιπόν, το υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όσο είναι καιρός, για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τη ζωή μας με έναν τέτοιο τρόπο, που θα φέρνει καρπούς κατά Θεόν και θα γίνει όμορφη. Μεγάλο πράγμα να περπατάς σε μια ακρογιαλιά και να νιώθεις ευτυχισμένος. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Φαίνεται υπερβολικά απλό. Πρέπει να έχεις το Θεό εκεί κοντά σου για να νιώθεις ευτυχισμένος. Να σε βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο, το είναι όμορφα. Αλλά να του κάνεις το χατήρι του για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό βλέπετε κάτι κουρελίδες, ασκητάδες και στο Αγιονόρος και αλλού και είναι τεσευτυχισμένοι και λέμε αυτός τι έχει και χαίρεται. Ούτε τα λουκάνικα και τα αυτά που έφαγα χθες τρώει, ούτε αυτά τα τρία αυτοκίνητα που έχω έχει, ούτε αυτό. Και όμως παίρνει εσύ χαρά από αυτόν. Έρχεται σου δίνει μια χαρά αιώνια, η οποία είναι υπέροχη. Γιατί έχει βρει και έχει ακουμπήσει κάπου που εσύ ούτε καν φαντάζεσαι ότι υπάρχει αυτό το κάτι και κάπου. Καταλάβατε. Και εσύ κοιτάς να γεμίσεις με τα λουκάνικα το κενό. Και δεν γεμίζει, γιατί έχει πάρα πολλά λουκάνικα. Και δεν γεμίζει με τίποτα. Ενώ αυτός τα έχει όλα. Μου έλεγε ένας επίσκοπος τώρα, να τελειώσω με αυτό, πήγε μια φορά να επισκεφθεί έναν ασκητή όταν ήταν ακόμα παπάς. Άκουγε έναν γνωστό ασκητή Αγιορείτη, είπαν μένει εκεί πάνω κλπ. Είναι όμως λέει λίγο σαλός, λέει. Πρόσεχε, δεν είναι από αυτούς που χαϊδολογάνε. Και λοιπόν, τι να κάνω. Και εγώ πήρα, λέει, να πάω και μαδιά χέρια, σε ασκητή πήγαινε. Πήρα, λέει, μια σακούλα με ροδάκινα, τα αγόρασα από τις Καριές. Και πήγε, τον βρήκε. Βλέπω, λέει, ξαφνικά ένα πράγμα, λέει, που δεν το φανταζόμουν. Μια γκρεμισμένη παράγκα, λέει. Με μηδών ειδών πράγματα έξω, σκουπίδια, σίδερα, αυτά, ένα πανάθλιο πράγμα, ένα σωρός αχρήστων πραγμάτων και μόνο σε μια γωνιά, λέει, υπήρχε κάτι σε κατάλημα, λέει, και μέσα σε κάτι, σε ένα σωρό που κουβέρτες εκεί και ένα περίεργο, αυτό φαινόταν κάτι σαν άνθρωπος, λέει. Λοιπόν, πλησιάζω κι εγώ, λέει, εκεί με τα ροδάκινα και του λέω, γέροντα, ήρθα να σας επισκεφθώ. Σηκώνεται αυτός, ευχή και λοιπά. Και τι μου έφερες, καλέ μου παπά, εδώ? Σου έφερα ροδάκινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να ασκηθώ λίγο στη σκοποβολή, του λέει. Τα παίρνει λοιπόν ένα-ένα για ένα δέντρο σε απόσταση και λέει, για να δούμε τώρα. Πέτα και εσύ, του λέει, ποιος θα πετύχει τα πιο πολλά. Στο δέντρο πάνω. Πάτ. Δεν έμεινε, λέει, κανένα. Ευχαριστώ, λέει, πολύ, λέει, πάτερ, που μου τα έφερες, λέει, δεν είχα καιρό να κάνω εξάσκηση, του λέει. Άντε, πήγαινε τώρα στο καλό. Λοιπόν, αυτός τάχασε ο καημένος, ήταν και λίγο έτσι καλοζωισμένος, καλός άνθρωπος βέβαια. Λέει, πάτερ, εσείς τι τρώτε? Τα πουλιά, λέει, και τα σκουλίκια, του λέει. Τι τρώνε, ξέρεις εσύ, του λέει. Ποιος τα τρέφει αυτά, ποιος θα τα είδε, λέει, παπούλι. Αυτός ταΐζει και εμένα που είμαι ένα χοντρό σκουλίκι, λέει. Μεγάλο σκουλίκι. Αυτός. Εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε σένα τα ροδάκινα, ούτε κανέναν. Δεν έχω κανάλι τίποτα. Κατάλαβες, του λέει. Πολύ εδιδάχθηκα, λέει. Πω. Τώρα είναι επίσκοπος αυτός. Δεν ξέρω αν το εφαρμόζει αυτό. Νομίζω ότι είναι από τους καλούς επισκόπους. Αλλά δεν μπορεί να το ξεχάσει. Το γεγονός ότι του πήγε ελάχιστη ελπίδα του άλλου. Γίνει ελπίδα και την ελπίδα αυτή την κατέστρεψε μπροστά του. Του λέει, α, έτσι. Ή άλλη φορά μια θυμάμαι, μου έλεγε ένας παπάς πάλι κι αυτός, κάλεσε έναν διάσημο, τέλος πάντων γνωστό Αγιορείτη εκεί, έφτιαξε καημένη παπαδιά, ό,τι καλύτερο είχε. ό,τι καλύτερο είχε. Το φέρνει λοιπόν μπροστά, τι ωραίο λέει αυτός. Και κάνει μια ξαφνικά, δίνει στο νερό ένα αυτό και το ρίχνει όλο το νερό μέσα στο φαΐ. Και λέει, να σας δώσουμε άλλο. Όχι, λέει, πάτερ, λέει, όχι, τώρα είναι πιο νόστιμο, λέει. Κοπάνει όλο το νερό μέσα. Και το έτρωγε ό,τι επέπλεε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Καταλάβατε τι λέω. Α, νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα? Όχι, βέβαια. Καταλάβατε, έχουν βρει αυτή την ελπίδα και αυτό το στήριγμα, το οποίο κάνει όλες τις άλλες ελπίδες και τη γνώση, που κάνει όλες τις ελπίδες και τις γνώσεις δικές μας και τα αυτά, να είναι από περιττές έως άχρηστες και έως καμιά φορά και επικίνδυνες. Έτσι. Αυτά.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 13. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μυστηρίου της μετανοίας. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού. Έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει την χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εγώ από μικρός το είχα και τώρα ακόμη. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουνα και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαλινεύω. Τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω. Αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς, οι άνθρωποι, αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τα μυστήρια. Για να μετανοήσει η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί, στο ξύπνημα αυτό, γίνεται το θαύμα της μετανοίας. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς την χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μια ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μια κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Μπορεί να μου πείτε, τότε με την χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει πολύ ωραία. «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή ισχύει το γραφικό «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για τον Χριστό. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει.

δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο προσωπικά βιώματα του εξομολογουμένου. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας, δηλαδή το πώς ζούσε η μητέρα του όταν τον κυοφορούσε, αν στενοχωριόταν, τι έκανε, αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα, αν είχε χαρά, αν είχε θλίψη, αν είχε μελαγχολία. Όλο το νευρικό σύστημα το δικό της επηρέασε το νευρικό σύστημα του εμβρίου της. Οπότε, όταν γεννηθεί το παιδί και μεγαλώσει, παίρνει μέσα του και τα βιώματα της μητέρας του, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του, που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Αφήνει ίχνη μέσα του και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι απόρρια της καταστάσεως αυτής. Τα φερσίματά του έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Υπάρχει όμως ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το κακό. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση, η οποία γίνεται με την χάρη του Θεού. Μπορεί δηλαδή να σου πει ο πνευματικός: πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα σχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου, όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από σένα, όχι μόνο τα δυσάρεστα αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που τα λέει στον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρης και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά στον Κύριο για την απαλλαγή σου. Είχε έλθει σε μένα προκαιρού μία κυρία που έκανε αυτού του είδους την εξομολόγηση και βρήκε μεγάλη ωφέλεια. Βελτιώθηκε η ψυχολογική της κατάσταση, διότι την εβασάνιζε κάτι. Έστειλε λοιπόν αυτή μία φίλη της και πήγαμε έξω στο βράχο, στα Καλύσια. Καθίσαμε και άρχισε και εκείνη να μου μιλάει. Της λέγω: να μου πεις ό,τι αισθάνεσαι. Αν σε ρωτήσω εγώ για κάτι, να μου πεις. Αν δεν σε ρωτήσω, να συνεχίσεις να τα λέεις όπως θα αισθάνεσαι. Όλα αυτά που μου έλεγε τα παρακολουθούσα όχι απλώς με προσοχή, αλλά έβλεπα μέσα στον ψυχικό της κόσμο την επίδραση της προσευχής. Την παρακολουθούσα μέσα στην ψυχή της και έβλεπα ότι πήγαινε χάρης μέσα της, όπως την εκείταζα εγώ. Διότι στον πνευματικό υπάρχει χάρης και στον παπά υπάρχει χάρης. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρης και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ. Στον εξομολόγο μπορείς να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι, αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πως είσαι και σου μεταδίδει την χάρη του Θεού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που σε εξαλαφρώνουν και σε θεραπεύουν. Μην νομίσετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και με τον Χριστό τι έγινε? Έπιασε το χέρι της αιμορροούσης και είπε: «Εγώ γάρα έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Θα πεις: «Ναι, μα ήτανε Θεός». Ο Χριστός βέβαια ήτανε Θεός, αλλά μήπως και οι Απόστολοι δεν κάνανε το ίδιο? Όλοι οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι, έχουν αυτή την χάρη και όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μία θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας αυτά. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία Ψυχανάλυση.

Ας μη γυρίζομαι πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζομαι πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φτάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του Σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο. Δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε. Τώρα, τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα. Δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Όλα γι' αυτόν είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση. Όλα αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο Σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του, τον εαυτό του. Γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι παγίδα που στείνει ο Σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά, αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω. Δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στο πνευματικό, το εξομολογούμε. Τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δειλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό. Αλλά έλαβε το θάρρος και είπε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Και ο προφητάναξ Δαβίδ, ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Να εντρυφάτε στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Ιδέ εμέ ζητούντες ευρύσωση χάριν.

Αν αγαπήσω με τον Χριστό, όλα είναι εύκολα. Εγώ δεν το κατάφερα ακόμη. Τώρα προσπαθώ να τον αγαπήσω. Στον Χριστό υπάρχουν όλα. Όλα τα ωραία, τα υγιή. Η υγιής ψυχή ζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ακόμη και όσα λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου λογίζεται το κακόν. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Έχετε αυτά, έχετε την ευτυχία, τον Χριστό, τον Παράδεισο. Και ο σωματικός ακόμη οργανισμός λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς ανομαλίες. Η χάρις του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Ούτε κολίτης, ούτε θηρεοειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς, να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία. Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Η βάση είναι η ψυχική υγεία. Ακολουθεί η σωματική. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Και αυτό δημιουργεί το άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία, με το κακό. Τι γίνεται όμως στον κόσμο? Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Μια κοπελίτσα πήγε σε ένα γιατρό και της έδωσε ορμόνες. Της λέω, παιδί μου, μην τις πάρεις. Δεν είμαι γιατρός. Δεν θέλω η υπευθύνη μου να ενεργήσεις. Όμως καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τις πάρεις. Καλό είναι να πάεις τουλάχιστον σε έναν ενδοκρινολόγο. Το πρόβλημά σου είναι περισσότερο ζήτημα ενδοκρινολόγου. Είναι από τις στενοχώριες. Πράγματι, έχω περάσει στενοχώριες. Αυτό είναι. Ειρήνευσε, γαλήνευσε, εξομολογήσου. Μετάλαβε και θα τακτοποιηθούν όλα. Πήγε λοιπόν σε έναν ενδοκρινολόγο και του είπε ό,τι τη συνέβαινε. Πα, της λέει ο γιατρός. Να μην τα πάρεις καθόλου αυτά τα φάρμακα. Πέταξέ τα, θα σου κάνουνε μεγάλο κακό. Και μετά μου τηλεφωνεί. Ό,τι μου είπες εσύ, μου είπε και ο γιατρός. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Ενώ με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία έχουν θεραπευθεί πολλοί άνθρωποι. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα τροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Όλα να τα μεταρσιώνετε. Έτσι θα ζείτε τη χαρά με την χάρη του Θεού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μην πείτε ότι θα κατορθώσετε κάτι. Μην το φανταστείτε αυτό ποτέ. Το είπε ο Κύριος. Χωρίς εμού, ούδι να είστε ποιήν ουδέν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, αλλά το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού. Ο άνθρωπος θα κάνει μια μικρή προσπάθεια, αλλά ο Χριστός θα τη στεφανώσει. Είναι πλάνη να πιστεύσετε ότι πετύχατε κάτι μόνοι σας. Όσο προχωράει ο άνθρωπος και πλησιάζει προς τον Χριστό, τόσο αισθάνεται περισσότερο ότι είναι ατελής. Ενώ ο Φαρισαίος που λέει «Εγώ είμαι καλός, κάνω τούτο, εκείνο, το άλλο», βρίσκεται σε πλάνη.

Συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακηδεία και όλα τα σατανικά. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα. Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Η θρησκεία μας πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα. Ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Ανταυτού, ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακηδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει ένα μυστικό. Να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Αλλά και όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στεναχωριέται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά. Τον κυριεύει η κατάθλιψη. Η κατάσταση σε αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλανε σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδράει η χάρη του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις την χάρη του Θεού που θα σε βοηθάει να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στο Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο, έτσι περιφρονημένο, θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θα αφοσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει χάρης, ενώνεσαι με τον Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σε εκείνον, πάνε όλα τα άλλα. Τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή, ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία. Όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα που ήλθε σε μένα με τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα, τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Και εγώ της είπα αυτά που ξέρω. Της είπα για την αγάπη του Χριστού που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι η χάρη του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Της συμβούλευσα να ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις, όπως για παράδειγμα με τη μουσική που της άρεσε πρώτα κλπ. Τόνισα όμως περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Έχουμε μέγιστη χαρά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Έχουμε μέγιστη χαρά για την παγκόσμια προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αν θέλετε μην ρωτάτε παιδιά, δεν μπορώ. Και είναι αυτή η χαρά του Θεού μας που δια του Σταυρού του ενανθρωπίσαντος Υιού του μας έσωσε. Μάζεψε τα παιδιά του, τα απολωλώτα πρόβατα. Μας έφερε δια του Χριστού στην Αγία Εκκλησία, στη Θεία του Αγκάλι. Και όπως κάθε γονέας χαίρεται άμα έρχονται τα παιδιά του που έλειπαν ή τα θεωρούσε και χαμένα, πολλό μάλλον ο πατέρας ο Επουράνιος χαίρεται και καταχαίρεται γιατί ξαναγυρίζομαι κοντά του με τη σταύρωση και την Ανάσταση του Υιού του, του ενανθρωπίσαντος Κυρίου μας. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε τόσο μεγάλη χαρά μαζί με τη λύπη για το θάνατο του Χριστού μας. Έχουμε και μέγιστη χαρά για την Αγία του Ανάσταση και μας κάνει καλό να τα σκεπτόμεθα αυτά, δηλαδή το Σταυρό του και την Ανάστασή του. Και καθώς τα σκεπτόμεθα και χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουμε σε αυτή τη χάρη του Σταυρού και του Εσταυρωμένου, σε αυτή τη χάρη της Αναστάσεως, σε αυτή τη χάρη της Εκκλησίας μας, σε αυτό το καλό το οποίο μέσα σε εκείνη την Εκκλησία δηλαδή περισσεύει. Και έτσι φεύγουμε από άλλες δυσκολίες, είτε του νου μας, είτε της ζωής μας, είτε και της ψυχής μας. Και καθώς ερχόμαστε στο κλίμα του Θεού, στο κλίμα του Σταυρού και της Αναστάσεως, απαλλασσόμεθα σιγά σιγά. Νιώθουμε το βάρος του κακού να φεύγει από πάνω μας, να φεύγει από κοντά μας και να νιώθουμε ανάλαφροι, καθώς και σήμερα που όντως ό,τι κι αν έχουμε πετάμε και χαιρόμεθα, πονάμε και εφρενόμεθα και ανυμνούμε τον σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό μας, τη μοναδική μας αγάπη, το α και το ω της ζωής μας, τον πιο δικό από τους δικούς μας. Καθώς υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός σ' όλες τις εκκλησίες της Ορθοδοξίας μας, συνετρίβει ο αντίδικος και τα όργανά του, διότι για αυτούς ο Σταυρός, ο Τίμιος είναι ανυπόφορος. Δεν μπορεί ο διάβολος και τα όργανά του να αντέξουν το Σταυρό του Χριστού μας, γιατί εκείνη είναι εχθροί του Σταυρού, έχουν Θεό την κοιλιά τους και το τέλος τους είναι η απώλεια. Γι' αυτό και ο διάβολος και η δική του, η σπορά και η φυτεία του δεν μπορούν να αντέξουν και να βαστάξουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και τρέπονται εις φυγήν. Ενώ εκείνοι που τον αγαπούν, όσο αμαρτωλοί και όσο δυσκολεμένοι και να είναι, αισθάνονται γλυκύτητα και εφροσύνη. Νιώθουν αγάπη και λατρεία για τον Χριστό μας, ο οποίος εσταυρώθη και παρέδωκε τον εαυτό του για τη σωτηρία μας. Όπως θα ακούσω μεθαύριο Κυριακή με την ύψωση στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, τον μέγα λάτρη του Σταυρού Απόστολο Παύλο να μας λέγει:
Και ακούσαμε και στα τροπάρια και στους ύμνους και στις ευχές για αυτή τη χαρά του Σταυρού και του Εσταυρωμένου, για αυτή τη χαρά των ψυχών μας, για αυτή την ομορφιά. Και στην ευχή που λέμε κάθε Κυριακή και 40 μέρες το Πάσχα, στο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, τι λέγει μεταξύ των άλλων: «Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Σ' όλο τον κόσμο δηλαδή ήλθε χαρά δια του Σταυρού. Και η λέξη Σταυρός προέρχεται από το ρήμα ίστιμη που σημαίνει στέκω. Ο άνθρωπος έπεσε στον επίγειο παράδεισο και ήταν η πτώση του μεγάλη και απέβει το μέγα τραύμα, ο εχμάλωτος του θανάτου, του διαβόλου, της αμαρτίας, του κακού και του σκότους και πάσης ιδωλολατρίας. Κι ήλθε ο φιλάνθρωπος δια της σταυρώσεώς του και της αναστάσεώς του και μας εσήκωσε, μας ύψωσε. Αυτό σημαίνει ύψωση του Τιμίου Σταυρού και του Εσταυρωμένου. Μας ύψωσε. Και είχε πει ο Χριστός μας πριν το άχραντον πάθος στους μαθητάς και στους υπόλοιπους δικούς του ότι «Καγώ εάν υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν και εγώ εάν υψωθώ, εάν σταυρωθώ θα ελκύσω πάντας». Γιατί μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση έγινε η Αγία του Ανάληψη. Ανέβηκε και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκάθισε την ανθρώπινη φύση το Θεοθέν πρόσλημα εκ δεξιών του Θεού. Ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και Λόγος Του. Και από εκεί που είναι μας ελκύει. Γι' αυτό και η ψυχή και η καρδιά μας δεν ικανοποιείται με τίποτε. Μπορεί για λίγο να ικανοποιείται και να θεωρεί πως βρήκε την άκρα ευτυχία και ό,τι άλλο, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνει ότι δεν βρήκε το κάτι άλλο που επίμονα αναζητούσε. Το κάτι άλλο στην ουσία είναι ο κάποιος άλλος, είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Για εκείνον εγίναμε, την ανίσχυ η ψυχή μας εως ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Γι' αυτό και όταν το σκεπτόμεθα και όταν τον αγαπάμε και όταν προσευχόμεθα σε εκείνον και όταν κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα οποία μας λέει, τότε είμαστε κοντά του, τότε είμαστε ευτυχισμένοι, τότε νιώθουμε ανάπαυση, τότε έχουμε δύναμη, όποιο Γολγοθά προσωπικό ή και συλλογικό και αν αναβαίνουμε. Γι' αυτό πρέπει και οφείλουμε πάντοτε να ακολουθούμε το φιλάνθρωπο Κύριο, διότι εκείνος είναι η πάντων χαρά κατά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό και στη συνέχεια η μανούλα του είναι η πάντο χαρά, όπως τη λένε σε πολλές μεριές της πατρίδος μας που τις έχουν αφιερώσει εκκλησίες υπέροχες. Χριστός μας λοιπόν η πάντων χαρά είναι το φως και η αλήθεια και είναι και η Ανάσταση και η ζωή, πάλι κατά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, στον ύμνο του στον δίκαιο και τετραήμερο Λάζαρο. Είναι χαρά λοιπόν ο Χριστός μας, χαρά και αγαλίασης. Εμείς πολλές φορές δεν καθόμαστε κοντά του ή τον σκεπτόμεθα λίγο ή και παραπονούμεθα στη χάρη του και γι' αυτό έχουμε λίγη χαρά. Αν ερχόμαστε και μένουμε κοντά του νοερά και ψυχικά κυρίως, δεν μπορεί να είμαστε στην εκκλησία και ο νους μας να ταξιδεύει ή μπορεί να είμαστε στο σπίτι και ο νους μας να είναι στην εκκλησία, γίνονται και αυτά. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτή τη συνύπαρξη με τον Χριστό μας, η χαρά μας μεγαλώνει και αυξάνεται και δεν θέλουμε πια πολλά πράγματα. Σταματάμε πρώτα και Κύριε να παραπονούμε θα και να με ψημυρούμε, να έχουμε τη γνωστή κλαψοφαγούρα που αναφέρει ο νεοέλλην λογοτέχνης Ανδρέας Λασκαράτος εκ Κεφαλινίας. Σταματάει αυτή η κλαψοφαγούρα και τα μάτια μας γεμίζουν με τη χάρη του Ιησού και βλέπουμε πολλά και καλά, για τα μάτια έχουν χάρη και βλέπουμε τον ουρανό, βλέπουμε τα έργα του Κυρίου, βλέπουμε τους αδελφούς, βλέπουμε τις τόσες
ομορφιές της πλάσεως, το θέρος και το έαρ, τα οποία έπλασε ο Κύριος, καθώς και πάντα τα ωραία της γης. Και όταν βλέπει κανείς το ωραίο, τι κάνει? Θεραπεύεται, ανασταίνεται, ζωοποιείται. Γι' αυτό έχουν πει Έλληνες σοφοί και ξένοι Άγιοι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και η ομορφιά για μας είναι ο Χριστός μας. Ωραίος κάλλει παραπάντας βρωτούς, ο πιο ωραίος ανάμεσα στους ανθρώπους, ο πρώτος και ο σπουδαίος. Η θεανδρική προσωπικότης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι όλα τα λεφτά στην Εκκλησία και στη ζωή, στην ψυχή μας και στα σύμπαντα. Και ήλθεν εκείνος, ενανθρώπισε, παρουσιάστηκε στους ανθρώπους με ανθρώπινη φύση και τη Θεία φύση ως θεάνθρωπος και συνανεστράφει με τους ανθρώπους της εποχής του, τους οποίους καθώς και μας και τους ανθρώπους όλων των αιώνων εις τέλος αγάπησε. Μας αγάπησε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Μικροί που είμαστε λέγαμε πόσο μ' αγαπάς από τη γη μέχρι τον ουρανό. Ο Κύριος όμως μας αγάπησε όχι τόσο λίγο από τη γη μέχρι τον ουρανό, αλλά και υπεράνω των ουρανών. Γιατί εκείνος είναι ο αχώρητος παντί και χωρίθη στην Παναγία μας με την ενανθρώπιση. Και τι έγινε η Παναγία? Πλατιτέρα των ουρανών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Μετά το Χριστό μας, εκείνη έχουμε. Και σκεπτόμουν χθες το βράδυ, ολοχρονής έχουμε καταβασίες τους ύμνους εκείνους των κανόνων που τους ψάλλουμε και στο τέλος κάθε οδής ή και όλους μαζί μετά τον κανόνα. Πού αναφέρονται οι καταβασίες? Στις εορτές του Χριστού και στις εορτές της Παναγίας. Τώρα αυτό το διάστημα που έχουμε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, ψάλλουμε σταυρών χαράξας Μωσής από την 1η Αυγούστου και φτάνουμε με μια διακοπή στην κοίμηση μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου που είναι η απόδοση της εορτής της Υψώσεως. Και μετά τι λέμε? Καταβασίες της Παναγίας. Όταν δεν έχουμε καταβασίες του Χριστού, έχουμε καταβασίες της Παναγίας. Τι λέμε στις 22 Σεπτεμβρίου? Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, μέχρι των Ισοδίων, που τότε ψάλλουμε Χριστός γεννάτε δοξάσατε. Έτσι λοιπόν, η πιο δική μας είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας. Το αχτύπητο δίδυμο. Το αχτύπητο δίδυμο. Και διαβάζουμε στην Εκκλησία ένα ωραίο Θεοτοκίον που είναι στον τρίτο ήχο και πάει με το αναστάσιμο απολυτή και φρενέστο τα ουράνια, το οποίο Θεοτοκίον λέει «Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν τη σαρκή γάρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος». Με την ανθρώπινη φύση Παναγία μου που πήρα από σένα ο Υιός σου και Θεός ημών, υπέστη ως άνθρωπος, δηλαδή κατεδέχθη το πάθος, το θείον πάθος, δια το οποίο μας ελύτρωσε, μας ελευθέρωσε από το θάνατο και το κακό και το διάβολο και την αμαρτία και μας έβαλε στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εν τη σαρκή τη εξού προσληφθήσει, με την ανθρώπινη φύση που πήρα από σένα ο Υιός και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος έπαθε ως άνθρωπος, με την ανθρώπινη φύση έπαθε ως άνθρωπος ο Κύριος, εσταυρώθη ως άνθρωπος, δεν έπασχε ως Θεός. Η Θεότης έδωσε δύναμη στην ανθρώπινη φύση και σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη και δεν είδε διαφθορά. Οπότε η φύση που έχει ο Χριστός η ανθρώπινη είναι της Παναγίας.
Γι' αυτό και εκείνοι καθόταν, όπως ακούσαμε το πρωί στο Άγιο Ευαγγέλιο, κοντά στο σταυρό του Ιησού. Ιστήκη δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού, η Παναγία. Και ο αγαπημένος Ιωάννης, ο μαθητής του, ευαγγελιστής και απόστολος και επιστήθιος και φίλος και παρθένος, όπως ωραία τον στολίζει η Αγία μας Εκκλησία. Και καθώς είδε τη μητέρα του από το σταυρό της οδύνης και του πόνου, από το ύψος της μεγαλοσύνης και μακροθυμίας και ανεξικακίας του, καθώς είδε τη μητέρα του να είναι πονεμένη και παραπονεμένη, να είναι έτοιμη να σωριαστεί, να μην μπορεί να αντέξει άλλο την άδικη σφαγή του. Και καθώς είδε και το μαθητή να είναι εκεί κοντά της, της είπε δείχνοντας τον Ιωάννη, «Ιδού ο Υιός σου». Και από εκείνη την ώρα η Παναγία μας υιοθέτησε όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς, όλους τους αγαπώντας και λατρεύοντας τον Υιό της, αλλά και κάθε πλάσμα που είναι δυνάμει χριστιανός εάν το θελήσει. Και εμείς οι άνθρωποι δια του Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού έχουμε μητέρα την Παναγία. Του είπε του Ιωάννου ο Κύριος, «Ιδού η μητέρα σου». Και από εκείνης της ώρας παρέλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, την πήρε στο σπίτι του την Παναγία. Αν είχε άλλα αδέλφια ο Χριστός, αν είχε άλλα αδέλφια ο Χριστός που λένε μερικοί ανόητοι, θα την παρέδιδε στα άλλα του αδέλφια. Έτσι να ξέρουμε και τι λέμε. Και όταν πήγε στην Αίγυπτο η Αγία η οικογένεια, το πεδίο και η μήτηρα αυτού, έτσι του είπε του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, το πεδίο και η μήτηρα αυτού, το οποίο ύπαρξε οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα και στην Παναγία, χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, ασπόρος εγεννήθη, εκ Θείου Πνεύματος. Και όταν πήγαν λοιπόν στην Αίγυπτο, το πεδίο Ιησούς και η μήτηρα αυτού και ο Άγιος Ιωσήφ πήγαν τρεις και κατά την παράδοση και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος τέσσερι. Πήγαν ας πούμε τέσσερις στην Αίγυπτο και γύρισαν πάλι τέσσερις ή τρεις κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Το πεδίο Ιησούς, η μήτηρα αυτού και ο προστάτης αμφωτέρων ο Άγιος Ιωσήφ, γιατί γέμισε η πατρίδα μας αιρέσεις και παραθρησκείες. Υπάρχουν σταθμοί που λένε ακατάπαυστε εναντίον της πίστεως. Ακόμη και χριστιανική σταθμή εννοώ, προτεσταντική και ό,τι άλλο. Και λένε τόνα, λένε τ' άλλο, βλακίες και ανοησίες. Καλό να μην ακούμε. Και αν ακούμε, να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Γιατί η Ορθοδοξία βάλεται και μέσα και έξω και βάλετο πάντοτε, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ κανείς και με τίποτε να νικήσει τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Και τώρα ό,τι κι αν κάνει ο αντίδικος δαίμον και τα όργανά του, το Χριστό μας τον αναστάντα εκ νεκρών, τον νικητή του θανάτου, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα σε εκείνον, δεν θα μπορέσουν να τον πειράξουν. Πειράζουν εμάς, δυσκολεύουν εμάς και ο Χριστός πονάει γι' αυτό, αλλά μας έχει από κοντά. Εμείς ας τον φωνάζουμε, ας τον επικαλούμεθα, ας τον αγαπάμε, ας προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά του και ας έχουμε διαρκή μετάνοια, που είναι ισόβια κατάσταση κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Και τι είναι η μετάνοια στην ουσία της? Δεν είναι ένα καταθλιπτικό συνέστημα, αυτό είναι νόσος. Τι είναι η μετάνοια? Μετάνοια είναι να ξαναβρω το Χριστό μου, να ξαναβρω την αγάπη μου και να ξαναβρω και τον Χριστό αδελφό μου. Χριστό αδελφό μου που είναι βαπτισμένος την ίδια με μένα κολυμβήθρα και κάνει τον ίδιο αγώνα,
Αυτή είναι η αδερφή μας. Η άλλη είναι που γέμισε εδώ η πατρίδα μας και γεμίζει συνεχώς και που θα πάμε. Πλάσματα του Θεού, επικίνδυνα για τον εαυτό τους και επικίνδυνα πολλές φορές και για μας. Γι' αυτό ας φυλάξει ο Χριστός με το Σταυρό, τον Τίμιο, και η Παναγία μας και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και ο Μιχαήλ ο φοβερός Αρχάγγελος ας φυλάξουν την πατρίδα μας. Το έθνος των Ελλήνων μπαίνοντας στην Ορθοδοξία έγινε Ρωμιοσύνη μαζί με όλους τους άλλους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έγινε ένα μεγαλείο. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός στους αγώνες του έθνους μας και γένους μας πρωτοστατεί, μας σκεπάζει, μας φρουρεί, συντρίβει εχθρούς και πολεμίους και βαρβάρους και μας εμπνέει, θυσία του Χριστού, γιατί ο άνθρωπος που αγωνίζεται, που θυσιάζεται, που προσφέρει, γεμίζει από τη χάρη του Ιησού Χριστού και είναι ευτυχής και δεν θέλει πολλά, ούτε να φάει πολλά, ούτε να πει πολλά, ούτε να φορέσει πολλά, ούτε να έχει πολλά. Του φτάνει ο πλούτος του Χριστού. Τα άλλανε μέσα. Και όταν εμείς ζητάμε τον Κύριο, τη βασιλεία του που ταυτίζεται με τον Κύριο και τη δικαιοσύνη του, τη χάρη και την αρετή του, τότε όλα τα άλλα μας, το πω ίδιος στην επί του όρους ομιλία του, προστεθήσεται ημίν. Θα μας δοθούν μετά προσθήκης. Ας θυμηθούμε την απερασμένη ζωή μας, όποια κι αν ήταν, σ' όλες τις φάσεις της και σ' όλες τις δυσκολίες της και στα όποια δεινά, αν θέλετε μου το κουνάτε αυτό κύριο, και στα όποια δεινά ήταν μαζί μας ο Χριστός, η Παναγία και η χάρη τους. Περάσαμε δυσκολίες, βάσανα και ό,τι άλλο, κι όμως ζήσαμε και ειδού ζώμεν, που θα λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ζούμε για το θέλει Εκείνος. Γι' αυτό ας του εμπιστευόμεθα τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Και ας κάνουμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία κάθε μέρα, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να παραθέτουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας, μιμούμενη ποιους, αυτό που λέει στην αρχή η ευχή, μιμούμενη την Παναγία και τους Αγίους, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Αφιθυμηθούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους που εμπιστεύτηκαν ολόψυχα τους εαυτούς των και τα υπόλοιπα στο Χριστό και Θεό. Ας τους μιμηθούμε. Γιατί σήμερα η ανασφάλεια και ο φόβος με τα όσα δεινά συμβαίνουν και στην πατρίδα μας και στην ψυχή μας και στην οικουμένη τα έχουμε χρειαστεί και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς να φερθούμε. Υπάρχουν άλλωστε τόσα βάσανα, τόσες αρρώστιες, τόσα προβλήματα, τόσες δυσκολίες, τόση ανέχεια, τόση ανεργία στις ημέρες μας και εδώ στην πατρίδα μας και πόσοι κίνδυνοι ελοχεύουν και καραδοκούν. Είναι αλήθεια αυτό και αν τα σκεφτούμε πολύ μας πιάνει απελπισία, μας έρχεται απόγνωση, δυσκολευόμαστε, φεύγει ο ύπνος και δεν έρχεται και τόνα και τάλο. Αν όμως σκεφτούμε περισσότερο και σκεπτόμεθα περισσότερο τον Ιησού Χριστό μας, την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων, τότε παίρνουμε μέγα θάρρος. Ακουμπάμε εκεί, ακουμπάμε στον Κύριο και στο Σταυρό Του, στη Μητέρα Του και στους Αγίους και μπορούμε τότε και αντέχουμε. Είμαστε αναστημένοι, έχουμε υψωμένο και ακμαίο το ηθικό μας φρόνημα με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έτσι τι κάνουμε, αντέχουμε και βαστάμε και είμαστε και λεβέντες και όχι μόνο αυτό, αλλά τονώνουμε και ενισχύουμε και τους άλλους. Και μάλιστα τους χριστιανούς
οι άλλοι συνανθρωποί μας ή οι δυσκολεμένοι συγχριστιανοί τι κάνουν, το έχουμε πει κι άλλοτε, μας κοιτάζουν στα μάτια. Γιατί? Να δουν αν έχουμε εμπιστοσύνη, αν έχουμε ελπίδα, αν έχουμε πίστη, αν έχουμε δύναμη, αν μπορούμε να βαστάξουμε, μήπως και εμείς έχουμε απελπιστεί, μήπως και εμείς έχουμε δυσκολευτεί. Και όταν μας βλέπουν να έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και την εμπιστοσύνη την άκρα σε εκείνον και στους υπόλοιπους, τι κάνουν? Ξέρετε τι κάνουν? Παίρνουν τα πάνω τους. Παίρνουν τα πάνω τους. Παίρνουν τα πάνω τους. Εμείς ερχόμαστε στην Εκκλησία και εκείνη μας προτρέπει στο τέλος να φύγουμε εν ειρήνη. Εν ειρήνη προέλθουμε. Προέρχομαι σημαίνει προχωρώ μπροστά. Προχωρώ μπροστά. Κάνω έξοδο. Πρόοδος του Σταυρού σημαίνει έξοδος από το παλάτι, στην πόλη, τη βασιλεύουσα, στους ναούς και μετά ερχομός επανέλευσης στο παλάτι όπως εγίνεται στο Βυζάντιο. Εν ειρήνη προέλθομαι σημαίνει να φύγομαι με ειρήνη. Και στην Εκκλησία η ειρήνη δεν είναι μια ιδεολογία, ούτε κάτι το ακαθόριστο. Στην Εκκλησία η ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Γι' αυτό και ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, όταν έκτισε τη βασιλεύουσα, ή μάλλον επεξέτεινε το Βυζάντιο το ελληνικό, έφτιαξε πολλούς ναούς και εκκλησίες, τις περισσότερες στο Χριστό και στην Παναγιά και ύστερα στους Αγίους. Μεταξύ των μεγάλων ναών που έφτιαξε ήταν και ο ναός της του Θεού Ειρήνης. Υπάρχει μέχρι σήμερα. Οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν, ξέρετε γιατί. Λοιπόν, ο ναός της του Θεού Ειρήνης. Και δεν είναι αφιερωμένος αυτός ο ναός στη μεγαλομάρτυρα ειρήνη, η μεγάλη χάρη της, αλλά στην ειρήνη του Θεού που είναι ο Χριστός. Όπως και ο ναός της του Θεού Σοφίας είναι αφιερωμένος στη σοφία του Θεού που είναι πάλι ο Χριστός. Και ο ναός της Αγίας Δυνάμεως, υπάρχει εδώ κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, είναι αφιερωμένος στη δύναμη του Θεού που είναι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, πως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας εκείνος αυτοκράτορ, ο πρώτος χριστιανός βασιλεύς, ο εις Απόστολος και Θεόστεπτος Άναξ, εμπνεώτανε από τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είδε το σταυρό του τον Τίμιο στον ουρανό. Είναι η πρώτη σημαία της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Και το βράδυ είδε στον ύπνο τον Χριστόν Κυρίου, τον ίδιο τον Χριστό μας. Και του έδωσε οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσει το εν τούτο νίκα. Και έγινε λοιπόν η σημαία της Εκκλησίας. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου στο κοινωνικό της μεγάλης εορτής της υψώσεως, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου. Παλιά σημείωναν τους ανθρώπους, τους χάραζαν τους ανθρώπους για να ξέρουν οι ιδιοκτήτετων, κυρίως τους δούλους, όπως και τα ζώα, σε ποιον ανήκουν. Ο Κύριος λοιπόν εσημείωσε πάνω στη μορφή μας και στην ψυχή μας το φως του προσώπου του. Το φως του προσώπου του. Και όλα έγιναν δια του Σταυρού. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός είναι της όντως χαράς σημείων. Και απέβηκε και ο Σταυρός τη σημαία από το σημείον. Από το εσημειώθη, από το σημαίνω. Τι σημαίνει η σημαία μας? Το Θεό και την πατρίδα μας. Το Θεό και την πατρίδα μας. Είναι μοναδική σημαία στον κόσμο, στους συμβολισμούς και στο θείο της νόημα. Γι' αυτό και την πολεμούν. Την πολεμούν τη σημαία μας.
την πολεμούν τη σημαία μας. Αλλά ο Τίμιος Σταυρός ενίκησε νικά και θανικά. Και τι δείχνει αυτή η πολεμική σύν της άλλης? Και την αξία του Σταυρού και την αξία της σημαίας και την αξία της Εκκλησίας και την αξία του Χριστού και την αξία όλων αυτών των ιερών και αγίων και οσίων. Γι' αυτό και τόση πολεμική. Εμείς όμως ας ευχαριστούμε πρώτα και Κύρια το Χριστό μας, που μας αξίωσε, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να γεννηθούμε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να γεννηθούμε και να γίνουμε δηλαδή, να βαπτιστούμε. Μπορούσε ο Κύριος να μας έχει φτιάξει, όπως έλεγε ο Γέροντας, μουλάρια και γαϊδούρια και ό,τι άλλο. Κι όμως μας έφτιαξε Ρωμιούς, Ορθόδοξους Έλληνες, γιατί η Ελλάς είναι ένα μεγαλείο στην Εκκλησία, ένα μεγαλείο στον κόσμο. Η αρχαία Ελλάς, οι σοφοί προγονοί μας παρήγαγαν τις τέχνης τα καλλιστεύματα και τις διανοίας τα αριστουργήματα και οδήγησαν την ανθρωπότητα προς το φως του Χριστού. Και όταν η Ελλάς, η αρχαία Ελλάς, ευαπτίστης Χριστών και ενεδύθη των Χριστών, εμεγαλούργησε, έγινε ρωμιοσύνη, έφτασε στα πέρατα της οικουμένης, εξήλθεν εις πάσαν την γην και ως εσχάτου της γης. Έγινε πια τρόπος υπάρξεως η ελληνορθοδοξία. Γι' αυτό και πολλοί ξένοι που γίνονται ορθόδοξοι μεθούν με την ορθοδοξία, μαθαίνουν τη γλώσσα μας, τη μουσική μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, την ιστορία μας. Και τι κάνουν? Γίνονται 10 φορές Έλληνες παραπάνω από εμάς, το ξέρετε αυτό? Και υπάρχουν αμέτρητοι τέτοιοι επάνω στη γη, ενώ εμείς αρκετοί Έλληνες φερόμεθα σαν κείνα τα ζώα που προανέφερα και είπε ο Γέροντας Παΐσιος, απέναντι στην Εκκλησία μας, απέναντι στην πατρίδα μας, απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι σε όλα αυτά τα μεγαλεία. Ευτυχώς όμως που οι Έλληνες Ορθόδοξοι αφυπνιζόμεθα μας ξεγέλασαν αρκετοί και αρκετά. Μας πήραν σχεδόν τα πάντα. Έφεραν σε νεκροφάνεια την ψυχή και ύπαρξή μας. Αλλά ο έσπλαχνος Χριστός μας συγχώρεσε για μια φορά ακόμη και μας επεσκέφθη εν ελέη και ικτυρμής και αφυπνίζει τις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί πρώτα είμαστε Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες. Και τα δυο μαζί είναι ό,τι άριστον. Και η Εκκλησία και η ελληνική φυλή και η Ελληνορθοδοξία δεν έχει σοβινισμό. Βλέπετε εδώ πόσα μας κάνουν, πόσους μας έφεραν. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Κι όμως οι πιο πολλοί Έλληνες τι κάνουμε? Τους υποστηρίζουμε. Τώρα αρχίζουν και ξυπνούν οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο αμήν. Το ξέρετε αυτό? Και μας κρατά η Αγία Εκκλησία. Πρέπει να πάρουμε δύναμη από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό και να κάνουμε αντίσταση στο κακό. Αντίσταση στη φθορά και στην απάτη. Και ξέρετε, άμα αντισταθούμε θεοπρεπώς τους κακούς, μπορεί να τους κάνουμε και καλό. Και καλό. Διότι μπορεί μερικοί να είναι αγαθοί στο βάθος και είναι τέτοιοι πολλοί. Είναι τέτοιοι πολλοί. Όπως ο εκδεξιών ληστής του Ιησού Χριστού, που πήρε δρόμο ατέριαστο στη ζωή του και όμως το βάθος ήταν αγαθή ψυχή. Γη καλή και αγαθή,
και φυτεία του Χριστού. Αν ομολογήσουμε τον Χριστό, αν υποστηρίξουμε την πατρίδα, αν προστατεύσουμε τη γειτονιά μας. Αφήνουμε εκεί τον έναν και τον άλλον και κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς είμεθα αδιάφοροι. Φοβούμεθα, γιατί να φοβηθούμε. Είμαστε αγενείς, μα κι είναι αγενείς που κάνουν αυτά και αυτά και τόσα άλλα. Πηγαίνει στο κέντρο των Αθηνών σχεδόν κανένας Έλληνας. Και πού θα πάει αυτό, όσο πάει και απλώνεται. Στη γειτονιά μου γεμίσαμε τώρα. Σε λίγο ένα-δύο καταστήματα που έχουν Έλληνες θα τα πάρουν και αυτά οι Νέγροι και οι Κινέζοι κυρίως. Τι θα κάνουμε με την πατρίδα μας. Ο Ηράκλειος όταν πήραν οι βάρβαροι τον Τίμιο Σταυρό έκαμε εκστρατείες και έφτασε στα βάθη της Περσίας μέχρι την Νινεβή και έκαμε πολέμους και πήρε πάλι το τιμαλφέστα των κοιμήλιων της Εκκλησίας μας τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Χριστού και τον έφερε στην Κωνσταντίνου πόλη και ευλογήθηκε εκείνη και την άλλη χρονιά στα 629 μετά Χριστόν σαν σήμερα τον πήγε και τον ύψωσε ξανά στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Μπήκε από τη χρυσή πύλη ανυπόδητος και ρακένδυτος φέροντας στους ώμους τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού μας και ένιωθε απέραντη χαρά και αγαλίαση. Κι είχα νόημα τότε, καθώς σημειώνει ο εθνικός ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, τον σβήσαμε κι αυτόν, είχα νόημα η Βυζαντινή, μέγα νόημα βίου, να ξαναπάρουν και να ξανααποκτήσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και τα έδωσαν όλα, ακόμη και τα καντήλια των εκκλησιών και τα υπόλοιπα, προκειμένου να οργανωθεί αυτή η εκστρατεία για να ξαναποκτήσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό που πήραν οι βάρβαροι. Γι' αυτόν ωραίο το απολυτίκιο της ημέρας, σώσον Κύριε των λαών σου, Κύριος του λαού μας, του ελληνικού και κάθε λαού, είναι ο Χριστός. Αφέντης και δούλος ο Χριστός, έλαβε δούλου μορφή να μας σώσει και μας σώζει και μας έσωσε και μας φρουρεί και ευλόγησον την κληρονομία σου. Του κληρονόμησε ο πατέρας του την ανθρωπότητα ολόκληρη. Κοίμεθα λοιπόν συγκληρονόμη Χριστού και κληρονόμη Χριστού μας εκληρονόμησε ο Χριστός και είμαστε και εμείς συγκληρονόμοι. Και λέει στη συνέχεια νίκας της βασιλεύσης. Λένε κάποιοι της ευσεβές, ό,τι και να πεις το ίδιο είναι. Ευσεβείς στο Βυζάντιο ή του αυτοκράτορες. Γι' αυτό λέμε και στην Εκκλησία Κύριος όσων της ευσεβείς. Αλλά επεκράτησε να λέγε της βασιλεύση για λόγους ιστορικούς. Διότι πρώτος ο αυτοκράτορ Ηράκλειος απέβαλε τον τίτλο του Λατίνου άνακτος. Που λέει το Ρέξ, Ρήγας. Και έγραψε τα νομίσματα Ηράκλειος βασιλεύς. Όπως είχε και ο αρχαίος κόσμος, ο ελληνικός κόσμος. Γι' αυτό είναι ιστορικό αυτό. Και αυτό το λέμε νίκας της βασιλεύς. Δεν σκεπτόμεθα τίποτα άλλο. Αν πηγαίνει ο νους κάποιον σε δυναστείες και στόνα και στάλο, τα αφήνουμε αυτά. Πάμε στην ιστορία μας. Αλλά και ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ευρύκε με τη μητέρα του τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Και έφτιαξε το ναό της Αναστάσεως, που είναι μέχρι σήμερα σχεδόν στην Αγία Ιερουσαλήμ και συμπεριλαμβάνει τα Πανάγια προσκυνήματα. Γι' αυτό ας κάνουμε και ιερές αποδημίες και να τελειώσω, ας κάνουμε και ιερές αποδημίες και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια, ακόμη παρότι περιήλθε στους Άραβες στο Πατριαρχείο ένεκα αμελίας του ελληνικού κράτους και δεν ξέρω εγώ τι. Ας κάνουμε περιηγήσεις, ας πηγαίνουμε με το νου και την ψυχή μας στα Άγια εκείνα μέρη που τα έφτιαξαν Έλληνες και έδρασαν Ελληνορθόδοξοι και επέτυχαν τόσα πολλά και πρόσφεραν στην οικουμένη τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και ας κρατάμε
και την πατρίδα μας ελεύθερη και την ψυχή μας ελεύθερη και την εκκλησία μας ελεύθερη. Και έτσι θα τιμάμε μπράκτος

Σταυρό. Τα πρωτεία ανήκουν στο Σταυρό. Και δόξα στους εσταυρωμένους όλων των αιώνων. Σπουδαία αυτά. Και όταν άρχισε την Επανάσταση, επήρε δύο κλαδιά στο βουνό που ήτο, τα έκαμε Σταυρό και τον ύψωσε. Αυτή ήταν η πρώτη επαναστατική σημαία της πατρίδος μας. Ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, ο Σταυρός του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, η σημαία του Ιησού Χριστού. Και σήμερα, εδώ στην πατρίδα μας, μας φυλάει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Απέναντι οι αιώνιοι εχθροί μας και εντός οι άλλοι, καθώς βλέπουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τι κάνουν, τρομοκρατούνται. Αν κάποιοι τρομοκρατούν την ανθρωπότητα, ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Για του Σταυρού του τρομοκράτησε και νίκησε το διάβολο, το θάνατο, την αμαρτία και το κακό και τρομοκρατεί και τους κακούς. Γι' αυτό ας είμαστε κοντά του με πίστη, με αγάπη και ελπίδα. Ας αγκαλιάζουμε το Σταυρό του, ας τον ακολουθούμε και ας προσπαθούμε με την ευχή του και της Παναγίας να κάνουμε πράξη το Άγιο Ευαγγέλιο και περισσότερο να αγαπάμε, να συγχωράμε, να ελπίζουμε και να πιστεύουμε. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, καθώς και όλους εσάς οι οποίοι σήμερα εφτάσατε μέχρι εδώ και κάναμε τον εσπερινό της παγκοσμίου υψώσεως τιμή Σταυρού και τη φτωχή αυτή ομιλία με θέμα χέρι ο του Κυρίου Σταυρός. Σταυρός λοιπόν είναι η χαρά μας. Ας μας σκεπάζει όλους και την πατρίδα μας και ας φυλάει και την οικουμένη που είναι ο φύλακάς της και ας στέλνει χαιρετίσματα και σ' όλους τους αποθαμένους. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο του Σταυρού και να φύγουμε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από την θρησκευτική ομάδα και τις θεολογικές θέσεις της των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά».

0: Αυτός είναι και ο καιρός που επανέρχομαι στη δική μου ιστορία, που εγώ βρισκόμουν πλέον στην φυλακή της Αυλώνας, φυλακισμένος για το θέμα της στράτευσης ως αντιρρησία συνείδησης. Και εκεί πρωτοέμαθα, γύρω στο 1994 που ήμουνα μέσα, πρωτοέμαθα ότι αποκόψανε, φανταστείτε, με 3 χρόνια διαφορά το έμαθα, ότι αποκόψανε, ότι διώξανε από την οργάνωση έναν από το κυβερνών σώμα. Γιατί το έμαθα με τόση καθυστέρηση? Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πλέον στεγανά. Η πληροφορία δεν περνάει μέσα. Το πώς γίνεται αυτό θα το αναπτύξουμε, θα το δούμε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαθαίνουν ότι μαθαίνουν με καθυστέρηση και το μαθαίνουν και διαστρεβλωμένο. Έτσι λοιπόν, περνάει ο καιρός, παραμένουν θύματα εκεί μέσα, χωρίς να μαθαίνουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να ξέρουν μερικές αλήθειες για την πίστη τους, και φέρνουν στο μεταξύ και άλλους μέσα. Όταν πια κάποιοι το μαθαίνουν, τους διώχνουν έξω και παραμένουν οι καινούργοι. Μέχρι να το μάθουν και αυτοί, έχουν φέρει καινούριους. Και έτσι εξακολουθεί αυτή η οργάνωση να φέρνει όλο και περισσότερους. Μου έκανε εντύπωση τότε, όταν είχα μάθει ότι ξέρεις κάποιος από το κυβερνών σώμα διώχτηκε από την οργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν και συγκεκριμένα βιβλία που είχε γράψει και τα οποία εκτιμούσα ιδιαίτερα της οργάνωσης. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν τώρα να διωχθεί για αποστασία αυτός ο άνθρωπος? Δεν έδωσα σημασία, βγήκα, παντρεύτηκα, πέρασε και 1,5 χρόνο ακόμα. Εγώ τότε υπηρετούσα την οργάνωση της Σκοπιάς ως διάκονος σε κάποια συνάθρηση της Σαλαμίνας. Και τότε έμαθα ότι κάποιον πολύ φίλο μου, κάποιον αγαπητό άνθρωπο που δούλευε στα γραφεία τα κεντρικά, τον έδιωξαν, τον απέκοψαν. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να διώξουν και αυτόν για αποστασία? Δηλαδή, αν διώξαν αυτόν, εμένα τι πρέπει να με κάνουν? Η οργάνωση μας είχε πει τότε ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάτε με αποκομμένους, με πρώην μέλη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μας έλεγαν μάλιστα το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ούτε χαίρεται, λέει, να μιλέτε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς. Βέβαια το εδάφιο δεν λέει ούτε. Δεν λέει ούτε που έφυγαν από εμάς, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση όμως τα προσαρμόζει όλα όπως τη συμφέρει για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ελέγχουν συνειδήσεις, που θα ελέγχουν σκέψεις. Έτσι κι εγώ λοιπόν ήξερα ότι δεν πρέπει να του μιλήσω. Παρ' όλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να ψάξω. Γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι. Και γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα τον δω και δεν θα του μιλήσω χωρίς να έχω ακούσει και από τον ίδιο τη δική του πλευρά, τη δική του άποψη. Έτσι λοιπόν μια μέρα κρυφά και με φόβο μήπως ο ίδιος με καρφώσει στην οργάνωση, τον πήρα ένα τηλέφωνο, με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει μην ανησυχείς, καλά έκανες και με πήρες, και μου εξήγησε όλα αυτά τα οποία σας είπα. Για το 1914, για την αποκοπή από το κυβερνών σώμα, όλα αυτά. Εγώ αυτά βέβαια τα άκουγα πολύ ξένα, πολύ απίστευτα. Και του λέω, και πού ξέρω εγώ ότι αυτά που μου λες τώρα εσύ είναι αλήθεια? Μου λέει, μην ανησυχείς, θα σου στείλω ένα βιβλίο με κάποιο φίλο μου που μένει εκεί κοντά σου και δες τα μόνος σου και κρίνε. Πράγματι μου έστειλε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καρλ Γιόρσον, τον Σουηδό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αφού τον διώξανε το εξέδωσε και κυκλοφορούσε πλέον, και το οποίο είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά και κυκλοφορούσε υπό μορφήν φωτοτυπίας μεταξύ των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, να σας πω. Εκείνο τον καιρό που εγώ υπηρετούσα ως διάκονος εδώ στη Σαλαμίνα, ο μέλλοντας νονός μου, ονόματι Αγάπης Ματσαγκούρας, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, ήταν στη φυλακή αυτός για το θέμα της στράτευσης πάλι στην Κασάνδρα, ο οποίος όμως τα είχε μάθει όλα αυτά τα πράγματα και άνθρωπος ερευνητής όπως ήταν, είχε πάρει τα αγγλικά αυτά κείμενα και ενώ ήταν στη φυλακή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την πίστη του, κρυφά τα μετέφραζε. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, μετέφρασε το βιβλίο του Γιόνσον και το βιβλίο του Φρανς που κυκλοφόρησε και αυτός αργότερα όταν είδε ότι τον απέκοψαν για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Τα μετέφραζε κρυφά να μην τον δουν οι υπόλοιποι. Γιατί αν τον έβλεπαν αυτό σήμαινε αυτομάτως την αποκοπή του και δεν θα του μιλούσε πλέον κανένας, έχανε οικογένεια, έχανε φίλους, έχανε τα πάντα. Και τα περνούσε μία-μία σελίδα με τη βοήθεια της αδελφής του, μέσα σε σακούλα και πάλι μέσα σε σακούλα και κάτω από κουβάδες με γιαούρτι που έστελναν δήθεν στους δικούς τους. Μέσα λοιπόν στο γιαούρτι περνούσε λίγο-λίγο όλο αυτό το κείμενο, όλο αυτό το υλικό της γνώσης και μοιραζόταν μετά μεταξύ κάποιων ανθρώπων μαρτύρων του Ιεχωβά που γνώριζαν τι γινόταν και το έλεγαν όλο και σε περισσότερους. Έτσι λοιπόν έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εμένα μου κράτησε αυτή η ιστορία 6 μήνες για να το διαβάσω. Και για να καταλάβετε τη φοβία που ένιωθα για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας είχαν τρομάξει τόσο πολύ ότι ο διάβολος ελέγχει το κάθε τι, τη γνώση που έρχεται, το τι μαθαίνουμε, που δεν εμπιστευόμουν τους υπολογισμούς του βιβλίου, να τους κάνω με κομπιουτεράκι, μήπως ο διάβολος πειράξει το κομπιουτεράκι και μου αλλάξει τα νούμερα. Και τις έκανα με το μυαλό, με το μολύβι, για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στο τέλος των 6 μηνών, όντως πίστηκα ότι αυτό το βιβλίο λέγει αλήθεια και ότι τα στοιχεία όλα υπήρχαν και κυρίως ότι από την ίδια την Αγία Γραφή καταρριπτόταν το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά το 607 π.Χ. που λέγανε και ήταν 587 που κατέρριπτε με τη σειρά του το 1914 και που κατέρριπτε με τη σειρά του το ότι τους είχε επιλέξει ο Χριστός όταν ήρθε το 14 μετά από 3 χρόνια σαν την οργάνωσή του και τη μόνη αληθινή θρησκεία σε βάρος των άλλων θρησκειών. Όλα γκρεμίστηκαν όπως καταλαβαίνετε μέσα μου. Δεν ήμουνα κάποιος μάρτυρας ο οποίος ήμουνα νερόβραστος στην πίστη μου. Τα πίστευα αυτά. Και δεν το λέω για να καυχηθώ, γιατί τι καύχηση να κάνω τώρα, ντρέπομαι και που το λέω, αλλά είχα την περισσότερη δραστηριότητα στη συνάθρηση που πήγαινα από όλους τους υπόλοιπους στο να προσελητίζω κόσμο. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι τα έκανα από απιστία όλα αυτά τα πράγματα. Τους πίστευα στα αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό ήμουνα και διάκονος μέσα και είχα κάποιο αξίωμα στην οργάνωση και πήγαινα μάλιστα και για πρεσβύτερο εκείνο τον καιρό. Να σας πω και κάτι, ότι με κάποιο τρόπο ο Κύριος είχε προετοιμάσει το δρόμο για όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο καιρό νωρίτερα, τότε βγαίναμε και κάναμε το λεγόμενο έργο δρόμου, παίρναμε τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα και στυνόμασταν στους δρόμους και ερχόντουσαν κάποιοι Ορθόδοξοι από γύρω με ταμπέλες, με τουντούκες και μας έλεγαν κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλαμε ούτε καν να τα ακούμε. Εμείς πιστεύουμε έτσι ότι διαφημίζουμε το Λόγο του Θεού, διαφημίζουμε την αλήθεια ενώπιον της Βαβυλώνας, της ψεύτικης θρησκείας. Εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος μου λέει: έλα να συζητήσουμε. Που λέω: θα έρθω. Εγώ δεν φοβόμουν να συζητήσω με κανέναν. Άμα κάποιος μου δείχνει ότι κάτι είναι σωστό, τελείωσε. Ήθελα να το δέχομαι. Τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτή η ελευθερία στην οποία μεγάλωσα, που δεν φοβόμασταν τότε τίποτα. Στο σχολείο μιλούσαμε με οποιονδήποτε, κηρύταμε. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή από τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, που φοβούνται και τη σκιά τους. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου κλείσε όντως ραντεβού. Μόλις έκλεισα ραντεβού, πέσαν οι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω μου να με φάνε. Μα λέει, αυτός έχει μιλήσει με τόσους από εμάς, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μάθει. Εντάξει, λέω, μίλησε με εσάς, μπορεί, λέω, με μένα να καταλάβει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός κι αυτός. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν οι χριστιανοί τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Είναι ο κύριος που κάθεται στη γωνία. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν 6 ώρες. Και αυτές τις 6 ώρες εγώ του έκανα επίθεση. Γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο. Εκείνος ο καημένος δεν προλάβαινε να μου πει κάτι για τη δική μου τη θρησκεία, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια στην επίθεση και αυτός αμηνότανε, μου απαντούσε. Εγώ ήταν ένα σύστημα που το χρησιμοποιούσα πάντοτε στις συζητήσεις μου, να μην προλάβουν οι άλλοι να μου κατηγορήσουν τη δική μου θρησκεία. Οπότε κατηγορούσα πρώτος, απαντούσε ο άλλος και μόλις απαντούσε, του δίνα καινούργια κατηγορία. Στο τέλος των 6 ώρων, λοιπόν, δεν είχε καταφέρει να μου πει κάτι εναντίον της δικής μου θρησκείας. Αλλά επειδή μου είχε δώσει σε όλα όσα τον είχα ρωτήσει απαντήσεις, ουσιαστικά με είχε αφοπλήσει. Εγώ δηλαδή κάτι το οποίο έλεγα, αν έπαιρνα απάντηση, ποτέ ξανά δεν το έλεγα σε άλλον άνθρωπο. Γιατί ήξερα ότι είχα πάρει απάντηση. Κάτι που μου ακυρώναν ένα επιχείρημα δεν το ξανά έλεγα. Είναι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά που όσες φορές και να τους το απαντήσει θα το ξαναπούνε. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί έλεγα αφού πήρα απάντηση, τώρα δεν είναι τίμιο να κάτσω να το ξαναπώ σε κάποιον. Ουσιαστικά λοιπόν στις 6 αυτές ώρες με είχε ξεδοντιάσει εντελώς. Αλλά βέβαια δεν με είχε πείσει και εναντίον της θρησκείας μου. Γιατί δεν είχε προλάβει να μου πει τίποτα. Αλλά πρόλαβε ένα πράγμα και μου είπε. Κάποια στιγμή, όπως του έλεγα κάτι για τις εγκυκλοπαίδειες, για να κατηγορήσω την Ορθόδοξη πίστη και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει: πιστεύεις όλα όσα λένε οι εγκυκλοπαίδειες? Του λέω: για να το λένε οι εγκυκλοπαίδειες, έτσι είναι. Μου λέει: πιστεύεις και αυτό? Και μου δείχνει εκείνο το σημείο που έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Εκεί εγώ τα χάσα, αναγκάστηκα να πω ότι, αν είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, του λέω: δεν το δέχομαι. Μου λέει: βλέπεις ότι δεν είσαι συνεπής, γιατί τόση ώρα μου λες εσύ για εγκυκλοπαίδειες, αλλά τώρα μόλις εγώ σου λέω για την εγκυκλοπαίδεια, μου λες ότι δεν το δέχεσαι. Αυτό ήταν το μοναδικό που πρόλαβε και μου είπε εναντίον της δικής μου πίστης. Εμένα αυτό όμως μέτρωγε τώρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πριν πάρω τα βιβλία που σας λέω έτσι, πριν γίνει όλη η ιστορία με τον φίλο μου τον αποκομμένο που τον είχαν διώξει, και λέω: κάτσε να κάτσω να διαβάσω, να μάθω κάποια πράγματα, για να ξέρω άλλη φορά, άμα μου ξανατύχει κάποιος, να έχω απαντήσεις. Έχει φροντίσει λοιπόν η οργάνωση μέσα στα βιβλία της, σε διάφορα σημεία, σε ανύποπτο χρόνο, να βάζει πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν στέκουνε, έτσι ώστε να πείθει τους δικούς της ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν μια τέτοια απάντηση, εμένα με ικανοποίησε τότε, με τις λιγοστές γνώσεις που είχα για το θέμα, έτσι ώστε να το έχω να το λέω άλλη φορά. Όταν μετά από κάποιο διάστημα κάποιος μου είπε κρυφά ότι ξέρεις η οργάνωση ετοιμάζεται να αλλάξει το θέμα του 1914 γιατί είναι λάθος το 607, κάθισα τότε, θυμάμαι, για ένα εξάμηνο και έκανα μια δική μου προσωπική μελέτη για το θέμα αυτό. Επειδή όμως τη μελέτη αυτή θέλησα να βρω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λένε τα βιβλία της οργάνωσης, το έκανα κατευθείαν από την Αγία Γραφή. Και έβγαλα κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα πάνω στις ημερομηνίες, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να δω τι λέει και η οργάνωση. Κοίταξα και τις οργάνωσεις. Η οργάνωση έλεγε πάλι άλλες ημερομηνίες από αυτές που έβλεπα εγώ. Χτυπούσε κάποιες ημερομηνίες, πιο πολύ με μπέρδεψε παρά με βοήθησε. Και τότε λέω, λέω τώρα εγώ να έχω κάτσει λίγους μήνες και να έχω βρει κάτι που να μην ξέρει η οργάνωση του Θεού. Και το φύλαξα στην Αγία Γραφή αυτόν τον κατάλογο που είχα φτιάξει με τις ημερομηνίες και λέω, θα μου δείξει εν καιρό ο Θεός. Και το ξέχασα. Έτσι λοιπόν, όταν πια είχα πάρει εκείνο το βιβλίο, επανήλθα σε αυτή τη μελέτη που είχα κάνει και πλέον τη σύγκρινα. Και αυτά τα οποία είχα βρει ήταν σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν στο βιβλίο που μου είχε στείλει ο φίλος μου, αντίθετα με αυτά που έλεγε η οργάνωση. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αντιλήφθηκα ότι αυτά που έγραφε η οργάνωση δεν τα έγραφε για να πληροφορήσει, αλλά για να μπερδέψει. Χτυπούσε δηλαδή κάποιες θέσεις οι οποίες δεν ήταν αληθινές και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις των αντιθέτων μας. Όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά επιχειρήματα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά, λοιπόν, διαβάζοντας ψεύτικα επιχειρήματα και την αναίρεσή τους, νόμιζε ότι είναι κατατοπισμένος, ότι έχει μάθει τι λένε οι αντίθετοι. Όμως οι αντίθετοι λέγαν άλλα και όχι αυτά που του είχαν αναίρεσει, και έτσι ο άνθρωπος είχε παρασυρθεί, τον είχαν εξαπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα τότε σε μία διαδικασία έρευνας, ήρθα σε επαφή και με άλλους πρώην μάρτυρες, πάντοτε κρυφά, γιατί αν με ανακαλύπτανε θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου έστελναν κασέτες με αναλύσεις της Αγίας Γραφής που για πρώτη φορά, ήταν σαν να έβλεπα την Αγία Γραφή για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τότε τα βλέπα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Έβλεπα ένα εδάφιο και στο μυαλό μου πήγαινε μια στρεβλή ερμηνεία. Γιατί πάντοτε ήξερα τι λέει η οργάνωση γι' αυτό. Όταν όμως πέταξα αυτό το πράγμα και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή, εξεπλάγει. Έλεγα, μα πού ήταν αυτά τα εδάφια και δεν τα βλέπα στην Αγία Γραφή. Τότε δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ είχα εμπιστοσύνη και πίστευα ότι όλοι νιώθουν όπως εγώ εκεί μέσα σε αυτήν την οργάνωση, ότι όλοι αγαπάνε την αλήθεια και σε όποιον και να πεις κάτι θα σου πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα, μόλις πίστηκα ότι είναι λάθος το 1914, μπαίνω όλο χαρά στο σπίτι μου, λέω στη γυναίκα μου, έκανα μια έρευνα, της λέω και αυτό και αυτό και το 1914 είναι λάθος. Τι ήταν να το πω αυτό? Η γυναίκα μου εξεμάνει και να αρχίσει να κλαίει και να μου λέει, θα σε καταγγείλω στους πρεσβυτέρους αυτό που έκανες, αυτό είναι αποστασία. Μα της λέω, κάτσε να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω να ξέρω, να πας, μου λέει, θα πάω να σε καταγγείλω αν δεν πας μόνος. Λέω, μην ανησυχείς. Εγώ λέω, θα πάω και θα το πω, λέω, σε κάποιο πρεσβύτερο που γνώριζα εκεί, Βασίλη στο όνομά του. Μη φοβάσαι, θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί σε βλέπω ότι και εσύ τώρα έχεις πρόβλημα πώς θα πας να με καταδώσεις. Στο κάτω-κάτω, εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της οργάνωσης. Αν έχει δίκιο η οργάνωση, θα μου δείξει δύο πράγματα που μου διαφεύγουν και όλα εντάξει. Πάω λοιπόν, βρίσκω τον πρεσβύτερο αυτόν τον οποίο εμπιστευόμουν και του εκθέτω το πρόβλημά μου, χωρίς όμως να του πω τι ήταν αυτά που είχα βρει. Του λέω, να σου πω λοιπόν τι βρήκα, του λέω, και να μου πεις, άμα κάνω λάθος κάπου, να με διορθώσεις. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, Νίκο. Εγώ έχω εμπιστευτεί σε αυτή την οργάνωση να με περάσει από τον Αρμαγεδόνα. Και αυτή η οργάνωση θα με περάσει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο να μου το πει η οργάνωση και όχι εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Του λέω, μα τι λες? Δηλαδή, όταν γνωρίζεις, του λέω, ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι αληθινό, λες ότι δεν θέλω να το ξέρω? Μου λέει, ναι, δεν θέλω να το ξέρω γιατί θα έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Κοίτα, μου λέει, σε τι πρόβλημα βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή? Έχεις, μου λέει, πρόβλημα συνείδησης. Αν μου πεις, λέει, τώρα εμένα τι έχεις βρει και έχεις δίκιο, θα έχω το ίδιο πρόβλημα κι εγώ. Άρα, μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Εκεί πέρα εγώ τα έχασα. Λέω, δηλαδή δεν το περίμενα. Μέχρι τότε ήξερα μια οργάνωση με θάρρος, μια οργάνωση που λέγαμε, συζητάμε με οποιονδήποτε, δεν φοβόμαστε τον ένα, δεν φοβόμαστε τον άλλο, και ξαφνικά τα βλέπω αλλιώς πλέον τα πράγματα. Του λέω, και ωραία, και ποιος θα μου πει? Μου λέει, άκου να σου πω. Άμα μου λέει μάθουνε από τα κεντρικά γραφεία ότι εσύ αμφισβητείς το δόγμα του 1914, σε έχουν πετάξει, μου λέει, στα γρήγορα έξω. Ξέχνα, μου λέει, ότι διάβασες, κράτα τα για τον εαυτό σου, και αν έχεις δίκιο κάποτε η οργάνωση του θα μας το πει. Τόσες αλλαγές έχει κάνει, λέει, έχει δείξει ότι δεν φοβάται τις αλλαγές. Άρα θα την κάνει και αυτή την αλλαγή αν έχεις δίκιο. Περίμενε, μου λέει, και μην μιλάς σε κανέναν, και εγώ, μου λέει, το κρατάω για τον εαυτό μου Και τελείωσε, μου λέει, το θέμα. Τι να πω, εντάξει, του λέω. Εγώ δεν είχα και κάποια άλλη θρησκεία να πιστεύω, να πω ότι ξέρεις, να φύγω από εκεί, να πάω κάπου αλλού, να πάω πού. Οι άλλοι πρώην μάρτυρες που είχαν φύγει δεν είχαν κάνει κάποια δικιά τους θρησκεία. Οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μελετούσαν ανεξάρτητα μόνοι τους. Στην Ορθοδοξία δεν είχα σκοπό να πάω γιατί τη θεωρούσα ειδωλολατρική θρησκεία. Τις άλλες θρησκείες που τις ήξερα, είχα πάει σε πεντηκοστιανούς και ευαγγελικούς που γνώριζα, είχα κάνει συζητήσεις μαζί τους, δεν με ικανοποιούσαν οι απαντήσεις τους. Άρα λέω, αφού δεν έχω να πάω κάπου αλλού, εδώ γεννήθηκα, εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, εδώ όλοι οι φίλοι μου. Εντάξει. Και εγώ ας μελετάω μόνος μου τα πράγματα, να μαθαίνω τι γίνεται, ας τα κρατάω για τον εαυτό μου και κρατάω και την οικογένειά μου σε μια συνοχή, γιατί ήξερα ότι άμα με διώξουν, αυτομάτως δεν θα μου μιλάει κανένας και ίσως να κλονιζόταν και ο γάμος μου, να χάνα και τη δουλειά μου, γιατί δούλευα σε μάρτυρες του Ιεχωβά στο πεθερό μου συγκεκριμένα. Ένα δέσιμο δηλαδή από όλες τις πλευρές. Ένα κοινωνικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο, δέσιμο κάθε τύπου, φιλικό. Ακόμα και να φοβάμαι μήπως κάνω λάθος και πεθάνω στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή βρεθώ έξω από την οργάνωση. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι άμα ο Αρμαγεδόνας στο τέλος σε βρει έξω από την οργάνωση, δεν έχει ούτε ανάσταση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν σε ανάσταση δικαίων και αδίκων, όλων δηλαδή. Πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς. Δίκαιοι και άδικοι λέει, αλλά όχι ασεβείς. Και οι αποστάτες είναι ασεβείς και όχι δίκαιοι και άδικοι, άρα δεν ανασταίνονται. Έτσι και εγώ, για να μην χαρακτηριστώ αποστάτης, παρέμεινα ακόμα 1,5 χρόνο εκεί μέσα να ψάχνω λίγο-λίγο και να δω τι γινότανε, να διαβάζω ανεξάρτητα δικά μου πράγματα, ας πούμε, και των άλλων που γνώριζα, χωρίς να λέω ότι είχα επαφή μαζί τους σε κανέναν. Νομίζω σας έδωσα έτσι μια ιδέα του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε πλέον μέσα σε αυτή την οργάνωση και που ο ένας φοβόταν τον άλλονε, να μιλήσει ο ένας τον άλλονε. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πρεσβύτερος τον οποίο είχα μιλήσει, επειδή φοβότανε και αυτός με τη σειρά του, μην του πούνε κάποια στιγμή, αφού το ήξερες, γιατί δεν το έλεγες σε κάποιον πρεσβύτερο της εκκλησίας του, της δικιάς μου συνάθρησης που πήγαινα τότε, για να μην του πούνε γιατί δεν το πες και σε κάποιον από την δική του εκκλησία, γιατί ήταν αυτός από άλλη εκκλησία. Είχα πάει σε αυτόν γιατί τον εμπιστευόμουν περισσότερο, τον αγαπούσα περισσότερο. Πήγε και το είπε και σε κάποιον από τη δικιά μου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά το κράτησε και αυτός κρυφό. Σε αυτό το διάστημα όμως, καθώς ο ένας το έλεγε στον άλλον, γιατί αυτό άρχισε ο ένας να το λέει στον άλλον για να μην έχει ο καθένας την αποκλειστική ευθύνη, γιατί φοβόντουσαν κι αυτοί. Όποτε το έλεγε κάποιος από αυτούς σε κάποιον, και εγώ έλεγα, αφού εσείς το είπατε, και εγώ θα το πω σε κάποιον ακόμα. Δεν θα με πάτε σαν πρόβατο στη σφαγή εμένα και δεν θα έχω μιλήσει σε κανέναν, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που το λέγανε αυτοί σε κάποιον, το έλεγα κι εγώ σε κάποιον μάρτυρα. Και σιγά σιγά λοιπόν το θέμα διαδιδότανε και από τη μία πλευρά άνθρωποι δηλαδή ώστε να φύγουν από εκεί, αλλά και από την άλλη άνθρωποι ώστε να με πετάξουν έξω. Κάποια στιγμή ήρθε ο επίσκοπος περιοχής, επειδή είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια κατάσταση σε εκείνη τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη, και αυτόν τον στέλνανε σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός και ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις. Και περίμενε μέχρι την τελευταία μέρα που θα έφευγε, γιατί αυτοί μένανε μια εβδομάδα σε κάθε συνάθρηση που ερχόντουσαν, ήταν περιοδεύοντες. Την τελευταία λοιπόν ημέρα που ήταν να φύγει, με κάλεσε, κάλεσε και τους πρεσβυτέρους και τους κατσάδιασε άσχημα. Τους είπε, εγώ περίμενα λέει μια εβδομάδα να μου πείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μου είπατε τίποτα. Γιατί λέει δεν μου φανερώσατε ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση. Μα λέει, να, ο αδελφός από εδώ, για μένα, είπε ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν μιλάει σε κανέναν, τα κρατάει για τον εαυτό του, περιμένει πότε η οργάνωση θα πει κάτι. Όχι, λέει, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ το έμαθα από τον επίσκοπο περιφερίας, στον οποίο είχε πάει και είχε μιλήσει κάποιος από αυτούς πάλι για να κρατήσει τη θέση του. Εκείνος τα έπεσε αυτόν και μαθεύτηκε από τα γραφεία τα κεντρικά που λέγανε. Τέλος πάντων, επί αρκετό χρόνο, επί 1,5 χρόνο, περνούσα τη μία δικαστική επιτροπή μετά την άλλη. Κάθε τόσο με φωνάζανε, προσπαθούσαν να μου αποσπάσουν αν δέχομαι ή όχι την οργάνωση, ότι είναι η οργάνωση του Θεού. Εγώ τους έλεγα ότι δέχομαι την οργάνωση του Θεού και δεν έλεγα ψέματα, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους σε κάθε θρησκεία και σε κάθε οργάνωση τότε. Οπότε έλεγα, εντάξει, είναι μία από τις θρησκείες του Θεού και αυτή η οργάνωση του Θεού, έλεγα. Μου λέγανε, έχει σχέση με αποστάτες? Έλεγα, όχι, γιατί δεν θεωρούσα αποστάτες τους πιστούς ανθρώπους που γνώριζα και μου λέγανε πράγματα αληθινά. Και έτσι περνούσε ο καιρός, μέχρι που φτάσαμε στην τελική επιτροπή, όπου με διώξανε χωρίς να δεχτούν να μου δώσουν ούτε μία απάντηση, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να ακούσει τι είχα βρει, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να μου δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχα θέσει. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Αυτό, μόνο μία περίπτωση τους δώσανε εντολή να με ακούσουν μετά από πάρα πολύ πίεση, και αυτό επειδή μπήκε μέσω στα γραφεία τους για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφήσανε τρεις ανθρώπους από τη συνάθρησή μας, την τοπική τότε, να συζητήσουν μαζί μου. Επί τρεις ώρες. Τη μια μισή ώρα η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και την υπόλοιπη μια μισή ώρα, επειδή με είδαν ότι αγανάκτησα και σηκώθηκα να φύγω, με αφήσανε να τους πω εντάχει αυτά τα οποία ήθελα. Και η απάντησή τους ήταν: κοίτα, δεν το έχουμε ψάξει τόσο βαθιά το θέμα. Θα το ψάξουμε και θα σε καλέσουμε. Όταν με καλέσανε, ποια ήταν για να με διώξουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Την ημέρα εκείνη που αποκόπηκα, έχασα όλους τους συγγενείς και τους φίλους που ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Ο γάμος μου κλονίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν διαλύθηκε. Ενώ με είχαν απειλήσει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ δεν το κάνανε. Παρά τις πιέσεις που δεχόντουσαν από τον περιοδεύοντα της οργάνωσης να με διώξουν από τη δουλειά. Γιατί έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι σωστό, μια και η ίδια και η κόρη τους, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, φρόντισα να φύγω εγώ μόνος μου, να κάνω μια δικιά μου δουλειά, ώστε να μην είναι και αυτή σε δύσκολη θέση, να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν τους και να νιώθω κι εγώ ελεύθερος πλέον να λατρέψω τον Θεό όπως θέλω. Μετά από ένα ψάξιμο 2 ετών μεταξύ διαφόρων θρησκειών και αφού είχαμε κάνει τη δικιά μας ομάδα, είχαμε φτάσει σε σημείο και βαπτίζαμε και ανθρώπους, μελετούσαμε την Αγία Γραφή για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τι λέει πραγματικά η Αγία Γραφή για όλα αυτά, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με πολλή προσευχή και μετά από πολύ κόπο. Και τότε ένας άλλος πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Αγάπιος Ματσαγκούρας, αυτός ο οποίος είχε κάνει τις μεταφράσεις που σας είπα μέσα από τη φυλακή, που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από εμάς σε αυτόν τον δρόμο, μας υπέδειξε ότι αυτά τα οποία είχαμε δει από την Αγία Γραφή ήταν αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 2000 χρόνια και εμείς το αγνοούσαμε. Εμείς τότε εκπλαγήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν τι πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν είχε βρεθεί κάποιος Ορθόδοξος να μας πει κάποια πράγματα. Εμείς δεν διαβάζαμε Ορθόδοξα πράγματα, τα υποτιμούσαμε. Και έτσι, σαν ομάδα, οι περισσότεροι από εμάς προσχωρήσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι ήμασταν αβάπτιστοι, βαπτιστήκαμε. Οι υπόλοιποι κάνανε το χρίσμα. Και δόξα τω Θεώ, από τότε βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την Εκκλησία. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους από αυτή την οργάνωση να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα, να μάθουν κάποια πράγματα που άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται τους αποκρύπτουν και τους εξαπατούν. Και με τη βοήθεια του Θεού έχω δει γύρω στους 40 ανθρώπους να φεύγουν από εκεί και να έρχονται στην Ορθοδοξία, σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η ομιλία του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαυρομάγουλο για να του απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις γύρω από το θέμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, σας καλωσορίζω στη σημερινή ακρόαση της εταιρείας Alzheimer και Υγείους Γύρανσης Αλληλεγγύη. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην Αλληλεγγύη και θα ακολουθήσει ομιλία σχετικά με το θέμα τρίτη ηλικία και οδήγηση. Η οδήγηση αποτελεί σημαντική έκφανση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ωστόσο, με τη γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως, αυξάνεται η ανάγκη για αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης σε άτομα άνω των 65 ετών. Η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η αντίδραση και η οπτικοχωρική ικανότητα, μπορεί να καταστήσει την οδήγηση επισφαλή. Η παρούσα ομιλία διερευνά τη σχέση της γύρανσης με τα γνωστικά ελλείμματα και τις επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης, καθώς και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως τρίτη ηλικία τα άτομα άνω των 65 ετών. Σε αυτή την ηλικία παρατηρούνται φυσιολογικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν την οδηγική ικανότητα και ειδικότερα μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, προβλήματα στην όραση, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, μειωμένη ευελιξία των κινήσεων, επιβράδυση χρόνου αντίδρασης, ενώ η αυτοκινητιστική συμπεριφορά μπορεί να γίνει πιο συντηρητική, όμως οι γνωστικές και κινητικές δυσκολίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα, ειδικά σε πολυσύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ποια είναι η σχέση των γνωστικών ελλημάτων και της οδήγησης? Ουσιαστικά, η γνωστική ικανότητα σχετίζεται άμεσα με την ασφαλή οδήγηση. Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την οδήγηση είναι προσοχή και συγκέντρωση, κρίσιμες αντιδράσεις σε απρόβλεπτα ερεθίσματα, οπτικοχωρική επεξεργασία, εντοπισμός αντικειμένων στο χώρο, εκτίμηση αποστάσεων, μνήμη εργασίας, απαραίτητη χεπλοήγηση και κατανόηση σημάτων και κανόνων, λήψη αποφάσεων, υποπίεση, γρήγορη και ορθή αντίδραση σε κινδύνους. Στα άτομα με ήπια νοτική διαταραχή φαίνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα. Η νόσος Αλτσχάιμερς στα αρχικά στάδια σχετίζεται με αυξημένα λάθη στην πλοήγηση και δυσκολίες στην τήρηση προτεραιοτήτων. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους ηλικιωμένους οδηγούς στην Ελλάδα? Η ανανέωση άδειας οδήγησης διέπεται από συγκεκριμένες προβλέψεις για τα άτομα άνω των 65 ετών. Από τα 65 έτη η ανανέωση άδειας γίνεται ανά 3 χρόνια. Από τα 80 έτη η ανανέωση απαιτείται ανά 2 χρόνια. Απαιτείται ιατρική αξιολόγηση. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Αν υπάρχει υποψία γνωστικής διαταραχής, μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον εξέταση από νευρολόγο ή ψυχίατρο. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμών για οδηγούς που δεν είναι πλήρως ικανοί, αλλά έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα για περιορισμό οδήγησης κατά τις ημερήσιες ώρες. Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς. Οδήγηση μόνο κοντά στον τόπο κατοικίας. Επιβολή συνοδού. Ποιος αποφασίζει? Οι επιτροπές εξέτασης οδηγών σε συνεργασία με τους ιατρούς του ΚΕΠΑ και του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί να υπάρξει προσωπική πρακτική δοκιμασία, τεστ, δηλαδή για έναν ηλικιωμένο οδηγό. Σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη χώρα μας, έχει τεθεί προς διαβούλευση πρόταση για συστηματική χρήση εργαλείων αξιολόγησης γνωστικών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους οδηγούς. Τι ισχύει τώρα στην Ευρώπη? Στη Σουηδία και τη Φιλανδία εφαρμόζουν τακτική ψυχομετρική αξιολόγηση για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Στην Ολλανδία, από τα 75 έτη, απαιτείται υποχρεωτική γνωστική και σωματική αξιολόγηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαιτείται ιατρικός έλεγχος, αλλά οι οδηγοί υποχρεούνται να δηλώνουν γνωστικά ή ιατρικά προβλήματα. Προτάσεις για την Ελλάδα. Αρχικά, εισαγωγή τυποποιημένων γνωστικών δοκιμασιών στην ανανέωση διπλώματος. Δημιουργία ενός μοντέλου επανεκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ενίσχυση της πρόσβασης σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα κοινωνικά ταξί. Δηλαδή, το εκάστοτε κράτος να διαθέτει ταξί μεταφοράς και να μην υπάρχει κάποια χρέωση. Ενημερωτικές καμπάνιες για τη σταδιακή διαχείριση του τέλους της οδηγικής ζωής. Συμπερασματικά, η οδήγηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι αναγκαστικά επισφαλής, αλλά απαιτεί συστηματική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε άτομα με γνωστικά ελλείμματα. Ο ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει βασική ιατρική εξέταση, αλλά υστερεί σε νευροψυχολογικά πρωτόκολλα. Η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου με αντικειμενική αξιολόγηση και εναλλακτικές μέσα μετακίνησης θα εξασφάλιζε την ασφάλεια στους δρόμους και τον σεβασμό στην αυτονομία των ηλικιωμένων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε στο ζήτημα πάσχοντες με άνοια και οδήγηση, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια του ατόμου, των συνεπιβατών και του κοινωνικού συνόλου. Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που περιλαμβάνει προοδευτική έκπτωση της μνήμης, της προσοχής, της αντίληψης, του λόγου και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η πιο συχνή μορφή είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, ενώ υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η εγκαική άνοια. Όλα τα παραπάνω πλήττονται σε ασθενείς με άνοια, ακόμα και στα πρώιμα στάδια, πριν εμφανιστούν εμφανείς συμπτώματα. Η οδήγηση απαιτεί, όπως προείπα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, οπτικοχωρική αντίληψη, μνήμη εργασίας, προσαρμοστικότητα σε εναλλασσόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, οι έρευνες δείχνουν ότι 30-50% των ασθενών με ήπια άνοια συνεχίζουν να οδηγούν για 1-2 χρόνια μετά τη διάγνωση. Σε προσομοιωτές ή οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, οι πάσχοντες κάνουν περισσότερα σφάλματα πλοήγησης, προτεραιότητας και αξιολόγησης αποστάσεων. Τα άτομα με Αλτσχάιμερ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε απρόσμενες καταστάσεις, όπως εμφάνιση πεζού στο δρόμο ή αλλαγή φωτεινού σηματοδότη. Η κρίση και αυτογνωσία για την ικανότητά τους να οδηγούν είναι συχνά μειωμένες. Έρευνα δείχνει ότι ασθενείς με ήπια Αλτσχάιμερ είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκής σε προσομοιωμένα ατυχήματα από συνομιλίκους. Άλλη έρευνα δείχνει ότι οι ασθενείς με άνοια είχαν 1,5-3 φορές περισσότερα οδηγικά σφάλματα σε on-road αξιολόγηση, δηλαδή ενώ βρίσκονταν στο δρόμο. Σχετικά τώρα με τις νομικές και ηθικές διαστάσεις στην Ελλάδα βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, η άνοια θεωρείται ασυμβίβαστη με την ασφαλή οδήγηση εφόσον διαγνωστεί κλινικά. Η διάγνωση δεν οδηγεί αυτόματα σε αφαίρεση άδειας, όμως ο ιατρός οφείλει να αξιολογήσει την ικανότητα οδήγησης και να ενημερώσει σε σοβαρές περιπτώσεις την επιτροπή ή τους οικείους του πάσχοντα. Δεν υπάρχει ακόμα τυποποιημένο υποχρεωτικό τεστ για ασθενείς με άνοια. Η αξιολόγηση εξαρτάται από τον ιατρό και τα συμπτώματα. Διεθνώς τι ίσχυει? Σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία απαιτείται υποχρεωτική νευροψυχολογική αξιολόγηση. Πολλές χώρες υιοθετούν μοντέλο ελεγχόμενης μετάβασης από την οδήγηση στην πάυση με υποστηρικτικά μέτρα όπως μεταφορά, εκπαίδευση, συζήτηση, διάλογο. Εναλλακτικές λύσεις και υποστήριξη. Η διακοπή της οδήγησης πρέπει να γίνεται με ενημέρωση του ασθενούς και των φροντιστών, με σεβασμό και σαφήνεια. Πρόβλεψη για εναλλακτική μετακίνηση μέσα από δομές φροντίδας ή κοινωνικά ταξί. Σταδιακή μείωση της οδηγικής δραστηριότητας και όχι βίαιη διακοπή. Ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η απώλεια της δυνατότητας οδήγησης βιώνεται συχνά ως απώλεια ανεξαρτησίας από το ηλικιωμένο άτομο.

Προτάσεις. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου για άτομα με διαγνωσμένη άνοια. Καθορισμός διαδικασίας απόσυρσης με αξιοπρέπεια. Εφαρμογή προγραμμάτων επανεκτίμησης οδήγησης. Επανεκπαίδευση γιατρών για αναγνώριση επικινδυνότητας σε πρώιμα στάδια. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με το πότε πρέπει να γίνεται διακοπή της οδήγησης. Συμπεράσματα. Η οδήγηση από πάσχοντες με άνοια είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια, την ηθική, την ελευθερία και τη δημόσια πολιτική. Η αποτίμηση της οδηγικής ικανότητας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη διάγνωση, αλλά να περιλαμβάνει συστηματική κλινική και λειτουργική αξιολόγηση. Παράλληλα, η κοινωνία οφείλει να στηρίξει με τρόπους αξιοπρέπειας την πορεία προς την πάυση της οδήγησης. Αν υπάρχει διάγνωση άνοιας ή γνωστικής διαταραχής, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ικανότητας των λειτουργικών δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των γνωστικών δεξιοτήτων του ηλικιωμένου. Οι πιο σημαντικές λειτουργίες είναι προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, αντανακλαστικά και ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων. Αν παρατηρηθούν γνωστικά ελλείμματα, τότε απευθυνόμαστε σε νευρολόγο ή φορέα που εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τα περιστατικά και να γίνει επαναξιολόγηση του ασθενούς μετά από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο πάσχοντας με άνοια αρνείται κατηγορηματικά να διακόψει την οδήγηση και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ελλείμματά του, τότε συνιστάται αναζήτηση άμεσων λύσεων. Κάποιες εναλλακτικές προτάσεις από την υπηρεσία μας είναι οι εξής. Απόκρυψη ή αντικατάσταση των κλειδιών του αυτοκινήτου με κλειδιά που δεν θα ξεκινήσουν το όχημα. Απομακρύνετε την μπαταρία από το αυτοκίνητο, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει. Μην επισκευάζετε το αυτοκίνητο αν έχει πρόβλημα ή να το στέλνετε συνεχώς για δίθεν επισκευές. Δανείστε το αυτοκίνητο σε συγγενείς ή φίλους ή αλλιώς πουλήστε το. Προτείνουμε στον άνθρωπό μας εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεων αν είναι εφικτό. Υπάρχει αρκετή διεθνής έρευνα για το βίωμα των ατόμων με άνοια όταν καλούνται να σταματήσουν την οδήγηση. Μελέτες δείχνουν ότι για τους περισσότερους αυτό είναι ένα πολύ φορτισμένο γεγονός, καθώς συνδέεται με την αυτονομία, την ταυτότητα και την ασφάλεια. Βιώνουν αίσθημα απώλειας, ανεξαρτησίας και ελέγχου. Σε πολλές έρευνες, οι συμμετέχοντες περιγράφουν την οδήγηση ως τελευταίο σύμβολο ανεξαρτησίας. Όταν τους ζητείτε να σταματήσουν, βιώνουν θλίψη, ματέωση και αίσθημα ανικανότητας. Για μερικούς, η οδήγηση αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους ως ικανών ενηλίκων. Μπορεί να νιώσουν θυμό, ιδίως όταν η σύσταση έρχεται έτσι ξαφνικά, από μια εξωτερική πηγή όπως γιατρό, από την τροχιά ή από την οικογένεια. Οι πάσχοντες συχνά δεν αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα των γνωστικών ελλειμμάτων τους και αισθάνονται ότι τους στερούν κάτι χωρίς λόγο. Η απώλεια οδήγησης συνδέεται με περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή και μείωση της ποιότητας ζωής. Ανησυχούν για το πώς θα μετακινηθούν σε ιατρικά ραντεβού ή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Κάποιοι πάσχοντες με άνοια νιώθουν ανακούφιση επειδή δεν χρειάζεται πλέον να διαχειρίζονται το άγχος της κυκλοφορίας ή του φόβου ατυχήματος. Συνήθως αυτό αφορά άτομα που έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες τους. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία. Μελέτες δείχνουν ότι όταν η συζήτηση γίνεται σταδιακά με τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς και σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, η αποδοχή είναι μεγαλύτερη και αρνητικές αντιδράσεις μικρότερες. Συνοψίζοντας, οι πάσχοντες με άνοια συνήθως νιώθουν θλίψη, απώλεια, θυμό και φόβο για απομόνωση όταν τους ζητείτε να σταματήσουν την οδήγηση. Μικρό ποσοστό νιώθει και ανακούφιση. Ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση και το αν υπάρχει σταδιακή προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή. Η διαχείριση της διακοπής οδήγησης από την οικογένεια είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη φροντίδα ατόμου με άνοια. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος προσέγγισης επηρεάζει άμεσα πώς θα βιώσει το άτομο αυτή την αλλαγή. Προετοιμασία συζήτησης. Ξεκινήστε νωρίς. Μην περιμένετε να γίνει κάποιο ατύχημα. Συζητήστε το θέμα από τα πρώτα στάδια. Μοιραστείτε τις ανησυχίες ως οικογένεια. Να μην φαίνεται ότι είναι επιβολή ενός μόνο μέλους. Συνεργασία με γιατρό.
Ζητήστε από το θεράποντα γιατρό, νευρολόγο ή ψυχίατρο, να εξηγήσει ο ίδιος τα ιατρικά ευρήματα. Η σύσταση από ειδικό γίνεται πιο αποδεκτή. Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, δείξτε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει κατανόηση. Για παράδειγμα, ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η οδήγηση για σένα. Αντί να λέγατε «δεν μπορείς πια να οδηγήσεις». Αποφύγετε την αντιπαράθεση. Αν υπάρχει αντίδραση, σταματήστε τη συζήτηση και επανέλθετε άλλη στιγμή. Να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά τους. Δώστε χώρο σε θυμό, λύπη ή άρνηση χωρίς να τον κρίνετε. Η παύση της οδήγησης πρέπει να γίνεται σταδιακά. Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αντί να υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Όπου βέβαια είναι ασφαλές. Οδήγηση δηλαδή μόνο κοντά στο σπίτι και μόνο την ημέρα. Να μειωθούν οι διαδρομές. Μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική διακοπή. Ας κάνουμε μια παύση για λίγο. Μπορεί να γίνει πιο αποδεκτή από το σταμάτα για πάντα. Να συμμετέχει σε μια αξιολόγηση οδήγησης. Αν υπάρχει δυνατότητα, να γίνει κάτι σαν πρακτική δοκιμή από κάποια σχολή οδήγησης, ώστε να υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση. Δώστε εναλλακτικές μετακινήσεις. Οργανώστε μετακινήσεις. Προσφέρετε πρακτικές λύσεις. Ταξί. Χρησιμοποιήστε αν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, συγγενείς, εθελοντές. Συνδυάστε με θετικές εμπειρίες. Η μετακίνηση, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για παρέα, ψώνια, βόλτα με φίλους. Στηρίξτε τους ανθρώπους σας συναισθηματικά. Αναγνωρίστε την απώλεια. Η παύση οδήγησης είναι ένα μικρό πένθος. Βοηθάει να το ονομάσετε έτσι. Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες που διατηρούν την αίσθηση αυτονομίας. Να είστε συνεπείς. Όλα τα μέλη της οικογένειας να δίνουν το ίδιο μήνυμα. Αποφεύγονται οι μικροαντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο μπαμπάς οδηγεί κρυφά όταν η μαμά δεν είναι εδώ. Η οικογένεια χρειάζεται εμπάθεια, συνέπεια και πρακτικές εναλλακτικές. Όσο πιο σταδιακά και με σεβασμό γίνεται η διαδικασία, τόσο λιγότερο τραυματική είναι για το άτομο με άνοια.

Χρήσιμες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να σε προστατεύσουμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε για λίγο να μην οδηγείς και να δούμε πώς θα πάει. Ο γιατρός προτείνει να κάνουμε αυτή την αλλαγή για την ασφάλειά σου. Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δείχνει αγάπη και προστασία. Αποφύγετε τον έλεγχο και την αντιπαράθεση. Η σταδιακή μετάβαση μειώνει την αντίσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, να οδηγάτε με ασφάλεια και προσοχή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

μήνα, τον πρώτο μήνα του λεγόμενου εκκλησιαστικού έτους, έτσι, βέβαια πρωτοχρονιά για τα κοσμικά δεδομένα είναι η 1η Ιανουαρίου, έτσι, μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κάτι που πέσαμε από τον ουρανό και έχουμε πρωτοχρονιά τώρα, απλά είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους από τα παλιά, από τα βεσδένα χρόνια που ήταν η αρχή της Ινδίκτου, κάτι που είχαν εφαρμόσει οι Λατίνοι, ναι, ναι, ναι, έτσι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι δηλαδή, και είχε να κάνει με τις φορολογίες που επέβαλε το Ρωμαϊκό κράτος στους υπηκόους, από τη λέξη ίντικο, και σιγά σιγά εξελινήσει και αυτό η δικτύων. Η αρχή λοιπόν της Ινδίκτου ήταν η αρχή του οικονομικού έτους, ας το πω έτσι, για τους αρχαίους Ρωμαίους. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η διαδοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι η Νέα Ρώμη, είναι η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να το πω καλύτερα, και γι' αυτό φυσικά υπάρχουν τόσα πράγματα που πέρασαν από την Παλαιά στη Νέα Ρώμη και από το Ανατολικό στο Δυτικό κράτος, που υπήρξαν και εποχές που ήταν και ενιαίο, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, τον πρώτο εκκλησιαστικό μήνα, μάλλον τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, το πω καλύτερα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο γιορτές χαρακτηρίζουν αυτό το μήνα. Η μία είναι η γέννηση της Θεοτόκου, την οποία ήδη γιορτάσαμε, και η άλλη γιορτή είναι αυτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχουν δύο υψώσεις βέβαια, όπως το ξέρουμε. Η μία ήταν αυτή που έγινε επί των ημερών της Αγίας Ελένης, όταν ανεβρέθη ο Τίμιος Σταυρός, και η δεύτερη ύψωσης ήταν επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αγίου Μακαρίου, ο οποίος υπεδέχθη τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος. Τον είχαν κλέψει, όπως ξέρουμε, τον είχαν λαϊλατίσει οι Πέρσες, που ναι, εξαπέλυαν επιδρομές από την περιοχή τους προς τα δυτικά, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι Πέρσες δεν ήταν τότε χριστιανοί. Για αρκετό διάστημα πριν εξισλαμιστούν είχαν πολλοί εξ αυτών εκχριστιανιστεί, και έχουμε και μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας Πέρσες, όπως ο Ιάκωβος ο Πέρσης, ο Αναστάσιος ο Πέρσης και άλλοι λοιπόν μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί λοιπόν εκστράτευαν προς τα δυτικά, και οι εκστρατείες αυτές των Περσών έδωσαν και πλήθος μαρτύρων στην Εκκλησία μας. Γνωστές είναι οι σφαγές και οι ελεηλασίες που είχαν κάνει στη λαύρα του Αγίου Σάβα, για παράδειγμα, ή στη λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου, και άλλα έτσι μεγάλα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, τα οποία δέχτηκαν τη μανία και το σπαθί των Περσών, οι οποίοι ήταν ζωροάστρες, ήταν ειδωλολάτρες δηλαδή, ναι, τότε. Και σε μια από αυτές τις επιδρομές είχαν λαϊλατίσει την πόλη των Ιεροσολύμων και πήραν τον Τίμιο Σταυρό. Όταν λοιπόν για δεύτερη φορά επέστρεψε, όταν μάλλον τον έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, έγινε η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, αυτές οι δύο γιορτές, το γενέσιο της Θεοτόκου και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, χαρακτηρίζουν το μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, για την γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία προετοιμάζει πριν, αλλά και συνεχίζει και μετά την εορτή, να διατηρεί τη διδασκαλία περί Τιμίου Σταυρού και περί του τρόπου ζωής των χριστιανών ως σταυρικού. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την κυριώνυμο ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, υπάρχει η Κυριακή πρώτης υψώσεως, αλλά και η Κυριακή μετά την ύψωση, που έχουν κατάλληλα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα, που είναι σχετικά με το Σταυρό, με τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας, με την έννοια του Σταυρού ως όπλου και ως συμβόλου και ως τρόπου ζωής, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μεγάλου εορταστικού γεγονότος που πλησιάζει σιγά σιγά, και εφόσον θα συναντήσουμε πρωτίστως την Κυριακή
πρώτης υψώσεως Τιμίου Σταυρού.

0: Σκέφτηκα με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας να κάνουμε έτσι, την απόψινή μας εκπομπή προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό του Ιερού Ευαγγελίου και προσπαθώντας να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη πνευματικά μέσα από αυτό. Να πούμε ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο και είναι η στίχη 13 έως και 17. Μας εισάγει λοιπόν η Εκκλησία σε κλίμα σταυρικό με αυτό το ανάγνωσμα. Επειδή θα γιορτάσουμε μετά από λίγο την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και ήδη από την προηγούμενη Κυριακή τα βιβλικά αναγνώσματα έχουν ως θέμα τους το Σταυρό του Χριστού. Ένα θέμα που συνήθως θέλουμε να ξεχνάμε, καθώς ο Σταυρός δεν φέρνει τους πλέον ευχάριστους συνειρμούς. Σηκώνει μεγάλο σταυρό, λέμε, όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα άνθρωπο που οι συγκυρίες της ζωής τον έχουν τσακίσει. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέει κάτι που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της τοποθέτησης. Όσο για μένα, γράφει στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ενιδενή λέει δύνατε καπά ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτές τις αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με το ποιο είναι το νόημα του Σταυρού θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή που αναφέραμε γίνεται αναφορά σε ένα περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα μάλλον ενιγματικό και ταυτόχρονα τρομακτικό επεισόδιο από τη ζωή του εκλεκτού λαού του Θεού, όπως ονομάζονταν οι Ισραηλίτες, βρίσκονται στην έρημο. Είναι τα χρόνια που ήταν περιπλανόμενοι στην έρημο της Χερσονήσου του Σινά. Είχανε απομακρυθεί από τη δουλεία των Φαραώ, είχανε διασχίσει θαυματουργικά την Ερυθρά. Βρεθήκανε λοιπόν στη Χερσόνησο του Σινά, στην οποία περιπλανήθηκαν 40 ολόκληρα χρόνια, όχι γιατί έχαναν τον δρόμο τους, αλλά ήταν αυτή η θέληση του Θεού μέχρισότου εξαλειφθούν πλήρως όλοι εκείνοι οι οποίοι, ενώ τους είχε εφιστεί στην προσοχή ο Μωυσής να προσδοκούν και να καρτερούν με προσευχή και με νηστεία και με προετοιμασία τον νόμο του Θεού, αυτοί έφτιαξαν ένα είδωλο και άρχισαν το προσκυνούν. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε και εξαλείφθηκαν όλοι τους. Αυτοί που διάβηκαν τον Ιορδάνη και μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Κανείς από εκείνη τη γενιά. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός αυτό. Λοιπόν, βρίσκονται λοιπόν στην έρημο και όπως τόσο συχνά κάνουν αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου «Έτι ους λίτης βρόσεως εντοστόματι αυτών εγόγγιζον». Ακόμη είχαν το φαγητό στο στόμα τους και γόγγιζον κατά του Θεού και κατά του πιστού δούλου του Θεού, δηλαδή του Μωυσέως, του προφήτου Μωυσέως.
1: Εκεί που μιλάει για τον Ιούδα ο ύμνος και λέει όντως τέκνον αυτόν τον
0: πατέρα. Ναι, γνήσιος απόγονος.
1: Γνήσιος απόγονος, ναι. Γιατί έφυγε ήδη με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του για να κάνει την προδοσία.
0: Κάνει παραλληλισμό η Ερώσυμνοτος. Όπως οι πρόγονοι τους που είχαν ακόμη το μάνα ή τα ορτίκια ή όλα αυτά που τους έστελνε ο Θεός, είχαν ακόμη το φαγητό και όμως γόντιζαν αιτιούς στις βρόσους εν το στόματι αυτών. Ναι. Και ο άλλος είχε λάβει, ας πούμε, μοίραζε ο Χριστός τον άρτο που του είπε τούτο εστί και με τον άρτο στο στόμα κατά του Χριστού εστράφηκε. Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό που ξεκίνησα να λέω. Και όπως είχαν μάθει να κάνουν αυτό που έκαναν πάντοτε, αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Πόσο καλά περνούσαμε στην Αίγυπτο, τουλάχιστον δεν μας έλειπε το φαγητό. Είχαμε σίγουρη λοιπόν τροφή και ασφάλεια. Τι γυρεύουμε εδώ στην έρημο, πού είναι αυτή η περιβόητη γη της επαγγελίας. Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας, όπως και έγινε βέβαια. Οι πατέρες ημών άφησαν τα κόλλα μόνο εν τη ερήμο. Οι πατέρες μας λέει, τους είπε ο Χριστός, το διαβάζουμε στο κατά, άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Εξαιτίας αυτού του γοντισμού και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το Θεό, ο οποίος τους παρήγε τα πάντα. Όμως αυτοί εκεί, σκληροταράχυλη και απερίτμητη την καρδία. Λοιπόν, εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας και άλλα παρόμοια. Και αυτή τη φορά οι γοντισμοί δεν έχουν ως αποδέκτη μόνο το Μωυσή, τον αρχηγό και οδηγό τους σε αυτή την πορεία. Οι γοντισμοί αναφέρονται στον ίδιο το Θεό. Αμφισβητείται δηλαδή το σχέδιό του, η εσφλαχνία του και η προνοιά του. Και τότε ο Θεός στέλνει μια παιδαγωγική δοκιμασία. Η έρημος, καταρχάς γενικά στις έρημους υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια, αλλά επιτρέπει ο Θεός η έρημος να γεμίσει φαρμακερά φίδια που δαγκώνουν τους Εβραίους, οι οποίοι κινδυνεύουν να πεθάνουν.
1: Και πεθαίνει κιόλας.
0: Και πολλοί εξ αυτών πεθαίνουν. Στην απελπισία τους θα απευθυνθούν και πάλι στο Μωυσή. Θα του ζητήσουν να μεσολαβήσει, να ζητήσει τη σωτηρία από το Θεό. Μέχρι πριν λίγο εγώντιζαν εναντίον του Θεού, και τώρα του λένε κάνε κάτι, βοήθησέ μας. Πόσο τους μοιάζομαι στα δύσκολα και εμείς θυμόμαστε το Θεό και τρέχουμε σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε εικόνες και γονατίζουμε και κάνουμε τα σήματα. Και ο Θεός θα μας θέλει τίποτα από όλα αυτά, τίποτα από την καρδιά μας θέλει. Λοιπόν, το ζητούν να μεσολαβήσει λοιπόν και να ζητήσει σωτηρία από το Θεό. Και ο Μωυσής όντως θα προσευχηθεί και ο Θεός θα παρέμβει. Θα παρέμβει με έναν τρόπο περίεργο, αναπάντεχο, ενιγματικό. Θα μπορούσε απλώς να κάνει τα φύτια να εξαφανιστούν τόσο γρήγορα και ξαφνικά, όσο γρήγορα και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Όμως δεν το κάνει. Κάνει κάτι άλλο. Τι κάνει? Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα χάλκινο φίδι, να το στερεώσουν σε ένα ψηλό κοντάρι και να το υψώσουν σε ένα σημείο από όπου θα μπορούν να το βλέπουν όλοι οι Ισραηλίτες. Όποιος δεχόταν δάγκωμα από το φίδι, από φίδι, και ατένιζε το ομοίωμα του χάλκινου όφεως, σώζεται. Ναι. Πόσο παράδοξο να χρησιμοποιούνται τα φίδια από το Θεό ως εξολοθρευτές άγγελοι, κομιστές ενός άνωθεν μηνύματος και πόσο περίεργος τρόπος για να σώσει ο Θεός τους Ισραηλίτες. Θα λέγαμε έτσι με μια πιο σύγχρονη γλώσσα ένα τοτέμ. Ας κάνουμε όμως εδώ το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε λίγο αργότερα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την μεγάλη ορθή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ασχολούμαστε με το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είχαμε πει λοιπόν ότι δέχτηκαν, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο, οι αρχαίοι Ισραηλίτες όντες στην έρημο του Σινά περιπλανόμενοι, δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, ας το πούμε έτσι, λόγω της σκληροκαρδίας τους για τους γονισμούς τους, του γονισμού τους, δέχτηκαν επιθέσεις από δηλητηριώδη φίδια, και είδαμε ότι ενώ γόγγιζαν κατά του Θεού και του Μωυσή, τελικά του λένε «προσευχή σου για μας, να επέμβει ο Θεός», και είδαμε ότι ο Θεός επεμβαίνει με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Αντί, ας πούμε, μέσα στην παντοδυναμία του να εξαφανίσει, να δώσει εντολή, ας το πω, να εξαφανιστούν τα δηλητηριώδη φίδια, κάνει κάτι περίεργο, αναπάντεχο, ναι. Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα ομοίωμα φιδιού χάλκινο, να το αναρτήσουν πάνω σε ένα κοντάρι, και αυτό πάνω σε ένα πολύ υψηλό σημείο, και όποιος δεχόταν επίθεση από φίδια, ταινίζοντας το ομοίωμα του φιδιού του χάλκινου, σώζεται.
1: Έχουν σημασία όλα αυτά, έχουν την ερμηνευτική τους, θα τα δούμε σε λίγο.
0: Πες μας πολύ. Λοιπόν, έτσι, να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, την προσέγγιση μας όλο αυτό.
1: Να πούμε ότι τα φίδια ανήκουν στα πλάσματα, εκείνα που ο άνθρωπος φοβάται περισσότερο από όλα τα άλλα ζώα. Μας αειδιάζουν.
0: Αλήθεια είναι, ναι, αυτό, μέχρι, ναι, και σήμερα. Ας πούμε, το φίδι είναι κάτι πολύ...
1: Δεν αντέχουν οι περισσότεροι να τα δουν, πόσο μάλλον συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτά. Και στην περίπτωση των Εβραίων, τα φίδια δεν συμβολίζουν απλώς, αλλά προκαλούν το θάνατο. Αυτόν που καταξοχήν δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον να ταινίζουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωναν την άποψη πως μια ζωή πραγματικά φιλοσοφημένη δίνει τη δυνατότητα να μελετάμε το θάνατο, να έχουμε τη μελέτη θανάτου δηλαδή. Και σίγουρα η ύψωση του χάλκινου φιδιού αποσκοπεί σε αυτό. Αλλά μας δείχνει βέβαια και κάτι ακόμη πιο βαθύ. Μας λέει κάτι σχετικό με το τι σημαίνει να είσαι εκλεγμένος από το Θεό. Μας λέει πως αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση ζωής και θανάτου. Το να ζήσεις σε ένα κόσμο δηλαδή γεμάτο δηλητηριώδη κάθε λογής, έτσι, φίδια, γίνεται ένα θέμα πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Όταν ο λαός του Θεού χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, τότε πεθαίνει. Η ιστορία όμως του λαού του Θεού δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία που απλώς τη θυμόμαστε ιστορικά, νοσταλγικά ίσως, θρησκευτικά. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται. Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής πρώτης υψώσεως βλέπουμε τον Κύριο να μιλά στο μαθητή τον Νικόδημο και να του λέει πως ο Μωυσής, όπως ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί.
0: Mm-hmm. Καθώς λοιπόν, ακριβώς,
1: για ποιο λόγο,
0: καθώς Μωσής ύψωσε τον όφεντη έρημο, ούτως και ο Υιός του ανθρώπου διψωθεί είναι.
1: Ο σκοπός είναι ο ίδιος. Και ποιος είναι ο σκοπός? Είναι η ζωή.
0: Η ζωή.
1: Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει ζωή αιώνια. Είναι δηλαδή μια υπόθεση ζωής και θανάτου.
0: Όχι, και μας θυμίζει, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ που ψάλλουμε την ακολουθία των Αγίων Παθών, δηλαδή τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Ναι, αν θυμάμαι καλά, είναι στα Απόστοιχα που τελειώνει το κεντρικό των Αποστολών, που λέει «ζωή
1: Ήρθες Παρασκήν Κύριε και ο θάνατος.
0: Αυτό. Ζωή ήρθες Παρασκήν Κύριε και ο αναβαίνω, Κύριε, αναβαίνω εντός του σταυρό. Ναι. Έτσι ξεκινάει αυτό. Δηλαδή με το που ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, τι κάνει αυτό ακριβώς που λέει, που είχε προειπεί στον Νικόδημο Χριστός. Παρασχή, παρέσει, παρέχει ζωή. Ζωή νίλτες παρασχήν και ου θάνατον. Να δώσει λοιπόν στο λαό του, σε όσους τον πιστέψουν, όχι μόνο στους Εβραίους, σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή, να δώσει ζωή και όχι θάνατο. Το θάνατο που έρχεται από τον ιό της αμαρτίας δηλαδή, γιατί τα φίδια αυτό συμβόλιζαν και το δηλητήριο, δηλαδή το δηλητήριο της αμαρτίας που έχει περάσει στο τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μας εξηγεί ο ύμνος έτσι, ότι πρόκειται περί του Θεού. Φόβος και τρόμος υπέπεσε την κτήση, λέει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι απλά πράγματα, δεν ανεβαίνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος πάνω στο σταυρό. Φυσικά η ύψωση του ιού του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από τη σταύρωση του Χριστού.
0: Έτσι. Είναι τώρα... Γι' αυτό ακριβώς ήρθε και στο μυαλό μου ο συγκεκριμένος ύμνος.
1: Οπότε τώρα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού επάνω στο σταυρό. Η εύκολη λύση είναι να θεωρήσουμε πως ο Χριστός έκανε ό,τι χρειαζόταν με το να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δηλαδή ξεφορτώθηκε όλα τα δηλητηριώδη φίδια για μας. Εμείς αρκούμαστε να ρίξουμε μια επιπόλαιη βιαστική ματιά και να ζούμε όπως πριν.
0: Γιατί βλέποντας βέβαια το σταυρό, θα τον δούμε αυτές τις ημέρες όσοι πάνε στην εκκλησία, είτε την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, είτε τις μεθέωρτες ημέρες μέχρι την θα δούμε το σταυρό, αλλά βλέποντας το σταυρό τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον ίδιο Χριστό, τον εναυτό τα νηστέντα.
1: Βέβαια εμένα με προβληματίζει, γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν βγαίνει στην ακολουθία των Ιδίων Παθών, όταν βγαίνει ο Σταυρωμένος, όταν γίνεται μετά το Πέμπτο Ευαγγέλιο, βλέπεις από τα μάτια πολλών πιστών έτσι να τρέχουν δάκρυα, αλλά όχι δάκρυα κατά ανοίξεως. Σαν να λυπούνται.
0: Είναι
1: ο καημένος ο Χριστούλης,
0: ναι,
1: που
0: είναι,
1: ανέβηκε στο σταυρό.
0: Εγώ έλεγα ότι είναι συνήθως συναισθηματικά δάκρυα.
1: Δεν είναι αυτό το οποίο
0: είναι
1: θέλει
0: συναισθηματικά.
1: Ο Θεός από
0: μας. Ουσιαστικά, αν κλαίμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, για ποιον πρέπει να κλαίμε?
1: Για τους εαυτούς μας.
0: Για μας.
1: Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος.
0: Για μας να κλαίμε. Για μας. Για την πνευματική μας κατάσταση. Γιατί...
1: Μα το έχει πει. Μην κλαίτε, επ' εμέ.
0: Ναι. Δηλαδή, εάν πραγματικά πρέπει να κλάψουμε, πρέπει να κλάψουμε μόνο για μας. Και όταν ατενίσουμε το σταυρό την ημέρα της υψώσεως, να τον δούμε, όχι να βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο σταυρό, τον Χριστό. Ναι. Να ελεγχθούμε εμείς και να κλάψουμε για τα πάντα.
1: Χωρίς να δικαιολογηθούμε.
0: Όχι,
1: για αυτά που πράξαμε.
0: Και να αποκομίσουμε, να κατανοήσουμε το μήνυμα του Χριστού, ότι ήρθε να δώσει ζωή.
1: Να πούμε με ποια ματιά πρέπει να δούμε τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Με τη ματιά του ευγνώμενος ληστού. Ο ευγνώμενος ληστής ενατένισε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, όπως πρέπει να τον ενατενίζουμε εμείς. Με πίστη ότι είναι ο αληθινός Θεός που πήρε σάρκα για μας και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας χωρίς καμία δικαιολογία. Εμείς μεν άξια πάσχουμε για όσα πράξαμε. Αυτός δε ουδέν άτοπον έπραξε.
0: Έτσι. Και να ομολογήσουμε κι εμείς με τα δικά μας χείλη μαζί με το ληστή, το μνήσθητη και ημών σωτήρε τη βασιλεία σου.
1: Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι. Ότι είμαστε οι εκλεκτοί, οι αποδέκτες της δωρεάς του Θεού, ναι. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ναι. Αυτός ο Θεός της αγάπης μας υπόσχεται σήμερα αιώνια ζωή. Θα πρέπει όμως και εμείς να συγκατατεθούμε σε αυτό, ζώντας σταυρικά. Ο Χριστός σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο οποίο τίθεται πάλι το θέμα της ύψωσης του Χριστού, μας λέει, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου.
0: Πρόσε με αυτόν ελκύσω.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Η εύκολη και η ανώδυνη απάντηση θα ήταν να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Η πραγματική απάντηση όμως είναι ναι στον Παράδεισο, αφού πρώτα όμως θα μας έχει ανεβάσει στο Σταυρό. Αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Πάνω στο Σταυρό πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Εμείς έχουμε αυτό το φρόνημα.
0: Και είπες προηγουμένως ότι πρέπει να κατανοήσουμε το σταυρικό φρόνημα. Πώς το είπες εκεί, δεν θυμάμαι. Αυτό πάντως εννοούσες. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει σταυρικό φρόνημα? Τι σημαίνει? Δεν είναι για μας απλά ένα σύμβολο σταυρός. Αλλά βλέποντας το σταυρό, βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο σταυρό. Δηλαδή αυτόν ο οποίος σήκωσε το σταυρό του, ενώ μπορούσε να τον αποφύγει. Μπορούσε να τον αποφύγει. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Μπορούσε να παραστήσει 12 ή και περισσότερες λεγιώνες αγγέλων. Ναι. Και ο ίδιος δεν ωφελήθηκε τίποτα από τη θυσία του αυτή στο σταυρό. Μόνο εμείς ωφελήθηκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Ότι δηλαδή, ναι, καλούμαστε να σηκώσουμε το σταυρούς, ανεργία, ασθένεια, δύσκολος σύζυγος, σύζυγος, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Ναι. Εδώ όμως μας δείχνει ο Χριστός ότι ακόμη και σταυρούς που μπορούμε να αποφύγουμε, να τους σηκώνουμε. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Όπως εκείνος μπορούσε να το αποφύγει ως μόνος αναμάρτητος, ουδένα το πονέπραξε, έτσι κι εμείς, εάν προτιμήσουμε άρση σταυρών τον οποίο δεν είναι δικός μας, δική μας, και μπορούμε να τον αποφύγουμε, ομοιάζομαι ουσιαστικά καταπληκτικά με τον Χριστό, ο οποίος είπε, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί, να πάρνει σας το εαυτό και αράτο το σταυρόν αυτού. Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
1: Και επίσης πάνω στο σταυρό συντρίβεται το εγώ μας. Συντρίβεται η ασθένεια. Μόνο τότε έρχεται η Ανάσταση. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επεκτείνεται από το σταυρό. Και σήμερα πρέπει να δούμε πρώτου σταυρού την Κυριακή και να δούμε πώς ο Χριστός μας οδηγεί σε αυτά τα υψηλά νοήματα.
0: Και να σκεφτούμε και την αγάπη και φροντίδα της Εκκλησίας μας για τα παιδιά της. Μας προετοιμάζει, μας προετοιμάζει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά τα μεγάλα μηνύματα από την εορτή του Σταυρού.
1: Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι ο Χριστός δίνοντάς μας αιώνια ζωή δεν σημαίνει ότι βιολογικά δεν θα αφήσουμε το σώμα μας. Δεν σημαίνει ότι...
0: Άλλο και αυτό,
1: Ναι.
0: Η αγωνία του ανθρώπου σήμερα μην τυχόν και δεν πεθάνει, να πούμε. Πώς θα μπορέσει να παρατείνει τη βιολογική του ζωή.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες φορές αυτή η βιολογική ζωή είναι και εντελώς ανούσια.
1: Είναι εδώ,
0: Όχι, την έχουμε κάνει έτσι τη ζωή μας που δεν έχει κανένα νόημα. Και παρόλα αυτά θέλουμε να ζήσουμε για πάντα. Και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε μέσα από την εξουσία, μέσα από τα χρήματα, μέσα από...
1: Το οποίο ουσιαστικά μας απομακρύνει από το Θεό.
0: Τρέλες. Φτάνουν οι άλλοι να καταψύξετε το σώμα μου, τον εγκέφαλό μου, ακούμε διάφορα πράγματα.
1: Επίσης δεν σημαίνει η υπόσχεση του Χριστού ότι δεν θα μας δαγκώσουν φαρμακερά φίδια σε αυτή τη ζωή. Δεν θα δοκιμαστούμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή.
0: Αδύνατον. Έτσι, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός δέχτηκε δοκιμασίες και πειρασμούς που, εντάξει, δεν ξέρω αν πολλών εξημών μπορούν να συγκριθούν με αυτά που υπέστη ο Χριστός.
1: Ναι,
0: είναι λοιπόν
1: ακραία πράγματα.
0: Ναι, είναι λοιπόν
1: προδοσίες.
0: Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι
1: ξενιτεμούς
0: και εμείς θα
1: απίστευτα πράγματα.
0: Θα δεχθούμε παρόμοια.
1: Αυτό βέβαια πρέπει να μας δίνει την ελπίδα ότι δεν θα νιώσουμε ποτέ την εγκατάλειψη, γιατί θα τον έχουμε πάντα δίπλα μας, τον Χριστό. Ο Χριστός θα μας κοιτάζει πάνω από το Σταυρό και θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε λαθεμένα για την Εκκλησία μας, λαθεμένα για τη θεολογία μας, πως η νίκη του Σταυρού σημαίνει πως θα συντριβούν οι εχθροί μας. Ενώ ο Χριστός μας ζητά να τους συγχωρήσουμε, να τους αγαπήσουμε, γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τι κάνουν. Μας καλεί δηλαδή να κάνουμε ό,τι έκανε πρώτος αυτός. Και όπως είπαμε στην αρχή, η ιστορία του λαού του Θεού συνεχίζεται. Πρώτα βρέθηκαν οι Εβραίοι αντιμέτωποι με τα φίδια στην έρημο, μετά ο Χριστός καρφώθηκε πάνω στο Σταυρό, αντιμέτωπος με το θάνατο. Αντιμέτωπος με όλες εκείνες τις δυνάμεις που δηλητηριάζουν τη ζωή μας. Μίσος, δίψα για εξουσία και δύναμη, φόβος θανάτου, εγκατάλειψη, προδοσία, θάνατος. Και μετά έρχομαστε εμείς, οι χριστιανοί, κάθε γενιάς. Οι λεγόμενοι μαθητές του Χριστού. Και είμαστε μαθητές του Χριστού. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να κοιτάξουμε το χάλκινο φίδι. Να κοιτάξουμε τον σταυρωμένο Χριστό. Αλλά να μην αρκιστούμε μόνο σε αυτό. Το Ευαγγέλιο μας ζητά να επικεντρώσουμε το βλέμμα μας στο Χριστό και να τον ακολουθήσουμε σε αυτό που μας καλεί να κάνουμε. Δηλαδή να ανεβούμε κι εμείς στο Σταυρό και να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του, αφού θα έχουμε γίνει πρώτα μέτοχοι στο Σταυρό του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να περάσουμε...
1: Ευκολία.
0: Ευκολία, ναι. Να γίνουμε μέτοχοι της ζωής, δηλαδή των απολαύσεων, αν μπορώ να το πω έτσι, το θέσω έτσι. Αλλά...
1: Είναι αυτό που λέει ο λόγος, αβρόχης ποσή.
0: Δεν γίνεται.
1: Να περάσουμε τη θάλασσα.
0: Πρώτα υπάρχει ο Σταυρός και μετά η Ανάσταση. Και ο Σταυρός μπορεί να ταυτίζεται με την έννοια της δυσκολίας, αλλά... Ιδού γαρήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και στη δική μας ζωή θα έρθει χαρά μέσα από το δικό μας Σταυρό. Αρκεί να μην τον αρνηθούμε. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι αρνούνται το Σταυρό τους. Γίνονται ρυψάσπιδες, δηλαδή αρνούνται το καθήκον και την υποχρέωσή τους. Μπορούμε, αδερφοί μου, να παρατηθούμε από το δικαίωμά μας, αλλά από το καθήκον μας δεν μας επιτρέπεται.
1: Γιατί
0: γινόμαστε τότε προδότες.
1: Ναι.
0: Μην παρασυρώμαστε λοιπόν από την αντίληψη του σύγχρονου κόσμου, των τρυφών και των απολαύσεων, μια ζωή η οποία θέλουμε να είναι, όπως είπες, στρωμένη με ροδοπέτα, λαυρόχης ποσή, να διέλθουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι έτσι θα φτάσουμε στη χαρά την πραγματική. Δεν είναι αυτή η χαρά. Είναι ψευδαίσθηση η χαρά σε αυτή. Η χαρά λοιπόν είναι εάν αγκαλιάσουμε καθήον τρόπον αγκάλιασε και ο Χριστός ο Σταυρό του για τον σήκωσε και εμείς ο καθένας το δικό του Σταυρό. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι αυτό που μας διαλύει, δηλαδή ο Σταυρός μας, είναι αυτό που μας σώζει.
1: Το έχουμε καταλάβει όμως γιατί, πώς μας σώζει. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτίσματα. Δεν έχουμε ζωή από τον εαυτό μας. Ζωή μας δίνει ο Χριστός. Το εγωκεντρικό φρόνημα που μας χωρίζει από τον Χριστό, μας οδηγεί στο θάνατο. Εάν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν προσιλωθεί πάνω στο Σταυρό, δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Όταν θα πεθάνει αυτό το πράγμα μέσα μας, πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, τότε θα γεμίσουμε την Ανάσταση. Θα γεμίσουμε τον Θεό. Τότε θα οδηγηθούμε στην καινούργια ζωή.
0: Να κάνουμε εδώ το δεύτερο διάλειμμά μας και
1: θα συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Ναι.

0: Να συνεχίσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είμαστε στα προεόρτια της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είπαμε πως η Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη εορτή και την κατανόηση, τη σωστή κατανόηση των σπουδαίων μηνυμάτων που διδάσκει αυτή η γιορτή. Και με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Πρώτης Υψώσεως, μιλούσαμε για αυτό που έγινε, που περιγράφει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο εκείνη την ημέρα, δηλαδή τη συζήτησή του με τον μαθητή του τον Νικόδημο, και ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, και ότι όταν υψωθεί θα ελκύσει όλους μαζί του. Και μιλήσαμε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει σταυρός, τι σημαίνει ανύψωση στο σταυρό του Χριστού, και τι νόημα έχει στη ζωή μας ο σταυρός, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, τι σημαίνει σταυρική ζωή, σταυρικό φρόνημα, και τελικά τι ευεργεσίες έχει αυτό για μας, τι μας προσφέρει η άρση του δικού μας σταυρού.
1: Λοιπόν, πάνω στο σταυρό, όπως είπαμε, ανεβαίνει ολόκληρη η Εκκλησία και υψώνεται για να γίνει μάρτυρας μιας αλήθειας που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει από μόνος του. Πάνω από το Σταυρό Χριστός και όσοι τον ακολουθούν λένε στον κόσμο πως όλα όσα μας χώριζαν μέχρι τώρα, έθνος, κοινωνική τάξη, φύλο, δεν έχουν σημασία τώρα που ο Χριστός πέθανε για μας. Πάνω στο Σταυρό μαρτυρείται μια αλήθεια που μεταμορφώνει, που σώζει, μια αλήθεια πιο δυνατή από κάθε δηλητηριώδες φίδι. Μπορούμε να την κοιτάξουμε βιαστικά και να την προσπεράσουμε αδιάφοροι. Μπορούμε όμως να την αφήσουμε να μας αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Να μας ανεβάσει πάνω στο Σταυρό και να μας κάνει μετόχους της ζωής του Χριστού, να μας δώσει δηλαδή την αιώνια ζωή.
0: Και ποια είναι η αιώνια ζωή, αυτή η αιώνια ζωή? Είναι να γινώσκωσή σε το μόνο αληθινόν Θεό και να πέστηλα σε Ιησού.
1: Νομίζω ότι η πορεία του Χριστού πάνω στο Σταυρό δείχνει ακριβώς τη δική μας σωτηρία. Δηλαδή ο Χριστός αποτυπώνει πάνω του αυτό που θα συμβεί σε εμάς, εάν τον ακολουθήσουμε. Ο Σταυρός και μετά η δόξα, η Ανάσταση και η Ανάληψη.
0: Ναι. Ο Σταυρός και η Ανάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως η Εκκλησία επιλέγει για την ημέρα του Σταυρού ένα κομμάτι να διαβαστεί, δηλαδή Ευαγγέλιο, όχι με θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά την περικοπή της Σταύρωσης του θανάτου του Χριστού, αυτό που είπες. Εκεί όμως που οι άνθρωποι βλέπουν αποτυχία και ήττα του Χριστού, ο Θεός φανερώνει τη δύναμη και το θρίαμβό του. Τρεις φράσεις κλειδιά της περικοπής το φανερώνουν. Η πρώτη φράση είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο Σταυρό του Χριστού ως αιτία της θανάτωσής του. Τι έγραψα? Ιησούς, Ναζωραίος, Βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν στον Πιλάτο πως θα έπρεπε να γράψει ότι ο Ιησούς είναι αυτός που ισχυρίστηκε πως είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Απρόθυμα όμως ο Πιλάτος θα απαντήσει ότι έγραψα, έγραψα. Γράφοντας αυτά τα λόγια πάνω στο σταυρό, ο Πιλάτος γίνεται ακούσιος προφήτης. Άθελά του, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αναγγέλει τη βαθιά θεολογική αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας. Όσο...
1: Εμείς βέβαια γράφουμε στην Εκκλησία ο Κύριος της δόξης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: βλέπουμε... Εμείς λέμε τι γράψαν τότε, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά για μας δεν είναι ο περιπαικτικά όπως το έγραψαν αυτοί. Για μας είναι ο Κύριος της δόξης. Τι εκεί δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, όσο και αν οι βασιλείς και αυτοκράτορες πολεμούν ο ένας ενάντια στον άλλο σαν λιοντάρια που βρυχώνται, όσο και αν οι άνθρωποι παλεύουν για δύναμη και δόξα, εκείνος που είναι πραγματικός βασιλιάς είναι αυτός που φαινομενικά πεθαίνει ιτημένος πάνω στο σταυρό, έχοντας σηκώσει το βάρος των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, έχοντας εκτελέσει μέχρι και το τέλος το θέλημα του Πατέρα. Και θα είναι αυτός που τρεις μέρες μετά θα αναστηθεί και θα καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η δεύτερη φράση που συνοψίζεται στη λέξη «τετέλεστε», την τελευταία λέξη που θα προφέρει ο Ιησούς πριν από το θάνατό του. Συνοψίζεται λοιπόν στο «τετέλεστε». Μια συνήθις επιφανειακή ερμηνεία είναι πως η φράση αυτή αναφέρεται ακριβώς στο τέλος που έρχεται, στο θάνατο δηλαδή του Χριστού. Όμως η βαθύτερη θεολογική ερμηνεία δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Η φράση σημαίνει πως το έργο του Χριστού έχει ολοκληρωθεί. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει ως απαραίτητο συμπλήρωμα από τη μεριά των ανθρώπων. Ο Χριστός και μόνον ο Χριστός φέρνει τη σωτηρία. Αν διαβάσουμε όμως προσεκτικά το κείμενο, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει κάτι που καλούμαστε να κάνουμε όλοι εμείς. Όχι για να συμπληρώσουμε το έργο του Χριστού, αλλά για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε το μέγεθος της δωρεάς του. Η τρίτη φράση της περικοπής, επαναλαμβάνω, όχι της προς της υψώσεως, αλλά της κυριονίμου ημέρας της υψώσεως, στην οποία αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε, είναι η εξής. «Και ο εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίνη μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε». Η μαρτυρία του Ευαγγελιστή είναι αληθινή και ως τέτοια μας καλεί στην πίστη. Απέναντι στο σταυρωθέντα Χριστό δεν πρέπει να παραμείνουμε απαθείς, όπως είπες και εσύ, κοιτάζουμε φευγαλέα και φεύγουμε. Ή επηρεάζει τη
1: δεν
0: ζωή μας.
1: Καθόλου,
0: δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς θεατές, αλλά να ανταποκριθούμε με πίστη, με τη βαθιά βεβαιότητα ότι από το ξύλο του Σταυρού και όχι από τα έργα των μεγάλων ηγεμόνων του κόσμου πηγάζει η σωτηρία των ανθρώπων. Πώς όμως διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου που θα πιστέψει πως η λύτρωση πηγάζει από το ξύλο του Σταυρού? Αντί για μια θεωρητική απάντηση, θα προτιμούσα να αφηγηθώ μια παραδειγματική ιστορία. Τη ζωή μιας γυναίκας της Ράντεγκουτ από το Πουατιέ της Γαλατίας, μιας Αγίας που ζει τον 6ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της αδιάσπαστης της ενιαίας εκκλησίας, στη Δύση. Την ίδια δηλαδή εποχή που οι Βυζαντινοί και οι Πέρσες μάχονται, όπως είπαμε, στην Ανατολή. Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας αυτό. Η Ράντεγκουτ ήταν μια Γερμανίδα πριγκίπισσα. Και στη Δύση, όπως και στην Ανατολή, όπως και παντού και πάντα, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες, οι αυτοκρατορίες αντιμάχονται η μία την άλλη. Η Ράντεγκουτ θα βρεθεί ως εχμάλωτη να είναι η έκτη σύζυγος ενός Φράγκου βασιλιά που είχε νικήσει στον πόλεμο τους συγγενείς της. Η Ράντεγκουτ δεν θα κάνει παιδιά. Δεν θα προσφέρει διαδόχους για το θρόνο του επίγειου βασιλιά. Όπως όμως γράφει ο βιογράφος της, επέδειξε αφοσίωση στον ουράνιο βασιλιά. Επέδειξε δηλαδή από νωρίς μια πρωτόγνωρη ευσέβεια, αφιερώνοντας τη ζωή της την προσευχή και τις αγαθοεργίες προς τους φτωχούς. Προσέφερε τα κοσμήματά της σε ναούς για να στολιστούν τα θυσιαστήρια του Θεού. Έπλαινε με τα χέρια της φτωχές γυναίκες με πρόσωπα παραμορφωμένα από αρρώστια. Συγκέντρωσε δίπλα της μια ομάδα γυναικών και συγκρότησαν μια κοινότητα αφιερωμένη στη δοξολογία του Θεού. Τελικά, μέσα από μια σειρά περιπετειών και θαυμαστών καταστάσεων, ο βασιλιάς σύζυγός της αποδέχτηκε πρόθυμα την επιθυμία της να αποτραβηχτεί από τον κόσμο και τη ζωή της εστεμένης βασίλισσας και να αφιερωθεί στο Θεό, παίρνοντας το μοναχικό σχήμα. Έγινε καλόγρια δηλαδή. Η Ράντεγκουτ θα γίνει η ιδρύτρια της μονής του Τιμίου Σταυρού στο Πουατιέ. Αργότερα θα στείλει μια επιστολή στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας του ένα μικρό τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού ως ευλογία για το μοναστήρι της. Ο αυτοκράτορας δεν θα αρνηθεί ένα αίτημα από ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο. Έτσι, αυτό που η Αγία Ελένη έκανε για την Ανατολή, η Ράντεγκουτ το έκανε για τη Δύση, βάζοντας τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο της λατρείας των χριστιανών. Και η πράξη της αυτή είχε μια βαθιά θεολογική σημασία. Το αποξηραμένο κομμάτι του Τιμίου Σταυρού που στάλθηκε στη Γαλατεία ήταν το πιο γόνιμο αντικείμενο του κόσμου. Ήταν το πραγματικό δέντρο της ζωής. Οι άτεχνοι Ράντεγκουτ που ξέρανε το σώμα της με την άσκηση και δεν υπήρξε γόνιμη, μια που δεν απέκτησε βασιλικούς διαδόχους, ήταν πολύ πιο καρποφόρα, καθώς μέσα της γεννήθηκε ο ίδιος ο βασιλιάς Χριστός και γύρω της γεννήθηκαν με το χρόνο χριστιανικές κοινότητες εμπνευσμένες από τη δική της πνευματική στάση. Η γιορτή λοιπόν του Τιμίου Σταυρού και τα αναγνώσματα τα σχετικά θέτουν στο κέντρο της προσοχής μας στο Σταυρό του Χριστού και μας καλούν να πιστέψουμε τη δύναμή Του. Σήμερα όμως, όπως στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηρακλείου, όπως στα χρόνια της Ράντεγκουτ, οι άνθρωποι πιστεύουν πρωτίστως στη δύναμη των όπλων. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία και σε τόσα άλλα μέρη.
1: Συνέχεια.
0: Στη δύναμη των όπλων. Στη δύναμη του χρήματος. Όλοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήμα, γιατί το χρήμα έχει, σου λέει, δύναμη. Άλλωστε οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται. Για το ποιος θα ελέγξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του κόσμου τούτου. Πιστεύω λοιπόν στη δύναμη του χρήματος, στη δύναμη της εξουσίας. Βλέπουμε, κονταροχτυπιούνται. Η Δύση, Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιος θα εξουσιάσει τον κόσμο τούτο. Δεν πιστεύουν πως αυτό που γράφτηκε πάνω στο Σταυρό είναι η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Δεν πιστεύουν πως αυτό που έκανε η γυναίκα αυτή, η Αγία της αδιέρετης εκκλησίας, η Ράντεγκουτ, άξιζε να ήταν απείρως πιο γόνιμο από το να παραμείνει μια από τις συζύγους ενός εφήμερου βασιλιά. Ποιος τους θυμάται, ποιος τους ξέρει? Κανείς. Μόνο ίσως αυτοί που είναι ιστορικοί και ασχολούνται, και αυτοί είναι πόσοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Ούτε καν οι άνθρωποι των περιοχών που έζησαν. Γι' αυτό και η ανθρώπινη ιστορία είναι μια κοιλάδα δακρύων και αίματος. Και η ζωή μας, του καθενός προσωπικά. Το Ευαγγέλιο μας λέει όλα όσα χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας, αυτός που ήλθε να δώσει ζωή. Ζωή. Το έργο του έχει ολοκληρωθεί. Σε μας απομένει να πιστέψουμε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά ζώντας ζωές που να φανερώνουν ότι η πηγή της ζωής είναι ο Σταυρός, το σταυρικό φρόνημα. Ζώντας δηλαδή ζωές θυσιαστικής αγάπης, ζωές αμοιβαίας συγχώρησης, ζωές απλότητας και δοξολογίας προς το Θεό. Με δύο λόγια, ζωές χριστιανικές. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εύχομαι λοιπόν και εμείς, εμπνεώμενοι από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Κυρίου μας, που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, εμπνεώμενοι από το σταυρικό φρόνημα και τι σημαίνει αυτό πραγματικά για τη ζωή μας, να ακολουθήσουμε κι εμείς μια ζωή σταυρική που θα μας δώσει και την Ανάσταση για την απόλαυση των αιωνίων αγαθών που ήρθε ο Χριστός να δώσει, ζώντας από τώρα μια ζωή χριστιανική αγάπης, συγχώρησης, κατανόησης, φιλαδελφίας και υπομονής στους καθημέρα σταυρούς μας. Εύχομαι η χάρη του Τιμίου και του Ζωπιού Σταυρού να σκεπάζει και να αγιάζει όλους μας και να είναι όπλο για τον καθένα από μας κατά ορατών και αοράτων εχθρών. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή.
1: Καλή αντάμωση.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης.

0: μιας και που η εποχή το επιβάλλει με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα μπάνια έχουν αρχίσει. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν στη θάλασσα. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος για το δέρμα που λέγεται ήλιος, ο οποίος όμως από την άλλη έχει και θετικές ενέργειες και επιδράσεις στην ζωή του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιό μας τον ιατρό δερματολόγο κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο, πολύ γνωστό οικείο και φίλο και προσωπικά και στην Μητρόπολη και στις ιδρυματικές υπηρεσίες που έχουμε και προσφέρει τοπική μας εκκλησία. Ο ίδιος μέσα από την πείρα του και την επιστήμη του να μας δώσει κατευθύνσεις, αρχικά θεωρητικές μέσω της ιατρικής επιστήμης, αλλά και πρακτικές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες επώδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες του ήλιου. Και γι' αυτόν τον λόγο και εξ αρχής, γιατρέ, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
1: Πάτερ Ειρηναί, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε. Να ευχαριστήσω εδώ και το ραδιόφωνο της τοπικής εκκλησίας, την Ελπίδα, το οποίο ραδιόφωνο το δημιουργήσατε εσείς και φυσικά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος Κουκουρίδης. Νομίζω το ραδιόφωνο Ελπίδα, όπως και τα άλλα ραδιόφωνα εδώ της περιοχής μας, πληροφορούν, χαροποιούν, ψυχαγωγούν, ενημερώνουν και γενικά πρέπει να σας πω ότι για μένα το ραδιόφωνο με μαγεύει. Δηλαδή μπορεί να ήμουν, θυμάμαι πάρα πολύ μικρός, όταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη βάλαμε στα σπίτια μας τηλεόραση και όλοι είχαν προαναγγείλει το θάνατο του ραδιοφώνου, αλλά νομίζω διαψεύστηκαν αυτοί που είχαν πει τότε αυτό. Νομίζω το ραδιόφωνο και ειδικά αυτό το ραδιόφωνο τώρα που κάνατε κι εσείς εδώ, το ραδιόφωνο Ελπίδα, νομίζω θα ζει, θα βασιλεύει και θα θριαμβεύει για πολλά χρόνια. Αν έναν έχει ανταγωνιστεί το ραδιόφωνο, νομίζω τώρα δεν είναι η τηλεόραση, αλλά είναι το διαδίκτυο, που νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε σήμερα θα είναι επικοδομητική. Έτσι. Και θα, νομίζω ότι θα μπορέσω να πω τουλάχιστον αυτά που ξέρω και αυτά που με την εμπειρία μου έχω διδαχτεί και προσφέρω στην πόλη εδώ και κάποια χρόνια ως δερματολόγος, φροντισιολόγος, δηλαδή το γνωστικό αντικείμενο το οποίο κατέχω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και συμφωνούμε απόλυτα με όσα είπατε και σε σχέση με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά και με τον σημερινό του ανταγωνιστή που είναι το διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η χρήση του είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη. Ας περάσουμε λοιπόν, μιας και η εποχή μας το επιβάλλει, να ασχοληθούμε με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις που δημιουργεί. Πριν όμως πούμε για τις αρνητικές επιπτώσεις, να δούμε πού βοηθά ο ήλιος, ποιες είναι οι παθήσεις που μπορεί να θεραπεύσει ή να κάνει τον άνθρωπο που υποφέρει να αισθανθεί καλύτερα.
1: Μάλιστα. Πατέρ Ειρηναί, η Ελλάδα είναι μια χώρα που με μεγάλη ηλιοφάνεια. Πολύ σωστά ο ένας ποιητής, ο Μαβίλης, λέει ότι Ελλάδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Αυτή η ηλιοφάνεια, αυτός ο ήλιος, ο οποίος είναι ευεργετικός πραγματικά για την πατρίδα μας, είναι αλήθεια ότι βοηθάει πολύ σε αρκετές παθήσεις. Καταρχήν στον οργανισμό μας έχουμε μία προβιταμίνη, η οποία είναι μια προβιταμίνη D, η οποία με την επίδραση της ηλιακής εκτινοβολίας μετατρέπεται σε βιταμίνη D και έτσι φροντίζει να έχουμε γερά κόκαλα, γερά οστά και με τη βοήθεια του ασβεστίου, και έτσι μας προφυλάσσει να έχουμε καλό μυοσκελετικό σύστημα και να μην υποφέρουμε από αρθριτικές παθήσεις. Αν βέβαια εκτιθέμεθα με μέτρο στον ήλιο και προφυλασσόμαστε όπως πρέπει. Επίσης βοηθάει στο ζαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή τύπου 2, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν μια προδιάθεση, εάν εκτεθούν στον ήλιο έτσι με μέτρο, νομίζω ότι θα μπορούν να προφυλαχτούν, όπως επίσης και από αρκετούς καρκίνους. Αλλά λένε μάλιστα ότι ρυθμίζει και την περίοδο στις γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν άστατο κύκλο, δηλαδή δεν έχουν περίοδο κάθε 28 μέρες, εκτιθέμενες με μέτρο στον ήλιο, μπορεί να φτιάξει η περίοδός τους. Δηλαδή μέχρι στιγμής είπαμε ότι βοηθάει στα κόκαλα και στις μυοσκελετικούς πόνους.

0: Η Εκκλησία μας λέει, Πάτερ, ότι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Πέρα από την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, την πραότητα, την αγαθοσύνη κτλ. Είναι η χαρά. Αυτή τη χαρά μπορεί να μας τη δώσει και ο ήλιος, διότι υπάρχει στον οργανισμό μας μια πρωτεΐνη που λέγεται μελατονίνη. Αν αυξηθεί αυτή η μελατονίνη, τότε νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε ευεξία, νιώθουμε χαρά, και έτσι μια άλλη θετική επίδραση, ας πούμε, του ήλιου είναι ότι νιώθουμε πάρα πολύ έτσι καλύτερα.
1: Σωστό. Ταυτίζεται πολλές φορές ο ψυχισμός μας με τον ήλιο. Δηλαδή, μια ηλιόλουστη μέρα νιώθουμε χαρούμενοι. Ακριβώς. Και υγιείς. Λέμε μια μέρα που δεν έχει ήλιο καταθλιπτική, και αυτό περνάει και στην ψυχή μας, στη σκέψη μας, στο συναίσθημά μας. Οπότε πολύ ωραία έτσι το τονίσατε.
0: Δηλαδή δέστε τώρα η Σκανδιναβία, ας πούμε, που όλη την ημέρα βρέχει και έχουν και νυχτώνει και πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, βλέπετε να έχουν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Βέβαια αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Ενώ εμείς που είμαστε μια χώρα με ηλιοφάνεια, ή γενικά οι όλες οι μεσογειακές χώρες, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, χαμηλώνει, λέει, τα επίπεδα της μελατονίνης ο ήλιος, και έτσι ενισχύει τη γονιμότητα. Και αυξάνει επίσης τα επίπεδα της τεστοστερόνης στους άντρες, με αποτέλεσμα η γονιμότητα να πηγαίνει καλύτερα. Άρα, δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε οι γεννήσεις να είναι επιυξημένες περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διότι ο ήλιος και την τεστοστερόνη αυξάνει, αλλά επίσης και τη γονιμότητα ενισχύει, λόγω του ότι χαμηλώνει τα επίπεδα της μελατονίνης και αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Και αυτό είναι, μάλιστα, ένα θετικό, ναι, ας πούμε, του ήλιου. Και στο ανοπητικό σύστημα επίσης βοηθάει, γιατί αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια. Δηλαδή, πέρα από το ότι πρέπει να πίνουμε, βέβαια, τις πορτοκαλάδες, τους χυμούς, αυτά και τα λοιπά, για να έχουμε καλό ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι και η έκθεση στον ήλιο μας βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ο ήλιος, και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, ενισχύει ή βοηθάει την απώλεια βάρους,
0: ναι, λένε,
1: ή το καρδιαγγειακό σύστημα.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ παχύσαρκους. Οι Έλληνες είμαστε παχύσαρκοι. Τα μικρά παιδιά είναι παχύσαρκοι. Και εγώ προσπαθώ να δυνατήσω χρόνια και δεν μπορώ. Βρίσκομαι κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, από τον ήλιο, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω. Λένε όμως ότι βοηθάει στην απώλεια βάρους, γιατί η σερατονίνη που παράγεται καταστέλει την όρεξη για φαγητό. Βλέπετε, το καλοκαίρι δεν τρώμε τόσο πολύ, και αυξάνει το μεταβολισμό, επιδρώντας στο θυροειδή αδένα. Άρα λένε οι ερευνητές, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα, ότι είναι αλήθεια ότι βοηθάει στο να μειώνει την όρεξη, διότι υπάρχει αυτή η ορμόνη, όπως είπαμε, η σερατονίνη, η οποία καταστέλει την όρεξη.
1: Μάλιστα.
0: Και για τα καρδιαγγειακά, να, ναι, σας πω, ναι, ναι, ναι, ότι ρυθμίζει, λέει, την κυκλοφορία του αίματος. Και το καλοκαίρι, βλέπετε, η πίεση μας πέφτει, όπως επίσης πέφτει και ο σφιγμός. Γι' αυτό καλό θα είναι τα άτομα τα οποία παίρνουν αντιπερτασικά φάρμακα ή παίρνουν βίτα μπλόκερς, γιατί έχουν ταχυκαρδία ή αρρυθμία, καλό θα είναι να πηγαίνουν στους θεράποντες γιατρούς τους, στους παθολόγους ή στους καρδιολόγους, για να τους μειώνει την δόση των αντιπερτασικών φαρμάκων και των βίτα μπλόκερ, διότι μετά θα πέσει πάρα πολύ πίεση, γιατί ο ήλιος, η ζέστη, ο υδρότας, είναι αλήθεια ότι και η ζέστη και ο ήλιος, βέβαια, μειώνει, βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του καρδιαγγειακού, αλλά και το γενικότερα και του σφιγμού και της πίεσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν δερματικές παθήσεις που ο ήλιος επιδρά θετικά?
0: Ναι. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχουν ακμή, είτε στο πρόσωπο είτε στην πλάτη, το καλοκαίρι με τα μπάνια και τον ήλιο να πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Άτομα που έχουν εξέματα, είτε χρόνιο έξεμα στα χέρια, γενικά στα κάλυπτα μέρη του σώματος, να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Άτομα που βγάζουν επιχείλιο έρπιτα, αυτό που λέει ο λαός μας για λαμά, είτε στο κάτω χείλος, είτε στο άνω χείλος, είτε γενικά στο σώμα κτλ., ο απλούς έρπιτας περνάει έτσι πιο εύκολα με τον ήλιο. Αλλά και μια πάθηση, η ψωρίαση, η οποία είναι χρόνια εξορισμού, δυσίατη, κληρονομική, μη μεταδοτική δερματοπάθεια, η έκθεση στον ήλιο και στην θάλασσα βοηθάει, βοηθάει έτσι στο να πηγαίνουν καλύτερα τα συμπτώματα και να μην υπάρχουν αυτές οι ερυθυματώδεις, οι ερυθυματολεπιδώδεις πλάκες, και γενικά ο ασθενής να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Άρα η ψωρίαση είναι μία από τις παθήσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είδαμε αρκετές περιπτώσεις που ο ήλιος δρά θετικά και ωφέλιμα πάνω στον άνθρωπο και στον οργανισμό.
0: Γι' αυτό και εγώ, Πάτερ, σας λέω ναι στον ήλιο, με μέτρο, αυτό που λέγανε δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον, αλλά βέβαια με αντιλιακά σκευάσματα, με κατάλληλο δίκτυο προστασίας, με ανοιχτόχρωμα ρούχα, με πιο ελαφριά ρούχα.